0: πνευματικό. Είναι υλικότατο. Είναι με σάρκα και οστά. Απλά είναι υπεράνω της, υπεράνω της αναγκαιότητας της φύσης. Πώς
1: το ότι είναι, το ότι δεν είναι φάντασμα, το βλέπουμε και σε άλλες ευαγγελικές διηγήσεις που τους είπε ψελαφίσατε με και είδε το τη σάρκα και οστέα και έχει κάθωσε με ωραία. Δηλαδή ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως βλέπετε εμένα και... ή αλλού όταν εμφανίζεται στον Αγιαλό έφαγε μπροστά τους το φάντασμα τρώει. Έφαγε ο ψάριον λέει ο πτού μέρος ένα κομμάτι από ψητό ψάρι και από μελισσίου κυρίου και ένα κομμάτι μελισσόπιτα. Αυτά είναι αποδείξεις λοιπόν και τον ψηλεφίσαν, τον πιάσαν, τον είδανε. Ότι όντως δεν ήταν φάντασμα. Αλλά είναι αυτό που είπε, το σώμα πλέον του Χριστού με την Ανάσταση είναι αυθαρτισμένο.
0: Είναι αυθαρτισμένο
1: και είναι δεδοξασμένο.
0: Υπερβαίνει τις ανάγκες της φύσης, υπερβαίνει την υλικότητα.
1: Όπως θα γίνει λοιπόν και με τα σώματα όλων των ανθρώπων κατά την κοινή Ανάσταση πάντων.
0: Το σώμα του Χριστού είναι υλικό.
1: Ναι.
0: Άφθαρτο. Αθάνατο, δεδοξασμένο.
1: Άλλη μια απόδειξη ότι ήταν υλικό το σώμα του Χριστού και μετά την Ανάσταση όπως ανέβαινε στους ουρανούς είναι η απορία των αγγέλων. Τι σε στινούτος, λέει, ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει πάνω, και γιατί ερυθρά τα ημάτια αυτού. Βλέπανε
0: τα αίματα.
1: Βλέπανε τη σάρκα.
0: Τη σάρκα, ναι.
1: Τη σάρκα βλέπανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την κόκκινη ερυθρά βλέπανε σαν κόκκινα ρούχα τη σάρκα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Χριστός ανήλθε στους ουρανούς σαρκοφόρος.
0: Μετασώματος.
1: Ο σώφθη επί της γης.
0: Ακριβώς. Και δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από αυτά τα αιρετικά φιλιαρήματα που λένε ότι ήταν πνευματοποιημένο το σώμα και ότι δεν ήταν πραγματικό και ότι δεν υπήρχε υλικότητα. Αυτά όλα είναι αιρετικά και πρέπει να ακούσουμε πάντα να ακούμε τη διδασκαλία της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας και τους Αγίους Πατέρες μας τι λένε και τι διδάσκουν.
1: Αμήν.
0: Περί αυτού.
1: Αμήν.
0: Έτσι λοιπόν και εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να νικήσουμε το θάνατο, έτσι, πολλές φορές με τρόπους που προσπαθούμε μέσα από την επιστήμη και με άλλους τρόπους. Στο τέλος όμως αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί κανείς να τον νικήσει, παρά μόνο ο ίδιος ο Θεός. Ας κάνουμε εδώ ένα δεύτερο διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, την εκπομπή μας, απόψε μιλώντας για το γεγονός ξανά της Αναστάσεως του Χριστού, διότι δεν πρέπει να κλαίμε για το θάνατο του Χριστού, αλλά πρέπει να χαιρόμαστε όπως οι μυροφόρες, οι οποίες πρώτες αντίκρισαν τον αναστημένο Χριστό και έλαβαν πρώτες το μήνυμα της Αναστάσεως. Είδαμε λοιπόν ότι ήταν σφόδρα μέγας ο λίθος του μνημείου και τον βρήκανε από εκεί κυλισμένο. Λοιπόν, ο λίθος είχε μετακινηθεί. Αυτό μας λέει ότι την τελική λέξη στην ιστορία, στη ζωή του κόσμου, δεν την έχει ο θάνατος. Την έχει ο Θεός. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού, ή μάλλον ένα από τα μεγάλα μηνύματα. Και πρέπει να δούμε ότι ο Κύριος δεν ήρθε για να μας δώσει μια καλή και σπουδαία διδασκαλία, όπως αναφέρουν πολλοί. Δεν ήρθε καν για να μας σώσει μόνο από τις αμαρτίες μας. Ήρθε για κάτι πολύ πολύ σημαντικότερο. Ήρθε για να μας δώσει ζωή. Ήρθε να νικήσει το θάνατο. Διότι ο άνθρωπος τίποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο δεν επιθυμεί περισσότερο παρά να νικηθεί ο θάνατος. Ας μην μας φαίνεται λοιπόν παράξενο αυτό, διότι μπορεί συνειδητά να μην το αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά όλα όσα κάνουμε είναι αποτελέσματα του φόβου που έχουμε για το θάνατο. Φροντίζουμε να αποκτούμε περιουσία, παραδείγματος χάρη, έτσι, αντιδρώντας προς το θάνατο. Φροντίζουμε να αποκτούμε φήμη.
1: Νομίζουμε πως θα μας εξασφαλίσουν όλα αυτά.
0: Και προβολή.
1: Και θα μας εξασφαλίσουν την αθανασία.
0: Πολλές φορές δεν ακούμε έτσι εκπομπές.
1: Η ανασφάλειά μας καλύπτεται μέσα από την φήμη, από την εξουσία, από τα υλικά αγαθά.
0: Σε βιογραφίες μεγάλων, έτσι, συγγραφέων ή ηθοποιών ή ανθρώπων της τέχνης. Λέμε ότι αυτός για το έργο του θα μείνει αθάνατος. Mm. Αυτό όμως, έτσι, είναι σχήμα λόγου.
1: Ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά θάνατος δεν είναι. Είναι εν ίδια θάνατος στις μνήμες των ανθρώπων. Αυτό όμως δεν είναι αθανασία.
1: Το έργο του θα μείνει αθάνατος. Ο ίδιος
0: θα μείνει, αλλά και
1: έχει ήδη απέλθει.
0: Και πάλι, ναι, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κτιστοί.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, οπότε.
1: Και γι' αυτό ποια είναι η αιωνία μνήμη που λέμε στην Εκκλησία?
0: Του Θεού είναι. Είναι
1: αυτός
0: η μνήμη
1: που
0: Θεού
1: γράφεται στη μνήμη του Θεού.
0: Αυτό είναι.
1: Στη μνήμη της Εκκλησίας, στη μνήμη του Θεού.
0: Αυτή είναι η αιωνία μνήμη.
1: Αυτή είναι η αιωνία μνήμη.
0: Ναι. Αυτό είναι.
1: Και γι' αυτό και προσευχόμαστε κι εμείς.
0: Αυτό είναι η Εκκλησία όταν ψάλλει η
1: αιωνία. Η μνήμη αυτού κάποιου ανθρώπου που έχει φύγει από κοντά μας. Να γραφεί στη μνήμη του αθανάτου Θεού. Έτσι θα μείνει η αιωνία
0: αυτό,
1: η μνήμη.
0: Ακριβώς. Και αυτό ισχύει και μετά την Ανάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτό ισχύει και μετά την Ανάσταση. Δεν έχει σχέση μόνο με μια κατάσταση πριν την Ανάσταση. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος φροντίζει με πολλούς τρόπους να ξεγελάσει το θάνατο. Αν είναι δυνατόν, δεν γίνεται αυτό. Έτσι λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η θνητότητα. Και γι' αυτό όσοι από τους χριστιανούς δεν έχουν ρίξει όλο το βάρος τους, όπως εμείς οι Ορθόδοξοι, στην Ανάσταση του Χριστού, αλλά σε άλλες σωτήριες ενέργειες του Κυρίου, έχουν χάσει το νόημα του Ευαγγελίου. Ο Χριστός λοιπόν ήλθε για να μας λυτρώσει από το θάνατο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αυτή την περίοδο, την Αναστάσιμη του Πεντηκοσταρίου, πανηγυρίζουμε την Ανάσταση του Χριστού και αντλούμε με τον τρόπο αυτό την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος έχει ήδη νικηθεί στο πρόσωπο του Κυρίου. Επομένως ο θάνατος δεν μας εξουσιάζει πια. Και μέσα στην Εκκλησία, κυρίως μέσα στη Θεία Λειτουργία, δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να διακηρύσουμε και να βιώνουμε αυτή την αλήθεια. Ότι ο θάνατος των αγαπημένων μας προσώπων δεν τα εξαφάνισε. Υπάρχουν και ζούνε μέσα στο σώμα του Αναστάντος Χριστού και όλοι είναι ενωμένοι μέσα σε αυτό το σώμα, στη Θεία Ευχαριστία, στη Θεία Λειτουργία, μέσα στην οποία βιώνουμε την υπέρβαση του θανάτου. Ας το προσέξουμε αυτό. Έτσι λοιπόν η εορτή των μυροφόρων μας διδάσκει ότι το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσε ο Θεός είναι η Ανάστασή μας. Είναι η νίκη κατά του θανάτου. Και το ιερό αυτό σώμα που μας έδωσε πρέπει να το φυλάμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι άξιο να συμμετάσχει μέσα στο αναστημένο σώμα του Χριστού. Να αναστηθεί και αυτό μια μέρα και τότε ο θάνατος θα είναι πλέον, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο έσχατος εχθρός του ανθρώπου. Ο τελευταίος εχθρός του ανθρώπου που θα νικηθεί. Μην ξεχνάμε έτσι ότι στη Δευτέρα Παρουσία ο θάνατος καταργείται παντελώς από την ανθρώπινη φύση.
1: Αυτό που είπες, που λέει ο Απόστολος, έσχατος εχθρός, καταργείται ο θάνατος.
0: Αυτή λοιπόν την πίστη, αγαπητοί μου αδελφοί, ας αντλήσουμε από αυτή την εορτή και ας βαδίσουμε με τη χαρά και την πεποίθηση της Αναστάσεως, την οποία οι Άγιες αυτές οι μέρες μας δίνουν μέσα στην Εκκλησία. Ας ευχηθούμε λοιπόν ο Αναστάς Κύριος να μας εδραιώσει μέσα σε αυτή την πίστη και να μας χαρίσει σε όλους μας με την Ανάσταση και των δικών μας σωμάτων την αιώνια Βασιλεία Του. Αμήν.
1: Αμήν. Αμήν. Με λίγα λόγια, τα πρόσωπα αυτά τα Άγια και Ιερά των μυροφόρων γυναικών και των Αγίων Κηδευτών του Κυρίου, των οποίων ασπαζόμαστε τα Άγια χέρια τους για αυτά που έκαναν, μας δείχνουν ότι εμείς πρέπει να είμαστε στο Χριστό αφοσιωμένοι ενάντια σε όλα και ότι δεν πρέπει να χωράει στην καρδιά μας πόνος και θλίψεις, αιώνιος θλίψεις ή ανυπέρβλητος εξαιτίας του θανάτου. Αλλά αν αγαπάμε όπως αγαπούσαν και αυτοί και αυτές και οι γυναίκες και οι μαθητές οι δύο, να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Παρόλο λοιπόν που τα συναισθήματα που δεσπόζουν, όπως φαίνεται από το Ευαγγέλιο, ειδικά κάποια Αθηνά, η Μαρία κλαίει, στήκε έξω από το μνημείο, δεν τον βρήκε, γίνεται κλαίει, στην αζητή, εκείνη δοκούσε ότι ο κυπουρός εστί, Κύριε εσύ βάστα σε αυτόν, υπέμ που έδικα σε αυτόν, καγώ αυτόν να αρώ, δηλαδή, κλάμα, δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί, λυκλέψαν τον Κύριο. Αλλά τα της Μαρίας δάκρυα ου μάτιν χίντε
0: θερμός.
1: Δεν ήτανε μάταια τα δάκρυα. Όταν ο Χριστός συναντήσει τη Μαρία λοιπόν, λίγο μετά την ανακάλυψη του κενού τάφου, θα τη βρει να κλαίει και με τον τρόπο του θα την παρακαλέσει να σταματήσει. Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς, γιατί κλαίς, ποιο ψάχνεις. Με άλλα λόγια, ποιες είναι οι βαθύτερες επιθυμίες της καρδιάς σου. Η περικοπή που διαβάστηκε την Κυριακή των Μυροφόρων τελειώνει με τη φράση «Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και ουδέν είπων εφοβούν το γάρ». Της διακατήχε τρόμος και δέος και δεν είπαν τίποτα σε κανένα γιατί ήταν φοβισμένες. Οι σύγχρονοι ερμηνευτές και ερευνητές μας λένε ότι αρχικά το Ευαγγέλιο του Μάρκου τελείωνε ακριβώς με αυτές τις λέξεις. Είχε δηλαδή ένα τέλος φαινομενικά εντελώς ανοιχτό και παράδοξο. Για να παληφθεί το φιλολογικό και ερμηνευτικό σκάνδαλο, μπορεί να τελειώνει ένα κείμενο με τη λέξη γάρ. Επισυνάφθηκε αργότερα στο κείμενο ο σημερινός επίλογος με τις εμφανίσεις του Αναστημένου Χριστού. Ο Ευαγγελιστής σκόπιμα τελειώνει τη διήγησή του μέσα στην ατμόσφαιρα δέους και απορίας που δημιουργούσε ο κενός τάφος και η αναγγελία της Ανάστασης του Χριστού από τους Αγγέλους. Όμως, μαζί με το κλίμα αυτού του δέους, ο Ευαγγελιστής μας δίνει και κάποια άλλα ερμηνευτικά κλειδιά που με λεπτό τρόπο, σχεδόν αδιόρατο, για τον αμύητο αναγνώστη, μας δείχνουν πως κάτι συγκλονιστικό έχει συμβεί. Κάτι που τα όρια της γλώσσας που διαθέτει ο Ευαγγελιστής αδυνατούν να το περιγράψουν επαρκώς. Ένα τέτοιο αποκαλυπτικό σημείο συνιστά και ο στίχος του Ευαγγελιστή Ιωάννη στη δική του εκδοχή για την ταφή του Χριστού, που αναφέρει ότι ο Χριστός ετάφησε μέρος όπου είναι κήπος. Ο προσδιορισμός δεν είναι γεωγραφικός, αλλά θεολογικός. Μας φέρνει στο νου τον πρώτο εκείνο κήπο της Εδέμ, από τον οποίο ξεκινά η περιπέτεια του ανθρώπου. Εκεί που εμφανίζεται ο πειρασμός ενάντια στο θέλημα του Θεού. Εκεί που συντελείται η πτώση. Εκεί που συνειδητοποιείται η γυμνότητα του ανθρώπου. Τώρα, ο νέος αυτός κήπος, ο τόπος από όπου πηγάζει το αναστάσιμο φως, γίνεται ο τόπος από όπου ξεκινά η νέα φάση της ιστορίας, της σωτηρίας. Η Ανάσταση είναι ένα γεγονός που ξεπερνά την ανθρώπινη ιστορία. Δεν είναι η επαναφορά στη ζωή ενός νεκρού ανθρώπου, όπως ο Λάζαρος ή ο γιος της χείρας της Ναΐν, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ή το παιδί της αλόφιλης εκείνης χείρας που ανασταίνει ο προφήτης Ηλίας, βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη. Η Ανάσταση του Χριστού συνιστά ένα κοσμικό γεγονός ανάλογο με αυτό που περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως. Είναι μια αναδημιουργία του κόσμου. Γι' αυτό και οι λέξεις δεν αρκούν στους Ευαγγελιστές. Είναι η αγάπη, η αγάπη και η πίστη και η αφοσίωση. Οι μόνοι δρόμοι που μπορούν να προσεγγίσουν τον αναστημένο Χριστό. Και αυτοί είναι οι δρόμοι του Ιωσήφ και των Μυροφόρων. Οι πρώτοι άνθρωποι που αξιώνονται να δουν τον Χριστό είναι γυναίκες. Αυτό αποτελούσε ένα πρόβλημα για την πρώτη εκκλησία. Οι γυναίκες δεν ήταν αξιόπιστοι μάρτυρες στα νομικά δικαστήρια της εποχής εκείνης. Σε έναν βίαιο και ανδροκρατούμενο κόσμο οι γυναίκες θεωρούνταν πλάσματα αναξιόπιστα. Μάλιστα δε ο παγανιστής φιλόσοφος Κέλσος θα κοροϊδεύει αργότερα το μεγάλο χριστιανό θεολόγο, τον Οριγένη, για το γεγονός πως οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως ήταν γυναίκες. Κι όμως, οι ευαγγελικές μαρτυρίες δεν αποκρύπτουν το γεγονός πως ο Χριστός επέλεξε τα ασθενή του κόσμου για να κατεσχύνει τους σοφούς. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιούδας, ο Θαδαίος, όχι ο Ισκαριώτης, ο Ιούδας, ο Θαδαίος, ο επικληθής Λεβαίος, όπως λέει, διακόπτει μια μακρά θεολογική ομιλία του Χριστού για να θέσει την ερώτηση που έκτοτε πολλοί θα αναδιατυπώσουν. Όχι πάντοτε με την καλή πίστη η οποία συνήχε τον Θαδαίο. «Κύριε, γιατί θα φανερώσει τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο?» Αυτή είναι μια ερώτηση που διαπερνά όλη την Αγία Γραφή. Γιατί ο Θεός εμφανίζεται μόνο στον Αβραάμ και όχι σε όλους τους ανθρώπους? Γιατί επιλέγει τον Ισραήλ και όχι όλους τους λαούς? Γιατί φανερώνεται στους μαθητές μετά την Ανάσταση και όχι στους πάντες με έναν τρόπο πέρα από κάθε αμφισβήτηση? Ο Χριστός δεν απαντά άμεσα στο Θαδαίο. Η απάντηση διατρέχει ολόκληρη την Αγία Γραφή και είναι απλή και ταυτόχρονα βαθιά. Η απάντηση είναι: γιατί έτσι λειτουργεί ο αληθινός Θεός, ο Θεός της Βίβλου. Αντίθετα από τις θεότητες που κατά καιρούς έπλασε η ανθρώπινη φαντασία, δεν είναι βίαιος. Δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο. Προσεγγίζει με τρόπο διακριτικό την κάθε ανθρώπινη ψυχή. Μπορεί και περιμένει την ανθρώπινη απόκριση. Περιμένει και μας ο Χριστός, αδελφοί μου. Και μοιάζουμε και εμείς σίγουρα σε κάτι με τον Ιωσήφ και τις Μυροφόρες. Μας εμποδίζουν η θέση μας στον κόσμο, οι αδυναμίες μας, ο φόβος μας στο να αποφασίσουμε να προσεγγίσουμε τον Χριστό. Όμως, οι Μυροφόρες μας δείχνουν και ένα δρόμο που μας ταιριάζει. Οι μυροφόρες, πηγαίνοντας να λείψουν το σώμα του αγαπημένου δασκάλου, δεν είχαν συνειδητοποίησει ποιος ήταν ο Χριστός. Πήγαιναν όμως στον τάφο, γιατί του συνέδεε με τον Χριστό η αφοσίωση και η αγάπη του μαθητή προς το δάσκαλο. Και εμείς σήμερα αδυνατούμε συχνά να συλλάβουμε με την ανθρώπινη διάνοιά μας και τις αδυναμίες μας ποιος πραγματικά είναι ο Χριστός και τι έκανε για μας. Όμως μπορούμε να τον πλησιάσουμε με αφοσίωση και πνεύμα μαθητείας, όπως οι μυροφόρες, με διάθεση να πράξουμε τα έργα που κάθε φορά μπορούμε και με την ελπίδα πως και για αυτά που για την ώρα δεν μπορούμε να πράξουμε, ο ίδιος ο Χριστός θα αποκυλήσει το λίθο των παθών μας που τόσο μας εμποδίζει. Μπορούμε να δείξουμε αγάπη και συμπόνια για τους ανθρώπους γύρω μας και δίπλα μας. Να δείξουμε θάρρος, να βαδίσουμε κόντρα στο κλίμα της εποχής, κόντρα στη ζωφερότητα που αποπνέει η εποχή μας, της αφισβήτησης, της αποστασίας, της απιστίας. Όπως η τωρινή, κόντρα στην καταναλωτική, ιδινοθυρική φρενίτιδα που χαρακτηρίζουν τους καιρούς μας. Ας κάνουμε αυτό που μπορούμε καθημερινά, επιθυμώντας να είμαστε όσο γίνεται αφοσιωμένοι μαθητές ενός τέτοιου δασκάλου. Και τότε ο Χριστός θα μας αξιώσει κάποτε να δούμε κι εμείς τις ακτίνες του Αναστασίμου Φωτός. Έχουμε φτάσει ήδη στο τέλος της απόψενής μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σας ευχαριστούμε θερμά που και απόψε μείνατε συντονισμένοι κοντά μας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, παρακολουθώντας και την σημερινή μας εκπομπή συζητώντας. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας και να ευχηθούμε ωστότε να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη, καλή αντάμωση, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Και πάλι λοιπόν επικοινωνούμε μαζί σας μέσα από την συγκεκριμένη εκπομπή και μέσα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό για να αναφερθούμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είχαν προηγηθεί δύο εκπομπές που αφορούσαν από ειδικό ιατρό την πάθηση του διαβήτη, το ζάχαρο όπως πολύ απλά το λέμε και όπως ιατρικά είναι ο όρος, είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης. Είναι μία ύπουλη ασθένεια σύμφωνα με όλα όσα ακούσαμε. Είναι επικίνδυνη επειδή μπορεί να αποσυντονίσει τον ανθρώπινο οργανισμό και να φθείρει τα όργανά του πολλές φορές χωρίς να δώσει σημάδια, και για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε και να αφιερώσουμε άλλη μία εκπομπή με θέματα, θα το έλεγα έτσι, πιο πρακτικά, αλλά και γενικότερα να αποκτήσουμε γνώσεις και εγκυκλοπαιδικές και μέσα από την ιστορία, έτσι ώστε να κατανοήσουμε με τον τρόπο αυτό ότι η ασθένεια αυτή βασανίζει τους ανθρώπους χιλιάδες χρόνια, και έτσι γεμάτη με γνώσεις να προσέχουμε στην ζωή μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε καλύτερα να ζούμε, αλλά και να αντιμετωπίσουμε προσέχοντας οτιδήποτε βλάπτει την υγεία μας. Για τον λόγο αυτό έχουμε σήμερα προσκαλέσει στον ραδιοφωνικό μας σταθμό την κυρία Κύρογλου Σουλτάνα, επισκέπτρια υγείας του νοσοκομείου της πόλεως μας, η οποία είναι έμπειρη και έχει ασχοληθεί και έχει ενημερώσει για το ζαχαρώδη διαβήτη πολλές ομάδες της τοπικής μας κοινωνίας. Κυρία Κύρογλου, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και χαιρόμαστε που είστε εδώ.
2: Και εγώ χαίρομαι να πω στους ακροατές σας Χριστός Ανέστη και να πούμε ότι όντως ο ζαχαρώδης διαβήτης δεν είναι μία ασθένεια που πολλές φορές ακούω από πολλούς ότι είναι η ασθένεια τώρα, η σημερινή. Στη βιβλιογραφία αναγράφεται και αναφέρεται πριν περίπου 3.500 χρόνια. Η πρώτη περιγραφή, έτσι να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία,
1: ναι, ας
2: του
1: πάμε
2: διαβήτη,
1: ιστορικά να δούμε την διαμόρφωση, την εξάπλωση της ασθένειας και τους τρόπους αντιμετώπισης της σε διάφορους πολιτισμούς, που σημαίνει συγχρόνως σε διάφορα σημεία του κόσμου, σε διαφορετικές περιοχές, για να δούμε πώς έχει αυτή καταγραφεί η ανάπτυξη της παθήσεως αυτής.
2: Περίπου η πρώτη περιγραφή αναφέρεται από τους Αιγύπτιους, από τον αρχαίο πολιτισμό των Αιγυπτίων γύρω στα 1500 π.Χ. Σε ένα χειρόγραφο που έχει βρεθεί, περιγράφεται ως νόσος με πολυουρία, χωρίς πόνους, αλλά με λιποσαρκία, δηλαδή το άτομο χάνει κιλά. Ή κάποιες φορές αναφέρεται σε αυτή τη βιβλιογραφία σαν νόσος φθοράς. Ακόμα το 1500 π.Χ.
1: Μάλιστα,
2: από τους Αιγυπτίους.
1: Αλλά πάμε 3.500 χρόνια
2: τόσο
1: πίσω
2: περίπου, ναι,
1: και βλέπουμε και τα ίδια συμπτώματα, που κάποια από αυτά υπάρχουν και σήμερα. Στην πατρίδα μας, στους αρχαίους Έλληνες δηλαδή, τι στοιχεία έχουμε?
2: Σε μας γύρω στο 1200, στο 120 με 200 μετά Χριστόν όμως, τον περιγράφει το διαβήτη ο Αρετέιος ο Καπαδόκης. Σαν νόσο που τα συμπτώματά της ήταν η πολυουρία. Και ο ασθενής, επειδή το άτομο πίνει πάρα πολλά υγρά, για να σταματήσει όλο αυτό το έντονο συνέστημα που, το έντονο συνέστημα που έχει, το αίσθημα μάλλον της δίψας, γι' αυτό λέγεται διαβήτης, διαβαίνει, περπατάει.
1: Από εκεί προέρχεται η.
2: Ακριβώς,
1: διαβαίνει,
2: περπατάει μέσα στον οργανισμό μας και βγαίνει στα ούρα, γι' αυτό το λένε και διαβήτη. Και βγάζει τα ούρα, ζαχαρώδης διαβήτης.
1: Μάλιστα.
2: Το ζάχαρο διαβαίνει. Το 200 πάλι μετά Χριστόν και οι Κινέζοι τον περιγράφουν το διαβήτη σαν νόσο της δίψας κι αυτή, περίπου.
1: Μάλιστα, άρα στεγνώνει το στόμα.
2: Ναι, και τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν τον περιγράφουν και οι Ινδοί σαν νόσο με μελώδη ούρα, δηλαδή σαν νόσο που έχουν τα ούρα τους είναι γλυκά, μέλι, λόγω του διαβήτη, λόγω του ζαχάρου που διαβαίνει.
1: Μάλιστα,
2: τον
1: ναι.
2: περιγράφουν οι Ινδοί.
1: Άρα οι μεγάλοι, ας πούμε, αρχαίοι πολιτισμοί, ο Αιγυπτιακός, ο Κινέζικος, ο Ινδικός και ο Ελληνικός, καταγράφουν την πάθηση του διαβήτη με τα ίδια συμπτώματα.
2: Όλοι
1: που
2: ακριβώς.
1: Είναι ναι, η πολυουρία και που είναι αυτό το στέγνωμα που λέμε
2: στο
1: του
2: στόματος,
1: η πολυδιψία και οτιδήποτε, ας πούμε, προέρχεται από αυτά τα προβλήματα.
2: Η λιποσαρκία.
1: Μάλιστα.
2: Απώλεια βάρους. Απώλεια
1: βάρους. Έτσι. Αυτό
2: έτσι,
1: υπάρχει
2: ακριβώς.
1: Και μέχρι και έτσι. Σήμερα. Και βέβαια, για να δούμε μία πάθηση, έστω και ιστορικά όπως εμείς την προσεγγίζουμε, θα πρέπει να πάμε στη διατροφή. Η διατροφή των αρχαίων αυτών πολιτισμών πώς ήτανε?
2: Οι διατροφικές συνήθειες των λαών της Μεσογείου ήταν περίπου ίδια. Υπήρχε το ελαιόλαδο. Υπήρχαν τα φρούτα που ήταν άφθονα, τα όσπρια και τα χορταρικά, τα οποία φυσικά είναι η βάση της πυραμίδος της μεσογειακής διατροφής.
1: Μάλιστα. Και είναι κατά μία έννοια και οι οδηγίες που δίνουν πλέον και οι γιατροί, έτσι ώστε όλοι μας, είτε είμαστε διαβητικοί είτε όχι, να προσπαθήσουμε να εντάξουμε αυτήν την διατροφική συνήθεια στην καθημερινότητά μας και να συντηριζόμαστε έτσι. Περισσότερο να μπορέσουμε να εντρυφήσουμε στις καθημερινές συνήθειες τις διατροφικές των πολιτισμών.
2: Είπαμε λίγο πιο στην αρχή ότι οι πρώτοι που περιγράψανε το διαβήτη ήταν οι Αιγύπτιοι. Έτσι. Η βάση της διατροφής των Αιγυπτίων ήταν το κρέας, τα δημητριακά, το ψωμί και στη βιβλιογραφία αναγράφεται ότι ήταν οι πρώτοι που παρασκεύασαν το ψωμί.
1: Μάλιστα, οι Αιγύπτιοι.
2: Οι Αιγύπτιοι. Έτσι αναγράφεται στη βιβλιογραφία. Τώρα στους Έλληνες, στους αρχαίους Έλληνες, τα γεύματα της ημέρας ήταν τρία. Φρόντιζαν όμως το τραπέζι τους να είναι πλούσιο και με υδατάνθρακες και με λίπη και με πρωτεΐνες και με φρούτα και με τα πάντα. Δηλαδή είχαν το ψωμί, είχαν το γλυκό. Που έτσι αν κάνουμε μία παρένθεση, δεν απαγορεύεται πάντα το γλυκό στους διαβητικούς.
1: Ναι.
2: Είχαν τα φρούτα, είχαν τις ελιές οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν κρέατα, είχαν χορταρικά και φυσικά είχαν και κρασί.
1: Ναι, πατρίδα μας έχει όλες
2: έτσι.
1: Τις
2: και
1: ευλογίες.
2: Πιστεύω ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα μέτρο σε όλα. Ναι. Το παν μέτρο να άριστον, ακόμη και το κρασί και το γλυκό είχαν με μέτρο το τρώγανε.
1: Αυτό είναι το κλειδί και αυτό καταγράφεται και από τους πατέρες της Εκκλησίας σε ό,τι αφορά κυρίως τον τρόπο αντιμετωπίσεως των παθών γενικότερα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στην κλίμακά του καταγράφει ότι η αιτία όλων των ασθενειών, είτε αυτές είναι πνευματικές, είναι σωματικές, είτε είναι σωματικές, είναι η αμετρία, το να μην έχουμε δηλαδή μέτρο. Οπότε και ιατρικά αυτό αποδεικνύεται ότι μπορούμε να έχουμε ποικιλία τροφών, αλλά πρέπει να έχουμε στα πάντα μέτρο.
2: Το πανμέτρον άριστον. Αυτό έκαναν και οι αρχαίοι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μιλήσουμε τώρα για τους Ινδούς, οι οποίοι και αυτοί περιγράψαν το διαβήτη, η περισσότερη, η διατροφή τους μάλλον και η οικονομική τους ζωή στηριζόταν πάντα στη γεωργία. Οι Ινδοί καλλιεργούσαν ρύζι, κουκιά, φακές και όλα αυτά τα όσπρια, κριθάρι, λινάρι και γενικώς η διατροφή τους βασιζόταν πάνω στα λαχανικά και σε κρέας, τα οποία φυσικά τα εξέτρεφαν μόνοι τους, εκτός από τις αγελάδες το κρέας. Γιατί ξέρουμε ότι είναι το ιερό ζώο των Ινδών.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Έτσι. Αν πάμε τώρα και στην Κίνα, στην αρχαία Κίνα, Η βασική τους τροφή ήταν το σιτάρι, το κεχρί, το ρύζι. Και αυτοί το κρέας το τρώγανε μόνο για να πετύχουν μια γευστική αντίθεση. Έχουν λίγο μια διαφορά από τους άλλους. Πιο πολύ η βασική τους τροφή είναι το ρύζι. Και φυσικά και τα λαχανικά τους. Και είχαν, αναφέρεται σε βιβλιογραφίες, ότι είχαν μεγάλη ποικιλία από πεπόνια, νεροκολοκύθες και πιπερόριζες.
1: Μάλιστα, ναι. Αυτά τα χρησιμοποιούν και μέχρι σήμερα.
2: Ακριβώς.
1: Και βέβαια, λόγω και πληθυσμού, είναι ανάγκη να μειώσουν οι Κινέζοι την, και κατεύθυνση, θα έλεγα, ας πούμε, κρατική, να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος, διότι δεν θα φτάσει για τον υπόλοιπο κόσμο, εάν οι Κινέζοι πλέον με 1,5 δισεκατομμύρια αρχίζουν να τρώνε κρέας.
2: Γι' αυτό λέει, το χρησιμοποιούσαν το κρέας σαν γευστική, έτσι, αντίθεση στο φαγητό τους.
1: Μάλιστα. Ας πάμε λοιπόν τώρα στο σήμερα, σε εμάς, και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την διατροφή μας σε ό,τι αφορά πάντα τους διαβητικούς.
2: Σήμερα γενικώς λέμε ότι η καλύτερη διατροφή είναι η μεσογειακή διατροφή, η οποία περιλαμβάνει ψάρι, έχουμε άφθονο στη χώρα μας, ψωμί, κρέας και γενικό όσπρια πάρα πολλά. Και γενικώς στο διαβήτη δεν απαγορεύεται τίποτα. Ακόμη και το γλυκό επιτρέπεται σε λίγη ποσότητα, και συνήθως οι γιατροί που δουλεύουμε λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό και πολύ ωραία μεταβολίζεται το γλυκό του κουταλιού όταν το τρώμε μετά το φαγητό.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Και το κρασί επιτρέπεται, αλλά φυσικά πάντα σε ποσότητες λογικές και μικρές. Όχι ατασταλίες και όχι τεράστιες μερίδες. Και συνήθως λέμε ότι όπως οι αρχαίοι Έλληνες τρώγαν, είχαν τα κυρίως γεύματα τρία, λέμε και εμείς να έχουν τρία γεύματα. Ενδιάμεσα όμως κάτι να προσθέτουν γύρω στις 11, γύρω στις 5, ούτως ώστε όταν πάνε να φάνε το μεσημέρι ή το βράδυ να μην πεινάνε πάρα πολύ για να τρώνε μεγάλες ποσότητες. Και λέμε συνήθως ότι όσο περισσότερες φορές τρώμε, τόσο περισσότερα κιλά χάνουμε. Και τόσο πιο καλή είναι η διατροφή μας.
1: Μικρά και τακτικά γεύματα λοιπόν είναι η συμβουλή προς όλους.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ας συνεχίσουμε να δούμε πώς αυτή η καταγραφή της διατροφής των ζαχαροδιαβητικών καταγράφεται και από τις θρησκείες των λαών που αναφέραμε.
2: Αρκετές από τις διατροφικές προσταγές υπάρχουν στα ιερά βιβλία των διαφόρων θρησκειών και προτρέπουν τους πιστούς τους να απέχουν από συγκεκριμένες τροφές και να επιλέγουν κάποιες άλλες. Πίσω από αυτούς τους κανόνες των ιερών βιβλίων πιστεύω ότι κρύβονται ανησυχίες, φιλοσοφίες σχετικά με την ευημερία και με την υγεία των πιστών.
1: Βεβαίως, ναι. Αν πάρουμε παράδειγμα από την δική μας θρησκεία, ο χριστιανισμός δηλαδή, καθιέρωσε νηστείες, όπως είναι η Τετάρτη και η Παρασκευή, όπως είναι οι δύο Σαρακοστές και η περίοδος των 15 ημερών του 15 Αυγούστου, εκτός από την πνευματική τους υπόσταση και, ας πούμε, για τον κάθε άνθρωπο η νηστεία γίνεται μία έκφραση επικοινωνίας με τον Θεό, έγινε και για λόγους υγείας. Οι πατέρες, κυρίως των πρώτων αιώνων, που καθιέρωσαν και τις νηστείες μέσα από τις συνόδους, οι περισσότεροι ήταν ιατροί ή γνώστες της ιατρικής τέχνης και επιστήμης, οπότε είχαν και στόχο σίγουρα αυτό που είπατε, δηλαδή την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων. Πάμε λοιπόν στην πίστη μας, στην Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, να δούμε πώς η πίστη μας αντιμετωπίζει το θέμα της νηστείας, της διατροφής.
2: Και της νηστείας. Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία με τις λιγότερες απαγορεύσεις. Περίπου η νηστεία των Ορθοδόξων είναι ένα διάστημα 180 με 200 ημέρες, περίπου έτσι, κατά τη διάρκεια του έτους. Ο τρόπος όμως που έχει σχεδιαστεί η νηστεία από τους πατέρες της Εκκλησίας μας είναι πραγματικά σοφός. Γιατί παρόλο που απαγορεύονται τρόφιμα ζωικής προέλευσης, επιτρέπονται όμως τα θαλασσινά, τα οποία έχουν πολύ

0: βλέπετε πως η Εκκλησία επιτρέπει δύο φορές την κατανάλωση ψαριών για να δυναμωθούν οι άνθρωποι, αλλά και επιτρέπει και τις υπόλοιπες ημέρες την κατανάλωση θαλασσινών. Οπότε εκεί έχουμε υψηλές πρωτεΐνες, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες μέσα από τα όσπρια και ό,τι ευλογημένο έχει η ελληνική γη, πηγαίνουμε στην ουσία της νηστείας, που δεν είναι η στέρησή μας και η αλλαγή κάποιας διατροφής, αλλά είναι το να τρώμε λιγότερο, είναι να μειώσουμε την ποσότητα, έτσι ώστε το σώμα μας να είναι πιο ελαφρύ για να μπορέσει να προσευχηθεί, για να μπορέσει να σταθεί στις ακολουθίες, για να μπορέσει και το σώμα να δώσει κάτι στο Χριστό, εκτός από τις αμαρτίες μας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο και με το σώμα και την ψυχή να εξαγνιστούμε και να φτάσουμε στην εορτή του Πάσχα. Ας δούμε όμως τις άλλες θρησκείες και πώς αυτές αντιμετωπίζουν τις διατροφικές συνήθειες στο συγκεκριμένο.
1: Στη θρησκεία του Ιουδαϊσμού απαγορεύονται οι τροφές που έχουν πάρα πολλές θερμίδες, και αυτό αποτρέπει την παχυσαρκία τους. Η μία άλλη θρησκεία, νομίζω ότι εμείς τουλάχιστον εδώ πάνω συνυπάρχουμε αυτή τη θρησκεία, ναι, είναι ο Ισλαμισμός.
0: Βεβαίως.
1: Και
0: έχουμε πολλούς ανθρώπους και έτσι, στην καθημερινότητά μας, ή ζούμε και εμείς τις γιορτές των μουσουλμάνων και βλέπουμε και τον τρόπο που νηστεύουν. Πολλές φορές δε, επειδή όχι τόσο εδώ, αλλά περισσότερο έτσι στους διπλανούς μας νομούς, υπάρχουν πολλοί μουσουλμάνοι που ρωτούν και εμάς τους κληρικούς ότι «Πάτερ, έχω διαβήτη. Η θρησκεία μου μου λέει να νηστέψω. Εσείς τι κάνετε?» Διότι ακριβώς εδώ ξεχωρίζει και η νηστεία των χριστιανών, που φαίνεται ότι οι πατέρες ήταν ιατροί.
1: Πολύ σοφοί. Ιατροί και σοφοί.
0: Είναι ιατροί, έτσι, οπότε δεν θέλουν να βλάψουν
1: το σώμα.
0: Το σώμα. Αλλά θέλει αυτό που είπαμε, το σώμα να μετέχει στερώντας κάποια πράγματα στην προσευχή και στη δοξολογία προς το Θεό. Ας δούμε λοιπόν λίγο τι κάνουν οι μουσουλμάνοι.
1: Το Ραμαζάνι που όλοι έτσι έχουμε ακούσει αυτή την λέξη, το Ραμαζάνι τους, είναι ο ιερός μήνας των μουσουλμάνων, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μουσουλμάνοι επιτελούν τη μία από τις υποχρεώσεις της μουσουλμανικής θρησκείας, την νηστεία τους. Όμως έχει μία ιδιαιτερότητα αυτή η νηστεία τους, ότι απαγορεύεται η λήψη τροφής και υγρών από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου, και επιτρέπονται, ασύστολα σε εισαγωγικά, ελεύθερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οπότε ο οργανισμός καταπονείται όλη την ημέρα, και γι' αυτό πρέπει απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά και την εκπαίδευση και την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας, ώστε ο ασθενής αυτός να εκπληρώσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για την υγεία του.
0: Μάλιστα, ναι. Ποτέ η πίστη δεν βλάπτει το σώμα μας. Ποτέ. Πριν συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να ξεκουραστούμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα στη συζήτησή μας την ιστορική εγκυκλοπαιδική με την επισκέπτρια υγείας κυρία Κύρογλου Σουλτάνα. Κάναμε μια ιστορική αναφορά τον Ζαχαρόδη Διαβήτη, πως αυτός καταγράφεται από επιστήμονες διαφόρων πολιτισμών όπως ο Αιγυπτιακός, ο Κινέζικος, ο αρχαίος Ελληνικός, και ξεκινήσαμε στην δεύτερη ενότητά μας να αναφέρουμε τον τρόπο που οι νηστείες έχουν καταγραφεί στις θρησκείες. Πάντα βέβαια η καταγραφή αυτή έχει να κάνει με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη, διότι για ασθενείς διαβητικούς είναι μεγάλο πρόβλημα ο τρόπος που νηστεύουν για αυτούς. Εάν όμως οι ασθενείς πάντα είναι σε συνεργασία με τον γιατρό τους και με τον πνευματικό τους, τότε θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν την αναφορά μας στην θρησκεία του Ισλάμ, στον Ισλαμισμό. Ας δούμε λοιπόν εκεί, κυρία Κύρογλου, τι καταγράφει το Κοράνι, γιατί το Κοράνι σε ό,τι αφορά την νηστεία δίνει και κάποιες πρακτικές συμβουλές.
1: Στο Κοράνι λέει επιτρέπεται όπως και στους χριστιανούς να εξαιρούνται οι ασθενείς και οι οδοιπόροι από την νηστεία. Υπάρχουν όμως πιστοί που δεν θέλουν να διαφοροποιηθούν από τους άλλους. Και σε αυτούς που θέλουν να νηστέψουμε πρέπει να τους ενημερώσουμε σωστά ότι εάν ακολουθήσουν τις συμβουλές του γιατρού, αν παρουσιαστούν μικρά προβληματάκια παροδικά, θα ρυθμιστούν όλα αυτά. Οπότε έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να νηστέψουν.
0: Μάλιστα, υπάρχει καταγραφή ότι από την νηστεία εξαιρούνται οι ασθενείς και οι οδοιπόροι. Και αυτό ως επιχείρημα το χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι για να μην νηστέψουν. Θα έλεγα ότι είναι μια πονηρή αποδοχή σήμερα, στις σημερινές ημέρες, ανθρώπων που δεν θέλουν να νηστέψουν. Ελέγχε σε εμάς, πάτερ, ασθενής και οδοιπόρος, ναι, δεν νηστεύει. Και θα ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη αναφορά, για να μην έχουμε δικαιολογίες όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, γιατί μπορεί να κοροϊδέψουμε πολλούς ανθρώπους, μπορεί να κοροϊδεύουμε να θέλουμε τον εαυτό μας, αλλά πολύ δύσκολο βέβαια θεωρώ να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, γιατί έχουμε συνείδηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον Θεό μας. Και το λέω αυτό γιατί σε ό,τι αφορά τους ασθενείς, ναι, οι ασθενείς εξαιρούνται από τις νηστείες. Και εξαιρούνται από τις νηστείες με την σύμφωνη γνώμη, όπως σας είπα προηγουμένως, του ιατρού και του πνευματικού. Όμως δεν εξαιρούνται οι οδοιπόροι. Διότι όταν τα κείμενα αυτά καταγράφηκαν, το Κοράνι μιλάμε για τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, το Ευαγγέλιο έχει άλλο πνεύμα, δεν ισχύει για το Ευαγγέλιο αυτό, οι οδοιπόροι ήταν με τα καραβάνια. Μιλάμε κυρίως για τις περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και της Βορείου Αφρικής, μέσα στις ερήμους. Οπότε για να κάνουν μία διαδρομή, οι συνθήκες σκληρές και ο χρόνος μεγάλος, οπότε πηγαίνοντας στη Μέκα για να κάνουν οι άνθρωποι το προσκύνημά τους, γιατί κάθε πιστός μουσουλμάνος έπρεπε να πάει να προσκυνήσει τουλάχιστον μια φορά στη Μέκα, όταν τύχαινε να πηγαίνουν για το Ραμαζάνι και να χρειαστεί να νηστέψουν, απαλλάσσονταν από αυτήν την δοκιμασία της νηστείας. Όμως υπάρχει μια νεότερη, θα έλεγα νεότερη, ας το πω έτσι, ερμηνεία θεολογική που λέει ότι όταν τα κείμενα μιλούν για ασθενείς και οδοιπόρους, εννοούν την διπόρο, αυτή που έχει δύο πόρους, την εγκυμονούσα δηλαδή. Οπότε αυτό δεν ισχύει σήμερα για τους οδοιπόρους, διότι και στην άλλη άκρη του κόσμου να πάω, μπορώ να είμαι την ίδια μέρα με ένα αεροπλάνο, μπορώ να πάω στην Αμερική πλέον σε 10 ώρες και σε 12 ώρες, αλλά αφορά το ότι απαλλάσσονται από την νηστεία οι ασθενείς και οι έγκυες γυναίκες.
1: Όντως δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι.
1: Διπόρος είναι, ναι, που έχει δύο πόρους.
0: Μάλιστα.
1: Η ίδια. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως υπάρχουν ασθενείς που δεν θέλουν να εξαιρεθούν από την νηστεία τους. Σε αυτούς εκεί είναι ο ρόλος ο δικός μας. Που να τους πείσουμε ότι μπορούν να νηστέψουν εάν το θέλουνε, αλλά να μας το έχουν πει λίγο έγκαιρα, ούτως ώστε να τροποποιήσουμε την αγωγή τους.
0: Μάλιστα, ναι. Άρα ο διαβητικός νηστεύει.
1: Νηστεύει.
0: Όποιος θέλει.
1: Όποιος θέλει.
0: Και όποιος ανάλογα θέλει. Την κατάστασή του.
1: Ακριβώς. Και την ηλικία του καμιά
0: και
1: φορά.
0: Και την ηλικία του, όπως
1: όχι
0: το λέτε.
1: Όχι καμιά φορά. Και την ηλικία ναι. του, έτσι.
0: Όταν ενημερώσει τον γιατρό του, όποιον τύπο ζαχάρου και αν έχει.
1: Έτσι.
0: Οπότε ανάλογα ο γιατρός είτε θα αυξήσει τις μονάδες, είτε θα αλλάξει την φαρμακευτική αγωγή για να μπορέσει έτσι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Ας δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζεται πνευματικά ο ζαχαρώδης διαβήτης ό,τι αφορά την νηστεία του τύπου 2.
1: Ιατρικά. Αντιμετωπίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Εμάς, ναι. Υπάρχουν διάφορα φάρμακα τα οποία είναι πολύ ασφαλή στην νηστεία. Υπάρχουν κάποια φάρμακα, ας πούμε, το ένα φάρμακο που λέγεται ακαρβόζι, το γνωστό γλουκομπάι σε κάποιους, παλιά κυκλοφορούσε και είναι πάρα πολύ κατάλληλο για τη διατροφή ατόμων που ανήκουν σε θρησκείες που περιέχουν πολλούς υδατάνθρακες. Υπάρχουν και κάποια άλλα φάρμακα τα οποία είναι πάρα πολύ ασφαλή στην νηστεία και κυρίως τώρα πια υπάρχουν οι ισουλίνες νέας γενιάς οι οποίες βοηθούν πάρα μα πάρα πολύ τους διαβητικούς και κυρίως τις νηστείες τους βοηθούν και αυτές μπορούμε να τις τροποποιήσουμε σε όποια θρησκεία να ανήκει και ο καθένας. Ακόμη και σε αυτούς που δεν τρώνε όλη την ημέρα και τρώνε το βράδυ, μπορούν με οι ισουλίνες να τροποποιηθούν. Η αγωγή τους όταν είναι με ισουλίνη τροποποιείται.
0: Ναι, αυτό στους μουσουλμάνους πράγματι είναι πιο δύσκολο, διότι η δική μας θρησκεία έχει μέτρο.
1: Εμείς ναι, δεν έχουμε.
0: Και μπορούμε να τρώμε πολλά γεύματα και μικρά γεύματα. Οπότε για έναν Ορθόδοξο χριστιανό, και αυτό μας ενδιαφέρει, ας το πω έτσι, περισσότερο, μπορεί ο ζαχαροδιαβητικός να νηστεύει κανονικά, σύμφωνα με όλες τις ευκολίες, ας πούμε, των αγωγών που μας λέτε και των δυνατοτήτων που δίνουν τα φάρμακα. Αυτό αφορά τον ασθενή με τον διαβήτη τύπου 2. Ας δούμε και τον ασθενή με τον τύπο 1.
1: Ο τύπο 1 ασθενής τώρα με τις καινούργιες ινσουλίνες μπορεί να νηστέψει άνετα. Μπορεί στα γεύματά του, μπορεί να κάνει την ινσουλίνη του ακριβώς στα ένα λεπτό πριν το γεύμα του, ούτως ώστε να τον κρατάει αυτή η ινσουλίνη στα γεύματά του και υπάρχουν οι μακράς διάρκειες ινσουλίνες, οι οποίες γίνονται μια φορά την ημέρα και τους κρατούν ρυθμισμένους όλο το 24ωρο. Φυσικά πάντα πρέπει να υπάρχει αυτοδιάστημα της νηστείας, αυξημένος ο αυτοέλεγχος. Δηλαδή ο ασθενής, το άτομο με διαβήτη μάλλον, να μετράει πολύ συχνά το ζάχαρό του, ούτως ώστε να προσαρμόζει τις δόσεις της ινσουλίνης του ανάλογα με την τιμή του ζαχάρου και ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότητα του φαγητού του.
0: Μάλιστα, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίζει καλύτερα την καθημερινότητα. Έχουμε όμως και ειδικές κατηγορίες, θα το έλεγα έτσι, ασθενών διαβητικών ή ανθρώπων γενικότερα, όπως είναι οι έγκυες.
1: Διπόρος που
0: είπατε. Οι έγκυες γυναίκες ακριβώς. Έτσι. Και δυστυχώς, ας το πω έτσι, υπάρχει διαβήτης που παρουσιάζεται το διάστημα εκείνο, είτε στο έμβριο, είτε πολύ πιο συχνά στην έγκυο. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, εσείς τι κατευθύνσεις δίνετε?
1: Υπάρχουν οι έγκυες οι οποίες είναι διαβητικές. Είναι διαβητικές. Και μένουν έγκυες. Υπάρχει και ο διαβήτης που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Σε έγκυες όμως που έχουν ασταθή και δύσκολα ρυθμιζόμενο διαβήτη, εκεί είναι αντένδειξη να νηστέψουνε. Δυσκολεύονται λίγο, έτσι. Οι έγκυες όμως, συνήθως όταν ο διαβήτης εμφανίζεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και είναι μόνο με δίαιτα, εκεί είναι πάρα πολύ ασφαλής ώστε να νηστέψουν. Και οι έγκυες που είναι σε σχήμα με ινσουλίνη και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε της ταχείας δράσης ινσουλίνες που λέμε, οι οποίες γίνονται, όπως σας είπα, ένα λεπτό πριν φάνε. Σε όποιο γεύμα τους.
0: Μάλιστα,
1: οι ινσουλίνες αυτές έχουν μια συμπεριφορά λίγο διαφορετική από τις ινσουλίνες που ξέραμε παλιά. Δηλαδή γίνονται την ώρα που πάει να φάει κάποιος. Εάν παραλείψει ένα γεύμα του, δεν την κάνει. Ή θα κάνει μία με δύο μονάδες, ούτως ώστε να κρατήσει το ζάχαρό του σε μία σωστή τιμή, σε μία λογική τιμή. Φυσικά και στις έγκυες επιβάλλεται ο αυτοέλεγχος και να είναι πάρα πολύ αυξημένος. Μάλιστα. Και φυσικά πάντα στη συνεργασία με το γιατρό, της. Και πρέπει όλες οι τιμές του ζαχάρου να είναι καταγεγραμμένες. Και λίγο έτσι να πω αυτή τη στιγμή ότι ενώ, ας πούμε, οι υπόλοιποι διαβητικοί μετρούν ένα διαβήτη 2-3 φορές την ημέρα, ή τύπου 1, ή διαβητικοί τύπου 2, έστω 2-3 φορές τη βδομάδα, οι εγκυμονούσες μετράνε γύρω στις 6 φορές πριν και μετά το φαγητό. Και συνήθως λέμε ότι η μέτρηση του ζαχάρου για ένα διαβητικό είναι 2 ώρες μετά το φαγητό. Στις εγκυμονούσες αλλάζει, πάει 1 ώρα μετά το φαγητό. Είναι πολύ ιδιαίτερη η κατάσταση στην εγκυμοσύνη. Και όσον αφορά την ιατρική και όσον αφορά και την ίδια τη γυναίκα.
0: Έτσι. Είναι και δύο ζωές μαζί στην ουσία. Και φαντάζομαι πως θα είναι δυσκολότερο στην γυναίκα που παρουσιάζεται ο διαβήτης στην εγκυμοσύνη. Έτσι. Διότι η έγκυος που είναι διαβητική ξέρει τι θα αντιμετωπίσει, είναι έτοιμη, έχει την εμπειρία της, ας πούμε, από την πάθηση, οπότε είναι και πιο ψύχρεμη να το αντιμετωπίσει. Αλλά και εμείς σε ό,τι αφορά και γενικότερα, δηλαδή, και να μην πάσχει από διαβήτη η εγκυμονούσα γυναίκα, και οι κατευθύνσεις, ας το πω έτσι, της Εκκλησίας και των Πνευματικών είναι να απέχει από την νηστεία. Να μην υπερβάλλουμε πολλές φορές. Και εδώ βέβαια φαίνεται και η αξία της νηστείας, διότι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για την Εκκλησία και για τους χριστιανούς, η αξία της νηστείας είναι ο αγώνας μας κατά των παθών και όχι η αλλαγή της διατροφικής μας συνήθειας. Πολλές φορές εμείς μένουμε μόνο στο διαιτολόγιο μας και αφήνουμε όλα τα άλλα που είναι σκέψη, στόμα, συναισθήματα, καρδιά. Γι' αυτά πρέπει να αγωνιστούμε, να αγαπήσουμε περισσότερο, να περιορίσουμε το στόμα μας περισσότερο, την κακία μας και οτιδήποτε άλλο βλάπτει από τα πάθη που έχουμε για το σώμα μας. Και ας κάνουμε και την νηστεία, την διατροφική. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν δίνει τόσο σημασία στη διατροφή. Είναι, θα έλεγα, το πρώτο σκαλοπατάκι. Τα μεγάλα και δύσκολα είναι όλα τα άλλα πάθη που πρέπει να έχουμε. Οπότε όταν κάποιος είναι ασθενής, ζαχαροδιαβητικός, επιπλέον και έγκυος, δεν χρειάζεται να νηστεύει από τροφές. Ή θα νηστεύει με ένα μέτρο, αν ο ίδιος το θέλει, πάντα σε συνεργασία
1: με τον γιατρό.
0: Που με είπαμε γιατρό. Και με τον γιατρό. Ας λοιπόν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, συνοψίζοντας έτσι όλα όσα είπαμε, για να αφήσουμε και κάτι στους ακροατές μας. Πριν περάσουμε στο μουσικό μας διάλειμμα και στην τρίτη και τελευταία ενότητα, να κάνουμε μία μικρή αναφορά για το δικό σας έργο, εννοώ των επισκεπτριών υγείας, και πού μπορούν να σας βρουν οι άνθρωποι και τι μπορείτε να τους προσφέρετε. Ας κάνουμε όμως μία σύνοψη όλων όσων είπαμε.
1: Πρέπει εμείς οι επισκέπτες υγείας, ή γενικώς όλοι όσοι ασχολούνται με το διαβήτη, είτε νοσηλευτές ή όσοι κάνουν είναι επαγγελματίες υγείας, ας το θέσω έτσι, πρέπει να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο τις θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Πρέπει να σεβόμαστε το άτομο και τις πεποιθήσεις του. Δεν μπορούμε να λέμε «Α, όχι, έτσι». Πρέπει να, όταν το άτομο μας αναφέρει ότι θέλει να νηστέψει, πρέπει να τροποποιήσουμε λίγο τις οδηγίες, και για να τις τροποποιήσουμε πρέπει εμείς πρώτα να είμαστε καταρτισμένοι, για να μπορέσουμε να δώσουμε τις σωστές οδηγίες και να τροποποιηθεί και η εκπαίδευση αυτών των ασθενών σε εκείνη την περίοδο και η αγωγή τους. Πάνω απ' όλα όμως, το λέω και το λέω συνέχεια, πρέπει να σεβόμαστε τα άτομα και τις θρησκείες τους. Αυτές τις ιδιαιτερότητες που έχουν.
0: Μάλιστα, ναι, πολύ σωστά το λέτε. Ας περάσουμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως για να αναφερθούμε στις επισκέπτριες υγείας.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη και στην τρίτη και τελευταία ενότητα και φιλοξενούμε την επισκέπτρια υγείας κυρία Κύρογλου Σουλτάνα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το θέμα ιστορικά και εγκυκλοπαιδικά για τον Ζαχαρόδη Διαβήτη και πώς αυτός μέσα από τις θρησκείες και μέσα από τους διαφορετικούς πολιτισμούς έχει δώσει το στίγμα του στους ασθενείς σε κάθε τόπο. Και θα ήθελα, μια που έχουμε την ευκαιρία στο στούντιό μας να έχουμε μία επισκέπτρια υγείας, θα ήθελα κυρία Κύρογλου να μας πείτε για το έργο που κάνουν οι επισκέπτριες μέσα σε ένα νοσοκομείο.
1: Οι επισκέπτες υγείας είναι περισσότερο, διαφωτίζουν και προάγουν τη δημόσια υγεία και εκπαιδεύουν τα άτομα. Υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι που μπορεί να δουλέψει κάποιος επισκέπτης υγείας. Εγώ αυτή τη στιγμή ανήκω στο διαβητολογικό κέντρο. Ο ρόλος μου είναι η εκπαίδευση των ασθενών όσον αφορά τον αυτοέλεγχό τους, όσον αφορά τη διατροφή τους. Τώρα αποκτήσαμε ένα διαιτολόγο, μέχρι τώρα ήταν και δικός μου ρόλος. Όσον αφορά το πώς μετράνε σωστά και πώς πρέπει να κάνουν σωστά την ινσουλίνη τους, τον σωστό τρόπο εκτέλεσης της ινσουλίνης, στον έλεγχο των ποδιών τους, που είναι πάρα πολύ βασικό για ένα διαβητικό να γνωρίζει. Αυτός είναι ο δικός μου ο ρόλος όσον αφορά το διαβητολογικό κέντρο. Και οι επισκέπτες υγείας συνήθως, μέχρι τώρα μάλλον, βγαίναμε και στα σχολεία και κάναμε και τα περιβόητα εμβόλια, τα μπέσεζε. Αυτή είναι η ρόλη της επισκέπτριας.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν στο πανεπιστημιακό μας νοσοκομείο, στο νοσοκομείο της Αλεξανδροπόλεως, υπάρχει ένα ειδικό κέντρο, που, για διαβητολογικό εννοώ κέντρο. Θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για αυτό το κέντρο, για το πόσο σημαντικό είναι στην περιοχή μας και πώς μπορούν οι άνθρωποι να σας βρουν, και τους γιατρούς και τις επισκέπτριες, και να τους βοηθήσετε.
1: Για να επισκεφθεί κάποιος το διαβητολογικό κέντρο, όπως σε κάθε ιατρείο, κλείνει ένα ραντεβού, όπως όλα τα ιατρεία λειτουργούν. Εάν δυσκολεύεται όμως, μπορεί να έρθει στο νοσοκομείο. Εγώ δουλεύω κάθε μέρα. Μπορεί να έρθει να με βρει στο διαβητολογικό κέντρο. Είναι το ιατρείο το νούμερο 22, έτσι, για να μπορέσουν πιο πολλοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να έρθουν. Και οτιδήποτε θελήσουν, είμαι εκεί για να τους εξυπηρετήσω, για να τους δώσω πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Το κέντρο τι στόχο έχει, τι σκοπό έχει, πώς δημιουργήθηκε και ποιο είναι η υπεύθυνη?
1: Ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, περίπου το 86, σαν διαβητολογικό ιατρείο. Υπό την αιγίδα του κυρίου Χριστακίδη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι να πούμε για την ιστορία. Πριν 1,5 χρόνο κατορθώθηκε να γίνει κέντρο. Κέντρο σημαίνει ότι έρχονται και γιατροί και επισκέπτες υγείας και νοσηλευτές να πάρουν μια εξειδίκευση στο διαβήτη. Ήδη αυτή τη στιγμή
0: σημαντικό.
1: Στο κέντρο έχουμε 4-5 άτομα, γιατρούς, που εξειδικεύονται πάνω στο διαβήτη. Και γίνεται μια προσπάθεια να έρθουν και νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας να εκπαιδευτούν.
0: Μάλιστα, άρα είναι και εκπαιδευτικό κέντρο.
1: Έτσι. Τα διαβητολογικά κέντρα, εκτός όπως λειτουργούν όλα τα ιατρία, λειτουργούν έτσι. Έρχεται ο ασθενής, εξετάζεται, φέρνει τις τιμές του, γίνεται μια συζήτηση. Πολλές φορές και ψυχολογική υποστήριξη, γιατί αυτό χρειάζεται ο καθένας. Διαμορφώνεται η αγωγή του, εάν χρειάζεται, ή δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες. Γίνεται η εκπαίδευση από μένα σε κάποια άτομα που θα αρχίσουν να κάνουν ινσουλίνη. Θα πρέπει να εκπαιδευτεί ένα άτομο. Θα έρθει και μία και δύο φορές. Και συνήθως πάντα ζητάμε, όταν εκπαιδεύουμε κάποιο άτομο, να υπάρχουν 4 μάτια και 4 αυτιά. Γιατί στην προσπάθειά τους να καταλάβουν αυτά που θα τους πω, έχουν ξεχάσει τα πίσω, ό,τι τους έχω πει. Και στην προσπάθεια να αφομοιώσουν αυτά που έχω πει, δεν μπορούν να καταλάβουν τα επόμενα. Γι' αυτό ζητάμε να έρθουν, να υπάρχει κι άλλο άτομο πάντα. Και γι' αυτό ζητάω από το νοσοκομείο να βγούμε κι εμείς έξω, στα σπίτια τους, να γίνει κατοίκον επίσκεψη. Οπότε μέσα στο περιβάλλον του είναι πολύ πιο εύκολο να τον εκπαιδεύσουμε, τον άνθρωπο, το άτομο με διαβήτη.
0: Πραγματικά, ναι. Άρα λοιπόν ο σκοπός του κέντρου είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των διαβητικών για την ινσουλίνη, αλλά και η εξειδίκευση γιατρών.
1: Και η εξειδίκευση γιατρών, και δεν είναι μόνο η εκπαίδευση στην ινσουλίνη, είναι η εκπαίδευση σε όλη την καθημερινότητά του.
0: Στην καθημερινή, στον τρόπο ζωής πλέον που πρέπει να έχει ο διαβητικός. Σήμερα, ποιος είναι υπεύθυνος στο διαβητολογικό κέντρο?
1: Στο διαβητολογικό κέντρο είναι υπεύθυνος ο κύριος Παπάνας, που είναι αναπληρωτής καθηγητής.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν όμως και άλλοι γιατροί που κάνουν εξωτερικά ιατροί. Είναι ο τακτικός καθηγητής της παθολογίας ο κύριος Παπάζογλου. Είναι ο κύριος Παπαθεοδόρου, εξειδικευμένος στον διαβήτη, και ο κύριος Καραθανάσης.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Μακάρι, μακάρι, γιατί είναι μια προσπάθεια, νομίζω, τουλάχιστον συστηματικά ως κέντρο, δεν έχει πολύ χρόνο που
1: βρίσκουσα.
0: Έχει γίνει.
1: Έχει γίνει
0: ενάμιση. Έχει δημιουργηθεί.
1: Πέρυσι τα το 15 τα Χριστούγεννα περίπου έγινε κέντρο. Μέχρι τότε λειτουργούσαμε σαν ιατρείο.
0: Είναι γνωστό αυτό στους διαβητικούς? Είναι και ένα βήμα να το γνωστοποιήσουμε και από εδώ,
1: ναι.
0: Αλλά ενώ έχετε επισκέψεις, έτσι, υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται, που έρχεται, γιατί θεωρώ ότι νοσεί ο πληθυσμός από
1: έρχεται
0: διαβήτη.
1: Πάρα πολύ, ναι. Κόσμος. Έχουμε μεγάλη προσέλευση.
0: Αυτό είναι ευχάριστο μπροστά στην ασθένεια, ενώ για την ενημέρωση.
1: Ναι. Είναι λίγο οξύμορο το σχήμα. Γιατί... ευχάριστο μεν.
0: Ναι, εντάξει, απλώς από τη στιγμή που έχω κάτι. Ναι. Καλό θα ήταν να ήμασταν όλοι υγιέστατοι. Αλλά από τη στιγμή που έχω ένα πρόβλημα υγείας, όπως ο διαβήτης, ο στόχος μου είναι να εκπαιδευτώ κι εγώ ως ασθενής, αρχικά ψυχολογικά να με ενδυναμώσω, να το δεχτώ, και δεύτερο να εκπαιδευτώ στην καθημερινότητά μου για να έχω καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Εκεί είναι το πρώτο βήμα, εκεί είναι ο ρόλος εμάς των επισκεπτών, γενικώς των επαγγελματιών υγείας, αλλά περισσότερο των επισκεπτών, να μπορέσουμε τον άνθρωπο αυτόν να ψυχολογικά να τον υποστηρίξουμε. Εκεί είναι το πιο βασικό κομμάτι. Όταν μπορέσει και δεχτεί αυτό που έχει, τότε νομίζω ότι τα υπόλοιπα βήματα είναι πολύ πιο εύκολα.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Άρα λοιπόν εμείς μέσα από αυτήν την εκπομπή ειδοποιούμε, κοινοποιούμε, στέλνουμε μήνυμα προς όλους τους διαβητικούς, προς όλους τους ανθρώπους που υπάρχει κληρονομικότητα, γιατί είναι ένας σπουδαίος...
1: Στο τύπο 2 ναι, στο τύπο 1 όχι ακόμη. Δεν έχει δηλαδή βρεθεί αν ο τύπου 1 είναι κληρονομικός.
0: Ως αιτία, μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Εμείς θέλουμε λοιπόν να τους γνωστοποιήσουμε τη λειτουργία αυτού του σημαντικού διαβητολογικού κέντρου στο νοσοκομείο της Αλεξανδρουπόλεως, που είναι ανοιχτό, που έχει έργο, που θα ενημερώσει, που θα κατευθύνει, που θα ευκολύνει και θα ενισχύσει κυρίως τους διαβητικούς ασθενείς για να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο τρόπο την ασθένειά τους. Κυρία Κυρόγλου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και στην εκπομπή μας. Είναι σημαντικά και όλα όσα μας είπατε, αλλά και η ενημέρωση για την λειτουργία του κέντρου. Και εύχομαι η γλυκύτητα στη ζωή μας να είναι μόνο στην καρδιά μας και σε κανένα άλλο σημείο του σώματός μας.
1: Το ίδιο εύχομαι και εγώ, και να προσθέσω ότι στο κέντρο του διαβήτη λειτουργεί και ειδικό ιατρείο διαβητικού ποδιού, το οποίο λειτουργεί από τη Θεσσαλονίκη και προς τα δω, είναι το μοναδικό ιατρείο, φυσικά και το μοναδικό κέντρο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Υπάρχει το ιατρείο διαβητικού ποδιού, που όλοι οι διαβητικοί, εάν νιώθουν ότι κάτι δεν είναι καλό με τα πόδια τους, μπορούν να έρθουν να επισκεφθούν το ιατρείο. Ας έρθουν μία μέρα να με βρούνε, να συνεννοηθούμε για οτιδήποτε θελήσουν.
0: Σας
1: είναι
0: ευχαριστούμε.
1: Πάρα πολύ σημαντικό
0: σας
1: το πόδι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι. Τα ακούσαμε και προηγουμένως, αλλά και από τους γιατρούς, τους διαβητολόγους που κάνουμε τις εκπομπές, ότι οι διαβητικοί ασθενείς πρέπει να κοιτάνε τα πόδια τους.
1: Θέλουν ειδική εκπαίδευση.
0: Και τα δάχτυλά τους, ναι.
1: Κάποια άλλη στιγμή, αν μας δοθεί η ευκαιρία, να δώσουμε και έτσι κάποιες οδηγίες σε αυτούς που είναι πάρα πολύ απλές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καθημερινότητας.
0: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής Ιατρική Διάλογη. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, ο Χριστός να είναι πάντα μαζί σας. Χαίρετε.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε φίλοι ακροατές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα, ο τίτλος του έργου του Ρώσου συγγραφέα Αλεξάνδρου Σμέμαν. Σήμερα θα αναφερθούμε στις δύο έννοιες της νηστείας.

Αν η Θεία Ευχαριστία δεν συμβιβάζεται με την νηστεία, τότε γιατί τελείται τα Σάββατα και τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής και μάλιστα χωρίς να διακοπεί η νηστεία? Εδώ οι κανόνες της Εκκλησίας φαίνεται να συγκρούονται. Ενώ μερικοί από αυτούς απαγορεύουν την νηστεία τις Κυριακές, μερικοί άλλοι απαγορεύουν τη διακοπή της νηστείας σε οποιαδήποτε μέρα από τις 40 μέρες της Σαρακοστής. Αυτή η σύγκρουση παρουσιάζεται μόνο γιατί οι δύο κανόνες που φαίνονται να αποκλίνει ο ένας τον άλλο αναφέρονται στην πραγματικότητα σε δύο διαφορετικές έννοιες του όρου νηστεία. Είναι ανάγκη να το καταλάβουμε καλά αυτό, γιατί ανακαλύπτουμε εδώ την ορθόδοξη φιλοσοφία της νηστείας, που είναι πολύ ουσιαστική για την όλη μας πνευματική προσπάθεια. Υπάρχουν πραγματικά δύο τρόποι ή μέθοδοι νηστείας και οι δύο είναι θεμελιωμένοι στη Γραφή και την Παράδοση και ανταποκρίνονται σε δύο ξεχωριστές ανάγκες ή καταστάσεις του ανθρώπου. Η πρώτη μπορεί να ονομαστεί γενική, αυστηρή νηστεία, επειδή σε αυτή έχουμε καθολική αποχή από την τροφή και το ποτό. Τη δεύτερη μπορούμε να την ονομάσουμε ασκητική νηστεία, επειδή σε αυτή έχουμε αποχή από ορισμένα φαγητά και μια σημαντική ελάττωση στο διαιτητικό σύστημα. Από την αρχή του χριστιανισμού, η νηστεία θεωρήθηκε σαν ένα είδος προετοιμασίας και αναμονής, ένα είδος πνευματικής αυτοσυγκέντρωσης για αυτό που έρχεται. Η σωματική πείνα ανταποκρίνεται εδώ στην πνευματική αναμονή του πληρώματος, στο άνοιγμα ολόκληρης της ανθρώπινης ύπαρξης, δηλαδή στην ερχόμενη χαρά. Έτσι, στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας συναντάμε αυτή τη γενική νηστεία σαν τη τέλεια και βασική προετοιμασία για μια μεγάλη γιορτή, για ένα αποφασιστικό πνευματικό γεγονός. Μπορούμε να το δούμε αυτό λόγου χάρη στην παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Και πάνω από κάθε τι άλλο, η ευχαριστιακή νηστεία είναι το ουσιαστικότερο είδος προετοιμασίας μας για το μεσιανικό δείπνο στο τραπέζι της Βασιλείας του Χριστού. Πάντοτε πριν από την Θεία Ευχαριστία προηγείται η γενική νηστεία, που μπορεί μεν να ποικίλει σε διάρκεια, αποτελεί όμως για την Εκκλησία μια απαραίτητη προετοιμασία για την Θεία Μετάληψη. Πολλοί άνθρωποι παρεξηγούν αυτόν τον κανόνα και δεν βλέπουν σε αυτόν τίποτε περισσότερο από μια πανάρχια διαταγή και αναρωτιούνται γιατί ένα άδειο στομάχι θα μπορούσε να είναι προϋπόθεση για να λάβει κανείς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν κατεβάζουμε τον κανόνα σε μια τέτοια φυσιοκρατική αντίληψη, όταν τον κάνουμε φυσιολογία, όταν τον βλέπουμε σαν μια γυμνή πειθαρχία,
τότε βέβαια χάνει το νόημά του. Έτσι δεν είναι περίεργο ότι ο Ρωμαιοκαθολισμός, ο οποίος προπολού αντικατέστησε την πνευματική αντίληψη της νηστείας με τη νομική και πειθαρχική, για παράδειγμα λένε ότι απονέμεται δύναμη από την νηστεία, σαν να είναι ο Θεός και όχι ο άνθρωπος που χρειάζεται την νηστεία, έχει απλούστατα σήμερα καταργήσει την ευχαριστιακή νηστεία. Στην πραγματικότητα, η γενική νηστεία είναι βασική έκφραση του ρυθμού της προετοιμασίας και της πληρώσεως με την οποία ζει η Εκκλησία, γιατί είναι ταυτόχρονα η προσδοκία του Χριστού εν το κόσμο τούτο και η έλευση του κόσμου αυτού μέσα στον επερχόμενο. Ίσως πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι στην πρώτη Εκκλησία αυτή η γενική νηστεία είχε ένα όνομα παρμένο από το στρατιωτικό λεξιλόγιο. Ονομάζονταν στάτιο, που σήμαινε φρουρά σε κατάσταση συναγερμού και κινητοποίησης. Η Εκκλησία αγρυπνεί, περιμένει τον νυμφίο και τον περιμένει με ετοιμότητα και χαρά. Έτσι, η γενική νηστεία δεν είναι μόνο νηστεία για τα μέλη της Εκκλησίας, είναι και αυτή η ίδια η Εκκλησία σε κατάσταση νηστείας, αναμονής του Χριστού, ο οποίος έρχεται σε αυτή δια της Θείας Ευχαριστίας και ο οποίος θα έρθει εν δόξη με το πλήρωμα του χρόνου. Διαφορετικό είναι το πνευματικό νόημα στο δεύτερο τύπο της νηστείας που ονομάσαμε ασκητική. Στην περίπτωση αυτή, σκοπός της νηστείας είναι να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την παράνομη τυραννία της σάρκας, από την παράδοση του πνεύματος στο σώμα και στις ορέξεις του, που είναι η τραγική συνέπεια της αμαρτίας και της προπατορικής πτώσης του ανθρώπου. Μόνο με μια προσεκτική και υπομονετική προσπάθεια ο άνθρωπος ανακαλύπτει ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε, και επαναφέρει μέσα του την προτεραιότητα του πνεύματος. Η προσπάθεια αυτή κατά ανάγκη λόγω της φύσης της είναι μακρόχρονη και επίμονη. Ο παράγοντας χρόνος είναι ουσιαστικός, γιατί χρειάζεται πολύς καιρός να ξεριζωθεί και να θεραπευτεί η κοινή και παγκόσμια αρρώστια που ο άνθρωπος έφτασε να τη θεωρεί σαν φυσιολογική κατάσταση. Η τέχνη της ασκητικής νηστείας καθορίστηκε και τελειοποιήθηκε μέσα στη μοναστηριακή παράδοση και μετά έγινε αποδεκτή από όλη την Εκκλησία. Η νηστεία αυτή είναι η εφαρμογή των λόγων του Χριστού, ότι οι δαιμονικές δυνάμεις που

συνθηκολόγηση του ανθρώπου. Η Εκκλησία έχει καθιερώσει 4 περιόδους για αυτή την ασκητική νηστεία. Τις περιόδους πριν από το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τη γιορτή του Αγίου Πέτρου και Παύλου και πριν από την κοίμηση της Θεοτόκου. 4 φορές το χρόνο μας καλεί να καθαριστούμε και να ελευθερωθούμε από την κυριαρχία της σάρκας με την θεραπευτική νηστεία. Κάθε φορά η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από την εφαρμογή μερικών βασικών κανόνων, ανάμεσα στους οποίους ο πιο κυρίαρχος είναι η αδιάσπαστη νηστεία, δηλαδή η χρονικά συνεχόμενη νηστεία. Αυτή η διάκριση ανάμεσα στους δύο τρόπους νηστείας μας βοηθάει να καταλάβουμε τη φαινομενική αντίθεση ανάμεσα στους κανόνες που έχουν σχέση με την νηστεία. Ο κανόνας που απαγορεύει την νηστεία τις Κυριακές σημαίνει φυσικά ότι αυτή τη μέρα η νηστεία διακόπτεται πρώτα απ' όλα από αυτήν την ίδια τη Θεία Ευχαριστία, η οποία πραγματώνει την προσδοκία που είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός όλης της νηστείας, αλλά ταυτόχρονα είναι και το τέρμα της. Σημαίνει δηλαδή ότι η Κυριακή, η μέρα του Κυρίου, είναι η υπέρβαση της Σαρακοστής, όπως είναι και η υπέρβαση του χρόνου. Με άλλα λόγια, σημαίνει ότι η Κυριακή, η μέρα της Βασιλείας του Θεού, δεν ανήκει σε αυτό το χρόνο που τον θεωρούμε πορεία ή ταξίδι και που εκφράζεται επακριβώς με τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η Κυριακή παραμένει σαν μέρα όχι νηστείας αλλά πνευματικής χαράς. Αλλά ενώ η Θεία Ευχαριστία διακόπτει τη γενική νηστεία, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και με την ασκητική νηστεία, η οποία, καθώς έχουμε εξηγήσει, από τη φύση της απαιτεί μια συνέχιση της προσπάθειας. Αυτό σημαίνει ότι οι διαιτητικοί κανονισμοί που διέπουν την ασκητική νηστεία ισχύουν και τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής. Για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, λέμε ότι το κρέας και τα διάφορα λίπη απαγορεύονται μόνο εξαιτίας του ψυχοσωματικού χαρακτήρα της ασκητικής νηστείας, διότι η Εκκλησία ξέρει ότι το σώμα για να υποταχθεί πρέπει να υποστεί μια διαρκή, υπομονετική και πειθαρχημένη αποχή. Λόγου χάρη, πολλοί μοναχοί στη Ρωσία δεν έτρωγαν ποτέ κρέας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι νήστευαν και το Πάσχα ή τις άλλες μεγάλες γιορτές. Μπορεί κανείς να πει ότι μια σχετική ασκητική νηστεία αφορά τη χριστιανική ζωή και πρέπει να τηρείται από τους χριστιανούς. Αλλά η αντίληψη, και αλίμονο, είναι συχνή ότι το Πάσχα έχουμε υποχρέωση να τρώμε και να πίνουμε καλά, είναι μια θλιβερή και άσχημη γελιογραφία του αληθινού πνεύματος του Πάσχα. Είναι πραγματικά τραγικό το ότι σε μερικές εκκλησίες οι άνθρωποι αποτρέπονται από τη μετοχή στη Θεία Μετάληψη του Πάσχα
και τα ωραιότερα λόγια του Αγίου Χρυσοστόμου

όμως το πασχαλινό κατηχητικό λόγο του, η τράπεζα γέμι τρυφήσατε πάντες, ο μόσχος πολλής μηδής εξέλθει ποινών. Συνήθως παραξηγούνται, διότι νομίζουν πολλοί ότι αναφέρονται αποκλειστικά στα πλούσια περιεχόμενα του πασχαλινού τραπεζιού. Η γιορτή είναι μια πνευματική πραγματικότητα και για να διαφυλαχτεί σωστά απαιτείται τόσο πολύ η εγκράτεια και η πνευματική αυτοσυγκέντρωση όσο και η νηστεία. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε πολύ καθαρά ότι δεν υπάρχει καμία αντίθεση όταν η Εκκλησία επιμένει να τηρούμε την αποχή από μερικές τροφές και τις Κυριακές της Σαρακοστής και όταν απορρίπτει την νηστεία κατά τη μέρα της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης, είναι ολοφάνερο ότι μόνο ακολουθώντας και τους δύο κανόνες, δηλαδή φυλάγοντας ταυτόχρονα τον ευχαριστηριακό ρυθμό της προετοιμασίας, καθώς και την επίμονη πνευματική προσπάθεια κατά τις ψυχοσωτήριες 40 μέρες, μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε στους πνευματικούς στόχους της Μεγάλης Σαρακοστής. Όλα αυτά μας οδηγούν τώρα σε μια ειδική έκφραση της λατρείας στη διάρκεια της Σαρακοστής, στη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Το πρώτο και ουσιαστικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων είναι ότι αυτή είναι μια εσπερινή ακολουθία. Σύμφωνα με την τυπική άποψη, είναι η ακολουθία της Θείας Κοινωνίας που γίνεται μετά τον εσπερινό. Στην αρχή της εξέλιξής της δεν είχε την ιεροπρέπεια που παρουσιάζει σήμερα και έτσι ήταν φανερή περισσότερο η συσχέτισή της με την καθημερινή ακολουθία του εσπερινού. Η πρώτη ερώτηση επομένως αφορά τον εσπερινό χαρακτήρα της λειτουργίας. Ξέρουμε ότι σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση πάντοτε προηγείται από τη Θεία Ευχαριστία γενική νηστεία. Αυτή η βασική αρχή εξηγεί το γεγονός ότι η Θεία Ευχαριστία, διαφορετική σε αυτό από τις άλλες ακολουθίες, δεν γίνεται σε καθορισμένη ώρα και ο χρόνος για την τέλεσή της εξαρτάται βασικά από το χαρακτήρα της μέρας που πρόκειται να τελεστεί. Έτσι, σε μια μεγάλη γιορτή, το τυπικό παραγγέλει η Θεία Ευχαριστία να τελείται πολύ νωρίς το πρωί, γιατί η ολονύκτια αγρυπνία που προηγείται αναπληρώνει το έργο της νηστείας και της προετοιμασίας. Σε μικρότερες γιορτές που δεν έχουμε αγρυπνία, η Θεία Ευχαριστία μετακινείται σε κάποια ώρα αργότερα, έτσι ώστε θεωρητικά τουλάχιστον κατά τις μέρες της εβδομάδας να τελείται σχεδόν προς το μεσημέρι. Τελικά, τις μέρες που επιβάλλεται η αυστηρή ή γενική νηστεία στη διάρκεια της μέρας, η Θεία Μετάληψη, που είναι το σταμάτημα της νηστείας, λαμβάνεται κατά τον εσπερινό. Το νόημα όλων αυτών των τυπικών διατάξεων
οι οποίες δυστυχώς έχουν εντελώς ξεχαστεί και αγνοηθεί σήμερα, είναι πολύ απλό. Η Θεία Ευχαριστία, που πάντα είναι το τέλος της προετοιμασίας, το πλήρωμα της προσδοκίας ως προς το χρόνο της τέλεσής της, τον καιρό, συσχετίζεται με τη διάρκεια της γενικής νηστείας, που ή παίρνει τη μορφή της ολονύκτιας αγρυπνίας ή τηρείται ατομικά. Και εφόσον η Τετάρτη και η Παρασκευή στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής είναι μέρες γενικής αποχής, η ακολουθία για τη Θεία Ευχαριστία, που είναι το πλήρωμα της νηστείας, τελείται μετά την ακολουθία του Εσπερινού. Με την ίδια λογική εξηγούμε και το γεγονός ότι την παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, που επίσης είναι μέρες γενικής νηστείας, η Θεία Ευχαριστία τελείται κατά τον Εσπερινό. Αν όμως η παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων πέσουν Σάββατο ή Κυριακή, μέρες δηλαδή που για την Ορθόδοξη παράδοση είναι ευχαριστικές, τότε η γενική νηστεία μετατίθεται στην Παρασκευή. Ένα άλλο παράδειγμα: αν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου πέσει κάποια μέρα της εβδομάδας εκτός Σαββάτου και Κυριακής, η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας γίνεται μετά τον Εσπερινό. Αυτοί οι κανόνες, που σε πολλούς φαίνονται ξεπερασμένοι και άσχετοι σήμερα, στην πραγματικότητα αποκαλύπτουν την θεμελιώδη αρχή της Ορθόδοξης λειτουργικής πνευματικότητας, ότι η Θεία Ευχαριστία πάντοτε είναι το τέλος της προετοιμασίας και το πλήρωμα της προσδοκίας, και οι μέρες της γενικής αποχής και νηστείας, που είναι η πιο έντονη έκφραση προετοιμασίας, στεφανώνονται με την Εσπερινή Ευχαριστία. Η Εκκλησία για την Τετάρτη και την Παρασκευή στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής ορίζει την τέλεια αποχή από το φαγητό ως το ηλιοβασίλεμα. Αυτές οι μέρες διαλέχτηκαν σαν οι πιο κατάλληλες για τη Θεία Κοινωνία, που όπως είπαμε είναι ένα από τα ουσιαστικότερα μέσα, ένα όπλο στον πνευματικό και σωματικό αγώνα της Μεγάλης Σαρακοστής. Οι μέρες με το έντονο πνευματικό και σωματικό αγώνα φωτίζονται από την προσδοκία της επερχόμενης κοινωνίας με το σώμα και το αίμα του Χριστού, και αυτή η αναμονή μας στηρίζει στον αγώνα πνευματικά και σωματικά. Κάνει τον αγώνα μας να αποβλέπει στη χαρά της Εσπερινής Θείας Κοινωνίας. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Και τότε, μέσα στο φως της επερχόμενης συνάντησης με τον Χριστό, η μέρα που πρέπει να την περάσω με τη συνηθισμένη απασχόληση γίνεται πολύ σπουδαία και σημαντική. Τα πιο ασήμαντα και αδιάφορα μικροπράγματα που γεμίζουν την καθημερινή μου ύπαρξη και που τόσο πολύ έχω συνηθίσει ώστε δεν τα προσέχω καθόλου, τώρα αποκτούν
ένα καινούριο ενδιαφέρον. Κάθε λόγος που λέω, κάθε πράξη που κάνω, κάθε σκέψη που περνάει από το μυαλό μου γίνεται σπουδαία, μοναδική, ανεπανάληπτη, είτε είναι σύμφωνη με την προσδοκία για το Χριστό, είτε είναι αντίθετη. Ο ίδιος ο χρόνος, που συνήθως παταλούμε τόσο εύκολα, αποκαλύπτεται με το αληθινό του νόημα, σαν χρόνος σωτηρίας ή καταδίκης. Η όλη ζωή γίνεται αυτό που την έκανε ο Χριστός με τον ερχομό του σε αυτόν τον κόσμο. Άνοδος σε αυτόν ή φυγή μακριά του στο σκοτάδι και την καταστροφή. Πουθενά άλλου πραγματικά δεν υπάρχει το αληθινό νόημα της νηστείας και πουθενά η Σαρακοστή δεν αποκαλύπτεται καλύτερα ή πληρέστερα παρά μόνο κατά τις μέρες εκείνες που τελείται η εσπερινή Θεία Κοινωνία, λειτουργία των προηγιασμένων, και αποκαλύπτεται όχι μόνο το νόημα της Σαρακοστής αλλά και της Εκκλησίας και της χριστιανικής ζωής στην ολότητά τους. Εν Χριστώ όλη η ζωή, ολόκληρος ο χρόνος, η ιστορία, ο ίδιος ο κόσμος έχει γίνει προσδοκία, προετοιμασία, ελπίδα, ανάληψη. Ο Χριστός έχει έλθει, η Βασιλεία του ίνγκηκεν. Στον κόσμο τούτο μπορούμε μόνο να προγευόμαστε τη δόξα και τη χαρά της Βασιλείας του Θεού, αλλά σαν Εκκλησία αφήνουμε αυτό τον κόσμο εν πνεύματι και συναντιόμαστε στο τραπέζι του Κυρίου, όπου στα βάθη της καρδιάς μας ατενίζουμε το άκτιστο φως και τη λαμπρότητα. Αυτή η πρόγευση μας δίνεται για να μπορούμε να επιθυμούμε και να αγαπούμε τη Βασιλεία του Θεού και να νοσταλγούμε μια τελειότερη κοινωνία με τον Θεό στην επερχόμενη ανέσπερη ημέρα. Και κάθε φορά έχοντας γευτεί την ειρήνη και τη χαρά της Βασιλείας του Θεού, γυρίζουμε στον κόσμο αυτό και βρισκόμαστε πάλι στο μακρύ, στενό και δύσκολο δρόμο, πάλι στην νηστεία, στην προπαρασκευή και στην αναμονή. Περιμένουμε το εσπέρας αυτού του κόσμου που θα μας κάνει μέτοχους της μακάριας ακτινοβολίας, της Αγίας Δόξας του Θεού, της αρχής που δεν έχει τέλος.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το Γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Προπαραμονή Χριστουγέννων σήμερα και θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχουμε υγεία, αγάπη, να μην χάσουμε την πίστη και την ελπίδα μας στο Χριστό μας, που με τη γέννησή του ήρθε και φώτισε όλο τον κόσμο, δείχνοντάς μας με τη ζωή του το δρόμο που θα μας φέρει κοντά του και στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα αναφερθούμε σε όσα συμβούλευε Όσιος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης στα πνευματικά του παιδιά εν ώψη των Χριστουγέννων. Αυτό λοιπόν που ζητούσε ο Όσιος Γέροντας ήταν να μετανοήσουν για τα αμαρτήματά τους, τα πνευματικά του τέκνα, και να εξομολογηθούν με ειλικρίνεια. Η μετάνοια, έλεγε, είναι το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Να έχεις μια γενική μόνιμη αίσθηση της μετάνοιας, έλεγε, να ταπεινώνεσαι και να υπομένεις καρτερικά ό,τι σου στέλνει ή σου παραχωρεί ο Κύριος. Εκείνος που είναι ελεήμων θα δεχτεί τη μετάνοιά σου και θα σε ελεήσει. Τι είναι το γνώρισμα της μετάνοιας? Γνώρισμα της μετάνοιας είναι το ότι ανοίγει τα μάτια σου και βλέπεις τις αμαρτίες σου. Η αναγέννηση της ψυχής γίνεται με το θέλημα και τη δύναμη του Θεού. Απαραίτητη βέβαια γι' αυτό είναι η θέληση και συγκατάθεση του ανθρώπου που εκφράζεται με τη μετάνοιά του. Το μέγεθος της μετάνοιας που απαιτείται από τον άνθρωπο μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Ο αμαρτωλός που μετανοεί νομίζει πως είναι ολότελα ξεχασμένος από το Θεό. Ωφελείται όμως μυστικά από την προνοιά του και προκόβει πνευματικά. Ο άνθρωπος, λέει ο Όσιος, πρέπει καθημερινά, προτού αποσυρθεί για ύπνο, να θυμηθεί τις αμαρτίες που έκανε τη μέρα που πέρασε και να μετανοήσει για αυτές. Μόνο εν Κυρίω και με τον Κύριο μπορείς να βρεις την πνευματική σου γαλήνη. Η ταραγμένη ψυχή σου μπορεί να βρει παρηγοριά μόνο στο Θεό, στη μετάνοια και στη διόρθωση του βίου. Η αμαρτία με το πνευματικό της δηλητήριο νεκρώνει την ψυχή του ανθρώπου. Και τότε μόνο η αναγεννητική ενέργεια της μετάνοιας την ανασταίνει. Αν τύχει να γλιστρήσει κανείς και να πέσει τυχαία, χωρίς να το θέλει, μπορεί να θεραπευθεί με τη μετάνοια, τα δάκρυα και με αναγνώριση της αδυναμίας του. Και αυτό βέβαια με την προϋπόθεση πως το μέλλον δεν θα παραιτηθεί από τον αγώνα του ενάντια στην αμαρτία. Ο άνθρωπος αυτός, αν πέσει, θα σηκωθεί ξανά και θα ξαναγυρίσει στην προηγούμενη θέση και στάση του, δεν θα ενδυναμώσει στην αμαρτία. Να μην αφήνετε τον εχθρό σας, το διάβολο, που είναι εχθρός όλων μας, να μας εξαπατήσει. Αν κάποιος διαπιστώνει πως έλκεται προς την αμαρτωλή ζωή, σημαίνει πως η αμαρτία κυριαρχεί πάνω του. Εκμεταλλεύεται την αδιαφορία και την αμέλειά του, τη μακρόχρονη παραμονή του στην αμαρτία και την απατηλή εντύπωση πως η επιστροφή στο Θεό είναι μακρά και επώδυνη διαδικασία. Ας μην απελπιζόμαστε και ας μην ολιγορούμε όμως. Το μόνο που χρειάζεται είναι μετάνοια, ειλικρινής επιθυμία για επιστροφή στο Θεό. Εκείνος είναι πάντα πρόθυμος και μας περιμένει. Ο φόβος, μας λέει ο Όσιος, είναι ένδειξη πως δεν εμπιστευόμαστε τις δικές μας δυνάμεις. Το θάρρος είναι ένδειξη ελπίδας στην παντοδύναμη θέληση και τη βοήθεια του Θεού. Δεν πρέπει να φοβάσαι τον πνευματικό σου πατέρα, ούτε και να ντρέπεσαι μπροστά του. Εκείνος γνωρίζει τα πάντα. Ξέρει όλες τις αμαρτίες, γιατί εξομολογεί εκατοντάδες ανθρώπους. Δεν έχει μόνο έναν να φροντίσει. Δεν θα τον ξαφνιάσεις αν το εξομολογηθείς οποιαδήποτε αμαρτία, όσο βαριά κι αν είναι. Αν δεν έχει πνίξει κανείς τη φωνή της συνείδησής του, δεν θα ειρηνεύσει μέσα του όσο του τα εξομολογηθεί όλα με ακρίβεια. Στην εξομολόγηση βέβαια, δεν πρέπει να ξανοίγεσαι σε υπερβολικές λεπτομέρειες που δεν εξηγούν την ουσία της υπόθεσης, αλλά απλά τη φωτογραφίζουν. Οι πατέρες μας συμβούλευαν να μην κάνουμε τέτοια ακριβή απεικόνηση της αμαρτίας που είναι σαν ζωντανή αναπαράστασή της, ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν σχέση με σαρκικές αμαρτίες, ώστε η καρδιά που ρέπει προς την αμαρτία να μην την απολαμβάνει ξανά. Μερικοί άνθρωποι αναζητούν το πνευματικό στον πνευματικό τους έναν ασυνήθιστο άνθρωπο, κάποιον με ιδιαίτερα άγια ζωή. Τον λαγαριάζουν απαραίτητα αυτό. Και αν δεν βρουν τέτοιον εξομολόγο, απογοητεύονται και πηγαίνουν σπάνια ή αδιάφορα στην εξομολόγηση. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να πιστεύεις πως η εξομολόγηση είναι μυστήριο, πως από μόνη της έχει δύναμη μεγάλη. Δεν πρέπει να στηριζόμαστε αποκλειστικά στα πρόσωπα. Αυτό που προέχει είναι ο πνευματικός πατέρας να είναι ορθόδοξος και να λειτουργεί με την ευλογία της Εκκλησίας. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να πείσουμε πως τα προσωπικά χαρίσματα του πνευματικού παίζουν σπουδαίο ρόλο. Σίγουρα έτσι είναι. Πρέπει όμως να πιστεύουμε και να είμαστε βέβαιοι πως σε κάθε μυστήριο λειτουργεί ο Κύριος με τη χάρη Του και ενεργεί με την παντοδυναμία Του, ανεξάρτητα από τις αρετές του πνευματικού. Είναι, μας λέει, σπουδαίο πράγμα να έχεις έναν ευλαβή πνευματικό πατέρα, να ζητάς τη συμβουλή Του και να σου λύνει τις απορίες σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην πνευματική ζωή. Έτσι θα μπορείς να συζητάς μαζί Του για να ζεσταίνεται η κρύα καρδιά σου με την πνευματική συζήτηση, να παίρνεις δύναμη στον κόσμο των θλίψεων που ζούμε. Όποιος εξομολογείται τις αμαρτίες του με απλότητα και με ταπείνωση, με αισθήματα συντριβής και με σοβαρή την επιθυμία για διόρθωση, θα λάβει την άφεση των αμαρτιών και η συνείδησή του θα ειρηνεύσει. Και αυτό με τη δύναμη της χάρης του Θεού που ενεργεί στο μυστήριο. Μας λέει ο Άγιος ότι οι αμαρτωλές συνήθειες και τα πάθη δεν θεραπεύονται χωρίς εξομολόγηση. Χωρίς εξομολόγηση κάθε θεραπεία είναι ατελής, ανεπαρκής. Με την εξομολόγηση όμως οι αμαρτίες ξεριζώνονται. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα το μυστήριο αυτό, να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας με ειλικρίνεια. Η καρδιακή καθαρότητα κατορθώνεται με την τήρηση των θεϊκών εντολών. Χωρίς την τήρηση αυτή, η πνευματική ζωή είναι άσκοπη, χωρίς περιεχόμενο. Ο πόλεμος με τα πάθη και η κάθαρση της καρδιάς είναι που νοηματοδοτούν τη ζωή μας. Και η ταπείνωση είναι ουσιώδης εδώ, γιατί είναι θεμέλιο αραγές και άσυστο. Προσπαθήστε, μας λέει, με ειλικρινή εξομολόγηση, με την προσευχή του Ιησού και με την τήρηση των Ευαγγελικών εντολών, να καθαρίσετε την καρδιά σας από κάθε πάθος και αμαρτία που παροργίζει το Θεό. Ο πνευματικός πατέρας είναι σαν το δρομοδείχτη. Σου δείχνει το δρόμο, αλλά εσύ πρέπει να τον βαδίσεις. Αν ο πνευματικός πατέρας δείχνει το δρόμο, αλλά ο μαθητής του δεν κουνιέται και δεν πηγαίνει πουθενά, τότε δεν βγαίνει κανένα αποτέλεσμα. Όταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός προσευχόταν στον κήπο της Γεσθημανή, λειτουργούσε κατά κάποιο τρόπο σαν εικόνα κάθε πνευματικού πατέρα σε σχέση με τα πνευματικά του παιδιά, γιατί πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες τους. Τι μεγάλο έργο! Πόσο πρέπει να υπόφερε! Αν περιμένει κανείς ευνοϊκές συνθήκες να αγωνιστεί για τη σωτηρία του, δεν θα ξεκινήσει ποτέ να ζει θεάρεστα.

0: Ο άνθρωπος επιθυμεί κάτι, αλλά κάνει το ακριβώς αντίθετο αυτό που ζητάει. Ο νους του επιθυμεί ένα πράγμα, μα οι αισθήσεις του απαιτούν κάτι άλλο. Τα βλέπει αυτά ο άνθρωπος και αρρωσταίνει. Βλέπει πως τίποτε δεν πάει καλά. Βλέπει πως τα πράγματα δεν πηγαίνουν σωστά και όπως πρέπει. Έρχεται σε απόγνωση, επειδή καταλαβαίνει πως δεν προοδεύει στον πόλεμο ενάντια στα πάθη, πως η πνευματική ζωή του μένει στάσιμη. Με όλα αυτά όμως, δεν πρέπει να απελπίζεται, αλλά να κάνει υπομονή. Η μετάνοια θα τον σώσει. Προτού ζητήσουμε συγχώρηση από τον Κύριο, πρέπει εμείς πρώτα να συγχωρέσουμε. Αυτό μαθαίνουμε στην Κυριακή Προσευχή. Πρέπει να συγχωρούμε με πολύ ταπείνωση και να λογαριάζουμε τον εαυτό μας ένοχο. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορούμε να συγχωρούμε τις προσβολές. Οι μετάνοιες και τα λόγια από μόνα τους δεν προσφέρουν συμφιλίωση. Δεν αγγίζουν την καρδιά. Είναι απλή ήχη. Για να είναι έτοιμη η καρδιά να δεχθεί την κλίση του Θεού, πρέπει να την καθαρίσουμε από κάθε πονηρία. Έτσι δεν θα υπάρχει κακία μέσα μας, ούτε πάθος. Όπως τα παλιά χρόνια ο Κύριος κάλεσε τους Αποστόλους, έτσι και σήμερα δεν πάβει να καλεί τον καθένα μας κοντά του. Οι ψυχές μας όμως έχουν σκληρύνει πολύ, έχουν προσκοληθεί στη γη και δεν ακούμε τη φωνή του. Γι' αυτό και παραμένουμε στην κατάσταση της αμετανοησίας. Για την αληθινή μετάνοια δεν χρειάζονται χρόνια πολλά, ούτε καν μέρες. Μια στιγμή είναι αρκετή. Δεν είναι περίεργο το να πέσει κανείς. Το να παραμείνει στην αμαρτία όμως είναι οδυνηρό και επέσχυντο. Όταν ο Πανάγαθος Κύριος δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από εμάς, εκτός από την αληθινή μετάνοια, μόνο με τη θεμελιώδη αυτή αρετή οδηγεί τους μετανοημένους στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Λέει σε κάποιο σημείο στο κατά Ματθαίον, «Μετανοείτε, ίγγε και γάρη βασιλεία των ουρανών». Σε τι κόσμο ήρθαμε να ζήσουμε όμως? Παλιότερα, όταν ένας άνθρωπος μετανοούσε ειλικρινά, άλλαζε τη ζωή του προς το καλύτερο. Σήμερα, ίσως ένας άνθρωπος εξομολογείται όλες τις αμαρτίες του με λεπτομέρειες και μετά ξαναγυρίζει στην ίδια ζωή. Οι αμαρτίες στην εξομολόγηση μοιάζουν με τα καρύδια. Τα σπάζεις για να τα ανοίξεις, μα και πάλι είναι δύσκολο να βγάλεις από μέσα την ψύχα. Αυτό γίνεται όταν η εξομολόγησή μας δεν είναι καθαρή. Ο αμαρτωλός που μετανοεί είναι πιο ευάρεστος στο Θεό από εκείνον που δεν αμάρτησε αλλά κουμπάζει και καφιέται γι' αυτό. Είναι καλύτερα να αμαρτήσεις και να μετανοήσεις παρά να αποφύγεις την αμαρτία και να υπερηφανεύεσαι. Ο Φαρισαίος δεν αμάρτησε. Επειδή όμως φούσκωσε από υπερηφάνεια και κατέκρινε τον Τελώνη, δεν τον δικαίωσε ο Θεός. Ο Τελώνης είχε αμαρτήσει πολύ. Αναγνώρισε και ομολόγησε ταπεινά όμως την αμαρτία και την αναξιότητά του, καθώς και τις μομφές του Φαρισαίου. Έτσι, όχι μόνο δέχτηκε την άφεση των αμαρτιών του, αλλά ο Θεός τον δικαίωσε, σε αντίθεση με τον Φαρισαίο. Κάθε άνθρωπος όχι μόνο μπορεί, αλλά και πρέπει να μεριμνήσει πώς θα ευαρεστήσει το Θεό. Και πώς ευαρεστεί κανείς το Θεό? Κυρίως με μετάνοια και ταπείνωση. Ας μην απομακρυνόμαστε ούτε στιγμή από το φόβο του Θεού και Αυτός θα μας προστατέψει από κάθε πονηρό έργο, ορατό ή αόρατο. Φτάνει να προστρέξουμε για βοήθεια στο Θεό με μετάνοια και αργότερα να τα εξομολογηθούμε όλα στον πνευματικό μας Πατέρα. Αν η αδυναμία σου σε σπρώξει να κάνεις κάτι κακό, μην λιποψυχήσεις και μην ταράζεσαι. Αγωνίσου να διορθωθείς με αυτομεμψία και εξομολόγηση, πρώτα στο Θεό που ετάζει καρδίας και νεφρούς και έπειτα στον πνευματικό σου Πατέρα. Οι εμπαθείς προσκολήσεις σου όμως, αν σε διδάξουν πως πρέπει να είσαι εγκρατής, προσεκτικός και να έχεις φόβο Θεού. Έτσι, θα έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και θα αγωνίζεσαι με υπομονή για να σωθείς. Όποιος έχει εμπαθή καρδιά δεν πρέπει να απελπίζεται. Με τη βοήθεια του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να διορθώσει την καρδιά του. Αυτό που έχει να κάνει είναι να παρακολουθεί προσεκτικά τον εαυτό του, να μην αφήνει ανεκμετάλλευτη καμιά ευκαιρία για να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, να εξαγορεύεται συχνά τους λογισμούς του στον γέροντα και να δίνει ελεημοσύνη όση περισσότερη μπορεί. Όλα αυτά βέβαια δεν μπορούν να γίνουν με μιας, ο Κύριος όμως είναι μακρόθυμος. Για να διορθωθεί ο άνθρωπος δεν πρέπει να πέσει με τα μούτρα απότομα στην εκτέλεση όλων των καθηκόντων του, αλλά να τα προσεγγίσει σιγά σιγά, όπως εκείνοι που προσπαθούν να τραβήξουν μια μαούνα. Τραβούν, τραβούν και ξανατραβούν όσο του την κινήσουν. Όχι όλο με μιας, αλλά λίγο λίγο. Ξέρεις τη δέστρα των πλοίων? Είναι ένας μικρός πάσαλος όπου είναι δεμένα όλα τα σχοινιά του πλοίου. Αν τον τραβήξουν ξαφνικά, θα σπάσουν όλα από το ξαφνικό τράνταγμα. Γι' αυτό πρέπει όλα να τα κάνουμε σιγά σιγά, λίγο λίγο. Σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, ο δρόμος της σωτηρίας έπρεπε να είναι φαρδής και ίσιος, ήσυχος και ειρηνικός. Σύμφωνα όμως με τα λόγια του Ευαγγελίου, ο δρόμος είναι δύσκολος, στενός, γεμάτος θλίψης. Ο Κύριος μας είπε «Ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν». Για κάτι που είναι πολύ καλό και ωφέλιμο στην πνευματική ζωή, θα βρούμε τη σοφή εξήγηση στην ώρα του. Ζητούμε συγγνώμη την κατάλληλη στιγμή για να τακτοποιήσουμε την ψυχή μας και να δώσουμε την ίδια ευκαιρία και στους άλλους. Δεν γράφτηκε μάταια στους ψαλμούς «Το ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν». Πότε η μετάνοια είναι ειλικρινής και αληθινή? Όταν ο άνθρωπος ασθενεί, όταν ο άνθρωπος αισθανθεί ότι με τις αμαρτίες του πίκρανε το Θεό. Όταν σταματήσει να αμαρτάνει, θλίβεται για τις αμαρτωλές του πράξεις και μετανοεί για αυτές. Τότε αξιώνεται να λάβει την άφεση με τη χάρη του Χριστού, μέσω της συγχωρητικής ευχής του ιερέα. Όταν όμως λυπάται μεν, αλλά δεν σταματήσει να αμαρτάνει, η μετάνοιά του δεν είναι αληθινή. Τότε πρόκειται μάλλον για μια υπερβολική, ανόητη, μάταιη και επικίνδυνη ελπίδα στην αγαθότητα του Θεού, που όπως και η απόγνωση θα καταδικαστεί στην τελική κρίση. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε πάντα για το θάνατο με τη μετάνοια. Η αποτελεσματικότητα της μετάνοιας δεν μετριέται με τις μετάνοιες που κάνουμε, αλλά με τον καρδιακό μας ζήλο. Να θυμόμαστε πως «Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει». Όταν δεν μπορούμε να κάνουμε τον κανόνα μας επειδή είμαστε άρρωστοι ή για κάποιο άλλο σοβαρό λόγο, την έλλειψη αυτή θα την καλύψουμε με αυτομεμψία και ταπείνωση. Όταν πλησιάζουμε στο μυστήριο της εξομολόγησης, πρέπει να παρουσιαζόμαστε με φόβο, με ταπείνωση και ελπίδα. Με φόβο, επειδή στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, που είναι οργισμένος με τον αμαρτωλό. Με ταπείνωση, αφού αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας. Και με ελπίδα, γιατί πλησιάζουμε τον στοργικό πατέρα που έστειλε το γιο του για να μας λυτρώσει, που πήρε τις αμαρτίες μας, τις κάρφωσε στο σταυρό και τις απόπλυνε με το πάναγνο αίμα του. Το να νιώθουμε ντροπή την ώρα της εξομολόγησης προέρχεται από υπερηφάνεια. Όποιος μέμφεται και κατηγορεί τον εαυτό του μπροστά σε άλλους, ειρηνεύει και δέχεται τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Είναι ευκαιρία λοιπόν, μας λέει ο Όσιος, τις μέρες αυτές και πριν πάμε στο Άγιο Ποτήριο, από όπου θα μεταλάβουμε των αχράντων μυστηρίων το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, ας μετανοήσουμε ειλικρινά και ας εξομολογηθούμε. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, να περάσετε όμορφα όλοι με τις οικογένειές σας και με υγεία. Και με τις ευλογίες του Οσίου θα είμαστε και πάλι μαζί σας στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο πρώτο. Ο βίος του Αγίου Νικολάου. Η εποχή της επηγής παρουσίας του. Από την ημέρα της γέννησης του μεγάλου ιεράρχη Αγίου Νικολάου, του λαμπρού αυτού αστέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, μέχρι των ημερών μας, έχουν περάσει περίπου 16 αιώνες. Για τον Ορθόδοξο κόσμο που συνέχεια ζει μέσα σε ένα αιώνιο θαύμα, διαχρονικό της θαυμαστής ζωής του μεγάλου ιεράρχη της Λυκίας, της γεμάτης από τέρατα και σημεία, του ουρανού και της γης, που εξέπληξαν τους χριστιανούς, τους Εβραίους και ειδωλολάτρες, είναι σαν να γεννήθηκε σήμερα. Τόσο ζωντανή και αιώνια είναι η παρουσία του στη ζωή μας, με τα πολλά θαύματα, τα αυτά παρακαλούμενος. Ο βίος του Αγίου Νικολάου, του διαλεχτού του Θεού πάνω στη γη και τώρα στον ουρανό, υπήρξε ο ίδιος θαυμαστός, άγιος, φιλάνθρωπος και φιλόπτωχος. Γι' αυτό το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας αγαπά, τιμά, δοξάζει και γεραίρει τον μεγάλο θαυματουργό και αρχιεπίσκοπο μύρων της Λυκίας, της Παλαιάς Μικρασίας. Για τα αμέτρητα θαύματα που έχουν δεχθεί οι πιστοί, για αυτά που καθημερινά δεν κουράζει ο Άγιος να επιτελεί, για την καλοσύνη που δείχνει κάθε στιγμή στους πονεμένους της ζωής, για την πραότητά του, για την απλότητά του και τη σύνεσή του, οι χριστιανοί του δείχνουν ξεχωριστή αγάπη σε Αυτόν που υπήρξε ο εκλεκτός του Θεού. Ο Κύριος κρατούσε στους ουρανούς και στην Αγία Σκέψη του τον Άγιο Νικόλαο, τον οποίον θα έστελνε στη γη όταν θα του ήταν απαραίτητος για την εκκλησία του, τον κατάλληλο καιρό, όταν θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, σαν τον πιο εκλεκτό του στρατιώτη, για να πολεμήσει το κακό, την αμαρτία, τις αιρέσεις και τους ψεύτικους και ανύπαρκτους ειδωλολατρικούς θεούς, οι οποίοι ήσαν χειρότεροι στα πάθη και τις αδυναμίες από τους πιστούς τους. Η γέννηση του Αγίου Νικολάου, δεύτερο μισό του 3ου αιώνα, συμπίπτει με μία δύσκολη περίοδο της ιστορίας του κόσμου, όταν ο τότε γνωστός κόσμος βρισκόταν κάτω από τη βάρβαρη κυριαρχία των Ρωμαίων και τον διοικούσαν έκφυλοι αυτοκράτορες. Όταν ο κόσμος ζητούσε μόνο άρτον και θέαμα. Όταν υπήρχαν πανταχού μεν είδωλα, θεός δε εν αυτής ουδαμού. Όταν οι θεοί βρίσκονταν σε καθημερινές διαμάχες και αιμομιξίες. Όταν οι γέροντες, οι ανάπηροι και οι γυναίκες δεν είχαν καμία αξία. Τότε ο Θεός εξαπέστειλε τον Άγιό Του. Ο χριστιανισμός τον καιρό εκείνο έδινε την πιο αποφασιστική του μάχη κατά της ειδωλολατρίας, η οποία και θα καθόριζε το αιώνιο μέλλον της πίστης του Χριστού και την κατάργηση των ειδώλων. Ο χριστιανισμός όλο και εξαπλωνόταν την εποχή αυτή, γιατί ο κόσμος τότε, λέει ο Ντιλ, ευρίσκετο εις τα σωδήνας μίας θρησκευτικής επαναστάσεως και εις αναζήτησιν του Θεού διουδήποτε μέσου. Οι χριστιανοί ζούσαν έξω από τις σωδήνες και τις ασθένειες του παρόντος κόσμου, στηριζόμενοι στον Ιησού Χριστό, όπως κήρυτε ο Απόστολος Παύλος. «Πάντα ισχύω εν το εδυναμούντι με Χριστό». Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 4, στίχος 13. Τη σταθερή πίστη τους στο Χριστό την αντλούσαν από τις Άγιες Γραφές, από τις οποίες μάθαιναν για την θυσιασμένη ζωή του Κυρίου και των Αποστόλων. Για τους ειδωλολάτρες, ο κάθε χριστιανός ήταν ο μεγάλος εγκληματίας, ο εχθρός της κοσμοκράτηρας Ρώμης, ο εχθρός των ρωμαϊκών θεών και του Κέσαρα, το μικρόβιο της κοινωνίας, που προσπαθούσαν να το καταστρέψουν με κάθε τρόπο. Τότε ανακάλυψαν οι λάτρες των ειδώλων τους διωγμούς, τοπικούς και γενικούς, κατά των χριστιανών. Το μάτι του διαβόλου δεν μπορούσε να βλέπει την άνθηση της νέας θρησκείας, του χριστιανισμού, την οποία δίωκε με όλα τα μέσα που είχε ανακαλύψει ο σατανικός νους τους. Τον 3ο αιώνα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεχόταν από παντού επιθέσεις και διωγμούς από τους βαρβάρους. Αυτό δεν τους επέτρεπε να σκεφτούν σοβαρά τους διωγμούς των χριστιανών.
Ο αυτοκράτορας Αυριλιανός, 270-275, ύστερα από μία πολυτάραχη ζωή, αξιώθηκε να πάρει θείο μήνυμα από τον Θεό. Μετά από αυτό, όχι μόνο δεν κατεδίωκε και δεν βασάνιζε τους χριστιανούς, αλλά αντιθέτως υπεράσπιζε τη χριστιανική εκκλησία και την πίστη στον αληθινό Θεό. Πολλοί διωγμοί πραγματοποιήθηκαν κατά των χριστιανών, ώστε επί 250 περίπου χρόνια η Εκκλησία του Χριστού πρόσφερε αίμα και ιερά σφάγια τους χριστιανούς στους βωμούς των πιο ιερών θυσιών, υπέρ της δόξας του Κυρίου. Από τους διωγμούς, οι πιο σοβαροί ήσαν επί Νέρονος το 64 μετά Χριστόν, επί Δομητιανού το 81 μετά Χριστόν, επί Τραϊανού το 112 μετά Χριστόν, επί Σεπτιμίου Σεβίρου το 202 μετά Χριστόν, επί Δεκίου το 249 μετά Χριστόν, επί Ουαλεριανού το 258 μετά Χριστόν, επί Διοκλητιανού το 303 έως 313 μετά Χριστόν. Υπολογίζονται σε 10 εκατομμύρια τα ιερά θύματα. Στους διωγμούς αυτούς και τι δεν μηχανεύτηκαν οι εχθροί της Εκκλησίας εναντίον της. Με τη βία εξανάγκαζαν τους χριστιανούς να απαρνηθούν τον Χριστό. Πιστοποιητικό ομολογίας πίστεως στη ρωμαϊκή θρησκεία. Το Αυριλίου Διογένη Σάββου του από το χωρίο νήσος Αλεξάνδρου, 72 χρονών, με μία ανουλήνη στη δεξιά νοφρήν, σχετικά με όσα έχουν διαταχθεί δια τας θυσίας εις το χωρίο νήσος Αλεξάνδρου. Και πάντοτε θυσίαζον εις τους θεούς και τώρα θυσιάζω σύμφωνα με όσα προστάζεται. Και έκανα σπονδύ και γεύθηκα εκ του θυσιασμένου κρέατος και υπογράφω. Ευτυχείτε πάντοτε. Αυρίλιος Διογένης το κατέθεσα. Το σημειώνω εγώ, ο Αυρίλιος Σύρος, την ώρα που εθυσίαζε μαζί μας ο Διογένης. Τους ανάγκαζαν να προσκυνούν τα είδωλα και αυτόν ακόμα τον Κέσαρα, τον οποίο θεωρούσαν Θεό. Στρατόπεδα παρεσκευάζοντο, όπλα εκινήτο, βασιλείς καθοπλίζοντο, δικαστέ παροξύνοντο. Άπαν τιμωρίας είδος επενοήτο, πυρ και σίδηρος και θηρίων οδόντες και κρυμνή και καταποντισμοί, βάραθρα και ξύλων και σταυρός και πάντα όσα όφθη, πόποτε βασανιστήρια εις μέσον εφέροντο. Τα είδη των βασανιστήριων συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Των Αγίων τους μεν ήγαγον επιτίγανα, τους δε εις Λέβητας ενέβαλον του πυρός φοδρότερον ζέοντας και των μεν τας πλευράς κατέξενον, τους δε εις Πέλαγος κατεπώντησαν, άλλους θηρίης παρέδωκαν, εταίρους εις Κάμινον εισήγαγον και των μεν εξεμόχλευον τα άρθρα, των δε τας δορμάς, έτη ζώντων απέσυρων, εταίρων τη σώμαση ημαγμένης, υπέθηκαν άνθρακας και σπινθύρες επεπίδων της έλκεση θηρίου παντός δημήτερων τα τραύματα δάκνοντες, την χείραν και λεύσαντες υπτίαν εκτείναν υπεράνω του βωμού, επέθηκαν άνθρακας και λιβανωτών τη χειρή, ή να εάν αλγήσει και περιτρέψει την χείραν, θυσίαν αυτό και παράβαση το πράγμα λογίσονται. Χαρακτηριστική περίπτωση εκδήλωσης της κατάπτωσης της ρωμαϊκής κοινωνίας αποτελεί η λατρεία των αυτοκρατόρων, πολλοί από τους οποίους ήσαν διαστραμμένοι, εγκληματίες και έκφυλοι. Από αυτούς ο Καλιγούλα συνήθιζε να λέει: «Η λατρεία των αυτοκρατόρων υψώθηκε σε επίσημη λατρεία του ρωμαϊκού κράτους, την οποία εισήγαγαν στους υποτασσόμενους λαούς της Ανατολής». Και αυτοί ακόμα οι Αθηναίοι λάτρευαν τον αυτοκράτορα Αντώνιον ως νέον Διόνυσον και με μεγάλη αφέλεια τον μνήστευσαν με την Αθηνά, αφού του πρόσφεραν και γαμήλιο δώρο 1000 τάλαντα. Τότε ο κόσμος είχε καταντήσει κράτος δαιμόνων, έλεγε ο ειδωλολάτρης Πορφύριος. Οι καθημερινοί μαρτυρικοί θάνατοι των χριστιανών δημιούργησαν στους ειδωλολάτρες το εσφαλμένο συμπέρασμα
ότι πέθανε ο χριστιανισμός και ποιος θα τον αναστήσει. Σκύμνος λέοντος Ιούδα, αναπεσώνε κοιμήθη ως λέον και ως σκύμνος. Τις εγερεί αυτόν. Γέννησης, κεφάλαιο 49, στίχος 9. Ο ιερός Αυγουστίνος έγραφε: «Ήδη βλέπουν την εκκλησία και λέγουν, κινδυνεύει να αποθάνει. Δεν θα περάσει αρκετός καιρός και θα εκλείψει το όνομά της. Ύστερα από λίγο δεν θα υπάρχουν πια χριστιανοί». Πέρασε πια ο καιρός τους. Συνεχίζει ο ιερός Αυγουστίνος: «Και ενώ λένε αυτά, αυτούς μεν βλέπω να πεθαίνουν κάθε μέρα, την δε εκκλησία να παραμένει πάντοτε όρθια και να αναγγέλει τη δύναμη του Θεού σε όλες τις γενναίες». Η ιστορία της εξάπλωσης του χριστιανισμού είναι ένα διηνεκές θαύμα, καθώς την ονομάζει και αυτός ο πολέμιος του χριστιανισμού Ρουσό. Παρά τους πρωτοφανείς αυτούς γιωγμούς, οι χριστιανοί ούκ έκαμψαν γόνοι αντιθέσεις των εθνών. Η δε εκκλησία παρουσιαζόταν πάντοτε θάλουσα και αίτητος. Γι' αυτό το αέναο θαύμα λέγει ο ιερός Χρυσόστομος: «Μη μου λες για τύχη και όπλα. Τα τείχη με τον καιρό παλαιώνουν, η δε εκκλησία ουδέποτε γερνά. Πόσοι πολέμησαν την εκκλησία και αυτοί που την πολέμησαν χάθηκαν. Αυτή δε υψώθηκε πάνω από τους ουρανούς. Τέτοιες διαστάσεις έχει η εκκλησία. Όταν πολεμάται, νικά. Όταν σχεδιάζουν κρυφά κακά για αυτήν, υπερισχύει. Όταν υβρίζεται, γίνεται πιο λαμπρή και φωτεινή. Δέχεται τραύματα και δεν πέφτει από τα έλκη. Παραδέρνει σαν σε φουρτούνα, αλλά δεν βυθίζεται. Βασανίζεται από τις κακοκαιρίες του χειμώνα, αλλά δεν ναυαγεί. Παλεύει, αλλά δεν νικέται. Πυγμαχεί, αλλά δεν καταβάλλεται». Και συνεχίζει ο ιερός πατήρ σε άλλο μέρος: «Πού είναι αυτοί που σε πολέμησαν? Σιωπήσανε και παραδόθηκαν στη λησμονιά. Πού δεν βρίσκεται η εκκλησία? Λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο». Και ο Τερτιλιανός γράφει θριαμβευτικά στον απολογητικό του, απευθυνόμενος προς τους ειδωλολάτρες: «Χθεσινοί είμαστε και ήδη γεμίσαμε την οικουμένη και όλους τους τόπους σας, δηλαδή τις πόλεις, τα νησιά, τα φρούρια, τις αυτόνομες πόλεις,

Αυτού που πίστευε στο Χριστό, αμέσως του δίμευαν την περιουσία, τον απεμάκρυναν από την ιδιαίτερη πατρίδα του. Δοκίμαζε τα έσχατα δεινά και όλοι τον μισούσαν. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 10 στίχος 22. Όλοι τον θεωρούσαν εχθρό και οι δικοί του και οι ξένοι. Ο Διονύσιος Αλεξανδρίας, αναφερόμενος στο διωγμό του Δεκίου 249 μετά Χριστόν, κάνει λόγο για τις δημεύσεις των περιουσιών των χριστιανών, προγραφάς, δημόσιες πωλήσεις, υπαρχόντων αρπαγάς, αξιωμάτων εκπτώσεις, αποθέσεις, παραφρονήσεις κοσμικής δόξας, επένων ηγεμονικών και βουλευτικών καταφρονήσεις. Το φαινόμενο των Αγίων, μαρτύρων, ομολογητών κλπ. Της αρχαίας Εκκλησίας αποτελεί πράγματι φαινόμενο μοναδικό. Οι μάρτυρες στους διωγμούς εσφράγισαν με το αίμα των γενόμενων τότε χριστιανισμό. Εις το πρόσωπό των, η μορία του Σταυρού κατετρόπωσε τη σιδηρόφρακτον δύναμη των Κεσάρων. Εις αυτούς οφείλομεν, κατά μέγα μέρος, το ότι είμεθα σήμερον χριστιανοί.

Η ειδωλολατρεία στη Λυκία. Στη θρησκεία των Λυκίων δεν υπάρχουν λογοτεχνικά έργα, κεραμικά ή τοιχογραφίες που να μας δίνουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα της πίστης τους. Την πιο σπουδαία και πιο μεγάλη πηγή αποτελούν οι αρχαίοι τάφοι, κτισμένοι σε πλαγιές και σε βράχους ή σε στήλους. Οι τάφοι αυτοί είναι συνδεδεμένοι με την αντίληψη ότι ο κόσμος κατοικείται από καλά και κακά δαιμόνια και η πίστη για την ύπαρξη μιας άλλης ζωής πέρα από τον τάφο. Τα φτερωτά δαιμόνια έρχονται στη γη αμέσως μετά το θάνατο του ανθρώπου και αφού παραλάβουν την ψυχή, τη μεταφέρουν στον ουρανό. Ανάμεσα στα πιο εκφραστικά έργα τέχνης είναι το μνημείο με τη μορφή σπιτιού των Αρπιείων στην Ξάνθο του 400 π.Χ. που είναι αισθητή η κίνηση προς τα επάνω, στον ουρανό. Οι κάτοικοι της Λυκίας έχουν την τάση να ιεροποιούν τους νεκρούς. Στον τάφο των Λεόντων, στην Ξάνθο, αναπαραστώνται τα κατορθώματα των νεκρών, έκτος αιώνας. Στη στυλωτή Λάρνακα της Ισίνδας, διακρίνει κανείς τα κατορθώματα του πρίγκιπα και τα λάφυρα που πήρε από τους εχθρούς, 525 π.Χ. Στο Ηρώον της Τρίσας έχουμε σκηνή αναπαράστασης των 7 εναντίον των Θηβών, τα κατορθώματα του Θησέα, τις σφαγές των μνηστήρων της Οδύσσιας, το κυνήγι των αγριογούρουνων του Μελέαγρου, τη μάχη των Αμαζόνων και των Κεντάβρων. Η θρησκεία της Λυκίας ήταν πλούσια από μύθους και ιστορίες ανάδειξης ηρώων. Ανάμεσα σε αυτούς τους ήρωες, τη μυθική θέση, στην ανάμνηση των κατοίκων της Λυκίας, κατέχει ασφαλώς ο Σαρπιδόνας, ο ήρωας του Ομήρου, ο οποίος, όπως και ο Γλάφκος, έτρεξε να προσφέρει τη βοήθειά του στην Τρία, εναντίον των Ελλήνων. Ο Σαρπιδόνας ήταν γιος του Δία, που όταν πεθαίνει μαχόμενος κοντά στους Τρώες, ζητάει από τον Απόλλωνα να πάρει το σώμα του γιού του,

το πλύνει σύμφωνα με τα ήθη, να το αρωματίσει και να το παραδώσει στον ύπνο, Μορφέα, και στον θάνατο, Άδη, ώστε να το μεταφέρουν στους πλούσιους και γόνιμους τόπους της Λυκίας. Έτσι το σώμα του Σαρπιδώνα μεταφέρεται στην Ξάνθο. Εδώ έχουμε το πέταγμα του ύπνου και του θανάτου, που το παραβάλλει με το πέταγμα των φτερωτών πουλιών του μνημείου του Αρπιείων, που αρπάζουν τις ψυχές. Εδώ έχουμε ακόμα σύζευξη της θρησκευτικότητας των Λυκίων με την ελληνική μυθολογία. Με την πάροδο των χρόνων, όχι μόνο έχουμε επιρροή της Ελλάδας στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα, αλλά και στον θρησκευτικό. Διάφορες ελληνικές θεότητες εισέρχονται και γίνονται αποδεκτές από τη θρησκεία των κατοίκων της Λυκίας. Από όλες τις ελληνικές θεότητες αναδεικνύεται η τριάδα Λυτό, Απόλλωνας και Άρτεμις. Όχι μακριά από τα Πάταρα βρισκόταν το Εθνικό Ιερό της Λυκίας, που ήταν αφιερωμένο στη Λυτό και στα δύο ακόμα παιδιά της. Αυτό αποτελούσε θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο της Συνομοσπονδίας της Λυκίας. Το όνομα Λυτό προέρχεται από τη λέξη Λάντα, που σημαίνει γυναίκα της Λυκίας και που φαίνεται να ήταν θεά των δυνάμεων της φύσης. Ο Απόλλωνας, γιος της Λυτός και του Δία, ήταν μία από τις μεγαλύτερες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας, που είχε μία διαρκή δόξα ως θεότητα του φωτός και προσωποποίηση του ηλιακού φωτός. Με τα βέλη του σκότωσε το φίδι Πίθωνα. Σε αυτόν ήταν αφιερωμένη η πρώτη και η έβδομη ημέρα κάθε μήνα. Το καλοκαίρι διάλεγε ως κατοικία του τη Δήλο, τον πιο γνωστό ιερό τόπο της θεότητας, ενώ το χειμώνα διάλεγε ως κατοικία του τα Πάταρα, στη ζεστή Λυκία. Η Άρτεμις ήταν θεά της Σελήνης. Το βασίλειό της ήταν τα δασόδη βουνά με τα δροσερά ριάκια τις μικρές λίμνες, θεά του κυνηγιού που κυνηγά αγρίμια. Είναι η κατεξοχήν θεά της Παρθενίας και προστάτης των νεαρών κοριτσιών. Αυτά από αφοσίωση όταν παντρεύονταν τις αφιέρωναν μία τούφα από τα μαλλιά τους, κάποιο κόσμημα, κάποιο αγαπημένο αντικείμενο από την παιδική τους ηλικία ή την παρθενική τους ζώνη. Στην Άρτεμη ήταν αφιερωμένη η έκτη ημέρα του μήνα. Στη Λυκία ο πιο μεγάλος και γνωστός ναός ήταν εκείνος τα Μοίρα. Άλλες θεότητες που λατρεύονταν στη Λυκία ήταν η Αφροδίτη, ο Άρης, η Αθηνά, η θεά Ρώμη, που εισήχθη στα χρόνια της βασιλείας του Κλαβδίου, 41 έως 54 μετά Χριστόν, και διάφορες άλλες πιο μικρές θεότητες. Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές απόψεις σχετικά με τη θρησκευτικότητά τους, συμπεριλαμβάνεται και η έντονη διάθεση να μαθαίνουν το μέλλον, και γι' αυτό ασχολήθηκαν με τη μαντική τέχνη. Έτσι εξηγείται εύκολα η κοσμοσυρωή των προσκυνητών στους ναούς της Ξάνθου, των Μοίρων και προπαντός των Πατάρων, όπου υπήρχε το περιβόητο μαντίο του Απόλλωνα. Στους Δελφούς υπάρχει επιγραφή που δείχνει να ενδιαφέρονται οι κάτοικοι της Λυκίας να διαδοθεί η μαντία και σε άλλους τόπους. Η επιγραφή στους Δελφούς αναφέρεται στο αίτημα των κατοίκων από τη Φασίλιδα να μπορούν να επισκεφθούν και να τους επιτραπεί να μπουν μέσα στο ξακουστό μαντίο του Απόλλωνα και αναφέρονται ακόμη και στο ποσό που θα πρόσφεραν για να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα.

Ο χριστιανισμός στη Λυκία. Από πληροφορίες των πράξεων των Αποστόλων και των συναξαριστών λαμβάνουμε στοιχεία για τη διάδοση και την παρουσία του χριστιανισμού στη Λυκία. Αν αναλογιστούμε τον ελάχιστο χρόνο παραμονής του Αγίου Αποστόλου Παύλου σε εκείνα τα μέρη, διαπιστώνουμε πως ο Απόστολος δεν είχε το χρόνο να επιτύχει πολλά στις δύο φορές που έφτασε μέχρι τα παράλια της Λυκίας. Την πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια του τρίτου ταξιδιού του, σταμάτησε στα Πάταρα. Γράφει ο συνοδός του Ευαγγελιστής Λουκάς. Αφού δε με δυσκολία κατορθώσαμε να αποσπαστούμε από αυτούς, τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, αποπλέψαμε και ήρθαμε κατευθείαν στην Κο, την δε επόμενη ημέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Και αφού εκεί βρήκαμε πλοίο που επρόκειτο να περάσει απέναντι στη Φινίκη, επιβιβαστήκαμε σε αυτό και αποπλέψαμε. Αφού προχωρήσαμε τόσο ώστε να φανεί η Κύπρος, την αφήσαμε στα αριστερά μας και πλέαμε προς τη Συρία. Προσεγγίσαμε στην Τύρο, γιατί εκεί επρόκειτο το πλοίο να ξεφορτώσει το φορτίο του. Πράξεις, κεφάλαιο 21, στίχη 1 έως 3. Το πέρασμα από τα Πάταρα έγινε στο τέλος ενός βιαστικού και κρίσιμου ταξιδιού στην Ιερουσαλήμ. Δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος για τη διάδοση του Λόγου του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος αργότερα πέρασε από τη Λυκία κατά το τέταρτο ταξίδι του, όταν μαζί με άλλους κατάδικους, όπως ήταν και ο ίδιος, τους οδηγούσαν στη Ρώμη με συνοδό τον εκατόνταρχο Ιούλιο. Το πλοίο τους που ερχόταν από τη Σιδώνα έπλεε κατά μήκος των παραλίων της Λυκίας και έπιασε λιμάνι στα Μοίρα. Πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς αφηγείται. Και από εκεί, τη Σιδώνα, αφού βγήκαμε στο ανοιχτό πέλαγος, πλέψαμε κοντά και κατά μήκος της Κύπρου, διότι οι άνεμοι ήσαν αντίθετοι. Και αφού διασχίσαμε και το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφυλίας, φτάσαμε στα Μοίρα της Λυκίας. Και εκεί ο εκατόνταρχος, αφού βρήκε ένα αλεξανδρινό πλοίο που πήγαινε στην Ιταλία, μας επιβίβασε σε αυτό. Πράξεις, κεφάλαιο 27, στίχη 4 έως 6. Ακόμη και στα Μοίρα, ο Απόστολος Παύλος δεν είχε καμία πιθανότητα να πραγματοποιήσει την επιθυμία του και να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Με τη διέλευση όμως και τη στάση στα Μοίρα του Αποστόλου Παύλου είναι συνδεδεμένη η αφήγηση της συνάντησής του με την Αγία Θέκλα. Προερχόμενοι από το εικόνιο η Αγία, έχοντας ακούσει ότι ο Απόστολος βρισκόταν στα Μοίρα, μεταμφιέστηκε σε Άνδρα για να αποφύγει τους δικούς της και τα βλέμματα των ξένων στον άγνωστο τόπο και κατευθύνθηκε στα Μοίρα για να συναντήσει και να συνομιλήσουν για τον Κύριο. Βέβαια, μας εντυπωσιάζει αυτό το γεγονός της συνάντησης του Αποστόλου Παύλου και της Αγίας Θέκλας. Πάντως, η ιστορική πραγματικότητα της συνάντησης επιβεβαιώνεται από τον Τερτυλιανό, που αναφέρει το περιστατικό στο έργο του Βάπτισης 17. Πάντοτε με τον Απόστολο Παύλο και πάντοτε με τα Μοίρα είναι συνδεδεμένη μια παλιά παράδοση που περιέρχεται στο Συναξάριο και στο ανέκδοτο έργο «Η ζωή του μεταφραστή». Η σχέση αυτή με τον Απόστολο Παύλο είναι έμεση και σχετίζεται με τον μαθητή του Απόστολο Τίτο. Ο Απόστολος Τίτος είχε χειροτονήσει τον Ερμαίο, πρεσβύτερο, και τον Νίκανδρο, επίσκοπο Μύρων της Κρήτης, σύμφωνα με την υπόδειξη του διδασκάλου του Παύλου, οι οποίοι διάλεξαν τα Μοίρα ως τόπο διάδοσης του Θείου Λόγου. Οι καρποί του Θείου Κηρύγματος άρχισαν να γίνονται αισθητοί και οργανώθηκε με την καθοδήγηση του επισκόπου Νικάνδρου μια χριστιανική κοινότητα. Τότε οι ειδωλολάτρες ιερείς παρακίνησαν κάποιους κατοίκους των Μοίρων να καταγγείλουν όσους διέδιδαν τη νέα θρησκεία του Χριστού. Αφού βεβαιώθηκε για όλα τα παραπάνω, ο επικεφαλής Λιβάνιος τους καταδίκασε σε διάφορα βασανιστήρια, να τους δέσουν πίσω από άλογα τα οποία εξαγρίωναν, αφού τα έκαιγαν με καυτά σίδερα, να τους σύρουν στους δρόμους και στη συνέχεια να τους ρίξουν στη φωτιά. Από αυτά τα μαρτύρια οι δύο κληρικοί δεν έπαθαν τίποτα και διαφυλάχθηκαν ακέραιοι. Παρά το γεγονός αυτό, ο δικαστής Βεσάνο διέταξε να τους καρφώσουν στην καρδιά, στο κεφάλι και σε διάφορα μέρη του σώματος χοντρά καρφιά. Έτσι πρόσφεραν τη ζωή τους θυσίαν ζώσαν, αγίαν, το Θεό ευάρεστον.
Αυτό υπήρξε το μαρτύριό τους. Αλλά και ο Απόστολος Φίλιππος, ο οποίος στην Ασιάτιδα γίν κληρωθείς των Βαρθολομαίων είχε συνεπόμενον, διέδιδε τον Λόγο του Θεού όχι μόνο στα μέρη της Μυσίας και Λυδίας, αλλά και σε αυτή τη Σμύρνη έφτασε ευαγγελιζόμενος, όπου συναντήθηκε με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Δεν είναι απίθανον λοιπόν, αφού διερχόταν τις επαρχίες της Ασίας, να έφτασε και μέχρι την επαρχία της Λυκίας για να κηρύξει τον Χριστό. Είναι δυνατόν και αυτός ο Ιωάννης να έφτασε και σε αυτή τη Λυκία, αφού κήρυτη και αυτός κατά την Ασίαν, ότι και η του Ανθιπάτου Νικάνορος γινή επίστευσε και η του Στάχιος οικία. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Φιλίππου, ο Απόστολος Βαρθολομαίος μαζί με τη Μαριάμνη, σαρκική αδελφή του Αποστόλου Φιλίππου, αυτή εν τη Λυκαονία εξέδραμον. Δεν είναι λοιπόν απίθανο να είναι Αποστολική Εκκλησία η επαρχία της Λυκίας, αφού την Ασιάτιδα γη όργωνε ένας μεγάλος αριθμός Αποστόλων και αφού η Μικρά Ασία υπήρξε εξ αρχής γη που δέχθηκε το χριστιανισμό και αναδείχθηκε αγιωτόκος χώρα.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση Μαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιές ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και αύξη ημίν τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν σου οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιε μου στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσε το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήθη και εν αμαρτίες εκείσε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ ηλήθη ανηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη εγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάστονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών με. Διδάξον ο νόμος ο σοδού σου και ασεβείς επίς επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησαν θυσίαν έδωκαν, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ενέσυ επί το θυστή Ιών σου Μόσχους.
0: Μακάρι η άμμομοι εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλω τα σεντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ουμή εσχυνθώ έντο με επιβλέπειν επί πάσας τα σεντολά σου, εξομολογήσω με σύ εν ευθύτη τη καρδίας, έντο με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξεστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσμε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμαρτωσή. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτύρων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με των λόγων σου, ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μία αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντί καιρό, επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη ή εκλίνοντες από των εντολών σου, περίελε απαιμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα, και γάρ εκάθισαν άρχοντες, και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου, εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου, τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με, και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου, ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου, οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησον με, οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις, οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιό σου εις τον φόβο σου, περίελε των ονειδιζωμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου, και αποκριθήσω με τις ονειδίζους ήμι λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην και μελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με αυτή με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα, εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην, αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου, ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου, εμνίστην εν νυχτή του ονόματός σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου, αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιόν σου διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου σκηνία αμαρτωλών περί επλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με ότι τα σεντολές σου επίστευσα πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εισύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε το νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσον με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν μη η εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως οι νόμισαν είσαι με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτωσαν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιό σου λέγοντες, πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εισήν εημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθωμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σως ημί εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλοί του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμίεστην. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτυρία σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην έως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου ούκ επλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά τους αν με υπερήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν το νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυριεύσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξον τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτησέ με ο δούλο σου ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντος με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύς εσύ Κύριε και πάσε εωδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστην αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου Κύριε κατά τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων και διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετής άμην. Επεπόθησα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αλήθινον εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημά στους ανθρώπους και διέ τη μετέρα σωτηρία, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμεντα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και Σύ δοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσε μαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι στις ασθενείες ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ερανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι, ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μην το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέρα εκείνην την φοβεράν, εννοούσε ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου, εν ελαίο φεδρίνουσα, ου γαρ είδας πότε προσε επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος βλέπε ουν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση των νυμφώναν των θείων της δόξης αυτού και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε τον κόσμο σου ανακάλεσον τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως το σεραφείμ, την διαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους φθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέη σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάση Μαρτία Σιμών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενία Σιμών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμες αφιλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βιοήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις, υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσσές ηκεσίες κρατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενσι, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Νίστητη Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεως Ζωής Αιωνίου και Κοιμημένων Πατέρων και Αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα οικούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λήπτης στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου, χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπουμε στην του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια του σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενα Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίου Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, από το παρεκκλήσιο του ραδιοφωνικού σταθμού θα παρακολουθήσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και τες ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και οι βακτηρίε σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίε των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με ως ή κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξη με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτό επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσεται ει το όρο του Κυρίου, ή τι στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώο χερσί και καθαρό στην καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, και ου κόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτω λείψεται ευλογία παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρο αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε ο εκ παρθένων τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πως ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσω η προσελθύνηση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκριση προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων προς εκατέφυγον αγνή. Σωτηρίας δεόμενος επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση νον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
5: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρτην χάνιμ, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός, συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατο του αμαρτουλού, ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν.

τη δέσια μετρή του ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρμου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ομοίελθον καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμοί κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την έπι του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγός εν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνον το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη ίση κτιρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την έπι του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ουκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλός εξύψους διημάσαι ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου και ως κατεδέξω εν σπηλαίω τευκεφάτνη αλόγων ανακληθήνε ούτω κατεδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνής αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και ή να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχαίρετε.

0: και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύρια η να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησε να πετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφες ηλάστητη και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσης μου τε συστήσισιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσό με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προστήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και ικτριμών και φιλανθρωπίας και σι την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελή ξυλόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας των κακών το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντου σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δεγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβίνμε, και τόσων ζωοπαρόχων και αμέμ των μυστηρίων, μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσι, ουδέ έπτραξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, όν ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει των πεμπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου. Ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη νικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξεστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέωμε, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρη πάρση στους ανξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μίγαρ τη εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μα η δόσο καθ' απεριού Ιούδας, αλλά ο σολιστή ομολογό, η μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένο. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ, και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου, και εμπλιεστήνε τη εν σύτριφη καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση των Αγίων σου, πώ εισελεύσομαι ο ανάξιο, ή εν γάρ τολμήσω συνεισελθήν ει τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των Αγγέλων, καθάρισον κύριε το ρήπο τη ψυχή μου, και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
1: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιές μου ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τι ήθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρής του μυστήριον ύπο ου φίλη μας η δόσο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, από το παρεκκλήσιο του ραδιοφωνικού σταθμού παρακολουθήσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και

0: Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος και τα σών φυλάτων δια της αυλούς πολίτες μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, που υψωθήσαν το Σταυρό εκουσίως και επωνύμως σου και νύ πολιτεία του εκτήρμου σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραν εν δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών οίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία ανέχειν την εισήν όπλων ειρήνη εις αείτε των τρόπεων και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέστητε μη παρήδης αγαθήτας και εσίας ημών. Πανύμνητε Θεοτό και στήριξα ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζουσι και έλεσα βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην. Διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλείο σου, δεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

Αμήν. Δόξα ειν υψίστης Θεό και του γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ειν υψίστης Θεό και του γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ειν υψίστης Θεό και του γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν τριβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, που και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Τι δε Κύριε αντιλήπτων μου, ειδόξαν και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον, και έκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου, που φοβηθήσα μου από μοιριά του λαού των κύκλωσιν πεθυμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντως εκτρενώντας ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε μη το θυμός ελέγξεις μου, μη δεν διοργείς παιδεύσεις μου, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άρμη και πεστήριξες από με την χείρα σου, που και στην ίεση της αρκή μου από προσώπη της οργής σου, που και στην ειρήνη της αστέρας μου από προσώπη των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρωνε την κεφαλή μου εσύ φορτίον βαρύ, ευαρύντησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, καταλαιπώρησαν και κατεκάμπτουν έως τέλους όλη την ημέρα να σκυθροπάζονται πορευόμενοι, ότι εψώημαι εμπλήσαν εμπεγμάτων και ουκές συνείεσαι της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενο από στεραγμού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάσχε για επιθυμία μου, και ο στεραγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με τράφει, εγκατέλειπε με η ισχύ μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίες με ξαναντίες μου ίγκυσαν και έστησαν, και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μιλάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου και εκόν και ο σιάλαλος σου καρύγον το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούν και ο κέχον το στόμα δι' αυτού ελεγμούς ότι επίσης Κύριε ελπίσας ή εισακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και γελγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου δώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταπαιδιδόντες μη κακά ανδί αγαθών, εν διέβαλον με επικατηδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω. Ελείψησέ στη ψυχή μου προς απλώς σάρξημεν γερή μου και αβάτου και ανίδρο, ούτως αν το Αγίου αυτού σου ειδίν την δύναμή σου την δόξα σου, ότι Κρίσον το λέω σου περζάς τα κύλη μου επενέσχυσε, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητας εμπλήστη η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως εν έστω στόμα μου, για μη μορευόνσε επ' της τρομνής μου εν της όρτης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτω μου τερίγω σ' αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτητε ζήτησε την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδεθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες σαλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγει σώμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτω μου τερίγω σου αγκαλιά σου μου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλάβει το ιδεξιά σου. Όξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα

Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέλεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσεκτή μου, κλείνω το ου σου εις την δέησήν μου, ότι επρίσθη κακόρη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά το καταπενό των Ισλάτων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Ο συντραυματία καθέρωτοντες εν τάφο μου και μνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντών με λάκκο κατωτάτων εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτων, επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντας τους μετεωρισμούς επίγης επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς να το μου εθεντών με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και όκο ξεπαρευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησε από πτωχίες. Εκ έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέδασε προσέ τα σκύρα μου. Ή την νεκρής ποιή θαυμάσια, η ιατρία να στήσου σύ και εξομολογήσον τέση. Ή διηγήσε τέτοιον το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία. Ή γνωστήσε τέντο σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι την Κυρία Πατή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εν κόπησε κρεότητός μου, υψωτής δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήρθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, κύκλωσαν με ως είδωρο όλην την ημέρα περιέσαν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκρασε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στην δέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σαν ομοίες των ιόμενων πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, τον εστεφανούντα σε νεραί και εκτιμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Ανακοινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριε σε κρίμα πάση σαν οικουμένης και γνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Και κτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος και στέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίης εν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κυρίως το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς τον απέξουν ανατολέα από τις μόνο μάκρυνα αυτομότητας ονομίας ημών, καθώς οι κτήροι πατήριγους οκτήρισε Κυρίως φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει, ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρδωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού, ως η ξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθε ένα αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος και τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάζω την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούντας των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα το έργο αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές με νότησε την δεησύν με την αληθεία σου, εις άκουσον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε τη γη τη ζωή μου. Εκάθισε με ένα σκοτεινή σα νεκρού αιώνα και κηδεία σου νεκρού το πνεύμα μου. Ένε μία ταράχτη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου. Επίμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έδα χείρα μη ψυχή μου γη εν υδρώσου. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη οθήσου με τις καταβαίνουσιν της λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επισκύει η ήλπη σου. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσον με προσέ η ήρα την ψυχήν μου.
Εξαλού μέχρι τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήντα θα ρημάσω τη Υιό Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, χτύψε την ψυχή μου. Και το ελέγχει εξ όλα θέλει του εχθρού μου και πολλή πάντω κρύβοντα την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα και ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα και ο Θεός.

0: Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγκριστώ Διακονίας Παντός του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης μας, πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην.
1: Κύριε Λέησον,
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Επίση, πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Ανάσταση Χριστου Θεός, αμήν προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού Χριστόν τον μόνον αμάρτητο. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και το ξάζουμε. Σε γέρι Θεός ημών εκτός σου άλλων οικείδαμε το όνομά σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Και του γαρίλθε δια του Σταυρού χράνε όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον. Υμνούμεν την Ανάσταση αυτού Σταυρών γαρυπομήρας δι' ημάς. Θανάτου θάνατον όλεσον. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός. Και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνων με. Από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήρια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεσέ σε. Και του γάλεν ανομίες συνελήθειν και αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Και του γάλεν αλήθειν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσαμε. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσαμε. Ακουτείς μια αγαλία σου και προσύνη αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απέ μου. Απόδος μη την αγαλία σου ψωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους θα σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψεσαι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα στη σία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Στη σία το Θεό πνεύμα στετριμένων. Καρδία είναι συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και ξεδενώσει. Αγάθινον κρύεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη θεία δικαιοσύνη σαν αφράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσε το

Αμήν. Παρθενίας κάλεση με επικελμένη Παρθένε και μαρτύρων στέμαση σε φανατήσα ειρήνη. Έματι του μαρτύου εναντισμένη η θάφα σου. Καταστραφήσα το ιεμάτωνε σε βολμάτι σε δέκα.

Η Παναγίδη με αποβρέψε μη φυσμονηθείς θα έδαμε, δορκάσον διψώσα πηγές θα ειρήθεις, και τη αθλήθηκε αυτή συντηρήθησα, εν το αυθάτο όντως του Χριστού σου θαλάμου ένωσε, ως νύμφη ευπλεήσε στολισμένη, επικυρημένη, της ίδρες ως εκλεκτή, σε φανηφόρος ορατήτα, εξ αυθάτου νυμφίου δεξαμένη, ως χρυσίων, βραβείων ήκης,

Τιμή της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Ειρήνης και αυτή η μέρα άθλησης των Αγίων Μαρτύρων Εωπίτου Γαΐου και Γαΐανου θελείται δε η αυτών σύναξης εντός σεπτό και σεβασμίου λαό των Αγίων Ενόχων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού το όντι εν της Δαρίου και αυτή η μέρα μνήμη ανάμνηση των εγγενείων του Ναού της Περαγίας Θεοτόκου εν της Κύρου. Και αυτή η μέρα του Οσίου μάρτυρος Εφραίμ του Νέου και στον Αγίος Πρεσβείας Χριστέως

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτης της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτού

και διασκορπιστήτος ανή εχθροί αυτού και φυγιάτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτού.

στήλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λίχνος αήφωτος της οικουμένης οφέ εδείχτης χαράλαμπες έλαμψας εν το κόσμο διά του μαρτυρίου έλυσας

μεταπέμφθεις, ενθάνομαι ούν τη λόγον μεταπέμφθασέ με, και ο Κορνήλιος έπει. Από τετάρτης ημέρας μέχρι τάκτης της ώρας ημινιστεύων και την ενάτη νομίζω.

ουδεγάρι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν, λέγιουν αυτής ο Ιησούς, ο καιρός ο αιμός ούπο πάρεστην

που φανερός αλλός εγκρυπτό. Ιούν Ιουδαίοι ζήτουν αυτόν εν διαορθή και έλεγον που εστί εκείνος και γονγισμός πολλής περί αυτού η εν της όχλης ημέν έλεγον ότι αγαθός εστί.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ

Πατρός εκ πορευόμενων, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσταν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς.

Κυρία σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και την ωρία ταύτης δραμητών, αφιερωτών, ενωρητών, επιτρόπων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή και των δούλων σου ειρήνης Γεωργίας, Γεωργίου, Δημητρίου, Ειρήνης, Μαρίας, Γεωργίας, Τριανταφύλου, Ευαγγελίας, Ελένης, Εμμανουήλ, των επιτελούντων.

άρτων, για να έσαι των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόστον την καθημών κινουμένη και ρίσσεστε ημάς, εξοικειμένης οικίας απ' του απειλής και ελεήσε ημάς. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνή.

της γη και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γιονί μην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον καρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις.

Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινής ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Εκυμπιάνης και πάντους σου των Αγίων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και το Αγίσιο Μάρτυρος Εφραίμ του Νέου, την μνήμην επιτελούμε. Ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός

ενέντα και σχηλίους άνδρας κορτάσας. Αυτός ευλόησον και τους άρτους τούτους των σύντων των ίνων και το έλεον και πίθυνον αυτά εν διάγει έκκληση απόλυτη και νησοτάφτη.

Χριστόν του Χριστού μη Κυρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπ επιδότα σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς ανδόξον τε οίκιο στην άμυγη και μην καταλείψει μάσος ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσει. Το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντο όλημα τέλειον, άνωθεν στην καταβαίνω εξ του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσπάθεια.

0: ειρήνης και Γεωργίου και υπέρ σχοληθήνα αυτής πάμπη μέλημα εκουσιών και εκουσιών όπως Κύριος ο Θεός. Τάξας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών. Παρά Χριστό το θανάτο Βασίλη και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πασαρκός των θάνατο καταπατήσει τον διάβολο καταργήσας. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς των δούλων σου. Ιωάννου, ειρήνης και Γεωργίου και τάξον αυτά στην τόπο βατινό εν τόπο χλωερό εν τόπο αναψύξεως εν θα πέδρα ο δίλυπη και στεναγμός πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω έργο διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ουκ και στην άνθρωπος ως ζήστη και ουκ αμαρτήσει σίγαρα της αμαρτίας υπάρχεις η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
0: Κυρίου δε ηθόμενο τη Ιωάννα στα ζωή και η ανάπαυση και μένον δούλου σου Ιωάννου ειρήνης και Γεωργίου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον Άρχους Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και έμιστε αδελφοί ημών.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ερθυθμάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Δημίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Αυτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξου και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων εν δόξου και Κανονικών Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Αγίου Οσιομάρτυρος Εφραίμ του Νέου όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελεήσε και σωσιμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς Χριστός Ανέστη χρόνια πολλά και του χρόνου και αύριο με καλό.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Μαΐου. Μνήμη της Αγίας και Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Κατά τους χρόνους του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, ο βασιλιάς της πόλεως Μαγεδόνος Λυκίνιος είχε μια θυγατέρα εξαιρετικής ομορφιάς ονόματι Πινελόπη. Για να την προστατεύσει από τη διαφθορά του κόσμου, την είχε κλείσει από την ηλικία των 6 χρόνων σε υψηλό και απροσπέλαστο πύργο, όπου την περιέβαλε με αφάνταστη πολυτέλεια και ανέσεις. Την υπηρετούσαν 13 θεραπενίδες και τη μόρφωσή της είχε αναλάβει ένας πάνσοφος γέροντας ονόματι Απελιανός. Μία ημέρα η κόρη είδε ένα περιστέρι να μπαίνει στον πύργο κρατώντας το ράμφος του ένα κλαδί ελιάς που ήλθε να αποθέσει πάνω σε ένα χρυσό τραπέζι. Στο ίδιο μέρος ήλθε κατόπιν ένας αετός να αφήσει ένα στεφάνι από άνθη που κρατούσε στα γαμσόνιχά του και τέλος ένα αποκρουστικό μαύρο κοράκι έφερε εκεί ένα φίδι. Η Πινελόπη ρώτησε να μάθει από το δάσκαλό της τη σημασία των σημείων αυτών και εκείνος της εξήγησε ότι έμελε να λάβει το βάπτισμα, σύμβολο του οποίου ήταν το κλαδί ελιάς, και αφού αντιμετώπιζε κατόπιν δοκιμασίας και θλίψης, θα κέρδιζε τον βασιλικό στέφανο του μαρτυρίου. Λίγο μετά το όραμα αυτό ήλθε ένας άγγελος να την κατηχήσει στη χριστιανική πίστη και της έδωσε το όνομα Ειρήνη. Αφού βαπτίστηκε η Ειρήνη, ανέτρεψε τα είδωλα του πατέρα της και αντιμετώπισε με ανδρική αποφασιστικότητα τις απειλές εκείνου. Έξαλλος ο Λυκίνιος διέταξε να ρίξουν την κόρη του κάτω από τις οπλές άγριων αλόγων, ένα από αυτά όμως στράφηκε εναντίον του βασιλιά και τον ποδοπάτησε. Η προσευχή της θυγατέρας του επανέφερε το Λυκίνιο στη ζωή και τότε μεταστράφηκε μαζί με πλήθος υπηκόων του, παρετήθηκε από το θρόνο και αποτραβήχθηκε στον πύργο, όπου πέρασε την υπόλοιπη ζωή του χύνοντας δάκρυα μετανοίας. Ο διάδοχός του στο θρόνο Σεδεκίας επιχείρησε να μεταστρέψει την πριγκίπισσα στην ειδωλολατρεία. Αντιμετωπίζοντας όμως την επίμονη άρνησή της, διέταξε να τη ρίξουν σε ένα λάκκο γεμάτο με φίδια. Με τη βοήθεια του Θεού, η Ειρήνη αντεπεξήλθε στη δοκιμασία αυτή, όπως και σε άλλα βασανιστήρια στα οποία την υπέβαλαν, και έφερε στην αληθινή πίστη πλήθος ειδωλολατρών. Ο Σεδεκίας εκθρονίστηκε από τους εχθρούς του και ο γιος του Σαβόρ εξεστράτευσε εναντίον τους για να λάβει εκδίκηση. Ο ίδιος και ο στρατός του όμως προσβλήθηκαν από τύφλωση και ακινητοποιήθηκαν. Έξω από την πόλη συνάντησαν την Ειρήνη που τους θεράπευσε, αλλά αυτοί παρέμειναν στην τυφλότητα της ψυχής τους και υπέβαλαν την κόρη πάλι σε μαρτύρια, αναγκάζοντάς την να βαδίζει σε μια απόσταση 3 μιλίων, φορτωμένη ένα σάκο άμμο και με τα πόδια τρυπημένα από καρφιά. Αγανακτισμένη από την προσβολή αυτή κατά των Αγίων, η γη άνοιξε τότε και κατάπιε πλήθος απίστων. Από τους επιζώντες, περισσότεροι από 3.000 μεταστράφηκαν. Μόνο ο βασιλιάς έμεινε αμετανόητος και τιμωρήθηκε από άγγελο κυρίου. Ελεύθερη πια η Ειρήνη διέτρεξε την πόλη Μαγεδόν, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και οδήγησε στον Χριστό τους περισσότερους κατοίκους. Μετέβη κατόπιν στην πόλη Καλλίνικον, όπου θριαμβεύοντας τα μαρτύρια στα οποία την υπέβαλαν, μετέστρεψε στην πίστη τους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένου του επάρχου, στον οποίο ο βασιλιάς είχε αναθέσει το βασανισμό της. Η φήμη της Αγίας έφτασε έως τον βασιλιά των Περσών Σαβόριο, ο οποίος την συνέλαβε και την αποκεφάλισε. Ένας άγγελος όμως την επανέφερε στη ζωή για να μπορέσει να συνεχίσει την αποστολή της. Κατευθύνθηκε τότε προς την πόλη Μεσημβρία, κρατώντας το χέρι της ένα κλαδί ελιάς ως σημείο νίκης επί όλων των δυνάμεων του θανάτου. Αφού βάπτισε το βασιλιά της περιοχής εκείνης και τους υπηκόους του, επέστρεψε στην πατρίδα της και εν συνεχεία πέρασε από την Έφεσο, όπου έκανε θαύματα αντάξια των Αποστόλων προς επίρρωση του κηρύγματός της. Ολοκληρώνοντας το αποστολικό της έργο, η Αγία Ειρήνη πήρε μαζί της το δάσκαλό της Απελιανό και 6 μαθητές της και μπαίνοντας έναν νεόσκαπτο τάφο, τους έδωσε την εντολή να κυλήσουν πίσω της στο λίθο του μνημείου και να επιστρέψουν μετά από 4 ημέρες. 2 ημέρες αργότερα, ο Απελιανός ήλθε στον τόπο αυτό και βρήκε το λίθο μετατοπισμένο και τον τάφο άδειο. Για το λόγο αυτό πιστεύεται ότι η Αγία ανελήφθη στους ουρανούς όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.

τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Ευθυμίου, του Θαυματουργού Επισκόπου Μαδίτου. Γεννημένος στις αρχές του 10ου αιώνα σε ένα χωριό της Θράκης, στις ακτές της Προποντίδος, ο Άγιος Ευθύμιος στάλθηκε από τη μητέρα του σε μονή της Βασιλεύουσας, όπου για περισσότερα από 30 χρόνια διέλαμψε με τις αρετές του. Επιθυμώντας ωστόσο να ακολουθήσει τον ησυχαστικό βίο, αποσύρθηκε λίγο έξω από την πόλη και εκεί επιδόθηκε κρυφίως στους ασκητικούς αγώνες, συνομιλώντας μόνο το Θεό επί 4 χρόνια. Ο επίσκοπος Περίνθου, διαπιστώνοντας τις εξαιρετικές αρετές του ασκητή, τον χειροτώνησε διάκονο παρά τη θέλησή του. Εν συνεχεία, ο Ευθύμιος χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαδίτου στον Ελίσποντο. Επί 40 έτη αναδείχθηκε άγρυπνος ποιμήν και πιστός οικονόμος της Θείας Χάριτος. Παρήχε σε πλήθος πιστών όχι μόνο την υγεία της ψυχής με τις διδαχές του, αλλά και την υγεία του σώματος με τα θαύματά του. Στον τρομερό λοιμό που ενέσκυψε το 989, ο Άγιος Επίσκοπος ενήργησε με πλήρη αυταπάρνηση και κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετά τρόφιμα για τη σωτηρία των πιστών του. Η φήμη του έφτασε μέχρι τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β', ο οποίος τον επισκέφθηκε στην επισκοπή του. Ο Ευθύμιος του προείπε τότε τη νίκη του επί του Βάρδα Φωκά. Ο Άγιος Ευθύμιος εκοιμήθη εν ειρήνη λίγα χρόνια αργότερα εν μέσω του ποιμνίου του. Πλήθος αρρώστων κατόπιν βρικανίαση στον τάφο του, από όπου ανέβληζε μύρο.

του Αγίου Νεομάρτυρος Εφραίμ του Νεόφανους. Για τον Άγιο αυτό νεομάρτυρα δεν γνωρίζαμε τίποτε μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 1950, οπότε και φανέρωσε τον τόπο της ταφής του στην αρχαία μονή του Ευαγγελισμού στο όρος Αμόμων, στη Νέα Μάκρη Αττικής. Από το 1965 μέχρι σήμερα ο Άγιος εμφανίστηκε πολλές φορές σε μοναχές της Μονής ή σε προσκυνητές, στον ύπνο τους ή μπροστά τους, καλυπτόμενος από υπέρλαμπρο φως και γλυκύτατη ευωδία, διηγούμενος με λεπτομέρειες για τις οποίες υπάρχει εντυπωσιακή ταύτιση των βίων του και τις συνθήκες του μαρτυρίου του. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε μοναχός σε ηλικία 14 ετών, σε μονή που άκμαζε την εποχή εκείνη. Μετά από 27 χρόνια ασκητικής βιωτής, συνελήφθη από τους Τούρκους που έσφαξαν όλους τους υπόλοιπους μοναχούς και κατέστρεψαν τη μονή. Από τις 14 Σεπτεμβρίου του 1425 μέχρι τις 5 Μαΐου 1426 υποβλήθηκε σε πλήθος βασανιστήριων. Τέλος, οι βάρβαροι τον κρέμασαν ανάποδα σε μια μουριά, κάρφωσαν τα πόδια του και το κεφάλι του στο δένδρο και παρέδωσαν το σώμα του στις φλόγες. Μετά την αποκάλυψη αυτή, ο Άγιος δεν έπαβε να δείχνει ότι είναι εν Θεώ ζωντανός, με πολλές εμφανίσεις και ιάματα. Εμφανίζεται με τη μορφή ενός κάτισχνου στην όψη ασκητή ή με τα ιερατικά του άμφια και δηλώνει την ταυτότητά του λέγοντας «Ονομάζομαι Εφραίμ». Στους μεν θεραπεύει ανίατες ασθένειες, σε άλλους ενδυναμώνει την κλονισμένη πίστη, σώζει από κινδύνους ή πυρκαγιά ή πάλι παρηγορεί τους βασανισμένους από πίκρες και θλίψεις, δείχνοντάς τους τα βάσανα που πέρασε ο ίδιος για την αγάπη του Χριστού. Το 1982 ο Άγιος Εφραίμ εμφανίστηκε σε έναν πιστό μαζί με τον Άγιο Ιερομάρτυρα Ραφαήλ τον Εκμυντιλίνης, που φανερώθηκε και αυτό σε πρόσφατους καιρούς κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Ο Κύριος φαίνεται με τον τρόπο αυτό να θέλει να δείξει προφητικά ότι σήμερα όπως και χθες χαίρεται εν της Αγίης του και επιχαίει μέσω αυτών τη χάρη του προς οικοδομήν της Εκκλησίας και παρηγορίαν των πιστών.

0: τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Αδριανού του Μόνζα. Αγαπώντας εκ νεότητος τον Ισάγγελο Βίο, ο Όσιος Αδριανός εκάρει μοναχός στη μονή του Αγίου Γεναδίου στην περιοχή Ιαροσλάβλ. Λίγα χρόνια αργότερα, θυψώντας για ησυχαστικό βίο, ξεκίνησε για την περιοχή Βολογντά. Διέμεινε για κάποιο διάστημα κοντά στη μονή του Σωτήρος, πλησίων της λίμνης Κουμπένσκοε και εν συνεχεία στο ερημητήριο που ίδρυσε στο δάσος του Κόμελ ο Άγιος Παύλος ο Ενομπνώρα, μαθητής του Αγίου Σεργίου. Εκεί συνδέθηκε με βαθιά πνευματική φιλία με τον Στάρετς Παφνούτιο, στον οποίο και δήλωσε την επιθυμία του να εντοπίσει την τοποθεσία που ο Θεός του είχε αποκαλύψει σε όνειρο κατά τη νεότητά του, ενώ ήταν βαριά άρρωστος, λέγοντάς του ότι έπρεπε να κατοικήσει στον τόπο αυτό. Μετά από σημείο εξ ουρανού, ο Όσιος ανακάλυψε την τοποθεσία αυτή, όπου βρισκόταν μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία κοντά στον ποταμό Μόνζα, 20 βέρστια απόσταση από το Κοστρωμά. Καθώς ο Παφνούτιος είχε γίνει αρχιμανδρίτης της μονής Χουντόφ στη Μόσχα, ο Αδριανός μαζί με τρεις μαθητές που ήλθαν κοντά του σύντομα ίδρυσε εκεί τη μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Οι κίνδυνοι όμως από τους ληστές τους υποχρέωσαν γρήγορα να μεταφέρουν το καθίδρυμά τους σε μέρος ασφαλέστερο. Λίγο αργότερα ο Θεράπων, ένας ερημίτης που ζούσε επί πολλά χρόνια στην άσκηση, ήλθε να υποταχθεί στην πνευματική καθοδήγηση του Αδριανού και πολιτεύθηκε εκεί επικοδομητικά για όλους τους αδελφούς επί 2 χρόνια, έως τη μακαρία κοίμησή του. Ο Όσιος Αδριανός επέμενε οι μοναχοί του να ζουν από την εργασία των χεριών τους. Κατά το λοιμό του 1601, χάρη στη βοήθεια του Θεού, μπόρεσε να συνδράμουν τους λιμοκτονούντες, διανέμοντας τα αποθέματα της μονής. Μετά από άσκηση ευάρεστη στο Θεό και έχοντας οργανώσει την αδελφότητά του σύμφωνα με τις επιταγές των Αγίων Πατέρων, ο Όσιος Αδριανός εκοιμήθη εν ειρήνη στις 5 Μαγίου 1619. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Οσίων Βαρλάμ και Γεδεών των Ενσορπούχοφ. Έβρεση των λειψάνων του Αγίου Ιακώβου, ηγουμένου της μονής Γελέσνη Μπορόκ. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρόσιμών Ιλαρίου, επισκόπου Αρελάτης. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 5 Μαΐου, ημέρα της Ευρώπης, παγκόσμια ημέρα της πνευμονικής υπέρτασης και της υγιεινής των χεριών και Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Το 553 μετά Χριστόν αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού.
1: Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση.
0: Το 1813 γεννιέται ο Δανός φιλόσοφος Σόρεν Κίρκεγκάρντ, θεμελιωτής του ρεύματος του υπαρξισμού.
1: Το 1818 γεννιέται ο Γερμανός φιλόσοφος Καρλ Μάξ, που θεωρείται θεμελιωτής του επιστημονικού σοσιαλισμού.
0: Το 1821 πεθαίνει εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
1: Το 1912 αρχίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.
0: Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Το 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα νούμερο 5 της Coco Chanel.
0: Το 1949 ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης.
1: Το 1961 ο Άλαν Σέπορτ είναι ο πρώτος Αμερικανός που ταξιδεύει στο διάστημα.
0: Το 1965 πεθαίνει ο γνωστός τροβαδούρος της Αθήνας Νίκος Γούναρης.
1: Το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται για πρώτη φορά πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος.

Το 2010 οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μάρφιν Εγνατία στην οδό Σταδίου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

Η Αγία Μεγαλομάρτης Ειρηνή έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, την εποχή που βασίλευε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Τότε λοιπόν ζούσε στην πόλη Μαγεδόν της Περσίας ο Λυκίνιος, που ήταν ηγεμόνας μιας επαρχίας και η γυναίκα του που λεγόταν Λυκινία. Αυτή ήταν οπαδή μιας περσικής θρησκείας του Ζωροάστρη. Απέκτησαν μια χαριτωμένη κορούλα που την ονόμασαν Πινελόπη, και όσο αυτή μεγάλωνε τόσο πιο πολύ ξεχώριζε η εξωτερική της ομορφιά αλλά και το χάρισμα της ευστροφίας που διέθετε. Έτσι οι γονείς της, εκτός από τις περιποιήσεις και τα υλικά αγαθά που της προσέφεραν πλουσιοπάροχα για να την κάνουν ευτυχισμένη, ανέθεσαν και τη μόρφωσή της σε ένα σοφό δάσκαλο, τον Απελιανό. Εκείνος ανέλαβε τη διαπαιδαγώγηση της Πινελόπης με μεγάλο ενδιαφέρον και με χαρά έβλεπε την πρόοδό της στα μαθήματα που της έκανε. Πολλές φορές συζητώντας μαζί της καταλάβαινε πως η νεαρή κόρη με τα προτερήματα που είχε και με το χαρακτήρα της βοηθούσε και τον ίδιο να γίνει πιο σοφός. Όταν είχε καλοκαιρία η Πινελόπη περνούσε τις μέρες της με τους γονείς της και το δάσκαλό της στο εξοχικό τους πύργο που ήταν περιτριγυρισμένος από κήπους με ανθισμένα δέντρα και λουλούδια. Μέσα στο αρχοντικό όλα τα έπιπλα ήταν πανάκριβα, ενώ πολλές δούλες υπηρετούσαν τα αφεντικά τους και τις ανάγκες της έπαυλης. Μια όμως από αυτές διέφερε από τις άλλες γιατί ήταν πρόθυμη και υπάκουη, και έτσι πολύ γρήγορα απέκτησε την εκτίμηση του άρχοντα και της γυναίκας του, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια ότι ήταν χριστιανοί. Η Πινελόπη ξεχώρισε τις σπάνιες αρετές της υπηρέτριας και γι' αυτό της άρεσε να κάνει παρέα μαζί της. Στον ελεύθερο χρόνο της συζητούσε με τη χριστιανή δούλη και με ενδιαφέρον προσπαθούσε να ανακαλύψει το μυστικό της που την έκανε τόσο διαφορετική από τις άλλες υπηρέτριες. Ένα βράδυ η κόρη του άρχοντα, καθώς κοιμόταν, είδε στο όνειρό της ένα λευκό περιστέρι που κρατούσε στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς και το άφησε πάνω στο χρυσό τραπέζι του πύργου. Έπειτα εμφανίστηκε ένας αετός που κρατούσε ένα στεφάνι από λουλούδια, και στο τέλος παρουσιάστηκε ένα κοράκι που άφησε από το ράμφος του ένα σκοτωμένο φίδι. Η Πινελόπη ξύπνησε τρομαγμένη, αλλά όταν ξανακοιμήθηκε είδε έναν άγγελο Κυρίου που της είπε: «Ο αληθινός Θεός σε καλεί να τον ακολουθήσεις. Σε αυτό θα σε βοηθήσει η αγαπημένη σου χριστιανή υπηρέτρια». Το πρωί η Πινελόπη ζήτησε από το δάσκαλό της να της εξηγήσει το παράξενο αλλά θεϊκό όνειρο που είδε, και εκείνος της είπε: «Το περιστέρι συμβολίζει την αγνή ψυχή σου. Ο αετός προμηνύει νίκη και δόξα, αλλά το κοράκι σημαίνει ότι στη ζωή σου θα υποφέρεις και θα δοκιμαστείς πολύ». Τότε η νεαρή κόρη πήγε στην υπηρέτρια και της είπε: «Είσαι χριστιανή και αυτό μου το διαβεβαίωσε άγγελος από τον ουρανό. Γι' αυτό θέλω να μου μιλήσεις για το Θεό σου». Η υπηρέτρια ζήτησε συγγνώμη από την αρχοντοπούλα που της το είχε κρατήσει μυστικό, και από τότε άρχισε να της μιλά για τη ζωή του Χριστού και για το κήρυγμά του στη γη. Η Πινελόπη ρουφούσε αυτά τα λόγια χόρταρα και άρχισε να πιστεύει στο χριστιανισμό. Στη συνέχεια η Πινελόπη θέλησε να βαπτιστεί. Γι' αυτό κάποιο βράδυ ένας χριστιανός ιερέας μπήκε κρυφά στον πύργο και βάφτισε την Αγία, δίνοντάς της το όνομα Ειρήνη. Αμέσως η κόρη του ηγεμόνα ομολόγησε τη χριστιανική πίστη στους γονείς της, και παρόλο που εκείνοι προσπάθησαν να την μεταπίσουν, η Ειρήνη τους μίλησε με σύνεση και τους είπε πως πρέπει να υπακούμε πρώτα στο Θεό και έπειτα στους ανθρώπους. Έτσι και εκείνη θα υπάκουε στις γεμάτες αγάπη εντολές του Θεού και όχι στις εγωιστικές διαταγές των ανθρώπων, ακόμη κι αν αυτοί ήταν οι γονείς της. Σύντομα μαθεύτηκε στην πόλη ότι η κόρη του ηγεμόνα έγινε χριστιανή. Τότε πήγαν οι Πέρσες ιερείς στο Λυκίνιο και τον πίεσαν να δικάσει την Ειρήνη. Ο πατέρας της Αγίας δεν κατάφερε ούτε να την καλοπιάσει, αλλά ούτε και να την τρομάξει με διάφορες απειλές. Στο τέλος θύμωσε τόσο πολύ που διέταξε να δέσουν την κόρη του και να την βάλουν ανάμεσα σε αφηνιασμένα άλογα για να την καταπατήσουν και να την θανατώσουν με κλωτσιές. Όμως συνέβη κάτι φοβερό. Ένα από τα αγριεμένα άλογα όρμησε ξαφνικά πάνω στο Λυκίνιο, τον κλώτσε με δύναμη και το σκότωσε. Ο λαός που παρακολουθούσε όλα αυτά έμεινε έκπληκτος από το ανεξήγητο εκείνο γεγονός, και πολλοί από εκείνους πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν. Αλλά οι άπιστοι ιερείς νόμιζαν πως η Αγία έκανε
μαγικά και τιμήσαν ακόμα πιο πολύ. Δεν πίστεψαν ούτε από το θαύμα που συνέβη στη συνέχεια. Όταν η Ειρήνη είδε ότι

Καλό Απελιανό. Έπειτα παραιτήθηκε από το υψηλό αξίωμά του και έζησαν ενάρετα στον εξοχικό πύργο τους, κάνοντας ελεημοσύνες, προσευχές, νηστείες και άλλα χριστιανικά έργα. Μαζί με αυτούς, πλήθος κόσμου που είδε το θαύμα δόξαζε τον αληθινό Θεό και εγκατέλειπε τις ψεύτικες θρησκείες που λατρεύονταν μέχρι τότε. Ηγεμόνας της πόλης στη θέση του Λυκίνιου έγινε ο Σεδεκίας, ο οποίος όταν έμαθε πως οι Ειρήνοι ήταν χριστιανοί, διέταξε να τη συλλάβουν και να τη φυλακίζουν σε ένα βαθύ λάκκο όπου μέσα ζούσαν δηλητηριώδη φίδια. Την άφησε εκεί και ύστερα από 14 μέρες ο άρχοντας με πλήθος κόσμου πήγαν να παραλάβουν το πτώμα της νεαρής Αγίας, αλλά με έκπληξη διαπίστωσαν πως εκείνη ζούσε. Τα ερπετά την τριγύριζαν, όμως τη σέβονταν και δεν την άγγιζαν. Τότε ο Σεδεκίας διέταξε να τη δέσουν σε ένα νερόμυλο με αιχμηρά μαχαίρια, ο οποίος γύριζε με τη δύναμη ενός ορμητικού χυμάρου. Όμως μέχρι να τη δέσουν το νερό σταμάτησε και ο τροχός δεν γύριζε πια. Εξοργισμένος ο ηγεμόνας έδωσε εντολή να πριονίσουν τα πόδια της ειρήνης. Η Αγία υπέμεινε το φρικτό βασανιστήριο και γι' αυτό ο Θεός την ενθάρρυνε κάνοντας ακόμη ένα θαύμα. Μόλις οι Δήμοι τελείωσαν την αποτρόπαια πράξη τους, εκείνη θεραπεύτηκε εντελώς και όλοι κοιτούσαν άφωνοι, μην μπορώντας να εξηγήσουν ποια δύναμη προστάτευε τη χριστιανή μεγαλομάρτυρα. Διάδοχος του Σεδεκία ήταν ο γιος του Σαβόρ. Οι ειδωλολάτρες και απάνθρωποι στρατιώτες του συνάντησαν την Αγία λίγο έξω από την πόλη και αφού της έμπηξαν καρφιά στις στέρνες, της φόρτωσαν στην πλάτη ένα βαρύ τσουβάλι με άμμο και τη διέταξαν να το μεταφέρει στο βασιλιά. Όμως την ίδια στιγμή έγινε σεισμός, η γη άνοιξε στα δύο και πολλοί άπιστοι στρατιώτες έπεσαν στον γκρεμό και σκοτώθηκαν. Πολύ σύντομα πέθανε και ο βασιλιάς. Η Αγία, ελεύθερη πια, κήρυξε το λόγο του Θεού στο λαό και έκανε πολλά θαύματα με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι χριστιανοί της Περσίας. Έπειτα η Μάρτης ταξίδευσε σε διάφορα μέρη και σε ξένους τόπους διδάσκοντας τη χριστιανική πίστη μέχρι που έφτασε στην πόλη Καλλίνικο όπου βασίλευε ο άρχοντας Νουμεριανός. Αυτός όταν άκουσε το χριστιανικό κήρυγμα της ειρήνης διέταξε να την πιάσουν και αφού τη γυμνώσουν να τη ρίξουν μέσα σε ένα πειραχτωμένο καμίνι που είχε σχήμα βοδιού. Μα η Αγία δεν έπαθε τίποτα και τότε την έβαλαν ξανά σε δεύτερο καμίνι για να την κάψουν ζωντανή. Ο Θεός προστάτεψε και πάλι τη μάρτυρα και εκείνη αντί να καίγεται και να υποφέρει από τις καυτές φλόγες γύρω της δόξαζε χαρούμενη το Θεό. Τότε την έριξαν σε τρίτο καμίνι, αλλά εκείνο έσπασε από την πολύ ζέστη, ενώ η ειρήνη βγήκε ζωντανή, κάνοντας πολλούς ανθρώπους που παρευρίσκονταν εκεί να πιστέψουν στη δύναμη του Χριστού. Η φήμη της Αγίας έφτασε μέχρι και στον βασιλιά της Περσίας, το Σαβόριο. Εκείνος την κάλεσε κοντά του και αφού διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να την πείσει να προσκυνήσει τα είδωλα, διέταξε να τη θανατώσουν και να την κλείσουν σε ένα τάφο. Όμως ο άγγελος Κυρίου ανέστησε τη μάρτυρα και μόλις ο βασιλιάς την αντίκρισε ζωντανή πίστεψε και εκείνος στο Χριστό. Μετά από αυτά η ειρήνη περιόδευσε σε αρκετές πόλεις διδάσκοντας το θέλημα του Θεού και με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος έκανε θαύματα ενισχύοντας την πίστη των χριστιανών οι οποίοι την αποκαλούσαν εις Απόστολο. Ύστερα από μια μαρτυρική και πολυβασανισμένη ζωή η Αγία αισθάνθηκε πως πλησίαζε το τέλος της. Έτσι προετοιμάστηκε και πέθανε ειρηνικά ευχαριστώντας το Θεό που την αξίωσε να υποφέρει τόσα πολλά για τη δόξα του. Στο συναξάρι της αναφέρεται ότι στην Έφεσο η Αγία βρήκε μια λάρνακα στην οποία δεν είχε ως τότε ενταφιαστεί κανένας, μπήκε μέσα σε αυτή και κοιμήθηκε με ειρήνη. Πριν δε από την κοίμησή της η Αγία Ειρήνη είχε δώσει εντολή να μην μετακινήσει κανένα στην ταφόπετρα με την οποία θα σκέπαζε τη λάρνακα ο δάσκαλός της Απελιανός προτού περάσουν 4 μέρες. Μετά όμως από 2 μέρες επισκέφθηκαν τον τάφο ο Απελιανός και οι άλλοι οι οποίοι είδαν ότι η ταφόπετρα ήταν σηκωμένη και η λάρνακα κενή. Κατά τα δυτικά μαρτυρολόγια η Αγία Ειρήνη μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη αφού ρίχτηκε στην πυρά, ενώ κατά το μηνολόγιο του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Δεύτερου η Αγία Ειρήνη τελειώθηκε μαρτυρικά δια αποκεφαλισμού.
Η Αγία

Η Ειρήνη είναι προστάτης της Κυπριακής Αστυνομίας και παλαιότερα της Ελληνικής Χωροφυλακής. Η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης εορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 5 Μαΐου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
3: Η Σχολή Γονέων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σας προσκαλεί στην ομιλία που θα πραγματοποιηθεί την 3η 5 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καμινίων Ηρακλείου. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Ιωάννης Λίλης, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, με θέμα «Η θέση του μαθήματος των θρησκευτικών στο σημερινό σχολείο». Μετά το πέρας της ομιλίας θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με το κοινό.
4: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, εορτή της Μεσοπεντηκοστής, εορτάζει η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 6 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στην Ανώπολη Πεδιάδος. Την 5η 7 Μαΐου, παραμονή της εορτής και από ώρα 7 έως 9 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο Παλαιό Καθολικό της Μονής. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 5ης στο Νέο Καθολικό, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της εορτής και ώρα 7 θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 7 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση για τους μαθητές και τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου λόγω των ζημιών που υπέστη ο Ιερός Ενωριακός Ναός από τον σεισμό της 21ης Σεπτεμβρίου 2021.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον 7. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία. Ούγαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ειν δε εγγύσει η εορτή των Ιουδαίων εις κοινοπηγία. Υπονούν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού. Μετάβηθη εντεύθεν και είπαγε στην Ιουδαίαν, είναι και οι μαθητές σου θεωρήσουσι τα έργα σου απειείς. Ουδείς γαρεν κρυπτό τι ποιεί και ζητεί αυτός εν Παρισία είναι. Η ταύτα ποιείς φανέρωσον σε αυτόν το κόσμο. Ουδέ γαρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. Λέγιουν αυτοίς ο Ιησούς, ο καιρός ο εμός σου που πάρεστην, ο δε καιρός ο ημέτερος, πάντοτε εστιν έτοιμος. Ουδύνατε ο κόσμος μισήν ημάς, εμέ δε μισή, ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού, ότι τα έργα αυτού πονηρά εστίν. Ημείς ανάβητε εις την εορτήν ταύτην. Εγώ ούπου αναβαίνω εις την εορτήν ταύτην, ότι ο καιρός ο εμός ούπου πεπλήρωται. Ταύτα δε υπόν αυτής έμεινεν εις την Γαλιλαίαν. Ως δε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη εις την εορτήν, ου φανερός, αλλώς εν κρυπτό. Ιούν οι Ιουδαίοι εζήτουν αυτόν εν την εορτή και έλεγον, πού έστειν εκείνος? Και γονγκισμός πολλής περί αυτού είναι εν της όχλης, ημέν έλεγον ότι αγαθός εστίν. Άλλοι έλεγον ου, αλλά πλανά τον όχλουν. Ουδείς μεν την Παρισία ελάλη περί αυτού, δια των φόβων των Ιουδαίων. Ήδη δε της εορτής μεσούσης, ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. Και θαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός. Απεκρίθη ουν αυτοίς ο Ιησούς και είπεν, η εμή διδαχή, ουκ έστεινε μη, αλλά του πέψαν τός με. Εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστίν, ή εγώ απ' εμ' αυτού ελαλώ. Ο αφ' αυτού λαλών την δόξαν την ιδία ζητεί. Ο δε ζητών την δόξαν του πέψαντος αυτών, ούτως αληθείς εστί, και αδικία εν αυτό ούκα εστίν. Ου Μωυσής δέδωκεν ημίν των νόμων, και ουδείς εξ ημών ποιεί των νόμων, τι με ζητείτε αποκτήνε? Απεκρίθη ο όχλος και είπε, δαιμόνιον έχεις, τι σε ζητεί αποκτήνε? Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, εν έργον επίησα, και πάντες θαυμάζεται δια τούτου. Μωυσής δέδωκε ημίν την περιτομήν, ούχο ότι εκ του Μωυσέως εστίν, αλλά εκ των πατέρων, και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπον. Ή περιτομήν λαμβάνει άνθρωπος εν Σαββάτο, ή να μη λυθεί ο νόμος Μωυσέως, εμή χωλάτε ότι όλον άνθρωπο η γήν επίησα εν Σαββάτο? Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Έλεγον ούν την εσ εκ των Ιεροσολυμητών. Ούχούτος εστίν, ον ζητούσιν αποκτήνε. Και είδε, Παρισία λαλή, και ουδέν αυτό λέγουσι. Μήποτε αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες ότι ούτως εστίν αληθώς ο Χριστός? Αλλά τούτον είδαμεν πόθεν εστίν. Ο δε Χριστός όταν έρχεται, ουδείς γινός και πόθεν εστίν. Έκραξεν ούνεν το ιερό διδάσκον ο Ιησούς και λέγον, καμέ είδατε, και είδατε πόθεν ημί. Και απ' εμ' αυτού ουκ ελήγηθα, αλλά εστιν αληθινός ο πέμψας με, ον ημείς ουκ είδατε. Εγώ είδα αυτόν, ότι παρά αυτού ημί κακίνος με απέστειλεν. Εζήτουν ούν αυτόν πιάσε και ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν την χείρα, ότι ούπου ελιλήθη η ώρα αυτού. Πολλοί δε εκ του όχλου επίστευσαν εις αυτόν και έλεγον, ότι ο Χριστός όταν έλθει, μη τη πλείουν ασημεία τούτων ποιήσεων τούτος επίησεν. Ήκουσαν οι Φαρισαίοι του όχλου γονγίζοντες περί αυτού ταύτα, και απέστειλαν υπηρέτας οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, ή να πιάσωσιν αυτόν. Είπεν ούν ο Ιησούς, έτι μικρών χρόνων με θυμών ημίν, και υπάγω προς τον πέμψαντά με. Ζητήσετε με και ούχε βρίσετε. Και όπου ημί εγώ, ημί σου δύναστε ελθύν. Υπονούν οι Ιουδαίοι προς αυτούς. Πού ούτως με λιπορεύεστε ότι ημί σου χευρίσομεν αυτόν? Μη στην διασποράν των Ελλήνων με λιπορεύεστε και διδάσκην τους Έλληνας? Τι σε έστειν ούτως ο λόγος ον είπε, ζητήσετε με και ούχε βρίσετε. Και όπου ημί εγώ, ημί σου δύναστε ελθύν. Εν δε τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκαραξε λέγον, εάν τις διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατο ζώντους. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος σου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ούπο γαρίν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπου εδοξάσθη. Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι έλεγον, «Μη γάρεκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται». Ουχή γράφει είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούνεν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την έσδε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλλού δις επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Ήλθονουν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοί σε εκείνη. «Δια τι ουκυγάγεται αυτόν?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτε. «Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν ούν αυτοί οι φαρισαίοι. «Μη και εμείς πεπλάνιστε? Μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων? Αλλά όχλος ούτως ο μη γινώσκον των νόμων, επικατάρατη είσαι», λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νικτός προς αυτόν, εις όν εξ αυτόν. «Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώ τι ποιεί?» Απεκρίθησαν και είπον αυτό. «Μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή?» Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ούκ εγίγερτε και απήλθεν έκαστος εις τον οίκον αυτού. Κεφάλαιο 7. Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύσει στην Ιουδαία, γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Πλησίαζε η γιορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία και του είπαν οι αδερφοί του: «Φύγε από αυτόν τον τόπο και πήγαινε στην Ιουδαία, για να δουν οι οπαδοί σου τα θαύματα που κάνεις. Γιατί κανείς δεν ενεργεί στα κρυφά όταν θέλει να τον γνωρίσει ο κόσμος. Αν πραγματικά κάνεις θαύματα, άφησε τον κόσμο να δει ποιος είσαι». Ακόμα και τα αδέρφια του δεν πίστευαν σε αυτόν. Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Η δική μου η ώρα δεν έφτασε ακόμα, ενώ για σας κάθε ώρα είναι κατάλληλη. Ο κόσμος δεν μπορεί να μισεί εσάς. Εμένα όμως με μισεί, γιατί εγώ δεν πάβω να τον καταγγέλω, πως τα έργα του κατευθύνονται από το διάβολο. Εσείς να ανεβείτε στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή. Εγώ όμως δεν ανεβαίνω στη γιορτή αυτή, γιατί η δική μου η ώρα δεν συμπληρώθηκε ακόμα». Αυτά τους είπε και έμεινε ο ίδιος στη Γαλιλαία. Όταν όμως ανέβηκαν τα αδέρφια του στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή, ανέβηκε και ο Ιησούς, όχι φανερά, αλλά κρυφά. Οι Ιουδαίοι τον αναζητούσαν στη γιορτή και έλεγαν: «Πού είναι εκείνος?» Μέσα στο πλήθος υπήρχε μεγάλη διχογνωμία για αυτόν. Άλλοι έλεγαν: «Είναι καλός άνθρωπος», ενώ άλλοι έλεγαν: «Όχι, είναι λαοπλάνος». Κανένας όμως δεν μιλούσε για αυτόν φανερά, γιατί φοβούνταν τους Ιουδαίους άρχοντες. Είχαν πια περάσει οι μισές μέρες της γιορτής και τότε ο Ιησούς ανέβηκε στο ναό και δίδασκε. Οι Ιουδαίοι απορούσαν και έλεγαν: «Πώς ξέρει γράμματα αυτός χωρίς να έχει σπουδάσει?» Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε: «Αυτά που διδάσκω δεν είναι δικά μου, αλλά εκείνου που με έστειλε. Όποιος είναι πρόθυμος να τηρεί το θέλημά του, αυτός θα καταλάβει αν αυτά που λέω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω από μόνος μου. Εκείνος που μιλάει από μόνος του, επιδιώκει τον έπαινο των άλλων για τον εαυτό του. Όποιος όμως επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν. Ο Μωυσής δεν σας έδωσε τον νόμο? Κι όμως κανείς σας δεν τον τηρεί. Γιατί λοιπόν θέλετε να με σκοτώσετε?» «Είσαι δαιμονισμένος», απάντησε το πλήθος. «Ποιος θέλει να σε σκοτώσει?» Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Ένα θαύμα έκανα και όλοι απορείτε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την εντολή της περιτομής. Βέβαια η περιτομή δεν έχει την αρχή της στο Μωυσή, αλλά στους Πατριάρχες. Έτσι την ασκείται ακόμη και το Σάββατο. Ένα βρέφος λοιπόν περιτέμνεται ακόμα και το Σάββατο, για να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσή. Και εσείς οργίζεστε εναντίον μου, επειδή θεράπευσα ολόκληρον άνθρωπο το Σάββατο. Μην κρίνετε επιφανειακά, αλλά να κρίνετε με τα σωστά κριτήρια». Μερικοί Ιεροσολυμίτες έλεγαν: «Αυτός δεν είναι εκείνος που ζητούν να τον σκοτώσουν? Νάτος όμως που μιλάει δημόσια και δεν του λένε τίποτα. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πως πραγματικά αυτός είναι ο Μεσσίας? Αλλά αυτόν τον ξέρουμε από πού κατάγεται. Ενώ όταν έρθει ο Μεσσίας, κανείς δεν θα ξέρει από πού θα προέρχεται. Τότε ο Ιησούς που δίδασκε στο ναό φώναξε: «Και μένα ξέρετε και από πού κατάγομαι επίσης ξέρετε. Κι όμως δεν ήρθα από μόνος μου. Αλλά εκείνος που με έστειλε αξίζει την εμπιστοσύνη σας. Αυτός που εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ τον ξέρω, γιατί από αυτόν κατάγομαι και εκείνος με έστειλε». Επιζητούσαν τότε να τον συλλάβουν. Κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Από το πλήθος ωστόσο, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν και έλεγαν: «Όταν έρθει ο Μεσσίας, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα έκανε αυτός». Όταν οι Φαρισαίοι άκουσαν αυτές τις διχογνωμίες του πλήθους σχετικά με αυτόν, έστειλαν αυτοί και οι αρχιερείς φρουρούς του ναού για να τον συλλάβουν. Τότε ο Ιησούς είπε: «Λίγον καιρό ακόμα θα είμαι μαζί σας και ύστερα θα πάω σε εκείνον που με έστειλε. Θα με αναζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε, γιατί εκεί που θα είμαι εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Τότε οι Ιουδαίοι ρωτούσαν ο ένας τον άλλον: «Πού πρόκειται να πάει αυτός, ώστε εμείς να μην μπορούμε να τον βρούμε? Μήπως σκέφτεται να πάει στους Ιουδαίους, τους διασπαρμένους ανάμεσα στους Έλληνες και να διδάξει τους Έλληνες? Τι σημαίνουν τα λόγια που είπε: θα με αναζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε, και όπου θα είμαι εγώ εσείς δεν θα μπορείτε να έρθετε?» Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν, γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την Ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν: «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν: «Ο Μεσσίας θα έρθει από τη Γαλιλαία? Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ?» Διχάστηκε λοιπόν το πλήθος εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν. Κανείς όμως δεν άπλωνε χέρι πάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους Φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν: «Γιατί δεν τον φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν: «Ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι Φαρισαίοι: «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστεψε σε αυτόν κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους Φαρισαίους? Μόνον αυτός ο όχλος πιστεύει, που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τους ρώτησε τότε ο Νικόδημος, που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό πριν: «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο, αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Αυτοί του είπαν: «Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από τη Γαλιλαία? Μελέτησε τις Γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν πρόκειται να έρθει από τη Γαλιλαία». Και έφυγαν καθένας για το σπίτι του.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα λόμενων. Με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Οικογένεια σε κρίση. Διαβάζει η κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο Βολός Αγάπης, με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο, διαβάζει η κυρία Κλέρη Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος, με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο ακονιστής.

Ο αγωνιστής ήταν ο πλανόδιος τεχνίτης, ο γυρολόγος, που είχε ως επάγγελμα το ακόνισμα διάφορων οργάνων, αλλιώς λεγόταν τροχιστής. Διαλαλούσε: «Ο ακονιστής, μαχαίρια, ψαλίδια ακονίζω, ο ακονιστής».

κύριο εργαλείο του ακονιστή ήταν ο ποδοκίνητος τροχός. Ο ακονοτροχός ήταν φτιαγμένος από ειδική πέτρα, τη Σμυριδόπετρα, από την Άξο. Μπορεί να ήταν ατόφια, συμπαγής, επεξεργασμένη σμύριδα ή σμυριδόσκονη, συμπιεσμένη μέσα σε καλούπι. Ο τροχός είχε διάμετρο περίπου 30 εκατοστών και στηριζόταν πάνω σε 4 ξύλινα πόδια ύψους 1 μέτρου. Ήταν συνδεδεμένος με ένα λουρί, η μάντα δηλαδή, που κατέληγε σε ένα πετάλι όπως του ποδηλάτου ή της ραπτομηχανής. Όταν ο ακονιστής πατούσε το πετάλι, η περιστροφική κίνηση μεταδιδόταν στον τροχό. Η κίνηση του τροχού ήταν τόσο γρήγορη όσο περιστρεφόταν περισσότερο το πετάλι. Ο τροχιστής ακουμπούσε τα μαχαίρια στον τροχό με κατάλληλη κλίση και με την τριβή έβγαιναν δέσμες από σπίθες που έμοιαζαν με ουρά κομίτη. Άλλα εργαλεία του ακονιστή ήταν η τανάλια, η πένσα, τα σφυριά και οι λίμες.

Με το άνοιγμα του μαγαζιού κατέφταναν οι νοικοκυρές και έφερναν μαχαίρια, ψαλίδια, σκαπέθια, κόσες και πλήθος άλλων κοπτικών εργαλείων. Εκείνος τα ακόνιζε με τέχνη που τα έκανε να ξυρίζουν. Παραμένει μια ξέχαστη φιγούρα ο πλανόδιος ακονιστής. Σκυμμένος από το βαρύ φορτίο που κουβαλούσε στην πλάτη, έφτανε από χωριό σε χωριό. Γύριζε τις γειτονιές, στα καλντερίμια και στους χωματόδρομους, φωνάζοντας «Ψαλίδια, μαχαίρια, ακονίζω, ακονιστής». Κατά διαστήματα, ξεφορτωνόταν το βαρύ φορτίο του, ακουμπούσε κάτω τα εργαλεία του, έπαιρνε μια ανάσα και ξαναφώναζε με όση δύναμη είχε. Δεν αργούσαν να φτάσουν οι κάτοικοι, κρατώντας τσεκούρια, κλαδευτήρια, σκαλίδες, μαχαίρια και άλλα για ακόνισμα. Οι πιτσιρικάδες, τσούρμο ολόκληρο, παρατηρούσαν με περιέργεια αλλά και με θαυμασμό τις πίθες που ξεπηδούσαν από τον τροχό. Ο ακονιστής χαμάρωνε που τόσος κόσμος παρακολουθούσε την τέχνη του. Έστρεβε το μουστάκι του, άπλωνε τα υπόλοιπα εργαλεία του και δοκίμαζε σε ξύλα τα ακονισμένα μαχαίρια για να τους αποδείξει ότι έγινε καλή δουλειά. Κατά διαστήματα έριχνε λίγο νερό στον τροχό για να κρυώνει και να λειτουργεί καλύτερα.

Οι πλανόδιοι αγωνιστές ήσαν κυρίως υπηρώτες και τσιγκάνοι. Τα χρόνια τα παλιά, οι αγωνιστές, οι γανοτζίδες και οι διάφοροι πραγματευτάδες έδιναν μια ευχάριστη νότα με την παρουσία τους στα χωριά. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κουρέας αγωνίζει τα ξηράφια του πάνω σε ένα λουρί και ο χασάπης σε μια στρογγυλή λίμα. Σε κάποια χωριά οι γεωργοί βρίσκουν στα βουνά κάτι άσπρες μαλακές πέτρες, τα ακόνια, και εκεί ακονίζουν τα διάφορα εργαλεία, τρίβοντας τα επάνω στην πέτρα και ρίχνοντας λίγο νερό. Δυτικά της Ελούντας λειτουργούν ορυχεία από που βγαίνει η ακονόπετρα, με κασμάδες, βαριές, σφυριά, λωστούς, κοπίδια και ματσακούπια δουλεύουν στις ακονιές για να δαμάσουν τη σκληρή σμυριδόπετρα και να την κάνουν γλυκό ψωμί στο τραπέζι τους. Όταν βγάλουν την ακονόπετρα από τη γη, την πηγαίνουν στην Ελούντα ή στο Ηράκλειο. Εκεί την επεξεργάζονται, την κόβουν σε μικρά τεμάχια με αδαμαντοτροχούς, τα οποία συσκευάζονται και πουλούνται 3 με 4 ευρώ. Κατά την αρχαιότητα λειτουργούσαν εδώ λατομεία ακονόπετρας. Σήμερα βλέπει κανείς βουνά ολόκληρα κομμένες πέτρες, διάτριτους βράχους και τεράστιους ορούς από μαυριδερά χαλίκια. Όλα μαρτυρούν τον τιτάνιο αγώνα του ανθρώπου από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα.

Ας διαβάσουμε και ένα ποίημα του Άγγελου Σακέτου με τίτλο «Ακονιστής», για να δούμε πώς αντιλαμβάνεται ο ποιητής τον ακονιστή. «Ακονιστής, εδώ ακονιστής», έτσι φωνάζει ο γέροντας, σκονισμένος και λιγδιάρης, κινώντας τον ποδοκίνητο τροχό του για να βγάλει σπίθες και να γιομίσουν τα φτερά από ελπίδες. Τον κοιτάζω σαν χαμένος στο χρόνο εκείνο τον βαρύ, που σέρνε τα ποδάρια του πάνω στον ακοντροχό του, φτιαγμένος από πέτρα ειδική, τη Σμυριδόπετρα από την Άξο, κι ήταν συνέχεια δακρυσμένος, μα υπερήφανος, ο ακονιστής.

Μεταφορικά χρησιμοποιούμε μερικές φράσεις. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να φάει κάτι με λεμαργία, λέμε ότι ακονίζει τα δόντια του. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να κάνει φραστική επίθεση, λέμε ότι ακονίζει τη γλώσσα του. Ενώ όταν γράφει με οξύτητα εναντίον κάποιου, ακονίζει την πένα του. Σήμερα δεν ακούγεται η φωνή του ακονιστή στα χωριά. Άλλο ένα θύμα προστέθηκε στον κατάλογο της τεχνολογίας και της εκβιομηχανοποίησης. Έμεινε όμως η μαντινάδα που λέει «Ήθελα να ήμουν τροχατζής με τον τροχό στον ώμο για να περνώ ελεύθερα τ' αγάπης μου το δρόμο».

ο Αρκουδιάρης ή Μαϊμουνατζής. Τα παλιά χρόνια, επειδή δεν υπήρχαν άλλα μέσα ψυχαγωγίας, τηλεοράσεις, κινηματογράφος, ραδιόφωνο και άλλα, έκαναν την εμφάνισή τους κατά καιρούς στην πόλη και στα χωριά της ενδοχώρας διάφοροι τύποι χαρακτηριστικοί της εποχής. Τέτοιοι ήσαν ο Κουταλιανός, ο Τρομάρας, ο Σαμσόν, ο Λευτέρης, ακροβάτες, ταχυδακτηλουργοί, θαυματοποιοί. Ο Κουταλιανός λύγιζε σίδερα και σήκωνε βάρη. Ο Σαμσόν και ο Τρομάρας τραβούσαν βαγόνια και αυτοκίνητα με τα δόντια. Έσκιζαν τράπουλες, τους έριχναν σπαθιά στην κοιλιά και σπούσαν πέτρες με τη βαριά πάνω τους. Ο Λευτέρης έκανε το γύρο του θανάτου. Η σανιδένια βαρέλα, το ούρλιασμα της μοτοσυκλέτας χωρίς εξάτμιση, το τρίξιμο των ξύλων, η ταχύτητα, η κυκλική κίνηση στον αέρα με δεμένα μάτια, αλλά και τα λόγια του εκφωνητή προκαλούσαν φόβο, τρόμο και αγωνία, μέχρι να κατέβει ο κακομοίρης από εκεί πάνω ζωντανός. Αρχές Μαρτίου του 2005 έφτασε στην πόλη του Ρεθύμνου ο Τρομάρας με το γιο του για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του σε σχολεία του νομού. Ήταν 58 χρονών και ο γιος του 17. Ο μικρός, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, σέρνει με τα δόντια του 3 αυτοκίνητα στη σειρά. Ο Τρομάρας είναι εγγονός του αντάρτη καπετάν Τρομάρα από το Αγρίνιο. Το 1980, στην εκπομπή «Απίστευτα και όμως αληθινά», τράβηξε με τα δόντια του

λάμπας, δεν είναι κροταλίας, είναι το φιδάκι, ο διαμαντής. Για περάστε να απολαύσετε το μεγαλύτερο θέαμα του κόσμου. Οι παραστάσεις δίνονταν μέσα σε κάτι σκηνές εκστρατείας με ένα μικρό εισιτήριο. Άλλοτε πάλι σε ένα ανοιχτό χώρο, όπου αφού είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, περιφερόταν δίσκος και ό,τι έπιαναν. Εκτός όμως από αυτούς τους ξεπεσμένους καλλιτέχνες, τους πλανόδιους επαγγελματίες, έφτανε συχνά στο Ρέθυμνο και ο Αρκουδιάρης. Ήταν συνήθως τσιγκάνος, βαθιά μελαχρινός, με τραγιάσκα και μουστάκια. Τραβούσε γερά δεμένη από τη μύτη με μια λυσίδα τη συντρόφισά του, την Αρκούδα, τον Τέφι και το Καμουτσίκι. Κέντρο διερχομένων ήταν η πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη και Τεσσάρων Μαρτύρων. Εκεί κατέληγε ο Αρκουδιάρης. Με τους ήχους που έβγαιναν από τον Τέφι και τα τραγούδια του Τσιγκάνου, ο κόσμος όλο και μαζευόταν. Πιτσιρικάδες, νέοι, γέροι, πλούσιοι και πτωχοί σταματούσαν. Έκαναν κύκλο γύρω από τον Αρκουδιάρη για να απολαύσουν το θέαμα. Εκείνος, σαν έβλεπε τον κόσμο να πλησιάζει, όλο και περισσότερο τραγουδούσε και χτύπαγε τον Τέφι δυνατότερα. Επιτέλους, άρχιζε η παράσταση. Κρατώντας πάντα την Αρκούδα με την αλυσίδα, έδινε τις διαταγές. «Πώς κάνει βουγιουκλάκι όταν χτενίζεται?» «Χαιρέτα τους κυρίους κανονικά». «Πώς πιάνει ο Θοδωρής την μπάλα?» «Για κάνε μας ένα μπλοζόν». «Πώς κάνουν οι ερωτευμένοι?» «Για χόρεψέ μας ένα ταγκό». Η Αρκούδα, κοιτάζοντας πάντα τον γύφτο στα μάτια, εκτελούσε τις διαταγές κατά γράμμα. Ήθελε άραγε να τις δώσει να φάει μετά ή φοβόταν το ξύλο. «Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει», λέει ο λαός. Μετά από κάθε νούμερο, ο κόσμος χειροκροτούσε ευχαριστημένος. Στο τέλος, ο γύφτος της έλεγε: «Έλα παιδί μου, άντε παιδί μου, πάρε το δίσκο να μας δώσει ο καθένας ό,τι έχει ευχαρίστηση». Η Αρκούδα, με αδέξιες κινήσεις, έπαιρνε τον Τέφι και έκανε ένα γύρο. Όσοι είχαν, έριχναν κάτι, μα οι πιο πολλοί εκείνη τη στιγμή έκαναν τους βιαστικούς και έστριβαν. Τα ίδια περίπου έκανε και ο Μαϊμουνατζής, που έσερνε τη Μαϊμού, το πανέξυπνο και πονηρό ζώο, δεμένη από το λαιμό.

Μαθητές εμείς, μας λέει ο συγγραφέας, στη δεκαετία του 50, αφού σχολούσαμε, σταματούσαμε τσούρουμο ολόκληρο να δούμε τζάμπα θέαμα. Αργούσαμε όμως να πάμε από το πρακτορείο και να παραλάβουμε το βουριάλι που μας έστελνε η μάνα από το χωριό για το μεσημεριανό φαγητό. Ύστερα από τις κεντρικές παραστάσεις, ο τσιγκάνος έσερνε την αρκούδα ή τη μαϊμού και έκανε την παρουσία του στα δρομάκια του παλιού Ρεθύμνου, παίζοντας τον τέφι και τραγουδώντας. Ο αρκουδιάρης και όλοι οι πλανόδιοι επαγγελματίες έκαναν την εμφάνισή τους στα χωριά όταν γίνονταν πανηγύρια. Αυτοί οι άνθρωποι έβγαζαν κάποιο μεροκάματο. Ήταν αγαπητοί, αφού διασκέδαζαν τον κόσμο.

0: ας γνωρίσουμε τον Αρκουδιάρη και μέσα από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου και συγκεκριμένα από τη σονάτα του Σεληνόφωτος. Φορές, την ώρα που βραδιάζει, έχω την αίσθηση πως έξω από τα παράθυρα περνάει ο Αρκουδιάρης με τη γριά βαριά του αρκούδα, με το μαλλί της όλο αγκάθια και τριβόλια, σηκώνοντας σκόνη στο συνοικιακό δρόμο. Ένα ερημικό σύννεφο σκόνη που θυμιάζει το σούρουπο και τα παιδιά έχουν γυρίσει σπίτια τους για το δείπνο και δεν τα αφήνουν πια να βγουν έξω. Μόλο που πίσω από τους τοίχους μαντεύουν το περπάτημα της γριάς αρκούδας. Και η αρκούδα κουρασμένη πορεύεται μες στη σοφία της μοναξιάς της, μην ξέροντας για πού και γιατί. Έχει βαρύνει. Δεν μπορεί πια να χορεύει στα πισινά της πόδια. Δεν μπορεί να φοράει τη δαντελένια σκουφίτσα της, να διασκεδάζει τα παιδιά, τους αργόσχολους, τους απαιτητικούς. Και το μόνο που θέλει είναι να πλαγιάσει στο χώμα, αφήνοντας να την πατάνε στην κοιλιά, παίζοντας έτσι το τελευταίο παιχνίδι της, δείχνοντας την τρομερή της δύναμη για παρέτηση, την ανυπακοή της στα συμφέροντα των άλλων, στους κρίκους των χιλιών της, στην ανάγκη των δοντιών της, την ανυπακοή της στον πόνο και στη ζωή με τη σίγουρη συμμαχία του θανάτου, έστω και ενός αργού θανάτου, την τελική της ανυπακοή στο θάνατο με τη συνέχεια και τη γνώση της ζωής που ανηφοράει με γνώση και με πράξη πάνω από τη σκλαβιά της. Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι? Και αρκούδα σηκώνεται πάλι και πορεύεται.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε ξανά στην τακτική ροή των εκπομπών την αναφορά μας μέσα από την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στις αντιδράσεις των μαθητών του Κυρίου μετά από εκείνα τα περίφημα λόγια της διδασκαλίας του Ιησού για τον άρτο της ζωής. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οι μαθητές του Κυρίου όταν τον άκουσαν να αποστομώνει κυριολεκτικά τους Ιουδαίους στη συναγωγή της Καπερναούμ, αναφέροντάς τους ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής και του ουρανού και ότι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες των Ιουδαίων στην έρημο ήταν απλώς για την επιβίωση, ενώ η δική του σάρκα και το δικό του αίμα είναι αυτό που δίνει την αιώνια ζωή όχι μόνο στους Ιουδαίους και τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν οι μαθητές του Κυρίου άκουσαν αυτά τα λόγια, θεώρησαν ότι ήταν δύσκολα και σκληρά. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπων, σκληρός εστίν ούτως ο λόγος, τις δύναται αυτού ακούειν. Ιδός δε ο Ιησούς εν εαυτώ ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει». Πολλοί από τους μαθητές του όταν τ' άκουσαν αυτά είπαν: «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια, ποιος μπορεί να τον ακούει». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτετε». Αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου δεν είχε πάντοτε ευχάριστα στα αυτιά των ανθρώπων. Όχι γενικότερα των ανθρώπων, αλλά και των μαθητών του Χριστού. Αυτών δηλαδή οι οποίοι ζούσαν καθημερινά τον Κύριο, ήταν δίπλα του, έτρωγαν μαζί του, συζητούσαν, βρίσκονταν μέρα νύχτα κοντά του, έμεναν ουσιαστικά μαζί, ήξεραν τις συνήθειές του, ήξεραν το περιεχόμενο της διακονίας του, ήξεραν τι ήθελε από τον κόσμο και τι έλεγε στους ανθρώπους και έβλεπαν και τα θαύματα τα οποία τελούσε. Και αισθάνονται, αγαπητοί ακροατές, οι μαθητές, δυσκολία απέναντι στα λόγια του Θεού. Σκληρός εστίν ούτως ο λόγος. Είναι δύσκολος. Είναι σκληρός αυτός ο λόγος. Πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου φαίνεται σκληρός, φαίνεται δύσκολος και είναι σκληρός γιατί ξεβολεύει. Θα προτιμούσαμε όλοι να ακολουθούμε μια πίστη ή καλύτερα μια θρησκεία της οποίας ο λόγος θα βόλευε τις αδυναμίες μας ή τέλος πάντων δεν θα μας δυσκόλευε ιδιαίτερα στη ζωή μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο ο οποίος θα θόπευε τις αδυναμίες μας ή θα κολάκευε τις προσπάθειές μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο που δεν θα ερχόταν σε ρήξη με την κοινή γνώμη ή με αυτούς που έχουν την πλειονοψηφία σε μια κοινωνία ή σε μια κοινότητα. Ο λόγος του Ευαγγελίου όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος αληθείας και η αλήθεια θίγει. Η αλήθεια ελέγχει. Η αλήθεια ανατέμνει την πραγματικότητα και την βάζει σε μια άλλη λογική με αποτέλεσμα να ξεβολεύεται αυτός που την ακούει. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι επικίνδυνος και όχι ακίνδυνος. Είναι επικίνδυνος διότι απευθύνεται όχι στο συναίσθημά μας, όχι σε αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά απευθύνεται σε αυτό που ο Λόγος του Θεού προβάλλει ως στάση ζωής. Και αυτό προϋποθέτει σχηνοβασία, προϋποθέτει ένα παιχνίδι ανάμεσα στο καλό και το κακό, στην αμαρτία και την δικαίωση, την αρετή
και την κακία. Τα όρια είναι δυσδιάκριτα πολλές φορές μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αυτό που πιστεύουμε ότι είναι καλό δεν είναι. Ενώ αυτό που νομίζουμε κακό δεν είναι πάντα το κακό. Τι λέει το Ευαγγέλιο σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρούμε πολλές φορές τον Χριστό να συγχωρεί αμαρτωλούς ανθρώπους που έζησαν κατά το χειρότερο τρόπο. Να λέει στην Μιχαλίδα γυναίκα ότι η πίστη σου σε σοκέσε. Πορεύου εις ειρήνη και μικέτη αμάρτανε. Να λέει στην Σαμαρίτιδα, η οποία είχε 5 άνδρες στη ζωή της, ότι η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει και ότι όταν πιστέψει σε αυτόν ως Μεσσία θα λάβει είδωρ αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Βλέπουμε τον Χριστό να θεραπεύει τον παραλυτικό, ο οποίος επί πάμπολα έτη ήταν ασθενής εξαιτίας των αμαρτιών του. Είδε υγιής γέγονας, πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Βλέπουμε τον Χριστό να μένει στο σπίτι του Ζακχαίου, του τελώνη και αμαρτωλού. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει τον Σίμωνα τον Φαρισαίο, τον σπουδαίο και τον τρανό άρχοντα εκείνης της εποχής. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει γενικά τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους άρχοντες, τους πλούσιους νέους. Και προβληματιζόμαστε. Ό,τι ήταν αποδεκτό από την ίδια την κοινωνία, από το θρησκευτικό κατεστημένο, από την αντίληψη τη θρησκευτική για τη ζωή, ο Χριστός το απορρίπτει. Και ό,τι φαινόταν ξεκάθαρα κακό, ο Χριστός το δέχεται. Όχι την αμαρτία και το κακό, αλλά το πρόσωπο. Ξεβολεύει λοιπόν ο Ευαγγελικός λόγος, γιατί απευθύνεται σε πρόσωπα και αγωνίζεται ο Χριστός να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο ελεύθερο από κάθε περιορισμό, ελεύθερο από το κακό και την αμαρτία, ελεύθερο από τα πάθη. Και αυτός είναι ο λόγος και η συμβουλή του, ο λόγος της ελευθερίας και της κοινωνίας με τον Θεό. Αν δεν φάτε την σάρκα μου και δεν πηγείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή αιώνια. Σκληρός ο λόγος αυτός. Όταν οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει την θρησκεία να τους δίδει τα εισιτήρια για τον παράδεισο με τα καλά τους έργα, με τις προσευχές και τις νηστείες, με την τήρηση των ηθικών διατάξεων του εκάστοτε νόμου και με την τυπική πίστη στο Θεό, την ευσέβεια της παραδόσεως και κυρίως την αναγνώριση από την πλειονοψηφία των εκφραστών της θρησκείας, ο λόγος του Κυρίου, αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή αιώνιον, είναι πραγματικά πολύ σκληρός. Γιατί υποβιβάζει την θρησκευτική ιδέα που έχουν διαμορφώσει οι άνθρωποι μέσα τους, ότι δηλαδή η πίστη στηρίζεται στην τήρηση εντολών εξωτερικά και δεν έγκυται στην απόκτηση μιας γνήσιας σχέσης με τον Θεό, μια σχέση που περνά από την βρώση και την πόση, μια σχέση που περνάει από το ξεβόλεμα του ανθρώπου, μια σχέση η οποία περνάει από την παράδοση στην αλήθεια, μια σχέση που περνάει από τον αγώνα για την ελευθερία από τα εσωτερικά πάθη, την υποκρισία, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό και την αλαζονία που καταδυναστεύουν τον θρησκευόμενο άνθρωπο. Σκληρός ο λόγος αυτός. Και είναι σκληρός και για την δική μας εποχή, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνο για τους μαθητές του Κυρίου. Όταν ο Χριστός μας μιλά και μας λέει ότι πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα του και το αίμα του, και όταν έρχεται η Εκκλησία και το λέει αυτό, είναι σκληρός ο λόγος για όλους εμάς που έχουμε ταυτίσει την Θεία Κοινωνία με την αξιοσύνη, την ευσέβειά μας, την αρετή μας, την ικανότητά μας να είμαστε κοντά στο Θεό. Και
Και ο Χριστός έρχεται και μας αποδεικνύει ότι όλα αυτά είναι σκύβαλα, γιατί δεν έχουμε τέτοια καθαρότητα μέσα μας. Όμως αυτός μας καλεί να συμμετέχουμε σε αυτό το επουράνιο τραπέζι. Μας ξεβολεύει λοιπόν ο λόγος και είναι σκληρός, γιατί μας βγάζει από την αυτάρκεια της ευσέβειάς μας. Μας βγάζει από αυτό που ονομάζουμε τις περισσότερες φορές ευσεβισμό. Δηλαδή ότι η αλήθεια έγκυται στην τήρηση των εντολών εξωτερικά, στην μετατροπή της συμπεριφοράς μας σε καλή καγαθή και όχι στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας, στην αναγνώριση της δυσκολίας μας να είμαστε αυτό που θέλει ο Θεός και κυρίως της αδυναμίας μας να γίνουμε καρδίες καθαρές ώστε να δούμε τον Θεό. Και μέσα σε αυτήν την αδυναμία μας έρχεται ο Χριστός δίδοντάς μας τη σάρκα και το αίμα Του για να μας καθαρίσει και να μας δώσει την αιώνια ζωή, εμάς που αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε καθαροί. Αυτό είναι λοιπόν ξεβόλεμα και είναι επικίνδυνος και σκληρός αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου, γιατί διαλύει τις ψευδεστήσεις μας και μας κάνει αγωνιστές πραγματικούς να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον. Εμάς που νομίζουμε ότι αν τηρούμε απλώς ορισμένες εντολές έχουμε βολευτεί και έχουμε εξασφαλίσει μέσω αυτού του ακίνδυνου Χριστού την Βασιλεία των Ουρανών, αμυφθήκαμε και κερδίζουμε τον Παράδεισο. Ξεβολεύει ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές. Είναι επικίνδυνος ο Χριστός. Και αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό τον ζούμε πάνω στο Σταυρό. Τον ζούμε την ώρα του θανάτου Του. Τον ζούμε την ώρα του πάθους και της αδυναμίας. Την ώρα της ταπείνωσης του αγκάθινου στεφανιού. Την ώρα της ταπείνωσης της χλένης. Την ώρα που ο Κύριος μας εμπέζεται και υβρίζεται από όλους τους ανθρώπους. Σκληρός είναι ο λόγος και δύσκολα κανείς μπορεί να τον δεχτεί. Αλλά αν πραγματικά πιστεύουμε και ζούμε αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό, τότε η ζωή μας αποκτά αυτό το νόημα της σχέσης μαζί Του, όπου όλα γίνονται μεν, αλλά τίποτα δεν γίνεται τυπικά. Όλα πηγάζουν από την αγάπη και η προσευχή και η μετάνοια και η κοινωνία. Και δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα, όσο κι αν είναι σκληρός ο λόγος και δύσκολος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Τα λόγια του Χριστού είναι λόγια σκληρά, γιατί είναι αληθινά. Όποιος αγαπάει, αγαπητοί ακροατές, δεν φοβάται να μιλήσει την αλήθεια. Δεν φοβάται ακόμη και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι χρειάζεται να πονέσει για να κερδίσει την πρόοδο, αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξει μια γνήσια σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ζούμε σε μια εποχή όπου αγάπη νοείται ό,τι ευχαριστεί τα αυτιά μας. Αγάπη νοείται ό,τι δεν μας κουράζει. Αγάπη νοείται ό,τι γίνεται ως θυσία. Και παράλληλα υπάρχει απέτηση της διαρκούς υποχώρησης αυτού που αγαπά, ενώ ο άλλος που αγαπιέται δεν υποχωρεί σε απολύτως τίποτα. Και βλέπουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις διέρχονται κρίση όταν η αγάπη δεν κάνει παραχωρήσεις, αλλά βάζει όρια, πλαίσια και κανόνες. Όταν δηλαδή η αγάπη γίνεται μια υπόθεση που έχει και σκληρότητα μέσα της. «Όν αγαπά Κύριος παιδεύει», μας λέει ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι σοφία αυτός ο λόγος. Παιδεύει σημαίνει εκπαιδεύει, αλλά και προσφέρει αφορμές παιδείας και δυσκολίες στη ζωή. Είναι σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου, είναι σκληρή η πίστη πολλές φορές, γιατί κρύβει μέσα της αγάπη. Και ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει και να τον κάνει να λάμψει σαν το χρυσό μέσα στο χωνευτήρι. Ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί να έρχονται τα πράγματα όχι όπως τα θέλουμε πολλές φορές, αλλά με γνώμονα και κριτήριο την πνευματική μας ωφέλεια. Και όποιος πιστεύει αληθινά, αγαπητοί ακροατές, δεν βολεύεται, δεν έχει εξασφαλίσει τον παράδεισο, δεν μπορεί να ζει στην αυτάρκεια του ατομικισμού ότι εγώ είμαι σωσμένος και καθαρός, αλλά διακινδυνεύει ανά πάσα στιγμή αυτήν του την αυτάρκεια, ακόμη και την ίδια την σωτηρία, επειδή αγαπά. Και όταν αγαπά θα κρίνει, όχι κατακρίνοντας, αλλά θα προσφέρει στον άλλον την αλήθεια, γιατί αυτό σημαίνει κρίση. Αλήθεια και δικαιοσύνη που πηγάζουν από την αγάπη. Γι' αυτό ο λόγος της Εκκλησίας πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος σκληρός. Η Εκκλησία δεν χαρίζεται στους ανθρώπους, αλλά αναφέρει αυτό που είναι αληθινό. Είναι λόγος ελεγκτικός, είναι λόγος δυναμικός, είναι λόγος ζωντανός, είναι λόγος που δεν χαϊδεύει αυτιά, είναι λόγος που δεν συμβιβάζεται, είναι λόγος που απευθύνεται στον εσωτερικό δυναμισμό του ανθρώπου και ξυπνά την δίψα για την αλήθεια και την δικαιοσύνη, του τέστην την δίψα για την Βασιλεία του Θεού. Όταν ο λόγος της Εκκλησίας συμβιβάζεται, όταν ο λόγος της Εκκλησίας βολεύει και λέει αυτά που οι άνθρωποι θα θέλαν να ακούσουν, στην ουσία είναι ένας λόγος που δεν οικοδομεί, είναι ένας λόγος που δεν δίνει ζωήν αιώνιον, αλλά αποσκοπεί να κρατήσει τον άνθρωπο κολλημένο στις αμαρτίες και τις κακές του συνήθειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος του Ευαγγελίου είναι ένας λόγος οργύλος, ένας λόγος εγωιστικός, ένας λόγος αυθεντοποιημένος και όχι αυθεντικός. Πολλές φορές έχουμε ταυτίσει τον εκκλησιαστικό λόγο με τις κραυγές, τις άναρθρες ή την κατάκριση των πάντων. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Ο λόγος εκκλησιαστικός είναι λόγος αγάπης. Και η εκκλησιαστική διακονία είναι μια μαρτυρία αγάπης που δεν φίδεται της αληθείας. Γι' αυτό πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν ενώνονται οι εκκλησίες οι χριστιανικές σήμερα, σε μια περίοδο που είναι γεγονός ότι η πίστη στο Χριστό βάλεται, είτε ζούμε σε χώρες ορθόδοξες, είτε σε ρωμαιοκαθολικές, είτε σε προτεσταντικές. Δεν έχουν γίνει εκείνα τα απαραίτητα βήματα τα οποία θα ανοίξουν διάπλατα τους δρόμους της ενώσεως, αγαπητοί ακροατές. Γιατί δεν μπορεί η ένωση να στηριχθεί στα ψέματα, στις διαφορές ή στην έλλειψη της αλήθειας, τόσο για το πρόσωπο του Χριστού όσο και για την εκκλησιαστική ζωή, όσο και για την συγκρότηση της ίδιας της εκκλησίας. Ενότητα χωρίς αλήθεια είναι μια ενότητα κύβδηλη, και η αγάπη δεν μπορεί να πει πάνω από την αλήθεια. Η αγάπη αναδεικνύει την αλήθεια, και γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι εύκολη η ενότητα όσο δεν προσπαθούμε να στηριχθούμε στη βάση της αλήθειας που η παράδοσή μας δείχνει και μαρτυρεί. Σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου, σκληρός ο λόγος του Χριστού, και σκοντάφτουν οι μαθητές του, δυσανασχετούν για τα λόγια του, γιατί ακριβώς έχουν μάθει μέσα τους να δέχονται τα ευχάριστα και να απορρίπτουν τα δύσκολα και δυσάρεστα. Και γι' αυτό ο Χριστός τους ρωτά, τούτο ημάς σκανδαλίζει. Ένα ωραίο ρήμα. Σκανδαλίζεστε από αυτά τα λόγια, σκοντάφτετε σε αυτά τα λόγια. Πολλές φορές σκανδαλίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με την ζωή μας, ιδίως εμείς οι κληρικοί. Θα ήταν σπουδαίο να σκανδαλίζαμε με τον λόγο μας, όταν ο λόγος είναι λόγος αγάπης, αλήθειας και ελευθερίας. Όχι άναρθρες κραυγές, όχι ύβρις κατά των ανθρώπων, όχι χαρακτηρισμοί που δεν ωφελούν, αλλά ο λόγος της αληθείας, ο λόγος ο αγιοπνευματικός, που προβληματίζει και ελευθερώνει, που δίνει ζωή και χαρά, αλλά και παράλληλα αποτυπώνει τη γνησιότητα της παράδοσης, τη γνησιότητα του Ευαγγελίου, και που καλεί τον άνθρωπο σε αγώνα πνευματικό, καλεί τον άνθρωπο σε μια άλλη κοινωνία, καλεί τον άνθρωπο να βρει και να επαναανακαλύψει την σχέση με τον αληθινό Θεό. Τέτοιον λόγο έχουμε ανάγκη από την Εκκλησία στην εποχή μας. Λόγο που θα σκανδαλίζει τις βολεμένες ψυχές. Λόγο που δεν θα διστάζει να σχηνοβατεί, για να αποδείξει ότι Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, αλλά και παράλληλα ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί την γλώσσα κάθε εποχής, τις παραστάσεις των ανθρώπων, αυτό που οι άνθρωποι κατανοούν, για να τους δώσει τη δυνατότητα να βιώσουν το Ευαγγέλιο χωρίς να επικαλούνται προσκόμματα και προκαταλήψεις. Σκοντάφτουν οι μαθητές, αγαπητοί ακροατές, σκανδαλίζονται από τη σκληρότητα του λόγου του Κυρίου. Σκανδαλίζονται γιατί δεν είναι έτοιμοι ακόμη να δώσουν όλο τους τον εαυτό στο Ευαγγέλιο, όλο τους τον εαυτό στο Χριστό. Σκανδαλιζόμαστε κι εμείς όταν η Εκκλησία μας υπενθυμίζει την αλήθεια. Σκανδαλίζεται η πλειονοψηφία της κοινωνίας που έχει μάθει να βλέπει τα πράγματα από την σκοπιά του βολέματος. Πολλές φορές σκανδαλίζεται και η πλειονοψηφία των πιστών που έχει μάθει να βλέπει τα πάντα μέσα από το πρίσμα του βολέματος και του εξασφαλισμένου παραδείσου. Όμως, αν η Εκκλησία δεν μιλήσει την γλώσσα της αλήθειας, δεν μιλήσει την σκληρότητα πολλές φορές της αλήθειας και δεν παρουσιάζει την αγάπη στην καθημερινότητά της, που εκδηλώνεται ως διακονία και όχι ως εξουσία, την αγάπη που ελέγχει, μορφώνει, καθοδηγεί, υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει, τότε ο εκκλησιαστικός λόγος θα παραμείνει άνευρος, άγευστος, άοσμος και τελικά ανέραστος, χωρίς σχέση με Θεό και πλησίον. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκόρδηλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας, στην οποία ακούσαμε όσα έγραψε ο πρωτοπρεσβυτερός Αντώνιος Καλλιγέρης για την κρίση του γάμου από θεολογική σκοπιά, θα συνεχίσουμε σήμερα με έμφαση στην εσχατολογική οπτική περί του θέματος, μέσα από το κείμενο του πρωτοπρεσβυτερού Σταμάτης Κλήρη, με τίτλο «Η προοπτική του μυστήριου του γάμου προς τα έσχατα».

Είναι γεγονός πως όλες οι σχέσεις αγάπης περνούν μεγάλη κρίση στις μέρες μας. Η εποχή μας, περισσότερο από άλλες εποχές, τονίζει την ατομικότητα και τα δικαιώματα του ατόμου. Επίσης, την ατομική ευχαρίστηση ως το κύριο ζητούμενο της αγάπης. Για τους περισσότερους, αγάπη σημαίνει απολαμβάνω από τον άλλον αυτά που με συμφέρουν. Είναι δύσκολο να απομονώσουμε την αγάπη από την ιδιοτέλεια. Επόμενο είναι η νοοτροπία αυτή να επηρεάζει και την αγάπη των συζύγων στο γάμο και τις σχέσεις των μελών μιας οικογένειας. Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, ως κτιστό και πεπερασμένο «ον», πάντοτε είχε ανάγκες και πάντοτε τα αισθήματά του είχαν ιδιοτέλεια. Δεν μπορεί το κτιστό και ενδέσον να βιώνει την αγάπη ως απόλυτο δόσιμο στον άλλον, γιατί κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την ίδια την ύπαρξή του. Αυτό το μπορεί μόνο ο Θεός, που είναι ο μόνος ανενδέης, το μόνο «ον» που δεν έχει ανάγκη από τον άλλον και γι' αυτό δημιουργεί τον άνθρωπο και την κτίση εξ ελευθερίας. Για να φτάσει ο άνθρωπος στην ανιδιοτελή αγάπη, χρειάζεται να υπάρξει κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στον φθαρτόχωρο χρόνο, αλλά είναι δώρο που θα χαρίσει ο Θεός όταν καλέσει τον άνθρωπο στη Βασιλεία Του. Εκεί θα έχει υπερνικηθεί ο θάνατος και όλη η διαδικασία της φθοράς και θα μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει την αληθινή αγάπη. Προς τούτο χρειάζεται να ακολουθήσει όλα αυτά που του προσφέρει ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού μέσα από το μυστήριο της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία το μυστήριο της αγάπης βιώνεται ως ευχαριστία και ως σύνολο σχέσεων, μία εκ των οποίων είναι και η σχέση του γάμου. Η κρίση του γάμου επομένως στην ουσία είναι μέρος της κρίσης της αγάπης που βίωνε ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές λόγω της κτιστότητας και της φθαρτότητας. Υποχρεωνόμαστε λοιπόν να δούμε το πρόβλημα μέσα στη διαλεκτική ιστορίας και εσχάτων. Όσο θα διαρκεί η ιστορία και ο πτωτικός τρόπος υπάρξεως, η ειρήνη και η αγάπη θα είναι όχι πραγματικότητα, αλλά προσδοκόμενο χάρισμα του Θεού, που θα το αξιωθούμε στην πληρότητά του μόνο αφού περάσει η ιστορία και βρεθούμε από τον αλύτρωτο στον λυτρωμένο χωροχρόνο, στη Βασιλεία του Θεού, στα έσχατα. Τώρα, μέσα στην ιστορία, ο πόλεμος νικάει την ειρήνη. Οντολογικά το ότι υπάρχουμε και ζούμε, έστω και σε φαινομενική ειρήνη, οφείλεται στο ότι σε βιολογικό επίπεδο τα λευκά μας αιμοσφαίρια νικούν τα μικρόβια και ο οργανισμός μας κατορθώνει να επιβιώνει χάρη στον νικηφόρο αυτόν πόλεμο. Κάποτε θα πάψει να νικάει και θα επέλθει θάνατός μας. Η ζωή μας είναι επιβίωση και όχι αιώνια ζωή. Είναι πρόσκαιρη επικράτηση έναντι του εχθρού και όχι αληθινή και διατάρακτη ειρήνη. Πόλεμος δεν φαίνεται, αλλά είναι υπαρκτός, έστω και αν νομίζουμε πως ζούμε ειρήνη. Το ίδιο και η αποτυχία της αγάπης λόγω της φθαρτότητας δεν είναι μια εξαίρεση στη ζωή, αλλά μόνιμη απειλή λόγω της κτιστότητος και της προσωρινότητος όλων των αισθημάτων και κυρίως της προσωρινότητος της ίδιας της ύπαρξής μας όσο θα ισχύουν οι νόμοι της φθοράς.

Μέσα στη διαλεκτική αυτή μεταξύ ιστορίας και εσχάτων οφείλουμε να δούμε και το μυστήριο του γάμου. Τι κάνει η χάρη μέσα στο μυστήριο? Τι αλλάζει στη ζωή των νεονύμφων με το μυστήριο? Είναι το μυστήριο η ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα της αγάπης? Ή αποτελεί κλίση προς τον εκκλησιαστικό τρόπο να προγευόμαστε τα έσχατα, να προγευόμαστε την αγάπη η οποία θα πραγματοθεί όταν λυτρωθεί ο χρόνος και ο χώρος από τη φθορά? Με αυτές τις θεολογικές προϋποθέσεις ας μπούμε μέσα στο ναό την ώρα που αρχίζει το μυστήριο του γάμου και ας δούμε αυτά τα δύο παιδιά που προσέρχονται στο μυστήριο για να ενώσουν τις ζωές τους. Άρα γιατί πάνε να κάνουν και τι πρόκειται να συμβεί μετά από λίγες μέρες? Μπήκαν στην εκκλησία, τους φιλούν και τους χειροκροτούν όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι. Είναι πολύ όμορφα ντυμένοι, έχουν κάποιο καινούριο σπίτι και μέσα σε αυτό καινούρια έπιπλα. Όλοι γύρω τους και μαζί οι ίδιοι νομίζουν ότι αρχίζουν μια καινούρια ζωή με καινούριες προοπτικές. Πλανάται η ουτοπία ότι είναι ολοκένουργοι ως παντρεμένοι και ότι δεν τους μαστίζουν τα χιλιάδες ελαττώματα που είχαν όσο ζούσαν ο καθένας μόνος του. Τώρα είναι σαν το μυστήριο να τους απαλλάσσει από όλα αυτά και να γίνονται κατά κάποιον τρόπο πεντακάθαροι ως διαμαγείας. Δεν είναι άσχημα όλα αυτά. Απλώς πρέπει να γνωρίζουμε δύο πράγματα που θα μας λυτρώσουν από την ουτοπία και τις καταστροφικές της συνέπειες. Πρώτον, δεν είναι άγραφο χαρτί οι δύο σύζυγοι, αλλά κουβαλούν τα πάθη τους, προς τα οποία πρέπει να αγωνιστούν με όλη τη χριστιανική άσκηση που μας διδάσκουν οι πατέρες. Δεύτερον, η χάρη του μυστηρίου δεν λύνει διαμαγείας τα διέξοδα των παθών και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν αυτοί οι δύο μέσα στην κοινή ιστορία τους, αλλά τους τραβάει και τους ξεκολλάει από την ιστορία και τη φθορά προς τα έσχατα. Τους προσκαλεί προς τον εσχατολογικό τρόπο υπάρξεως, όπου εκεί και μόνον εκεί στη Βασιλεία του Θεού θα έχει νικηθεί ο θάνατος και θα ζουν όλοι ελευθερωμένοι από τα πάθη. Το μυστήριο λοιπόν τους προσανατολίζει προς τα εκεί και είναι σαν να τους λέει η Εκκλησία: «Παιδιά, μην πιστεύετε την αποτυχία ως κάτι μόνιμο. Μην βλέπετε τον άλλο στην πτώση του. Ξεπεράστε την υποτίμηση και κάθε αρνητικό προς τον άλλον. Αγωνιστείτε να υπερνικάτε τη φθορά της αγάπης δια της ασκητικής αντιμετωπίσεως και του εαυτού σας και των δικών σας παθών και των παθών του άλλου». Η Εκκλησία εύχεται να τους χαρίσει ο Τριαδικός Θεός και τα επιγείς αγαθά, αλλά κυρίως τα αγαθά του Παραδείσου. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα ευλογήσε ημάς και παράσχει ημίν μακροζωίαν, ευτεκνίαν, προκοπήν βίου και πίστεως και εμπλήσε ημάς πάντων των επιγείς αγαθών, αξιώσε δε ημάς και των επιγγελμένων αγαθών της μελούσης απολαύσεως του Παραδείσου, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Δεν υποτιμά την ύλη. Θέλει να έχουν οι νεόνυμφοι τα υλικά αγαθά. Εύχεται όμως και να έχουν τα πνευματικά χαρίσματα, όπως η πίστη, και να αξιωθούν και τα επιγγελμένα αγαθά, αυτά που τους υπόσχεται στα μυστήρια ο Θεός, τη Βασιλεία Του, τον Παράδεισο, την αιώνια αγάπη που θα ζουν μαζί με την Παναγία και όλους τους Αγίους. Όλες σχεδόν οι ευχές του μυστηρίου καταλήγουν σε αυτήν την εσχατολογική προοπτική. Αλλού λέει: «Ότα διηρημένα συναγαγών εις ενότητα», δηλαδή μας ξεκινάει από την πτώση μας και τη διαίρεση μεταξύ μας και προς το Θεό, «και σύνδεσμον διαθέσεων τηθείς άρρηκτον», μας θυμίζει δηλαδή τις προδιαγραφές μας για αιώνια αγάπη. «Κληρονόμους αυτούς της εις επαγγελίας αναδείξας, αυτός ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους, οδηγών αυτούς εν παντή έργο αγαθό». Η επαγγελία είναι το μελλοντικό, το παραδοσιακό στοιχείο που τώρα δεν φαίνεται ακόμη στην πληρότητά του,
Το προγευόμαστε δια της αγάπης, αλλά θα είναι η μόνιμη αιώνια πραγματικότητα, η οποία αποτελεί τον τελικό και πραγματικό σκοπό του μυστηρίου, που δίνει το μοναδικό νόημα στην κοινή ζωή. Σε άλλη ευχή, παρακαλεί η Εκκλησία, μετά από τα αιτήματα για απόκτηση τέκνων και υλικών αγαθών, να τους δώσει ο Θεός τον αμαράντινον της δόξης Στέφανον, δηλαδή το μεγαλείο της αγάπης που δεν θα τελειώνει ποτέ από κανέναν μαρασμό στα έσχατα. Αλλού δέεται να έλθει επ' αυτούς η χαρά εκείνη, είναι έσχεν η μακαρία Ελένη ότε έβρε των τίμιων σταυρών, υπενισόμενη των σταυρών της ασκήσεως που είναι απαραίτητη για την αγάπη τους, αλλά κυρίως την εσχατολογική χαρά που θα προκαλεί η θέα του αγαπημένου, όχι πια λόγω της αισθητικής ομορφιάς της θαρτής νεότητος, αλλά λόγω του θείου κάλους που θα βλέπουν ο ένας τον άλλον με τα μάτια της εσχατολογικής πίστεως. Εύχεται να γεράσουν ως τα σκέδρους του Λιβάνου, αλλά κυρίως εύχεται ή να ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου, λάμψωσιν ως φωστήρες εν ουρανό, δηλαδή ως Άγιοι εν το Παραδείσο.

Όλα αυτά τα στοιχεία της ιερολογίας του γάμου μας δείχνουν ότι το κέντρο βάρους του μυστηρίου βρίσκεται στα έσχατα, στην αιώνια ένωση των ανθρώπων με τον Θεό και όχι στην πρόσκαιρη ένωση των δύο συζύγων μέσα στην ιστορία, μέσα στη ζωή. Ο εσχατολογικός χαρακτήρας του μυστηρίου καθορίζει και τη μεθοδολογία της αγάπης που θα του συνδέει. Η Εκκλησία τους καλεί σε ασκητική υπέρβαση των παθών τους και σε αγώνα για επίτευξη της κατά το δυνατόν θείας αγάπης. Αυτό μας δείχνει ποια θα πρέπει να είναι και η μεθοδολογία βιωτής και η φιλοσοφία ζωής που θα ζήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί με τα παιδιά τους μέσα στην καινούρια οικογένεια. Έχει αποφασιστική σημασία να δουν τα δύο παιδιά που παντρεύονται τον συμβολισμό του μυστηρίου και να τον ερμηνεύσουν εσχατολογικά. Η εκκλησιαστική λαμπρότητα, καθώς και τα νηφικά, τα καινούρια σπίτια και τα καινούρια έπιπλα, δεν συμβολίζουν μόνο μία ευτυχία ενθαδική. Παραπέμπουν στην εσχατολογική δόξα του ανθρώπου που θα έλθει στα έσχατα ως γεγονός χριστολογικό και αναστάσιμο. Αν μείνουν στην ενθαδική ευτυχία, κινδυνεύουν να περάσουν την κρίση της ουτοπίας. Αν προσβλέπουν στα έσχατα, θα μπορούν να δουν τον σύζυγο όχι όπως παρουσιάζεται στην πτώση του, αλλά όπως πιστεύουμε πως θα αποκαλυφθεί στην εσχατολογική του δόξα. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε πως η κρίση του γάμου είναι αποτέλεσμα της ενθαδικότητας, ενώ η δυνατότητα για υπέρβασή της βρίσκεται στην πορεία προς τα έσχατα διαμέσου της ασκήσεως που μας μαθαίνει η Εκκλησία. Αυτό βέβαια δεν είναι ατομικό κατόρθωμα, αλλά αποτελεί πορεία μαζί με τον άλλον και θα λέγαμε μέσα από τον άλλον, μέσα από την αποδοχή του άλλου. Ο άλλος είναι η οντολογική βάση του θέματος. Ο άλλος, έστω και αν είναι διαφορετικός από μένα. Ο άλλος προς τον οποίο μαθαίνω να υποχωρώ. Μαθαίνω να δέχομαι και γιατί όχι να αγαπώ και τα αρνητικά του στοιχεία, όχι μόνο τα θετικά του που με συμφέρουν. Ο άλλος, για χάρη του οποίου μπορεί και να χρειαστεί να σταυρωθώ, γιατί η αγάπη η εσχατολογική και όχι μόνο ερωτική ή συμφεροντολογική, δεν έχει όρια και τέλος. Αλλά μπορεί και να μην χρειάζεται να σταυρωθώ με τον δήθεν ηρωικό τρόπο που έχουν τα μεγάλα λόγια. Απλώς μπορεί να χρειάζεται να περιορίσω το μεγάλο μου εκτόπισμα που εμποδίζει τον άλλον να αναπτυχθεί όπως θα ήθελε. Μπορεί απλώς να χρειάζεται να τον ακούω, να το αφήνω περιθώρια πρωτοβουλίας, εκεί που ο εγωισμός μου ζητούσε να επιβάλλομαι εγώ και η γνώμη μου σε όλα. Το σημαντικό όμως είναι πως το μυστήριο δεν εξαρτά την επιτυχία του γάμου από την ομορφιά ή τις ασκήσεις ή τις αρετές των συζύγων. Το μυστήριο καλεί σε υπομονή κατά την εδώ ζωή και σε προσμονή της ερχόμενης αιώνιας ζωής. Το μυστήριο επίσης μας συνδέει με τους Αγίους, ως ευλόγησα τον Αβραάμ, τον Ισαάκ κλπ. Γιατί οι Άγιοι είναι μια εγγύηση για τα έσχατα, διότι με τη βοήθεια του Θεού έζησαν από εδώ τα χαρίσματα του Παραδείσου. Η κρίση του γάμου λοιπόν θα είναι πάντοτε παρούσα τραγική πραγματικότητα κάθε φορά που οι σύζυγοι θα βιώνουν την κοινή του ζωή ενδοϊστορικά και μόνο. Αντίθετα, όσο θα λαμβάνουν υπόψη την ανεπάρκειά τους για αγάπη αληθινή, όσο θα ζουν το μυστήριο του γάμου τους ως αναγνώριση της ανεπάρκειάς τους, ως αφορμή επίκλησης της θείας βοήθειας,

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της σειράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7, είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ραδιοφωνικές ξεναγήσεις διαδρομές» που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξεναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ραδιοφωνική ξενάγηση σας προσκαλούμε στην διαδρομή από Ηράκλειο εις Μονή Γκουβερνιώτισσας, στο χωριό Αυδού και στον Ναό του Αγίου Αντωνίου, εν συνεχεία στην Παναγία Κερά και στο οροπέδιο Λασιθίου.

Επειδή το τμήμα της διαδρομής από Ηράκλειο μέχρι τη διακλάδωση που ξεκινούμε για την διαδρομή στην Λαγκάδα έχει αναφερθεί ως διαδρομή ξενάγηση, δεν θα ήθελα να σας κουράσω ξανά επαναλαμβάνοντας λεπτομερώς για τις θέσεις αυτές, τις πληροφορίες που αρμόζουν. Έτσι απλά θα αναφέρω ότι ξεκινώντας από το Ηράκλειο βρισκόμαστε στην περιοχή του Καρτερού. Η περιοχή πήρε το όνομα από τον Βυζαντινό στρατηγό Κρατερό, ο οποίος πραγματοποίησε την δεύτερη όμως ατυχή εκστρατεία προς την Κρήτη, προκειμένου να την απελευθερώσει από τους Άραβες Σαρακινούς. Ενώ στον όρμο της Αμνησού οι Βυζαντινοί επικράτησαν, επιδόθησαν μετά την επικράτησή τους σε Συμπόσια και Ηνοποσία και οι Άραβες που είχαν αποθηθεί στα Μεσόγεια επέστρεψαν και τους κατέσφαξαν. Ο στρατηγός Κρατερός δραπέτευσε με πλοιάριο προς την Κό, όπου συνελήφθη και του εδόθη φρικτός θάνατος. Μετά το γεγονός αυτό, η περιοχή που μέχρι τότε ονομάζεται ο Αμνησός μετονομάστησε Καρτερός. Στον όρμο του Καρτερού δεσπόζει ένας λόφος, ο οποίος ονομάζεται Μεσοβούνη. Στην κορυφή του λόφου υπήρχε χωριό, το οποίο ονομάζεται Παλαιόχωρα και καταστράφει ολοσχερός κατά τη διάρκεια του Κρητικού Πολέμου. Στην ανατολική πλευρά του λόφου έχει ανασκαφεί η Μινωική Έπαυλη των Κρίνων, μία από τις θερινές κατοικίες της οικογένειας της δυναστείας των Μινώων, ενώ υπήρχε εκεί και λιμενική εγκατάσταση. Στην δυτική πλευρά του λόφου έχει ανασκαφεί το ιερόν του Διός. Πιστεύετε ότι εκεί ευρίσκεται η θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης Θενέ, και ευρέθη βάση βωμού, τον οποίο αναγράφεται Διός Θενάτα. Ευρήματα τόσο από την πλευρά των μηνοϊκών ανασκαφών όσο και από την πλευρά της θέσεως της αρχαίας ελληνικής πόλης των Θενών εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, στον πρώτο όροφο. Προχωρώντας βρισκόμαστε στην νότια περιοχή της εκτάσεως που ονομάζεται Κοκκίνη Χάνη. Εκεί είχε ανασκαφεί το Μέγαρο Νύρου, το οποίο είχε κατοικηθεί κατά την Ανακτορική Μινωική περίοδο 1700-1450 π.Χ. ενώ δυτικότερον της θέσεως του Μέγαρου Νύρου υπάρχει η θέση του Πύργου, όπου υπήρχε και λιμενική εγκατάσταση, μινωική λιμενική εγκατάσταση. Από το Μέγαρο Νύρου έχουμε εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα, ενώ σώζονται και σε ικανό ύψος οι τείχοι του διαμερίσματος του Μεγάρου, το οποίο προφανώς ήταν η κατοικία ενός τοπάρχη, ο οποίος είχε την εξουσιοδότηση και την εντολή να προείσταται και να ελέγχει και να συλλέγει την παραγωγή από την έφορη πεδιάδα η οποία περιβάλλει τη θέση αυτή.

Καθώς ξεκινούμε την διαδρομή προς την Λαγκάδα, όπως ονομάζεται η περιοχή στην οποία υπάρχουν τα χωριά Ποταμιές, Αυδού, Γωνιές, αξίζει να σημειωθεί ότι τα χωριά αυτά υπήρξαν καταφύγιο πολλών χριστιανών μετά την άλωση του ελλαδικού χώρου από τους Τούρκους. Πάρα πολλοί Έλληνες χριστιανοί μετόχισαν στη Κρήτη, θεωρώντας ότι επειδή η Κρήτη τότε ήταν υπό τους Ενετούς και οι Ενετοί ήταν χριστιανοί, καθολικοί μεν αλλά χριστιανοί, νόμιζαν ότι στο νησί της Κρήτης θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μια νέα φάση της ζωής των. Πολλοί καλλιτέχνες μεταξύ αυτών των Ελλήνων από την κυρίως Ελλάδα και τα μεγάλα βυζαντινά κέντρα, την Θεσσαλονίκη, τον Μιστρά, την Κωνσταντινούπολη, κατέληξαν στην Κρήτη, κατοίκησαν συγκεκριμένες περιοχές εκεί όπου μπορούσαν να έχουν μια καλύτερη ζωή, και η περιοχή της Λαγκάδας ήταν μία από τις περιοχές αυτές. Για το λόγο αυτό σώζονται σε αρκετούς ναούς της περιοχής αυτής ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες της μεταβυζαντινής κριτικής ζωγραφικής. Οι τοιχογραφίες αυτές σώζονται σε ορισμένες μικρές εκκλησίες, σε μικρούς μονόκλητους ναούς οι οποίοι είναι κατάγραφοι, σε ορισμένους δε από αυτούς τους ναούς τα ηχήματα είναι πολύ παλαιότερα από την χρονολογία των τοιχογραφιών. Ενδεικτικά θα γίνουν αναφορές στον ναό της Παναγίας της Γκουβερνιώτισσας, θα γίνει αναφορά στον ναό του Αγίου Αντωνίου που βρίσκεται στο χωριό Αυδού, επίσης στο ναό του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου στο χωριό Αυδού.

Αρχής γενομένης από τον ναό της γκουβερνιώτισσας που όπως προελέχθη βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Ποταμιές. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ήταν το καθολικό μιας μονής η οποία είχε διαλυθεί, είχε ρυποθεί και τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η ανοικοδόμηση του κτηριακού συγκροτήματος πέριξ της Μονής, ενώ έχει γίνει και μια εξαιρετική αναπαλαίωση των τοιχογραφείων εντός της Μονής και αποκατάσταση του μνημείου. Σύμφωνα με το Δουτικό Αρχείο της Σκάνδια του χρόνου 1368 η Μονή ήταν φέουδο του Λαβρέντιου Μαριπέρο. Ο ναός ανήκε κατά τα μέσα του 16ου αιώνα στον Βενετό Άρχοντα Φραντζέσκο Ντε Μέτζο, ο οποίος τον παραχώρησε στους ιερομόναχους Μακάριο και Παρθένιο Κονταρί. Η μητέρα του Ντε Μέτζο, Διάνα, ανέλαβε τα έξοδα επισκευής του ναού τότε και κατασκευής του τέμπλου. Ο εικονογραφικός κύκλος του ναού της Παναγίας της Γκουβερνιώτισσας ακολουθεί την βυζαντινή παράδοση. Στον Τρούλο εικονίζεται ο Παντοκράτορας, ενώ στη ζώνη του τύμπανου οι προφήτες και στα σφαιρικά τρίγωνα οι Ευαγγελιστές. Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονίζεται η Θεοτόκος στον τύπο της Πλατιτέρας, πλαισιώνεται από αγγέλους. Στο επόμενο προς τα κάτω τμήμα της κόνχης του ιερού εικονίζεται η κοινωνία των Αποστόλων και οι συλλειτουργούντες ιεράρχες. Στην Ανατολική Κεραία εικονίζονται η γέννηση του Χριστού, η Παπαντή, το όνειρο του Ιωσήφ, η φυγή στην Αίγυπτο και άλλες σκηνές από τον βίο του Ιησού Χριστού. Στην Δυτική Κεραία εικονίζεται και ο κύκλος των παθών, η προδοσία του Ιούδα, ο Χριστός πρώτου Πιλάτου, η άρνηση του Πέτρου, ο Ιησούς Χριστός ελκόμενος, ο εμπεγμός, η σταύρωση, οι μυροφόρες στον τάφο, ενώ υπάρχει η παράσταση της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στην Νότια Κεραία εικονίζονται η έγερση του Λαζάρου, ο νηπτήρας, η είσοδος στα Ιεροσόλυμα, αλλά και κάποιες παραστάσεις ασυνήθιστες από την επίγεια ζωή του Ιησού Χριστού. Στην Καμάρα της Βόρειας Κεραίας υπήρχαν παραστάσεις από την ζωή της Θεοτόκου και από τα θαύματα του Ιησού Χριστού. Η ίαση του τυφλού, η ίαση του παραλυτικού. Επίσης είχε εικονιστεί ο Ιησούς Χριστός και η Σαμαρίτιδα, αλλά αυτά τα διάφορα είναι πάρα πολύ φθαρμένα. Το υψηλό επίπεδο της ζωγραφικής κατατάσσει τον ναό της Γκουβερνιώτισσας ανάμεσα στα σημαντικότερα μνημεία της παλαιολόγιας περίοδου στην Κρήτη. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος παρουσιάζει καινοτομίες που καταδεικνύουν την επίδραση των καλλιτεχνικών ρευμάτων της παλαιολόγιας σχολής, όπως η επίδραση του ισχυρού ρεαλισμού, η σπάνια ευρύτητα του εικονογραφικού κύκλου, ο ιδιάζων τρόπος διάταξης των σκηνών, η ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα από τον βίο της Θεοτόκου, η έντονη αφηγηματικότητα,
Η δε ποιότητα της εκτέλεσης συνδέουν το μνημείο με την ονομαζόμενη Μακεδονική Σχολή. Σε έγγραφο της Μονής της Κεράς Καρδιώτισσας του 1645. Η θέση αυτή ονομάζεται Καλλικού. Κατά την παράδοση, ο ναός οικοδομήθηκε από Βυζαντινό άρχοντα το 961 με μέρημνα και εντολή του Νικηφόρου Φωκά. Γύρωθεν υπήρχαν οικισμοί, οι οποίοι ήκμασαν κατά τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο. Μεταξύ αυτών των οικισμών ήταν και ο οικισμός Γαλινή. Σήμερα το οικιστικό σύνολο δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το πονίμιον Γαλινή. Ο ναός της κουβερνιώτισσας υπήρξε αρχικά ο ενοριακός ναός των οικισμών αυτών. Κατά την πολιορκία της Κάντια από τους Οθωμανούς, η οποία ξεκίνησε το 1647 και τέλειωσε το 1669, παπάς στον ναό ήταν ένας ονομαζόμενος Μαγκαφούρης, παπάς Μαγκαφούρης. Αυτός επισκέφθηκε τον πασά της περιοχής και του διηγήθηκε ότι είχε δει όνειρο ότι θα νικήσουν οι Τούρκοι στην πολιορκία της πόλης και ότι ο ίδιος θα καταλάβει πολύ μεγάλα αξιώματα μετά την νίκη των Τούρκων. Ο πασάς εξέδωσε φυρμάνι, δια του οποίου διέτασε την προστασία της Μονής και διέτασε τα κτήματα της Μονής και κάθε ιδιοκτησία της να είναι απαραβίαστα. Ο παπά Μαγκαφούρης υπέδειξε ως κτήματα της Μονής όλα τα αγροτεμάχια. Έτσι όλη η γύρωθεν της Μονής περιοχή περιήλθε στην ιδιοκτησία του ουσιαστικά και έγινε το εκμετάλλευση από τον ίδιο και από τους απογόνους του βάσει του φυρμανιού. Αυτό το φυρμάνι περιέλαμβανε εντολές και όλες οι ρυθμίσεις ήταν εις όφελος του Μαγκαφούρη, του παπά Μαγκαφούρη και των απογόνων του και εις βάρος των κατοίκων της περιοχής. Τελευταίος παπάς του γένους Μαγκαφούρη ήταν ένας ονομαζόμενος Μιχάλης Μαγκαφουράκης. Ονομάζεται εδώ και παπά Χατζής. Αυτού του παπά πέθαναν τα παιδιά του. Ο διάδοχος του παπά Χριστοφή ήταν άνδρας της θετής του κόρης και αυτός δολοφονήθηκε. Και ένα παιδί που είχε έπεσε σε ένα καζάνι που έβρεζε μούστος και πέθανε. Ο παπά Χατζής θεώρησε ότι με τα γεγονότα αυτά σταματούσε η διαδοχή της ιδιοκτησίας της Μονής, της περιουσίας, και έκανε δωρεά όλη την ιδιοκτησία στον Άγιο Τάφο. Από τότε η περιουσία της Μονής διοικείται από εξάρχους του Αγίου Τάφου. Το 1893 έως το 1899 έξαρχος του Αγίου Τάφου, διοικητής της Μονής ήταν ο Σοφρόνιος, ο οποίος διέθετε όλα τα εισοδήματα σε αγαθοεργίες και μετά έκανε διανομή των κτημάτων στους κατοίκους των ποταμιών. Αυτό ήταν το τέλος της παρουσίας
της γενιάς των Μαγκαφούριδων και των πράξεων τους σχετικά με την μονή της γκουβερνιώτισσας. Επισημαίνω ότι η μονή της γκουβερνιώτισσας πήρε αυτό το προσωνύμιο πιθανόν λόγω του κουβέρνου, λόγω των αρχών των ενετών που δραστηριοποιήθηκαν στη θέση αυτή. Στα Χανιά υπάρχει η μονή Γδερνέτου. Είναι εντελώς διαφορετικό το όνομα της μονής Γδερνέτου. Εντελώς διαφορετική η φύη και εντελώς διαφορετική η καταβολή της ονομασίας. Σε ό,τι αφορά την μονή στις ποταμιές Ηρακλείου, είναι το προσωνύμιο γκουβερνιώτισσα.

Εν συνεχεία προχωρούμε στο χωριό Αυδού. Στο χωριό Αυδού, στην έκταση του χωριού, υπάρχουν οι κατάγραφοι ναοί που προαναφέρθηκαν, ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Η παλαιότερη αναφορά του ονόματος Αυδού αναγνωρίζεται στο 1381 και αναφέρεται ως Αυδού και το 1930 ως Αυθού. Το χωριό αναφέρεται από τον Καστροφύλακα ως Αυδού το 1583 και στην αναφορά αυτή έχουν καταγραφεί 253 κάτοικοι. Στην τουρκική απογραφή του 1671 αναφέρεται ως χωριό Αυδού με 37 χαράτσια. Το τοπονύμιο Αυδού οφείλεται πιθανότατα στο όνομα του προφήτη Αυδιού, του οποίου ναός υπήρχε κατά την παράδοση στη θέση Κοντάρια, Ηλινές, στην περιοχή του χωριού. Ο Αυδιού ήταν μαθητής του προφήτη Ηλία. Πήρε το ημάτιό του και δια του ημάτιου του προφήτη Ηλία μεταβιβάστηκαν στον Αυδιού οι πνευματικές χάρες του προφήτη. Η λέξη Αυδή στην αρχαία ελληνική σημαίνει φωνή, κραυγή. Το χωριό Αυδού είναι η γενέτειρα του αρχαιολόγου και πατριάρχη της κριτολογίας, του Στέφανου Ξανθουδίδη. Είναι επίσης το χωριό του Νικολάου Καγιαμπή, ο οποίος έδρασε κατά την Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη αλλά και στην κυρίως Ελλάδα. Πολέμησε στο Μεσολόγγι και υπήρξε σημεοφόρος του Καραϊσκάκη. Επίσης και του Ιωάννη Νταφώτη, ο οποίος συμμετείχε στην Επανάσταση του 1897 και στον Μακεδονικό Αγώνα. Για τους ήρωες αυτούς που είχαν την καταγωγή από το Αυδού, το χωριό έχει αποκτήσει το προσωνύμιον Καπετανοχώρη. Σχεδόν στο κέντρο του χωριού, αριστερά από τον κεντρικό δρόμο, βρίσκεται ο απλός καμαροσκεπής ναός του Αγίου Αντωνίου. Ο ναός ήταν κατάγραφος. Λέω ήταν γιατί έχουν καταστραφεί οι περισσότερες εκτάσεις του τοιχογραφικού διάκοσμου. Στον νότιο τοίχο της καμάρας σώζεται ένα διάχωρο στο οποίο εικονίζεται ο ασπασμός Πέτρου και Παύλου, ενώ απέναντι ακριβώς στον βόρειο τοίχο σώζεται το διάχωρο στο οποίο έχει εικονιστεί η Σταύρωση. Η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα της τοιχογραφικής διακοσμήσεως του ναού του Αγίου Αντωνίου στο χωριό Αυδού έγκυται στο γεγονός ότι έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο το λευκό και το καφέ χρώμα σε διάφορες αποχρώσεις, υποκίτρινο, υποκαφέ, και έτσι είναι αντιπροσωπευτικός τύπος της μονοχρωμίας της τοιχογραφικής διακοσμήσεως, η οποία δεν συναντάται συχνά. Αυτό ακριβώς καθιστά και τον ναό του Αγίου Αντωνίου στο χωριό Αυδού μοναδικό. Εν συνεχεία είναι το χωριό Κερά. Το χωριό Κερά έχει χτιστεί σε δύο επίπεδα. Το επάνω χωριό, η επάνω Κερά και η κάτω Κερά. Το επάνω χωριό ονομάζεται Κεμηνητής.
Πρώτες αναφορές γίνονται για το χωριό Κερά στις απογραφές των Ενετών και των Τούρκων. Το 1583, εποχή της Ενετοκρατίας, αναφέρεται το χωριό με 83 κατοίκους. Ενώ το 1671, πρώιμη Τουρκοκρατία, αναφέρεται ως το μετόχι Μεσομούρι. Μετονομάστησε Κερά λόγω της μονής της Παναγίας Κεράς. Η μονή της Παναγίας Κεράς, η μονή της Καρδιώτισσας, η οποία υπήρξε μετόχη της μονής Αγκαράθου. Όμως με ενέργειες της οικογένειας των Μαγκανάριδων, που μέλη τους ήταν μοναχοί στην μονή Αγκαράθου, έγινε σταυροπηγιακή μονή και δόθη το δικαίωμα να εκλέγονται κατά προτίμηση ηγούμενοι μέλη της οικογένειας των Μαγκανάριδων. Οι Μαγκανάριδες αφιέρωσαν στην μονή της Κεράς πολλά κτήματα, στην Λαγκάδα και στο οροπέδιο Λασιθίου. Οι ίδιοι οικοδόμησαν στο δρόμο προς το Τζερμιάδο το ναό του Αγίου Γεωργίου στην θέση Ασφεντάμι. Στον περίβολο της μονής της Παναγίας Κεράς έχουν ταφεί ο επίσκοπος Μαγκανάρης και ο καπετάνος Ξανθουδίδης. Το 1866 η μονή της Παναγίας Κεράς ήταν έδρα της Επαναστατικής Επιτροπής. Το καθολικό της μονής οικοδομήθηκε σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Το παλαιότερο κτίσμα είναι το σημερινό ιερό του κεντρικού κλήτους και τα τρία τμήματα του κτηρίου είναι κατάγραφα. Οι τοιχογραφίες είναι παραστάσεις από την Καινή και Παλαιά Διαθήκη, είναι και προσωπογραφίες Αγίων. Υπάρχουν παραστάσεις τιμωριών των αμαρτωλών και αυτή η ζώνη των παραστάσεων των τιμωριών των αμαρτωλών πρέπει να διευκρινιστεί ότι εναπόκειτο στην προσωπική άποψη του ζωγράφου και των βοηθών του. Οι ζώνες αυτές, οι οποίες διασώσονται και σε άλλους ναούς, δεν απηχούν την επίσημη ορθόδοξη χριστιανική θέση. Σε ό,τι αφορά την ζώνη αυτή των τιμωριών των αμαρτωλών θα επανέλθουμε. Η ονομασία της μονής Κερά Καρδιώτισσα προέρχεται από την πολύ παλιά εικόνα της Θεοτόκου που είχε αυτό το όνομα. Η εικόνα αυτή εκλάπη από την Μονή το 1498 από Έλληνα έμπορο, έμπορο κρασιού και μεταφέρθηκε στην Ιταλία. Αργότερα τοποθετήθηκε στον ναό του Αγίου Μαθαίου στη Ρώμη και το 1866 μεταφέρθηκε στον ναό του Αγίου Αλφόνσου όπου υπάρχει και σήμερα. Στην μονή της Παναγίας Κεράς Καρδιώτισσας υπάρχει αντίγραφον της εικόνας αυτής και θεωρείται θαυματουργή εικόνα. Σε ό,τι αφορά την πορεία της μονής από την ίδρυσή της μέχρι και την σημερινή εποχή είναι πολυτάραχη. Σε έγγραφο ενετικό του 1333 αναφέρεται ότι η Μονή ήταν φέουδο του Λατινικού Πατριαρχείου, ενώ ο Μπολεμόντι όταν το 1415 ταξίδεψε στην Κρήτη στην διαδρομή του από την Έμπαρο προς την Καρδιώτισσα αναφέρει ότι έμαθε για αναρρύθμιτα θαύματα που έκανε η εικόνα στην Μονή αυτή. Το 1720 έγινε σταυροπηγιακή μονή,
από το 1822 μέχρι το 1828 η Μονή καταστράφηκε πολλές φορές από τους Τούρκους και περιέπεσε σε αφάνεια. Το 1842 ο ηγούμενος Μαγκανάρης ξεκίνησε την ανόρθωση της Μονής. Το 1866 έγινε στρατηγείο του Κόρακα και καταστράφει από τους Τούρκους και πυρπολήθηκε. Το 1900 η Μονή κηρύχθηκε διαλυτέα. Το 1935 έγινε μόνιμη Μονή. Το καθολικό της ήταν μόνον το σημερινό ιερό του ναού. Αργότερα μετά οικοδομήθηκε ο Νάρθηκας και το κλήτος του Αγίου Χαραλάμπους. Στο ανακουφιστικό τόξο του Δυτικού Θυρώματος υπάρχει επιγραφή με την εγχάραχτη ημερομηνία 1831. 1831 είναι ο πρώτος χρόνος της Αιγυπτιοκρατίας στην Κρήτη, η οποία διήρκεσε μέχρι το 1840. Στο δυτικό ποδαρικό του Κωδωνοστασίου υπάρχει εγχάραχτη επιγραφή η οποία μας πληροφορεί διεπιστασίες ηγουμένου νεοφύτου Λαμπράκη και χρονολογία 1864. 1864 ήταν τα πρώτα χρόνια μετά το χάτι Χουμαγιούν, το οποίο δημιουργήθηκε το 1856 και ήταν η πρώτη απόφαση, το πρώτο σουλτανικό έγγραφο, το χάτι Χουμαγιούν, το οποίο έδινε τα πρώτα δικαιώματα στους Κρήτες.

Επανερχόμενοι στον τοιχογραφικό διάκοσμο του ναού, στο ιερό, στην κόγχη, στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονίζεται η καρδιώτισσα Θεοτόκος στον τύπο της βλαχερνίτισσας. Ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται σε μετάλλιο μπροστά στον θώρακα της Θεοτόκου, η οποία εικονίζεται ως δεωμένη. Εκατέρωθεν στο Άγιο Θηρίδιον υπάρχουν ιεράρχες σε στιθάρια, ενώ πιο κάτω εικονίζεται ο μελισμός και οι συλλειτουργούντες ιεράρχες με ηλιτάρια. Στο μέτωπο της κόγχης εικονίζεται ο Ευαγγελισμός και υψηλότερα το μανδύλιον. Στην νότια ανατολική πλευρά ο Ευαγγελισμός του Ιακήμ, η προσευχή της Άννας σε κήπο, τα εισόδια της Θεοτόκου, ο Ζαχαρίας υποδέχεται την Θεοτόκο. Στο βόρειο-δυτικό τμήμα ο ασπασμός του Ιακήμ και της Άννας, η άρνηση των προσφορών λόγω ατεκνίας του Ιακήμ και της Άννας και σκηνές του κύκλου της Θεοτόκου από το Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Πιστεύετε ότι δύο ζωγράφοι εργάστηκαν στην εικονογραφική διακόσμηση του ναού? Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, η εικόνιση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου είναι έργο λαϊκότροπο, ενώ η εικόνιση της Αναλήψεως είναι έργο ανώτερης ζωγραφικής. Εξαιτίας αυτών των διαφορών στην εικονογραφική εξεικόνιση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου και της Αναλήψεως, συνάγεται το συμπέρασμα ότι εργάστηκαν δύο εικονογράφοι, προφανώς με τους βοηθούς των, προκειμένου να ολοκληρώσουν την διακόσμηση του ναού. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Δαμαρκινό, η χριστιανική ζωγραφική λειτουργούσε ως το βιβλίο των αγραμμάτων πιστών και στα χρόνια εκείνα η πλήστη των χριστιανών ήταν αγράμματη. Η οργάνωση λοιπόν του διάκοσμου των εκκλησιών στους τοίχους με θεματικούς κύκλους που προσαρμόζονται στις προσφερόμενες επιφάνειες ανάλογα με τον συμβολισμό και την ιεράρχησή τους, απετέλεσε βασικό στοιχείο της διακόσμησης του εσωτερικού των ναών. Το θέμα των προγραμμάτων απασχόλησε τους ερευνητές ήδη από τις απαρχές της έρευνας της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης των ναών. Όπως προελέχθη, η ζώνη των τιμωριών των αμαρτωλών ήταν παραστάσεις σύμφωνα με τα πιστεύω και τις προσωπικές αντιλήψεις των εικονογράφων, των ζωγράφων. Αυτές οι ζώνες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι μνημεία, επιτρέψατε μου το χαρακτηρισμό, τα οποία εναπόκεινται σε μελέτες πολλών επιστημών, ανθρωπολογικών αλλά και κοινωνιολογικών. Στην Κρήτη έχουν διασωθεί στα τοιχογραφικά προγράμματα των ναών 42 είδη πινών. Αυτές οι πινές διασώζονται σε ναούς όπως την Παναγία στο Καρύδι από Κορώνου, στον Άγιο Ιωάννη της Αξού, στην Αγία Πελαγία της Βιάνου, στην Παναγία Σκλαβοπούλα του Σελήνου και βεβαίως στην Παναγία Κερά Καρδιώτισσα, αλλά και στην Παναγία Κερά του χωριού Κριτσά. Στην Παναγία την Κερά Καρδιώτισσα εικονίζονται οι πινές του Μέθησου, του Παραβλακιστή, της Πόρνης και της Αποστρεφούσης τα Νήπια. Είναι πινές ατομικών αμαρτωλών. Είναι ατομικές ποινές, συγγνώμη.
Υπάρχουν και σκηνές, υπάρχουν διάφορα εικονογραφικών παραστάσεων που περιλαμβάνουν ποινές πλήθους ανθρώπων, όπως ο τριγμός των οδόνων και το άσβεστο πυρ. Ό,τι αφορά τις ζώνες των ομαδικών ποινών, εικονίζονται πλήθη μορφών σχηματοποιημένων σε κατάσταση κοινής ποινής. Πρόκειται για ανθρώπους που είχαν περιπέσει στο ίδιο αμάρτημα, το οποίο όμως δεν κατονομάζεται. Στις ζώνες που εικονίζονται μεμονωμένα άτομα υφιστάμενα ποινή, στις ζώνες των ατομικών ποινών, η παράσταση έχει σχέση με συγκεκριμένη παρεκτροπή, αμάρτημα, το αμάρτημα που είχε διαπράξει ο τιμωρούμενος. Οι παραστάσεις δίδονται σε διάφορα με κατονομασία του τιμωρουμένου και το αμαρτήματος που έχει διαπράξει κατ' επέκταση. Έτσι δίδεται η ονομασία του μέθησου, αυτός που μεθούσε, η ονομασία του παραμιλωνά, του μιλωνά που έκλεβε από το αλεύρι που έπρεπε να αποδώσει σε αυτόν που του είχε προσκομίσει το καρπό προσάλεση. Είναι η τιμωρία του παραβλακιστή. Είναι ο Γεωργός που ενώ όργωνε το χωράφι του έπαιρνε έκταση χωραφιού από τον γειτονά του, ο παραβλακιστής, ο οποίος παρενέβαινε το αυλάκι. Οι μελέτες σε αυτές τις ποινές καταδεικνύουν και τα επαγγέλματα των εποχών αυτών. Βέβαια, σε όλες αυτές τις ζώνες των μεμονωμένων τιμωρουμένων συνήθως είναι η εξεικόνιση της πόρνης και της παραξαφρουκάστρας, ενώ επίσης της αποκαλόγριας. Ο κατάλαλος επίσης υπάρχει, και ο κατάλαλος υπάρχει γιατί ο κατάλαλος εξισούται με τον φωνιά. Ο φωνιάς αφαιρεί την ζωή από τον άνθρωπο, ενώ ο κατάλαλος του αφαιρεί την ηθική του υπόσταση, αφού μιλά εναντίον του. Το θέμα αυτό των ποινών και των εξεικονίσεων των ποινών στους χριστιανικούς ναούς είναι τεράστιο. Ως εκ τούτου, ο χρόνος της εκπομπής επιβάλλει τον περιορισμό της αναφοράς, γιατί ξεκινώντας από την θέση της Μονής της Παναγίας Κεράς Καρδιώτισσας, συνεχίζοντας την άνοδο προς το οροπέδιο Λασιθίου, στην αριστερή πλευρά βρίσκεται η θέση Καρφή, στην οποία έχει ανασκαφεί ιστερομηνοϊκός οικισμός και ιερό. Ο ιστερομηνοϊκός οικισμός στην θέση Καρφή έχει δώσει εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία καταδεικνύουν ότι οι Μινωίτες οι οποίοι δραπέτευσαν

στρωμανικούς οικισμούς που έχουν ανασκαφεί στην Κρήτη, κατάφεραν να διατηρήσουν τον χαρακτήρα τους, την θρησκεία τους, τον τρόπο ζωής τους, τις παραδόσεις τους και δεν προσεχώρησαν στα μικηναϊκά ήθη. Κατάφεραν να διατηρήσουν λοιπόν τον μικηναϊκό πολιτισμό μέχρι το 1100 που η Κρήτη κατοικήθηκε από τους Δωρείς και βαθμία η ύπαρξη, η φωνή των Μινωητών υποχωρούσε. Το 1896 ο Evans πραγματοποίησε την πρώτη ανασκαφή στην έκταση της θέσης Καρφή, ενώ ο Pendlebury προχώρησε στην ανασκαφή της εγκατάστασης της Μινωικής το 1937 μέχρι το 1939. Τα ευρήματα από τις ανασκαφές στην θέση Καρφή βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Εντυπωσιακά είναι τα πύληνα ειδόλια της Μινωικής θεότητας, κατασκευασμένα στην θέση αυτή, με ποδήρι γυμνώστιθα ενδύματα που φέρουν διακοσμήσεις στο κεφάλι, ομοιώματα του δίσκου του ήλιου, ομοιώματα κεράτων ταύρου και αυτές οι μορφές των ειδωλίων της μινωικής θεότητας υπό διαφορετικές διαστάσεις καταδεικνύουν ότι η μινωήτισσα θεότητα ελατρεύεται υπό διάφορες ιδιότητες. Ακριβώς όπως και σήμερα η Θεοτόκος λατρεύεται υπό διάφορες ιδιότητες, όπως οι χριστιανικοί Άγιοι λατρεύονται υπό διάφορες ιδιότητες. Στον ιστερομινωικό οικισμό Καρφή διασώζονται οι στρομινωικοί δρόμοι που είναι πλακόστρωτοι και είναι σημαντικό να λεχθεί ότι σε θέσεις όπως το Καρφί εδόθησαν οι τελευταίες αναλαμπές του μινωικού πολιτισμού.

Καθώς συνεχίζεται η ανάβαση, βρισκόμεθα στην θέση αυχήν της αμπέλου. Είναι ακριβώς η θέση στην οποία έχουμε την ευρύτερη άποψη της λαγκάδας και όταν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή μπορούμε να δούμε όλη την βόρεια παραλία της Κρήτης μέχρι και τον Ισιντία από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά της θέσεως του Αφιένα της Αμπέλου έχουμε την πρώτη άποψη του οροπεδίου Λασιθίου. Βρισκόμαστε λοιπόν στο υψηλότερο διαβατό σημείο του όρους δίκτυ και συνεχίζοντας τη διαδρομή πραγματοποιούμε την είσοδό μας στο οροπέδιο Λασιθίου. Το όρος δίκτυ έχει υψηλότερη κορυφή 2148 μέτρα και είναι η τρίτη σε ύψος οροσειρά της Κρήτης μετά τον Ψιλορίτη και τα Λευκά Όρη. Το όνομα δίκτυ προέρχεται από τις λέξεις δίας και τίκτο και είναι το βουνό στο οποίο η Ρέα, κατά την μυθολογία, γέννησε τον Δία. Εξού και το προσωνύμιον κρυταγενής Ζεύς, προσωνύμιον υπό το οποίο ελατρεύεται ο Δίας σε όλη

την αρχαιοελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τη μυθολογία λοιπόν, ο Κρόνος, ο άνδρας της Ρέας, κατάπινε τα παιδιά που γεννούσε η Ρέα, τα παιδιά γιατί υπήρχε χρησμός, σύμφωνα με τον οποίο ο Κρόνος θα έχανε την παντοδυναμία του από ένα από τα παιδιά του. Όταν η Ρέα επρόκειτο να γεννήσει τον Δία, έφυγε από τον Όλυμπο και επέλεξε να γεννήσει το μωρό της στην Κρήτη, στο Δικτέων Άνδρων. Μετά τη γέννηση του παιδιού, η Ρέα επέστρεψε στον Όλυμπο και έδωσε στον Κρόνο μια πέτρα σε σχήμα βρυφικού σώματος, την οποία ο Κρόνος κατάπιε, νομίζοντας ότι κατάπιε το νεογέννητο παιδί. Η Ρέα μετέφερε το νεογέννητο βρέφος στο Ιδέων Άνδρο, όπου και ανατράφηκε, όρισε τους κουρίτες να χτυπούν τις χάλκινες ασπίδες τους όταν έκλαιγε το παιδί για να μην το ακούσει ποτέ ο Κρόνος. Η κατσίκα Αμάλθια πήγαινε καθημερινά στο σπήλαιο και με το γάλα της έτρεφε τον μικρό θεό. Οι μέλισσες του μετέφεραν το μέλι και έτσι μεγαλώνοντας ο Δίας στο Ιδέων Άνδρων μετέβη στον Όλυμπο, όπου συγκρούστηκε με τον Κρόνο, επικράτησε και ο Κρηταγενής Δίας έγινε ο θεός των θεών και των ανθρώπων. Το σπήλαιο, τόπος γέννησης του Δία, είναι το σπήλαιο στην περιοχή του χωριού Ψυχρό. Το σπήλαιο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 980 μέτρα. Το σπήλαιο αυτό έχει ερευνηθεί και τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι υπήρξε ένας διεθνής τόπος λατρείας, όχι μόνο κατά τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους, αλλά και προηγουμένως. Ευρήματα καταδεικνύουν ότι το σπήλαιο του χωριού Ψυχρό, το Δικτέων Άνδρων, υπήρξε ιερό από την μινωική εποχή. Εσωτερικά στο σπήλαιο βρέθηκαν διπλοί πελέκες, αφιερωματικοί, βρέθηκαν ειδόλια από πυλό και από μέταλλο, καθώς επίσης και ομοιώματα λάτρεων. Εκτεταμένα θα γίνει αναφορά στο σπήλαιο του Ψυχρού αργότερα. Επανέρχομαι στο οροπέδιο Λασιθίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο από 817 μέχρι 850 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και έχει μήκος από τη Δύση προς την Ανατολή 12 χιλιόμετρα, ενώ η διάσταση του οροπεδίου από βορρά προς νότο είναι 6 χιλιόμετρα. Πιστεύετε ότι το όνομα Λασίθι έχει ρίζα την λέξη Λάσιον, που σημαίνει κατάφυτος. Ίσως το οροπέδιο να έλαβε αυτό το όνομα επειδή ήταν κατάφυτο, ήταν καλυμμένο από μεγάλα δέντρα. Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι το όνομα Λασίθι προήλθε από το όνομα του πρώτου, του πιθανολογούμενου πρώτου οικιστή, που μπορεί να ήταν Λασίθις, και από το όνομα του πρώτου οικιστή Λασίθις το οροπέδιο έλαβε το όνομα Λασίθι. Αυτή όμως η άποψη είναι ασθενέστερη.

Ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει το πέρας της εκπομπής. Αφού σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Επιτρέψατε μου την υπενθύμηση ότι επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος έχει προγραμματιστεί το βράδυ της 5ης και ώρα 10. Σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την επόμενη Τρίτη ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

23 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Όλο το βράδυ κάνει πολύ κακό καιρό και το πρωί ο καιρός δεν είναι καθησυχαστικός. Βρέχει πολύ δυνατά και ο άνεμος είναι ακόμα θυελώδης. Παρ' όλα αυτά, ο ναύαρχος φτάνει στις 7:20 π.μ. με τον Μπιζό. Ο Σεβαλή και εγώ δυσκολευόμαστε πολύ για να φτάσουμε στο πλοίο. Περνάμε το μέρος όπου κουνά πολύ, κοντά στην Προβλήτα, χωρίς σοβαρές δυσκολίες, αλλά λίγο έλειψε να βραχούμε και να περάσουμε μέσα από ένα κύμα. Το δέσιμο στο Μπουζό δεν είναι καθόλου εύκολο και την ώρα που ανεβαίνω στη σκάλα, δέχομαι ένα μεγάλο κύμα που με βρέχει μέχρι πάνω από τα γόνατα. Ο ναύαρχος χαίρεται που μας βλέπει. Έχει μαζί του τον πρόξενο της Γαλλίας. Φέρνουμε μαζί μας τον κύριο Φουνταλίδη. Αυτό μας επιτρέπει να μιλήσουμε για τα πολιτικά θέματα, τα οποία πηγαίνουν πολύ καλά. Όλα προϊονίζονται την επικείμενη λύση του ζητήματος. Κατά τις 10 π.μ. ο ήλιος κάνει διστακτικά την εμφάνισή του και ο αέρας και η θάλασσα ηρεμούν. Ο ναύαρχος θα κατέβει στις 2 μετά μεσημβρίαν. Η βροχή έχει σταματήσει, αλλά οι χωρικοί δεν έχουν καταφέρει να έρθουν με τέτοιο καιρό. Ο ναύαρχος, φοβούμενος ότι θα έχει νοτιά στην Ιεράπετρα, αποφασίζει να φύγει αύριο για την Παχιά Άμμο και να μεταβεί από εκεί διαξηρά στην Ιεράπετρα. Στέλνω αμέσως κατεπήγον μήνυμα για να ειδοποιήσω όλο τον κόσμο και για να μας στείλουν υποζύγια. Στις 2 μετά μεσημβρίαν φτάνουμε στο Κονάκι με τον ναύαρχο για να παραστούμε στην παράδοση των όπλων. Η μπάντα είναι παρούσα. Ο επίσκοπος εκφωνεί λόγο και έπειτα ακολουθεί ο κύριος Αγγελάκης. Ο ναύαχος απαντά με πολύ συγκινητικά λόγια. Ο επίσκοπος παραδίδει το τουφέκι του και ακολουθούν οι προεστοί. Πίνουμε σαμπάνια κάτω από τις χιαχές, ζήτω η Γαλλία, ζήτω ο ναύαρχος κλπ. Το Κονάκι σύεται στη Θέμελα. Παρέλειψα να πω ότι πριν από αυτή την τελετή είχαμε μια δοξολογία στην Ορθόδοξη Εκκλησία, με τις ανάλογες ομιλίες εννοείται. Εξυπακούεται ότι ελάχιστα όπλα παραδόθηκαν και συμφωνήθηκε ότι θα τα παρέδιδαν όλα στα δημαρχεία και εν συνεχεία θα τα μετέφεραν στη Σιτία. Πηγαίνουμε να επισκεφθούμε τα καταλήματα των ανδρών και το νεκροταφείο. Απόψε επίσημο γεύμα στο πλοίο του ναυάρχου. Στις 10 μετά μεσημβρίαν φτάνει το Φωκό με την αλληλογραφία. Κατεβαίνουμε στη στεριά με τον ναύαρχο για να παρευρεθούμε στη θεατρική παράσταση «Η επιθεώρηση της Σιτίας». Η πόλη έχει φωταγωγηθεί με λαμπρότητα και ρίχνουν από παντού φωτοβολίδες. Είναι μέχρι και επικίνδυνο να κυκλοφορεί κανείς στον όρμο. Από τις στέγες των σπιτιών πέφτουν πυροβολισμοί, γεγονός που μαρτυρά ότι μερικοί έχουν κρατήσει τα όπλα τους. Η παράσταση έχει μεγάλη επιτυχία και ο ναύαρχος δείχνει ικανοποιημένος από τη βραδιά. 24 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Στις 8 π.μ. ο ναύαρχος κατεβαίνει στη στεριά για να πάει να καταθέσει ένα στεφάνι στο νεκροταφείο. Στέλνει μια περίπολο από κάθε πλοίο και τον λόχο. Στην τελετή παρευρίσκεται πολλής κόσμος. Ο Αβάς διαβάζει την προσευχή για τους νεκρούς. Νομίζω ότι παρέλειψα να μιλήσω για τον στρατιωτικό ιερέα του τομέα, τον Λαβάλα Κρουά, ο οποίος πριν λίγο καιρό ήρθε από τη Γαλλία. Πρόκειται για έναν αξιοπρεπή άνδρα, ακμαίο και πολύ ενεργητικό. Φεύγουμε για την Παχιά Άμμο στις 9 π.μ. και φτάνουμε στις 11 για να καθίσουμε για φαγητό. Ο καιρός είναι τέλειος. Ελαφρύ νότιο αεράκι, συνεπώς πολύ ευνοϊκές συνθήκες για να αποβιβαστούμε σε αυτό το μέρος. Το Κοντόρ φεύγει για τα Χανιά. Το Φωκό είχε φύγει την ίδια ώρα με μας, αλλά για να πάει στην Ιεράπετρα. Μεταφέρει τις αποσκευές μας. Στην Παχιά Άμμο συναντούμε τον υπολοχαγό Τσέιλ, διοικητή των φυλακίων της επαρχίας, στο Καβούσι και τη Βασιλική, καθώς και τους προεστούς. Ο ναύαρχος είναι πολύ ευχαριστημένος. Του δίνουμε τη Ζακάτα, τη γαϊδουρίτσα του νοσοκομείου, και όλοι ανεβαίνουν στα άλογα, μαζί και ο επίσκοπος της επαρχίας,
ο οποίος έχει επιβιβαστεί μαζί μας στη Σιτία. Η διαδρομή είναι πολύ καλή. Η χθεσινή βροχή πάτησε τα χώματα και καθάρισε τη σκόνη. Όλα είναι δροσερά και ο ουρανός, ελαφρώς συννεφιασμένος, μας προφυλάσσει από τον ήλιο που είναι ακόμα ζεστός αυτή την εποχή. Ο συντηρητής του δρόμου είναι καθοδόν, καθώς περιμένει ένα δώρο που ο ναύαρχος του το δίνει με όλη του την καρδιά. Ο ναύαρχος μένει έκπληκτος από το δρόμο μας. Διασχίζουμε το χωριό Επισκοπή. Έχουμε φέρει μαζί μας και τα όργανα της μπάντας με τα μουλάρια, αλλά επειδή οι μουσικοί φτάνουν λίγο καθυστερημένα, δεν προλαβαίνουν να παίξουν. Εξάλλου, καθώς οι χωρικοί δεν είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως για την επίσκεψη του ναυάρχου, είναι όλοι στα χωράφια για να μαζέψουν τις ελιές. Φτάνουμε στη διακλάδωση του δρόμου με το κάτω χωριό. Ο δάσκαλος έχει φέρει όλα τα παιδιά για να μας χαιρετήσουν. Κρατούν όλα από ένα κλαδί ελιάς και μας χαιρετούν με φωνές. Ζήτω ναύαρχο, ζήτω η Γαλλία. Το θέαμα είναι συγκινητικό. Το φυλάκιο του κάτω χωριού είναι εδώ για να αποδώσει τιμές. Δεν μας περιμέναν στο χωριό και δεν υπάρχει πολλής κόσμος. Η μπάντα φθάνει και ο ναύαρχος τη βάζει να παίξει 3-4 κομμάτια. Ξαναφεύγουμε για Ιεράπετρα όπου φτάνουμε το βράδυ, αφού ο επίσκοπος θέλει να σταματήσουμε στον Αγιασμένο. Κατεβαίνουμε από τα άλογα και πηγαίνουμε στο σαλόνι του Σεβασμιότατου, όπου μας σερβίρουν αναψυκτικά και υπέροχες μαρμελάδες. Οι καμπάνες χτυπούν ξέφρενα. Ο χρόνος όμως μας πιέζει και ξεκινούμε για την Ιεράπετρα. Τα στρατεύματα έχουν σταθεί στην είσοδο του χωριού, όπου μας περιμένουν επίσης οι γαλλικές και τοπικές αρχές. Ένα αρκετά πυκνό πλήθος γεμίζει τα πλάγια του δρόμου, τις ταράτσες των σπιτιών και τα σοκάκια. Ο ναύαρχος είναι πολύ κουρασμένος και εκδηλώνει την επιθυμία να μην σταματήσουμε και να πάμε κατευθείαν στο σπίτι μου. Οι δρόμοι είναι σημειοστολισμένοι και έχουν φτιάξει αψίδες με κλαδιά μυρτιάς. Αλλά έχει σχεδόν βραδιάσει και δεν βλέπουμε καλά. Φτάνοντας στην πρώτη αψίδα μας σταματούν. Ο Μπαριτάκης θέλει να βγάλει έναν λόγο. Του λέω να κάνει υπομονή και να έρθει στο σπίτι μου. Πηγαίνουμε μέχρι την κατοικία μου, όπου ο ναύαρχος θα μπορέσει να ξεκουραστεί. Ο επίσκοπος και όλοι οι προεστοί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το σκοπό τους. Είναι εδώ μπροστά στην πόρτα, ζητώντας μόνο να χαιρετήσουν τον ναύαρχο. Τους βάζω μέσα και αυτοί δεν βγάζουν κανένα λόγο. Γευματίζουμε. Ο ναύαρχος ήδη ξεκουράστηκε λίγο και το γεύμα τον αναζωογόνησε εντελώς. Ξαναβρίσκει την καλή του διάθεση, η οποία επανέρχεται πλήρως μετά από τη θεατρική παράσταση που είναι πολύ επιτυχής. Πίσω σπίτι δεν θέλει καν να ξαπλώσει αμέσως. Το Φωκόν φτάνει στην Ιεράπετρα την ίδια ώρα με εμάς. Η λέμβος που μετέφερε τους επιβάτες και τις αποσκευές στη στεριά είναι τράπη, αλλά ευτυχώς χωρίς ατυχήματα για τους επιβαίνοντες. Το Μπιζό φτάνει κατά τις 8 μετά μεσημβρίαν. Γίνεται βραδινή λαμπαδηφορία από τις πιο πετυχημένες με την μπάντα του ναυάρχου. Την βλέπουμε από τη βεράντα της Λέσχης. Ο καιρός είναι πολύ ήρεμος και η νύχτα σκοτεινή. Είναι πάνω από 1000 άτομα, όλα με ένα κερί στο χέρι. Πραγματικό παραλήρημα. Επιφημίες μπροστά μας στη Λέσχη.

Στον Πιζό και το Φωκό ανοίγουν τις προβολείς και ρίχνουν φωτοβολίδες. 25 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Παρασκευή. Ο καιρός είναι υπέροχος. Ο ναύαρχος που κοιμήθηκε καλά στο κρεβάτι μου έχει ξεκουραστεί πλήρως. Θα γευματίσουμε μαζί με τον ναύαρχο και τον πρόξενο. Στις 9 και 20 π.μ. μεταβαίνουμε στη Λέσχη, όπου θα γίνει η παράδοση των όπλων. Έχουμε ζητήσει ένα απόσπασμα από στρατιώτες και ναύτες με επίσημες υπηρεσιακές στολές. Οι κριτικοί έχουν συγκεντρωθεί ένα χωριό κοντά στο στάβλο μου, στην παραλία. Η μπάντα και η περίπολος θα πηγαίνουν μπροστά από κάθε χωριό. Το ένα μετά το άλλο θα παρελάβουν μπροστά στον ναύαρχο και θα παραδίδουν τα όπλα τους στην αυλή της Λέσχης, πάνω σε κλαδιά μυρτιάς που έχουμε ετοιμάσει. Η κοινότητα της Ανατολής ξεκινά πρώτη, οδηγούμενη από το στρατιωτικό αρχηγό της επαρχίας Μπαριτάκη, που κρατά στο ένα χέρι το λάβαρό του με τα ελληνικά χρώματα και στο άλλο το τουφέκι του. Έρχεται και τα καταθέτει στον ναύαρχο και έπειτα εκφωνεί ένα μικρό λόγο. Η παράδοση των όπλων αρχίζει. Ο ίδιος ο επίσκοπος καταθέτει το τουφέκι του στον ναύαρχο. Στη συνέχεια 4 μικρά κορίτσια παραδίδουν από ένα τουφέκι στολισμένο με κορδέλες και ένα κλαδί ελιάς στην κάνη του όπλου. Ο ναύαρχος είναι πολύ συγκινημένος.

Αφού κατέθεσαν τα όπλα τους, ο κόσμος στοιχίζεται γύρω από την αυλή. Τα πλοία στον όρμο είναι σημειοστολισμένα και όλοι είμαστε με την επίσημη στολή μας. Έβαλα το λοφείο μου για την περίσταση. Η κατάθεση των όπλων συνεχίζεται και μετά, αφού παρέλασαν τα χωριά, ο ναύαρχος εκφωνεί έναν λόγο. Είναι πολύ συγκινημένος και για μια στιγμή αναγκάζεται να διακόψει. Έχει δάκρυα στα μάτια και η φωνή του τρέμει από τη συγκίνηση. Πρέπει να προσθέσω ότι οι μουσουλμάνοι κατέθεσαν και αυτοί τα όπλα τους μαζί με τους χριστιανούς της κοινότητας της Ιεράπετρας. Η παρέλαση ήταν περίεργη. Βλέπαμε κόσμο κάθε κοινωνικής θέσης, μερικοί από τους οποίους είχαν αρκετά τραχιά και ρακένδυτη εμφάνιση, δίπλα σε κομψούς ανθρώπους, τους δικηγόρους και τους γιατρούς της περιοχής. Οφείλω να πω πως όλοι είναι πολύ χαρούμενοι με την κατάθεση των όπλων τους. Το θέμα αυτό θα μείνει ανεξίτηλο στις μνήμες μας. Επεστράφησαν 567 του Φέκια κατά τη διάρκεια του πρωινού. Μετά την τελετή βλέπουμε κόσμο να καταφθάνει με τα μουλάρια και τα γαϊδούρια τους φορτωμένα. Η μπάντα παίζει τη μασαλιώτιδα που ξεσηκώνει πανηγυρισμούς. Φωνές, ζήτω η Γαλλία και ο Ναύαρχος, ζήτω συνταγματάρης κλπ. Που μας ξεκουφαίνουν. Λέω στην μπάντα να ξαναπαίξει τη μασαλιώτιδα με τη συγκατάθεση του Ναυάρχου και οι στρατιώτες την τραγουδούν όλοι, συνοδευόμενοι από τους Έλληνες που τη γνωρίζουν. Είναι εντυπωσιακό.

Μετά από αυτή την τελετή μεταβαίνουμε στις οχυρώσεις της πόλης. Ο ναύαρχος πηγαίνει ο ίδιος και ρίχνει κάτω την πρώτη πέτρα. Η μπάντα και οι σάλπιγγες προπορεύονται και οι περίπολοι μας συνοδεύουν. Πυκνό πλήθος ακολουθεί. Ανεβαίνουμε στο τείχος και ο ναύαρχος εκφωνεί ένα πολύ συγκινητικό λόγο, λέγοντας στους χριστιανούς ότι θα ρίξει κάτω την πρώτη πέτρα από αυτά τα τείχη που έκτισαν οι πρόγονοί τους υπό το μαστίγιο των Τούρκων. Γίνεται σήμα και το μπιζό ρίχνει 21 κανονιοβολισμούς, ενώ η μπάντα παίζει πρώτα τη μασαλιώτιδα και μετά τον ελληνικό ύμνο. Η πρώτη πέτρα πέφτει υπό καταιγισμό ιαχών και χειροκροτημάτων. Αμέσως όλος ο κόσμος πηγαίνει στα οχυρώματα και αρχίζει λυσαλέα η κατεδάφιση. Βλέπω κόσμο που μην έχοντας κασμά, χτυπάμε πέτρες ή ξύνει τα τείχη με τα μαχαίρια του ή ακόμα και τα νύχια του. Ένας γεράκος έχει κρεμαστεί από τα τείχη και τα χτυπά σαμανιακός. Είναι αλήθεια ότι τα τείχη έχουν χτιστεί με χώμα που δεν κρατά καθόλου. Με το ρυθμό που γίνεται σύντομα δεν θα μείνει κομμάτι όρθιο. Το θέαμα είναι αξέχαστο. Όλο αυτό το διάστημα οι Τούρκοι κοιτούν λυπημένοι να κρεμίζονται τα προστατευτικά τους τείχη. Γευματίζουμε στο πλοίο και ο ναύαρχος φεύγει για τη Σούδα μετά το φαγητό. 26 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Σάββατο. Γευματίζουμε στο Φωκό. 27 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Κυριακή. Ο στρατιωτικός ιερέας του τομέα, ο Αβάζ Λακρουά, τελεί τη λειτουργία στο τουρκικό σχολείο. Μετά το τέλος της λειτουργίας πηγαίνουμε στο νεκροταφείο, όπου ο Αβάζ θα ευλογήσει τα μνήματα των δύστιχων στρατιωτών μας. Η τελετή είναι συγκινητική. Τα κρητικά νεκροταφεία είναι αρκετά παράξενα. Υπάρχουν μεγάλα πέτρινα ορίγματα, σαν μεγάλα μνήματα, στα οποία τοποθετούν τις ορούς πάνω σε ψάθινες βάσεις. Τα μνήματα κλείνονται ερμητικώς. Έπειτα από 2-3 χρόνια τα ανοίγουν, βγάζουν τα οστά που τα πετούν σε ένα πηγάδι, ένα είδος ομαδικού τάφου που το σκεπάζουν απλά με μια σανίδα. Στις 1 μετά μεσημβρίαν, οι κάτοικοι από το Καβούσι έρχονται να παραδώσουν τα όπλα τους. Τους στέλνουμε τις σάλπιγγες μαζί με ένα μικρό απόσπασμα. Η τελετή διεξάγεται στο Κονάκι. 28 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Δευτέρα. Φεύγουμε με τον Λαταπή για τη Βιάνο, όπου αύριο θα γίνει παράδοση των όπλων. Ο καιρός είναι πολύ καλός. Γευματίζουμε στο Βατοπηγάδι. Έπειτα πηγαίνουμε να επισκεφθούμε το μικρό φυλάκιο του Σικολόγου. Το κατάλημα που έχει δοθεί στους στρατιώτες είναι πολύ μικρό και ζητώ να βρεθεί ένα άλλο, ή δε μη θα πάρω το φυλάκιο από εκεί και θα το εγκαταστήσω στο Καλάμι. Φτάνουμε στον Άγιο Βασίλειο στις 5 μετά μεσημβρίαν. Μας υποδέχονται οι προεστοί και οι υπεύθυνοι σκοποί που έχουν συγκεντρώσει τα όπλα. Οι στρατιώτες είναι εγκατεστημένοι σε ένα μεγάλο σπίτι όπου στεγαζόταν το σχολείο. Ο Λοχίας έχει εγκατασταθεί σε ένα μικρό σπίτι απέναντι. Περιφερόμαστε στο χωριό ως ότου ετοιμαστεί το φαγητό. Οι δρόμοι είναι καθαροί και ο Λοχίας τους έχει επιδιορθώσει. Δεν υπάρχουν πια ζώα να περιφέρονται ελεύθερα και το σκούπισμα είναι υποχρεωτικό. Ήδη το αποτέλεσμα είναι καλό. Γευματίζουμε σε ένα σπίτι δίπλα από το φυλάκιο. Προσκαλώ τον Λοχία να πάρει ένα καφέ μαζί μας με σκοπό να τον αναδείξω στα μάτια των κατοίκων. Κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο. 29 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Αναχωρούμε πολύ νωρίς με υπέροχο καιρό. Βγαίνοντας από το χωριό μου δείχνουν μια πέτρινη αψιδωτή γέφυρα σε μια κρυμμένη χαράδρα που χτίστηκε υπό την επίβλεψη του Λοχία. Πρόκειται για ένα αρκετά καλό έργο. Φτάνουμε στη Βιάνο στις 8:30 π.μ. Μας υποδέχεται μεγάλο πλήθος με τον επίσκοπο, τον κλήρο και τον υπολοχαγό που διοικεί το φυλάκιο. Οι στρατιώτες είναι οπλισμένοι. Πηγαίνουμε στο σπίτι του επισκόπου και αφού δροσιζόμαστε μεταβαίνουμε στο σπίτι του υπολοχαγού όπου θα γευματίσουμε. Ο Παπαμαστοράκης, ο έπαρχός μας, μας ξεναγεί στην πόλη.
Και εδώ επίσης η παρουσία του φυλακίου μας έχει συμβάλει στην εξυγίανση της περιοχής. Ακούμε από παντού να πέφτουν πυροβολισμοί και βλέπουμε να περνούν ένοπλοι άντρες που έρχονται να μας παραδώσουν τα όπλα τους. Στην πόλη κυριαρχεί η εορταστική ατμόσφαιρα. Γεύμα στο κυρίο Φλουερί μαζί με τους προεστούς. Ο επίσκοπος, όντας κουρασμένος, ζήτησε συγγνώμη και δεν παρίσταται. Μετά το γεύμα πηγαίνουμε στο σπίτι του επισκόπου. Τα χωριά καταφτάνουν διαδοχικά με τα όπλα τους. Αναγγέλουν την άφηξή τους, ρίχνοντας με τα όπλα και μοιάζει με επίδειξη παλικαριάς.

Όλες οι κορυφές πάνω από τη Βιάνο είναι γεμάτες με ένοπλους που επιδίδονται σε λισαλαίους πυροβολισμούς. Θέλουν να ρίξουν μέχρι και την τελευταία σφαίρα τους. Βρισκόμαστε στο μπαλκόνι της Επισκοπής. Τα χωριά παρελάβουν διαδοχικώς από μπροστά μας, ζητοκραυγάζοντας. Είναι πολύ πρωτότυπο. Σε ένα βραχώδες μέρος έξω από το χωριό, ο κόσμος πυροβολεί έναν αυτοσχέδιο στόχο, βάζοντας στοιχήματα. Όλοι έχουν εορταστική διάθεση και οι ταράτσες των σπιτιών είναι γεμάτες με γυναίκες και παιδιά. Είναι αξιοθαύμαστο πως δεν συμβαίνουν ατυχήματα. Στις 2 μετά μεσημβρία συγκεντρώνουμε τους ενόπλους κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σε ομάδες ένα χωριό. Οι στρατιώτες παίρνουν τα όπλα και οι σάλπιγγες τους ακολουθούν για να σταθούν στην κεφαλή της πορείας. Μεταβαίνουμε με τον επίσκοπο, τον έπαρχο και τους προεστούς στη μικρή πλατεία μπροστά από το φυλάκιο που βρίσκεται απέναντι στην κρίνη. Στεκόμαστε κάτω από το μεγάλο πλατάνι που σκεπάζει όλη την πλατεία. Δίνει σήμα και η ηχή σάλπιγγα και η κοινότητα Βιάνου φτάνει για να παραδώσει τα όπλα της. Όλες οι κάνες των τουφεκιών είναι στολισμένες με λουλούδια ή με κλαδιά ελιάς. Ο επίσκοπος έχει επίσης το τουφέκι του, ένα υπέροχο και ολοκένουριο μαρτίνι. Το στράτευμα σταματά και ο επίσκοπος πολύ συγκινημένος μου παραδίδει το όπλο του. Έπειτα 4 μικρά κορίτσια, το ένα τους με φόρεμα στα χρώματα της γαλλικής σημαίας, μου παραδίδουν το καθένα από ένα όπλο. Έχω δακρύσει. Ο κύριος Παπαμαστοράκης μου διαβάζει ένα μικρό λόγο πολύ εύστοχο. Απαντώ και αντιμετωπίζω ενθουσιώδεις αντιδράσεις μετά από κάθε πρόταση που μεταφράζει ο διερμηνέας. Είναι όλοι πολύ συγκινημένοι και πολύ κλαίνε σαν μικρά παιδιά. Ένας ηλικιωμένος 75 ετών έρχεται και μου παραδίδει πρώτος το τουφέκι του και μου φυλά κλαίγοντας τα χέρια λέγοντάς μου: «Ευλογημένος να είναι ο εκπρόσωπος του ευγενούς γαλλικού έθνους, στον οποίο καταθέτω αυτοβούλο στο όπλο μου, αφού αυτός μας βοήθησε για να αποκτήσουμε την ελευθερία μας».

Το πλήθος με περικυκλώνει. Όλοι τους θέλουν να παραδώσουν σε μένα το τουφέκι τους. Μου φιλούν τα χέρια. Είμαι τόσο συγκινημένος που με τα βίας καταφέρνω να μιλήσω. Όλα τα πει και ο υπολοχαγός Φλωρί κλαίνε σαν μικρά παιδιά. Κάθε χωριό έρχεται διαδοχικά να παραδώσει τα τουφέκια του. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη γιορτή. Ο πολεμικός αρχηγός της επαρχίας έρχεται με το γιο του για να μου παραδώσει το όπλο του και συγχρόνως μου δίνει τη φωτογραφία του. Το απόγευμα πηγαίνουμε να επισκεφθούμε την αρχαία Ακρόπολη που είχε μετατραπεί από τους Τούρκους σε μικρό οχυρό. Δείπνω στο σπίτι του επισκόπου. Ο καημένος είναι τόσο πολύ ταραγμένος και συγκινημένος από τα γεγονότα της ημέρας που έχει σοβαρή ημικρανία και ζητά την άδεια να αποσυρθεί. Οι κάτοικοι από τον Βαχό με βάζουν να υποσχεθώ ότι θα περάσω από το χωριό τους κατά την επιστροφή μου στην Ιερά Πέτρα. 30 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Γευματίζουμε στο σπίτι του Επισκόπου και αναχωρούμε στις 11:30 π.μ. Ο Λαταπή έχει φύγει από πολύ νωρίς, διότι έχει επίγουσα δουλειά στην Ιερά Πέτρα. Θα διανυκτερεύσω στις Μουρνιές για να κόψω τη διαδρομή στα δύο. Φεύγουμε στις 11:30 π.μ. Περνούμε από ένα κακοτράχαλο βραχώδες μονοπάτι και φτάνουμε στο Βαχό. Είναι ένα ωραίο μικρό χωριό χαμένο μέσα στο πράσινο. Ο πληθυσμός μας υποδέχεται με ενθουσιασμό. Έχουν ετοιμάσει ένα πραγματικό φαγοπότι, στο οποίο δεν καταφέρνουμε να πάρουμε μέρος, καθώς έχουμε φάει μόλις πριν λίγη ώρα. Αλλά προκειμένου να μην πληγώσουμε τους οικοδεσπότες μας, παίρνουμε μαζί μας ένα ψητό γουρουνάκι γάλακτος που το τρώμε στις Μουρνιές. Όταν μας υποδέχονταν οι κάτοικοι, σχημάτιζαν αλυσίδα μπροστά από την είσοδο του χωριού και ο κάθε κάτοικος κρατούσε από ένα κλαδί ελιά στο χέρι. Φτάνουμε στις Μουρνιές στις 5 μετά μεσημβρίαν. Επίσκεψη στο φυλάκιο που είναι πολύ καλό. Γεύμα στο σπίτι του Χατζάκη. 1η Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Αναχώρηση στις 7 π.μ., άφηξη στην Ιερά Πέτρα στις 10:15. Στο δρόμο συναντώ έναν ταχυδρόμο που μου παραδίδει ένα μεγάλο φάκελο. Τον ανοίγω και μαθαίνω ότι ο πρίγκιπας Γεώργιος αναμένεται πολύ σύντομα. Υπάρχουν οδηγίες για την τελετή. Ο ναύαρχος σε ένα μεγάλο γράμμα μου γνωστοποιεί ότι οι ναύαρχοι θα αναχωρήσουν προσεχώς. Θα διατηρηθούν στην Κρήτη 2 τάγματα από κάθε δύναμη μέχρι νεοτέρας. Οι διοικητές του τομέα θα συνεχίζουν να κυβερνούν την περιοχή τους. Ο ναύαρχος με δεσμεύει να παραμείνω μέχρι το πέρας της οργάνωσης του τομέα. 2 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Παρασκευή. Ο Άγγλος ναύαρχος Νόελ φτάνει με το Revenge στις 3 μετά μεσημβρίαν. Ανεβαίνω στο πλοίο. Ο ναύαρχος δείχνει πολύ συμπαθής. Φέρνει έναν Τούρκο από την Κάντια. Φεύγει αμέσως. Ο επίσκοπος, η προεστή και τα στρατεύματα είχαν προετοιμαστεί να υποδεχθούν τον ναύαρχο και απογοητεύονται. 3 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Σάββατο. Το Κοντόρ ξεφορτώνει 13 γαϊδούρια στην παχιά άμμο. Ο υπολοχαγός Μεγά φτάνει και τίθεται στη διάθεσή μου. Μου γνωστοποιούν ότι ένα από τα δύο τουρκικά άλογα που είχαμε κρατήσει πέθανε. Συντάσσουμε έκθεση για την απώλεια. 4 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Κυριακή. Κάνω τις προετοιμασίες αναχώρησης για μια περιοδία με τον γιατρό Ντεπιέ στις επαρχίες του Μεραμπέλου και του Λεσιθίου. Ο Αβάς τελεί λειτουργία για μας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας. Είναι η εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης και μας ακούτε κάθε εβδομάδα από το σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Δελή Παλταδάκη, γενικός χειρούργος, διευθυντής, ο οποίος θα μας πει και θα μας εξηγήσει διάφορα θέματα που είναι της ειδικότητάς του.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε μαζί μας με μεγάλη χαρά τον κύριο Οδηγή Μπαλταδάκη Γιώργο. Τον ευχαριστούμε που μας αφιερώνει από το χρόνο του ώστε να μας εξηγήσει, να καταλάβουμε τι γίνεται και τι παθαίνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Σήμερα θα αναλύσουμε διάφορες περιπτώσεις οι οποίες απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, όπως φαίνεται, και λόγω της καθιστικής ζωής και λόγω της διατροφής, και αφορούν παθήσεις οι οποίες εμφανίζονται στον προκτό. Κύριε Δελή Μπαλταδάκη, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ επίσης και ευχαριστώ για την δυνατότητα μας δίνετε να επικοινωνήσουμε τις ακροατές σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και την πάντα τεκμηριωμένη άποψή σας. Θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν την ειδικότητά σας και όπως βλέπουμε και λόγω, όπως είπαμε, διατροφής, καθιστικής ζωής, αλλαγή συνηθιών, αλλά και διάφορα άλλα που θα μας τα εξηγήσετε εσείς καλύτερα, αφορούν όλο και περισσότερο κόσμο και όλο και περισσότερους νέους, όπως είναι οι παθήσεις, οι αιμορραίδες, οι ραγάδες, αυτά τα...
1: Σωστό, ναι, ναι, ναι. Όσο περνάνε τα χρόνια, πράγματι εμφανίζονται αυτές οι παθήσεις με μεγαλύτερη συχνότητα, η επίπτωσή του δηλαδή μεγαλώνει, πιο συχνές, γιατί... Γιατί ξεφεύγουμε σιγά σιγά από τη φυσική ζωή που έχει αρκετή κίνηση και είμαστε μπροστά σε ένα υπολογιστή. Ξεφεύγει σιγά σιγά η εργασία από το γραφείο και γίνεται από το σπίτι. Σημαίνει πάλι καθιστική ζωή. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και κάποιες εργασίες που είναι αναγκαστικά σε μια καρέκλα όλη μέρα και όχι μόνο το 8 ώρα πλέον οι πολλοί νέοι εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από 8. Π.χ. ένας οδηγός. Όλοι οι οδηγοί, κάθε είδους οδηγοί, είτε αυτός είναι delivery, είτε αυτός είναι ταξιτζής, είτε αυτός είναι κάνει αποστάσεις από χώρα σε χώρα και μεταφορές. Επομένως, αυτές οι παθήσεις είναι τόσο συχνές που πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί κανείς μας πόσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού απασχολούν και είναι διάφορες παθήσεις της περιοχής του προκτού, όπως είπατε, η ραγάδα του προκτού, οι αιμορροίδες, τα συρίγγια και τα αποστήματα, τα περιπροκτικά, και στην περιοχή αυτή, ας μην είναι λίγο κοντά στον προκτό και αυτή, είναι και η κυστή κόκκιγος. Ας μην είναι περιπροκτική ακριβώς η εντόπιση, αλλά είναι στην περιοχή. Ναι. Άρα απασχολούν πολύ κόσμο και πράγματι κάποιοι θα ήθελαν να μάθουν τι μπορεί να είναι το ένα, μήπως έχω εγώ αυτό ή μήπως το άλλο και τι πρέπει να κάνω για να... ή να βοηθήσω τον εαυτό μου να τα συμπτώματα να είναι πιο ήπια ή να θεραπευτεί.
0: Αν μου επιτρέπετε, από τι ηλικίες ξεκινάμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα?
1: Αυτό τώρα ξεχνάτε, δηλαδή η κύστη κόκκιγος για παράδειγμα που είπαμε είναι την πάθηση της δεύτερης και τρίτης δεκαετίας της ζωής, δηλαδή η παιδιά των 15 μέχρι 25, άντε το πολύ 30 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, σε αυτή την ηλικία. Τα συρίγγια είναι συνήθως σε άντρες, τριχωτούς, κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή μετά τα 30 πλέον. Τα βλέπουμε, σας λέω, συνήθως σε άντρες, που δεν απαγορεύεται να είναι και γυναίκες, αλλά είναι πολύ πιο συνηθισμένα στους άντρες. Και μάλιστα σε αυτούς που έχουν αυξημένη τριχοφυΐα την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και ακόμα περισσότερο σε αυτούς που έχουν καθιστική ζωή. Κάθονται κάπου.
0: Αχα. Οπότε είναι ένα μεγάλο εύρος ανάλογα το τι αντιμετωπίζουμε και οι ηλικίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Πού οφείλονται, τι γίνεται με το καθένα από αυτά?
1: Ναι, για τις αιμορροίδες για παράδειγμα ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες. Ο πιο σπουδαίος από όλους είναι η χρόνια δυσκυλιότητα. Να μην μπορεί δηλαδή κάποιο άτομο να ενεργηθεί, να πάει τουαλέτα σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ας πούμε μία φορά ή δύο φορές την ημέρα. Ή να πηγαίνει και να αφιερώνει 20-30 λεπτά μέχρι να καταφέρει να ενεργηθεί. Εκτός τη δυσκυλιότητα, άλλος παράγοντας είναι η παχυσαρκία. Είναι στις γυναίκες οι πολλές εγκυμοσύνες. Είναι η παρατεταμένη ορθοστασία. Ή επαγγελματίες που αναγκάζονται να σηκώνουν βάρος. Δουλεύει στο αεροδρόμιο και μεταφέρει βαλίτσες. Ο άνθρωπος είναι χειροναχτική εργασία, που υπάρχουν πάρα πολλές χειροναχτικές εργασίες, που αναγκάζεται να σηκώνει βάρος κλπ. άνθρωποι επίσης που έχουν χρόνιο βήχα γιατί είναι ασματικοί, ηχαπίτες όπως λέμε. Και άλλες παθήσεις όπως είναι πιο σπάνιος η κύρος του ύπαθος κλπ. Αλλά βλέπουμε ότι είναι πολλά αυτά που μπορεί να τα έχουμε. Μια δυσκυλιότητα είναι συνηθισμένο πράγμα. Επίσης άνθρωποι που φοράνε από συνήθεια πολύ σφιχτά ρούχα για κάποιους λόγους. Όλα αυτά μπορεί να είναι προδιαθεσικοί παράγοντες να αναπτυχθούν αιμορροίδες ή να επιδεινωθούν ήδη υπάρχουσες.
0: Τι κάνουμε, καταρχάς πώς εμφανίζονται, τι συμπτώματα έχουμε, πώς
1: αυτό
0: το καταλαβαίνουμε.
1: Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα είναι ίσως πολύ χρήσιμο για τους ακροατές, για όποιος μπορεί να μας ακούσει και έχει υπομονή. Η αιμορραγία, το πιο συνηθισμένο ενόχλημα, σύμπτωμα είναι η αιμορραγία, η εμφάνιση αιμορραγίας, είτε κατά την κένωση, είτε και χωρίς να υπάρχει κένωση. Η αιμορραγία μπορεί να εμφανιστεί στις αιμορροίδες, μπορεί να εμφανιστεί και στη ραγάδα του προκτού. Όμως μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες παθήσεις πολύ πιο σοβαρές. Κολίτιδες, διάφορες μορφές κολίτιδας, αλλά κυρίως μπορεί να εμφανιστεί και σε ανθρώπους που έχουν καρκίνο στο παχύέντερο. Κάποιος λοιπόν που έχει αιμορραγία στα κόπρανά του ή βλέπει αιμορραγία στο χαρτί, να μην βάλει διάγνωση μόνος του, α, αιμορροίδες είναι, δεν πειράζει, θα περάσουν σε 2-3 μέρες κλπ. Και θα δούμε μετά από λίγο καιρό ότι δεν έχω τώρα χρόνο. Και να απευθυνθεί σε κάποιον γιατρό, εάν ο γιατρός του πει ότι πράγματι είναι αιμορροίδες ή δεν υπάρχει κάτι ύποπτο, κάτι επικίνδυνο, τότε πράγματι μπορεί να ησυχάσει. Όμως με την παρουσία αίματος στα κόπρανα, μην εφησυχαζόμαστε και να το αποδίδουμε εύκολα σε παρουσία αιμορροίδων ή ραγάδας ή οτιδήποτε άλλο. Άρα οι αιμορροίδες ματώνουν, πράγματι βγάζουν αίμα. Εκτός από την αιμορραγία, έχουν και πόνο οι αιμορροίδες, είναι ένα άλλο ερώτημα. Ναι, μπορεί να έχουν πόνο. Ο πόνος στις αιμορροίδες δεν είναι τόσο σημαντικός, τόσο σοβαρός, τόσο έντονος, όσο είναι στη ραγάδα του προκτού. Που η ραγάδα έχει και αιμορραγία, μικρότερη όμως από τις αιμορροίδες, αλλά έντονο, εντονότατο πόνο την ώρα της αφόδευσης. Άρα, ασθενής που έχει τόσο έντονο πόνο, πιθανότατα πρόκειται για ραγάδα. Οι αιμορροίδες πονάνε όταν κάνουν την επιπλοκή που λέγεται θρόμβωση, όταν πήξει το αίμα μέσα σε μια αιμορροίδα. Τότε όμως ο ασθενής μπορεί να πιάσει ένα μικρό εξόγκωμα, ένα μικρό ζύδιο γύρω από τον κοντά στον προκτό του, το οποίο είναι ας πούμε σαν ένα ρεβίδι που πονάει.
0: Να το ψηλαφίσει.
1: Αυτό είναι θρομβωμένη αιμορροίδα που δημιουργεί πόνο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε αιμορροίδες χωρίς αίμα?
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Γιατί οι αιμορροίδες, να ξέρουμε τι είναι, είναι φλέβες της περιοχής του προκτού.
0: Ναι.
1: Άρα στην περιοχή του προκτού πάει το αίμα με τις αρτηρίες και επιστρέφει με τις φλέβες. Όταν αυτές οι φλέβες για κάποιο λόγο εμποδίζονται να πάγουν το αίμα και καταστραφούν οι βαλβίδες τους, διατείνονται, είναι φλέβες και κάνουν κυρσούς ας πούμε, και τότε αυτές οι φλέβες οι διατεταμένες λέγονται αιμορροίδες. Κάποιος λοιπόν που δεν είναι μόνο οι φλέβες διατεταμένες, αλλά μπορεί να δούμε και εξογκώματα με ράκι δερματικά που παρασύρονται ταυτόχρονα και να κρέμονται κάτι σαν ρόγες σταφυλιού ή σαν μεγέθους ένα ρεβίθι γύρω από στην περιοχή του προκτού. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να είναι τόσο μεγάλες, οι αιμορροίδες υπάρχουν και δεν αιμορραγούν. Όπως και αυτοί που έχουν αιμορροίδες, που αυτές οι αιμορροίδες τους πονάνε ή αιμορραγούν, δεν αιμορραγούν κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μια αιμορροίδα, αιμορραγεί για μια μέρα, 2, 3, 5, σταματάει και αιμορραγεί πάλι μετά από ένα χρονικό διάστημα λίγων ημερών ή λίγων μηνών ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αιμορραγεί κάθε μέρα κάποια αιμορροίδα. Όταν φτάσει στο σημείο να αιμορραγεί κάθε μέρα, θέλει πλέον αντιμετώπιση χειρουργική. Χωρίς συζήτηση. Και πριν φτάσει εκεί, αλλά αιμορραγία έχουμε τακτική, αλλά όχι μπορεί καθημερινή. Όχι καθημερινή.
0: Αυτή είναι η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Διμπαλταδάκη. Πώς κρίνουμε και τι κάνουμε στις αιμορραίδες? Πάμε απευθείας χειρουργείο?
1: Όχι. Δεν είναι αυτή η θεραπεία η πρώτης επιλογής.
0: Ναι.
1: Λέμε στον ασθενή καταρχήν να διορθώσει από αυτούς τους προδιαθεσικούς παράγοντες που είπαμε πριν, να διορθώσει κάποιους. Αν μπορεί. αν μπορεί, ας πούμε, αν είναι χρόνιο, με χρόνιο βήχα, αν η ζωή του είναι καθιστική, αν έχει δυσκολιότητα να διορθώσει τη δυσκολιότητα, αν μπορεί να διορθώσει την παχυσαρκία του κλπ. Εάν κάτι από αυτά μπορεί να τα διορθώσει, τη δίαιτά του, να βάλει την κίνηση στη ζωή του κλπ. Και μπορεί να βελτιωθεί και, να, και που έχει, ας πούμε, κάθε 2-3 μήνες αιμορραγία και να έχει κάθε 6 μήνες μια φορά να βλέπει στο χαρτί λίγο αίμα, αυτός ο άνθρωπος και οι αιμορροίδες του κρίνουμε εμείς ότι είναι δεύτερο βαθμό, δεν υπάρχει λόγος να χειρουργηθεί. Αλλά η ένδειξη για χειρουργείο είναι συσχετίζεται πάντα με το τι βαθμού αιμορροειδοπάθεια έχει ο ασθενής, πόσο προχωρημένες είναι οι αιμορροειδές του δηλαδή, γιατί ένας που έχει πολύ προχωρημένο στάδιο και του πούμε να περπατάς ή να μην βάζεις σφιχτά ρούχα, κάτι τέτοια, αυτά δεν ωφελούν καθόλου, δεν θέλει χειρουργείο. Άρα μπορεί να διορθώσουμε κάποια από αυτά και αν διορθωθούμε, ok. Υπάρχουν και φάρμακα που βοηθάνε την αιμορροειδοπάθεια ή τις κρίσεις της αιμορροειδοπάθειας, που και αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν τοπικές αλυφές που πράγματι δεν έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο, ό,τι αλυφές και να είναι αυτές, είτε φαρμακευτικές, υπάρχουν και διάφορα
0: φυτικά,
1: από διάφορους βότανα και δεν ξέρω τι, από χόρτα, από, τίποτα δεν ωφελεί. Και το χειρουργείο είναι η τελευταία λύση που δεν είναι βαριές επεμβάσεις κατά κύριο λόγο και υπάρχουν διάφορες επεμβάσεις. Γιατί εξαρτώνται, είπαμε, από το στάδιο του ασθενούς, από τις απαιτήσεις του ασθενούς, από την ηλικία του ασθενούς, από το αν έχει επηρεαστεί πολύ ο αιματοκρίτης. Ένας ασθενής που έχει φτάσει σε κάτω από 20 αιματοκρίτη από την απώλεια αίματος από τις αιμορροίδες, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο ριζικά.
0: Στις
1: θεραπείες αυτές, λοιπόν, είπαμε τις συντηρητικές, ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Πρώτα να διορθώσουμε τα προβλήματα αυτά, τους παράγοντες προδιαθεστικούς, να χρησιμοποιήσουμε κάποια φάρμακα ή κάποιες τοπικές αλυφές. Εδρό, λούτρα βοηθάνε αρκετά.
0: Ναι.
1: Λιαρό νερό. Αν δεν αποδώσουν αυτά, τότε συζητάμε με τον γιατρό μας τι χειρουργείο είναι το καλύτερο για, για το συγκεκριμένο στάδιο αιμορροειδοπάθειας που έχει ο κάθε ένας χωριστά.
0: Γιατρέ μου, τι ποιότητα ζωής έχει ένας ασθενής ο οποίος έχει δευτέρου βαθμού, ας πούμε, και μετά?
1: Ναι. Μπορεί να μην τον, δευτέρου βαθμού δεν τον επηρεάζει ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Από τρίτου βαθμού και μετά, τρίτου βαθμού σημαίνει ότι πηγαίνουμε στην τουαλέτα, βγαίνουν έξω οι αιμορροίδες και πρέπει να τις βάλουμε μέσα με το χέρι.
0: Αχα.
1: Και τις βάζουμε, τις πρόχνει μέσα ο ασθενής και μπαίνουν μέσα και μένουν εκεί. Η ποιότητα ζωής δεν είναι και τόσο καλή, γιατί κάθε φορά που πάει τουαλέτα πρέπει να έχει το δικό του χώρο, τον ιδιωτικό. Δεν μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε τουαλέτα. Θέλει να καθαριστεί με τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει μάθει να καθαρίζεται ή που το έχει συστήσει ο γιατρός του. Αιμορραγεί τακτικά. Μπορεί να έχει τεράστια επεισόδια θρόμβωσης. Άρα από τρίτου βαθμού αιμορροίδα και η τέταρτο ακόμα περισσότερο, πλέον υπάρχει ένδειξη για χειρουργείο. Γιατί εκτός από το ότι αιμορραγεί την ώρα αυτή, ο ασθενής μπορεί να έχει και άλλα συμπτώματα. Παραδείγματος χάρη, το συνηθισμένο είναι να έχει φαγούρα. Ένα αίσθημα τσουξίματος ή ότι υπάρχει ένα βάρος στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Και με λίγα λόγια,

0: ναι. όπως το θέσατε. Γίνει το πρόβλημα. Τι όμως, πώς να το πω,
1: επιπλοκές,
0: τι επιπλοκές έχει και τι, και τι ταλαιπωρία έχει, γιατί προφανώς
1: σε πόσες μέρες πρέπει να ο άνθρωπος να είναι στην κλινική, στο νοσοκομείο, πόσο και,
0: αλλά και μετά για την ανάρρωση
1: του. Αυτά απασχολούν όλους τους ανθρώπους τα ερωτήματα, σωστό. Βέβαια. Άρα υπάρχουν διάφορα χειρουργία που μπορούν να γίνουν με λέιζερ, ναι. να γίνουν με τη χρήση υπερήχων, μπορούν να γίνουν με χρήση ειδικών συρραπτικών μηχανημάτων, με μηχανήματα ιατρικά τα οποία βγάζουν ενέργεια και να βγάλουμε τις αιμορροίδες με τα μηχανήματα αυτά, ας πούμε ειδικές διαθερμίες, ναι. να τα πω έτσι. Ναι. Και επίσης υπάρχουν και η κλασική μέθοδος με το νηστέρι που αφαιρούμε τις υπάρχουσες αιμορροίδες, τις βγάζουμε και τις πετάμε. Ναι. Αυτή η μέθοδος είναι και η πιο αποτελεσματική. Να τις βγάλουμε τις αιμορροίδες, να τις πετάξουμε. Είναι η πιο αποτελεσματική μεν, γιατί έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα καλύτερα από όλες τις άλλες, έχει όμως την πιθανότητα, αυξημένη πιθανότητα να μεγαλύτερων, πολύ περισσότερων επιπλοκών και πιο σοβαρών επιπλοκών. Επίσης έχει μεγαλύτερη περίοδο ανάρρωσης. Δεν μπορεί ο ασθενής να πάει μετά από 2 ή 3 μέρες στην εργασία του, εάν έχει κάνει αυτή τη ριζική επέμβαση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως ασθενείς που πράγματι τη χρειάζονται. Και είναι καλό να αφιερώσουν μια εβδομάδα να απέχουν από την εργασία τους, για την υγεία τους δηλαδή, αφού ξέρουν ότι με αυτή τη μέθοδο το επόμενο διάστημα της ζωής τους θα είναι κατά πάσα πιθανότητα απαλλαγμένο από συμπτώματα αιμορροίδας. Παυσίπονα υπάρχουν σήμερα πάρα πολλά, άρα τον πόνο μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Αν κάποιος ασθενής λοιπόν έχει προχωρημένη αιμορροιδοπάθεια ή έχει ήδη ένα άλλο χειρουργείο που έχει αποτύχει, η επιλογή μας είναι αυτή η μέθοδος, η παλιά, η επιθετική με την αφαίρεση των αιμορροίδων. Υπάρχουν όμως, δεν έχουν ανάγκη όμως όλοι οι άρρωστοι από αυτή τη μέθοδο. Πράγματι υπάρχουν άρρωστοι σε πιο αρχικό στάδιο που μπορούν κάλλιστα με τη χρήση λέιζερ, με τη χρήση υπερήχων να αντιμετωπιστούν και με αυτές τις μεθόδους που είναι περίπου ή σχεδόν ανώδυνες, ο ασθενής να επιστρέψει στην εργασία του σε 2 σε 3 μέρες. Και χωρίς να έχει ανάγκη από αναλγητικά. Άρα πολλοί επιλέγουν αυτές τις 2 μεθόδους γιατί διευκολύνονται πάρα πολύ στο χρόνο ανάρρωσης και κυρίως στην επιστροφή στην εργασία τους, που είναι κάποιους παράγοντες που τον παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη πολλοί νέοι εργαζόμενοι σήμερα.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, γιατρέ μου, από αυτά που μας είπες είναι ότι όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση και όσο νωρίτερα παρέμβουμε, ουσιαστικά είναι και πιο μικρή η επέμβαση που κάνουμε.
1: Σωστά. Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: και πιο γρήγορη.
1: Με γρήγορη ανάρρωση, χωρίς να απαιτείται αποχή μεγάλη από την εργασία, έτσι. Και χωρίς να έχει τόσο πολύ πόνο.
0: Για...
1: Ακριβώς έτσι.
0: Αυτό.
1: Άρα δεν αφήνουμε τους αρρώστους να πάνε στο τελευταίο στάδιο και να τους πούμε, α, έλα τώρα να σου κάνουν την κλασική μέθοδο με το μαχαίρι, να τις βγάλουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί και μέχρι να φτάσει εκεί ο ασθενής έχει ταλαιπωρηθεί πολλά χρόνια με τις αιμορροίδες του και το χειρουργείο είναι πιο δύσκολο.
0: Και δεν αφήνουμε και τους εαυτούς μας βασικά να φτάσουν σε αυτό το στάδιο μέχρι να πάνε στο γιατρό και να το πάρουν απόφαση, διότι πολλοί κόσμος, κακά τα ψέματα και λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής, ντρέπεται, το σκέφτεται, δεν θέλει, δεν, καθυστερώντας να κάνει τη διάγνωση και καθυστερώντας φυσικά να πάρει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Σου λέει θα πάω στο φαρμακείο, θα πάρω μια αλυφή, θα βάλω αυτό, θα βάλω τ' άλλο, να μην χρειαστεί να κάνω την επέμβαση. Καθυστερώντας και πολλές φορές φτάνοντας στο τελικό στάδιο, το οποίο αναγκαστικά κάνουμε μεγαλύτερη επέμβαση και μεγαλύτερη ταλαιπωρία ουσιαστικά.
1: Γράψατε, είναι πραγματικά η πραγματικότητα η σημερινή. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι λειτουργούν. Ας το να δούμε όπως το περιγράψατε ακριβώς. Mm. Και γιατί έχουν και τη σχετική αναστολή ή τη σοβαρή αναστολή το να πάνε στο γιατρό και να δείξουν τους φυκτήρες τους, που το έχουμε σαν λαός. και το άστο και θα δούμε και πάρε κάτι, κάνε κάτι εύκολο για σήμερα και αύριο θα δούμε. Αυτό είναι ακριβώς που αποτελεί τη σημερινή πραγματικότητα. Καλό θα ήταν να μην το κάνουμε έτσι. Ειδικά όταν έχουμε μόνο αίμα, που το αίμα μπορεί να κρύβει και κάποια άλλα νοσήματα,
0: μπράβο,
1: όπως είπαμε.
0: Κάτι πολύ σοβαρότερο.
1: Όσο το αφήνουμε και φτάσει στο τελικό στάδιο η αιμορροιδοπάθεια, τόσο το χειρουργείο είναι πιο δύσκολο. Και εκτός από το ότι έχει ανάρρωση πιο...
0: και πιο επώδυνο.
1: Έχει και πιθανότητες και εμφάνισης και άλλων επιπλοκών.
0: Μάλιστα. Εγώ αυτό θέλω να κρατήσουμε.

0: από τις αιμορραϊδές και να πούμε και δύο λόγια για τη ραγάδα, η οποία mm-hmm. και αυτή εμφανίζεται σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
1: Πολύ σωστά. Και ειδικά σε νέους ανθρώπους, και πιο νέους ανθρώπους. Η ραγάδα είναι ένα σκίσιμο στον προκτό, συνήθως από δυσκολιότητα προκαλείται και αυτό, που αν δεν θεραπευτεί, που πρέπει να πηγαίνουμε γρήγορα στο γιατρό. Εδώ είναι πολύ μεγάλη ανάγκη το γρήγορα, όταν έχουμε αυτόν τον έντονο πόνο την ώρα της αφόδευσης, αυτό θα πει ραγάδα, την ώρα που βγαίνουν τα κόπρανα, πονάει πάρα πολύ ο ασθενής. Αυτός ο ασθενής πρέπει να πάει πάρα πολύ γρήγορα στο γιατρό, για τον απλούστατο λόγο ότι σε αυτή τη φάση, την οξία των ολίγων ημερών ιστορικό, αυτός ο ασθενής μπορεί με συντηρητική, με αληφή δηλαδή, να θεραπευτεί, να αντιμετωπιστεί, πλήρως να θεραπευτεί. Αν αφήσουμε τη ραγάδα να χρονίσει και πάει πάνω από 10 μέρες, γίνει μηνών, ναι, τότε η συντηρητική θεραπεία, ναι μεν χορηγείται στον άρρωστο, αλλά με πολύ λίγες ελπίδες επούλωσης. Και αναγκαζόμαστε να πάμε στο χειρουργείο. Που και σε αυτό το χειρουργείο ουσιαστικά υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, αλλά έχουμε καταλήξει στην πλάγια σφιχτηροτομή ως την χρυσή μέθοδο αντιμετώπισης της συγκεκριμένης πάθησης. Και εδώ το λέιζερ έχει θέση και ως νέα μέθοδος μοντέρνα και μια παλιά μέθοδος που τη λέμε διαστολή του προχτού. Αυτή έχει καταργηθεί ουσιαστικά. Η πλάγια σφιχτηροτομή είναι η επέμβαση που είναι γρήγορη. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να μείνει στην κλινική. Σε λίγες ώρες πάει σπίτι του και σε 2-3 μέρες πάει στην εργασία του. Δεν πονάει την άλλη μέρα ιδιαίτερα. Απλώς θέλει μια τοπική καθαριότητα, τίποτα άλλο.
0: Αντιμετωπίζεται.
1: Άρα, πόνος έντονος, οξύς την ώρα της αφόδευσης, πρέπει να πηγαίνουμε αμέσως στο γιατρό, γιατί υπάρχει πιθανότητα μόνο με τη χρήση μιας αληφής, μιας όχι συγκεκριμένης, μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν διάφορα σκευάσματα, να αντιμετωπιστεί και να θεραπευτεί.
0: Μάλιστα.
1: Και τα συρρίγγια που υπάρχουν στην περιοχή επίσης, και αυτά το συντομότερο.
0: Τι παρουσιάζεται στο συρρίγγιο, γιατρέ μου?
1: Στο συρρίγγιο βγάζει, έχει κάποιος ασθενής μια μικρή πληγή πολύ κοντά στον προχτό, σαν μέγεθος φακής, μια πληγούλα από την οποία βγαίνει έξω για μήνες ή για χρόνια λίγο υγρό, το οποίο μπορεί να είναι λίγο αιματηρό, ποιόδες, κοπρανόδες, ορόδες. Δηλαδή βλέπουμε στο σώρχο μας να λερώνεται με μια σταγονίτσα από υγρό που βγαίνει δίπλα από τον προχτό, από μια τρυπούλα. Αυτή η τρυπούλα ουσιαστικά είναι το ένα σκέλος, η μία έξοδος από ένα τούνελ, από ένα συρρίγγιο όπως λέμε. Συρρίγγιο είναι η σύρεγγα, όπως βλέπουμε τη σύρεγγα και στον δρόμο, που έχουν είσοδο και έξοδο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην προηγική του προκτού. Η μία έξοδος είναι στο δέρμα, αυτό που βλέπουμε που βγάζει τη σταγόνα, και η είσοδος από το συρρίγγιο είναι μέσα στο έντερο, σε κάποιο σημείο του έντερου, χαμηλά, κοντά στον προκτό. Και βγαίνει λίγο υγρό, μπαίνει υγρό μέσα από το έντερο και βγαίνει από το δέρμα έξω. Αναπτύσσονται μικρόβια και αυτό μπορεί να γίνει απόστημα. Μπορεί να το ανοίξουμε μόνο του ή να το ανοίξουμε εμείς ως χειρουργοί, το απόστημα αυτό, και να μετατραπεί σε συρρίγγιο, να μεταπέσει σε συρρίγγιο. Είναι μια νόσος δηλαδή ουσιαστικά που έχει δύο φάσεις, την οξία φάση και τη χρόνια φάση.
0: Έχει πόνο?
1: Ο πόνος είναι μόνο όταν έχουμε απόστημα. Αυτός που έχει απόστημα είναι σαν να έχει ένα μεγάλο δοθυΐνα. Να το πω με μια έκφραση που είναι γνωστή στην Κρήτη, σαν να έχει ένα μεγάλο μαλάθρακα. Έτσι το λένε διάφοροι άνθρωποι που έρχονται. Ένα μεγάλο δοθυΐνα στην περιοχή. Όταν έχει αυτό το απόστημα που το πιάνει και είναι ένα καρύδι που πονάει πολύ και είναι κατακόκκινο, αυτό θέλει άνοιγμα με λίγο τοπική αναισθησία ή με γενική αναλόγως με το μέγεθος και την εντόπιση του. Άνοιγμα για να φύγει το πίον. Μετά από αυτό το άνοιγμα θα μείνει μια μικρή πληγούλα στο τέλος, που από αυτή τη μικρή πληγούλα που λέμε θα τρέχει, είναι το στόμιο του συρρίγγιου που θα τρέχει λίγο υγρό. Αυτά το συρρίγγιο, και αυτό για να πρέπει να αφαιρεθεί θέλει χειρουργείο.
0: Έτσι. Είναι δύσκολο το χειρουργείο.
1: Και μέθοδοι για να το αφαιρέσουμε. Πάντως πρέπει να εξαλειφθεί το συρρίγγιο, αυτή η επικοινωνία του εντέρου με το δέρμα πρέπει να εξαλειφθεί.
0: Γιατί κρύβει άλλα πράγματα τα οποία
1: μπορεί να επεκταθεί και στην άλλη πλευρά, στον άλλο γλουτό, να τα συρρίγγιο το ένα να γίνουν 2 ή 3 ή τυφλά άλλα συρρίγγια και να γίνει πλέον πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση τους, έως αδύνατη.
0: Κατάλαβα. Κύριε Δήμη Μπαλταδάκη, ήσασταν κατατοπιστικότατος σε όλα. Και ομολογουμένως δεν μας έφτασε η εκπομπή για να καλύψουμε πλήρως, οπότε επιφυλάσσουμε να σας ενοχλήσουμε και για δεύτερη, ώστε να καλύψουμε πλήρως το κομμάτι αυτό. Όμως η ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας έχει τελειώσει. Εγώ θέλω να μας πείτε Πού μπορεί να σας βρει κάποιος για να ενημερωθεί για όλα αυτά, αν έχει κάποιο θέμα να το συζητήσει μαζί σας?
1: Είναι το κινητό μου τηλέφωνο στο ίντερνετ. Δεν το έχω κρυφό, το είναι στο το κινητό μου. Μπορεί να το βρει οποιοδήποτε και να πάρει εκεί. Και το ιατρείο μου από Δευτέρα και πέρα θα είναι απέναντι από τον Άγιο Μινά στο Κρέτεντερ Κλίνικ που έχει τα ιατρία του εκεί, το Κρέτεντερ Κλίνικ, το δεύτερο όροφο.
0: Εξαιρετικά.
1: Τέλος πάντων, εκεί μπορεί στο Κρέτεντερ Κλίνικ, στα ιατρία των Άγιο Μινά απέναντι.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Γιατρέ μου, και πάλι σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.

Με όλα αυτά τα σημαντικά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Νομίζω ότι ήταν μια εκπομπή που μας έγισε πολλές απορίες και καλό θα είναι, όπως καταλάβαμε, όταν το πρόβλημα δημιουργείται, όσο και αν τρεπόμαστε κάποιες φορές για λόγω του σημείου το οποίο συζητήσαμε σήμερα, όσο και αν έχουμε κάποιες αναστολές, καλό θα είναι να επισκεφτόμαστε το γιατρό μας. Να επισκεφτόμαστε το γιατρό μας ώστε να προλαμβάνουμε πριν χρειαστεί κάτι μεγαλύτερο να κάνουμε, κάτι πιο επώδυνο. Ακούσατε και σήμερα την εκπομπή «Περί υγείας λόγος». Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα μαζί σας με αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη. Θα συνεχίσουμε σήμερα με το βίο και το έργο του Μωυσέως, του μεγάλου αυτού προφήτη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με το βίο, με τα έργα του προφήτη Μωυσέως. Ο Μωυσής, ο οποίος είναι γνωστός κατά το όνομά του, όμως απόμακρος, συγχωρέστε μου την έκφραση, με την έννοια των χρόνων. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης έχουν μια μεγάλη απόσταση από μας και βλέπουμε ότι με αυτούς που έζησαν στην εποχή μας, με τους τελευταίους Αγίους, και είναι αρκετοί αυτοί οι Άγιοι που αγιοκατατάχθηκαν, έχουμε μία άλλη επικοινωνία, μία άλλη ζεστασιά. Όμως αυτό το θέμα οφείλεται σε μας και όχι στην αγιότητα εκείνων των προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης. Εμείς δεν έχουμε γνωρίσει καλύτερα τους Αγίους αυτούς της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί δεν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη και γιατί δεν ξέρουμε στοιχεία για τον βίο τους, δεν μελετάμε. Όσο όμως μελετάς το βίο αυτού του αγνώστου Αγίου, τόσο έρχεται πιο κοντά σου και εκείνος και εσύ πηγαίνεις πιο κοντά του. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να πούμε κάποια πράγματα για τον Μωυσή και θεωρώ ότι θα σας αρέσει ο βίος του και θα δείτε κάποια σημεία τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά, που πραγματικά θα μας κάνει να τον αγαπήσουμε πιο πολύ, αυτό τον Άγιο, το Δίκαιο, τον προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης. Να πούμε καταρχήν ότι ο Μωυσής συνεχίζει σε μία αλληλουχία γεγονότων, διαδέχεται τους μεγάλους πατριάρχες, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, για τους οποίους έχουμε μιλήσει ήδη. Θα μιλήσουμε σήμερα λοιπόν για τον Μωυσή ως συνέχεια αυτών, γιατί όπως το βλέπουμε και στη διδασκαλία των Αποστόλων ή και στις ζωές των Αγίων, υπάρχει μια ενότητα και μια συνέχεια. Ο καθένας μπορεί να έχει ένα ξεχωριστό βίο, αλλά τους ενώνουν πάρα πολλά πράγματα. Τους ενώνει η ίδια πίστη στο Θεό, τα ίδια βιώματα. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής θα πατήσει επάνω σε αυτό που ήδη έχουν διαμορφώσει οι πατριάρχες, δηλαδή την μονοθεία. Αλλά θα μας μιλήσει για μια ηθική μονοθεία και θα αναφέρω τι είναι αυτό. Ο Μωυσής είναι μια θρησκευτική προσωπικότητα μεγάλη, αλλά είναι και μια πολιτική προσωπικότητα. Είναι ένας θεόπτης, γιατί αξιώνεται να δει πρόσωπο προς πρόσωπο τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας ηγέτης ο οποίος καταφέρνει να ενώσει ένα λαό, να του εμφυσίσει την πίστη και την ελπίδα ότι υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον για αυτό το λαό και να το καταφέρει πηγαίνοντάς τον, βγάζοντάς τον από την Αίγυπτο και οδηπορώντας μαζί τους για 40 χρόνια. Αυτό που τον έκανε πολύ γνωστό ως προς την πτυχή αυτή της πολιτικής είναι το ότι ένωσε το λαό του, το λαό του Θεού, με κοινή γλώσσα, κοινές παραδόσεις, ήθη, έθιμα και βέβαια την πίστη στον ένα και μοναδικό Θεό.

Μωυσής, όπως είπαμε, είναι ένας θρησκευτικός ηγέτης, ένας άγιος, ένας θεόπτης, ένας πολιτικός ηγέτης, ένα πρόσωπο με μεγάλη πνευματικότητα και ένα πρόσωπο το οποίο παράγει, προσφέρει πολιτισμό. Γιατί πραγματικά όταν δίνεις ηθική και ανυψώνεις την ηθική σε ένα τόπο, σε ένα λαό, αυτό είναι σημάδι πολιτισμού και μάλιστα από τα πιο σημαντικά. Και τα κείμενά του και τα βιώματά του και η παιδεία που έχει λάβει δηλώνουν αυτό ακριβώς, ότι είναι ένα πρόσωπο καλλιεργημένο. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι εκτός από την Αιγυπτιακή σοφία έχει μετέχει και στην ελληνική παιδεία και είχαμε πει το χωρίο εκείνο, την αναφορά εκείνη που κάνει ο φίλον ο Αλεξανδρεύς, ο σπουδαίος αυτός φιλόσοφος της εποχής, ο οποίος συνέδεσε τον Ιουδαϊσμό και τον Ελληνισμό. Να πούμε ότι ακριβώς επειδή έχει λάβει όλη αυτή τη μόρφωση, διαλέγει να οδηγήσει τον κόσμο, το λαό, στη μονοθεία. Έτσι θα πρέπει να βλέπουμε και εμείς τον σπουδαίο ελληνικό πολιτισμό. Μας πιάνει ρίγο συγκίνησης όταν βλέπουμε την Ακρόπολη και τα άλλα αρχαία μνημεία των προγόνων μας. Θαυμάζουμε την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη γλώσσα, τον πολιτισμό. Αλλά στο θέμα της πίστεως διαλέξαμε αυτό που ήρθε και μας δίδαξε ένας Ιουδαίος, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μας μίλησε για το Χριστό και τούτο εσταυρωμένο. Εσταυρωμένο και αναστάντα. Έτσι λοιπόν, ενώ έχει όλα αυτά υπόψη του, διαλέγει να ακολουθήσει και ο ίδιος και ο λαός τον έναν και μοναδικό Θεό, να πάψουν οι άνθρωποι να λατρεύουν την κτήση και τα είδωλα. Θυμηθείτε ότι όταν ο Νείλος υπερχείλιζε και γινόντουσαν καταστροφές στις καλλιέργειες, τότε οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο Θεός Νείλος, γιατί τον Νείλο τον πίστευε για Θεό, ότι αυτός έχει αλλάξει πρόσωπο και θα πρέπει να ρίξουν τα πρωτότοκά τους, τα πρώτα τους παιδιά, για να εξευμενήσουν το Θεό. Σε τέτοιο σκοτάδι βρισκόταν η κοινωνία της εποχής. Γι' αυτό οφείλουμε πάρα πολλά στον προφήτη Μωυσέα. Γιατί ακριβώς έρχεται και ανάβει ένα λιχνάρι μέσα σε αυτό το πνευματικό σκοτάδι. Τα χαρακτηριστικά, τα καινούργια, τα σημαντικά που μας προσφέρει ο Μωυσής είναι ότι, όπως είπαμε, συνεχίζοντας το έργο των Πατριαρχών, μας μιλάει για τη μονοθεία, αλλά μας μιλάει και για έναν προσωπικό Θεό. Αν ρωτήσετε σε μια μεγάλη πόλη, ακόμα και στην Ελλάδα, ακόμα και στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, πιστεύεις ότι υπάρχει ο Θεός? Πιστεύω ότι υπάρχει μία ανώτερη δύναμη. Αυτό θα απαντήσει η πλειονότητα. Και η ανταπάντηση σε αυτό είναι: και τι τον θέλω ένα τέτοιο Θεό, ανώτερο και απρόσωπο, με τον οποίο δεν έχω σχέση. Εγώ θέλω ένα Θεό που έχει πρόσωπο. Αυτό το ξεκινάει ο Μωυσής και λέει: ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Όχι ένας άγνωστος Θεός, ένας Θεός δικός μας, και δίνει έτσι την πρώτη εικόνα ενός προσωπικού Θεού με τον οποίο μπορώ να έχω επικοινωνία, μπορώ να τον δω με τρόπο πνευματικό. Ενώνει λοιπόν το λαό με αυτόν τον τρόπο. Για αυτόν τον προσωπικό Θεό μιλάει στους συμπατριώτες του και για να ενώσει, όπως είχαμε πει, το λαό.
Είναι ένας λαός, ο λαός του Ισραήλ, ο οποίος θα έχει δίπλα του άλλους λαούς που είναι λαοί που λατρεύουν τα είδωλα. Πώς θα μπορέσει αυτός ο λαός να μην επηρεαστεί και να μείνει εδραίος στην πίστη στον ένα Θεό? Ακριβώς αυτό προσπαθεί και κάνει ο Μωυσής, γιατί και εκεί που θα πάει ακόμα, στη γη της επαγγελίας, θα βρεθούν άλλοι λαοί οι οποίοι θα έχουν τους ιδωλολατρικούς θεούς τους οποίους τα λατρεύουν. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο χρωστάμε στον προφήτη Μωυσέα. Ενώνει την πίστη στο Θεό με την πνευματική ζωή. Αυτό μην το θεωρείτε καθόλου απλό. Και πολύ αργότερα, μετά από τον Μωυσή, οι άνθρωποι, και το στυλίτευσαν οι προφήτες αυτό, οι άνθρωποι τι έλεγαν? Τι θέλει ο Θεός από μας? Θέλει να του πάμε χιλιάδες κρυάρια ή άλλα ζώα να τα θυσιάσουμε και να ικανοποιηθεί έτσι η οργή του, να τον εξευμενήσουμε? Και πήγαιναν και το έκαναν. Και όταν τελείωναν από αυτό, έλεγαν αυτό ακριβώς: τελειώσαμε με το Θεό, κάναμε αυτό που ήθελε, πάμε να ζήσουμε τώρα τη ζωή μας χωρίς ηθικό νόμο, χωρίς Θεό. Αυτό νομίζω είναι και σήμερα σημάδι της εποχής. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι 2 ώρες το πρωί της Κυριακής είναι αυτό που θα αφιερώσω στο Θεό και το υπόλοιπο, η υπόλοιπη ζωή μου, οι υπόλοιπες μέρες δεν έχουν να κάνουν καθόλου με αυτό. Έλεγε κάποιος, εγώ στο χώρο της δουλειάς μου δεν είμαι χριστιανός. Ξεχνάει την ιδιότητα αυτή. Μα πώς είναι δυνατόν να έχεις 2 πρόσωπα? Πώς είναι δυνατόν να είσαι άλλο πρόσωπο στην πραγματική σου ζωή και άλλο όταν πηγαίνεις στο ναό για να λατρεύσεις το Θεό σου? Αυτό έρχεται και το σημειώνει ο Μωυσής και δέχεται τις 10 εντολές. Και τι κάνει με αυτό ο Θεός? Ενώνει, όπως είπαμε, την πίστη με την ηθική. Γι' αυτό μιλάμε για μια ηθική μονοθεία που λέγαμε αρχικά. Δηλαδή, μονοθεία, πιστεύω στον ένα Θεό, αλλά δεν φτάνει μόνο να πιστεύω, και ο διάβολος πιστεύει και ξέρει ότι υπάρχει ο Θεός. Πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Πρέπει να μπω στο δεύτερο τμήμα που λέγεται ηθική διδασκαλία, και ο νόμος που δόθηκε από τον Μωυσή φτιάχνει έναν μία τέλεια κοινωνία. Με τον δεκάλογο, τον οποίο δέχεται σε αυτό το φοβερό βουνό, στο όρος Σινά, μέσα σε αυτό το γνώφο, σε αυτή την αποκάλυψη που δέχεται ο Μωυσής, φτιάχνεται μία τέλεια κοινωνία. Θα το πω με ένα απλό παράδειγμα και μετά θα πω και μία σκέψη. Το πρώτο είναι, Όχι να εφαρμόσουμε όλο το δεκάλογο, αλλά εφαρμόζοντας μόνο μία εντολή, το ου κλέψεις. Μπορείτε να φανταστείτε ποια κοινωνία φτιάχνουμε στο σήμερα? Μόνο με μία εντολή σταματάνε να υπάρχουν πόρτες κλειδωμένες, συναγερμοί, συστήματα ασφαλείας. Δεν υπάρχει κίνδυνο να μπει ο άλλος μέσα στο σπίτι σου. Μόνο με μία εντολή, φανταστείτε να εφαρμόζονταν οι 10 εντολές. Ένας παράδεισος επί της γης. Και σήμερα ζούμε το ακριβώς αντίθετο. Μία κόλαση επί της γης. Με το δεκάλογο λοιπόν, τι γίνεται? Ο άνθρωπος μπορεί να έχει μία τέλεια σχέση με το Θεό. Όμως, όταν έχεις μία άριστη καλή σχέση με το Θεό, τότε
αποκτάς μια πολύ καλή σχέση με τους συνανθρώπους σου και με τον ίδιο σου τον εαυτό εν τέλει. Αυτό είναι που θα σας δώσει και θα μας δώσει μια καλύτερη ζωή. Η πίστη στο Θεό και όχι η απομάκρυνση από τους ανθρώπους όπως λένε μερικοί. Είναι όλοι τοξικοί οι άνθρωποι λένε γύρω μας. Μόνο εμείς είμαστε καλοί. Δεν είναι έτσι. Στη δικιά μας ψυχή θα βρούμε τα λάθη. Γιατί όταν ένας άνθρωπος βάλει μέσα του το Θεό, τότε νιώθει πολύ όμορφα. Και νιώθουν και όμορφα και όλοι οι άνθρωποι που τον πλησιάζουν. Δεν θέλουν να φύγουν από κοντά του. Θυμηθείτε τους τελευταίους Αγίους Γέροντες. Έκαναν ταξίδια υπερατλαντικά οι άνθρωποι για να τους δουν έστω λίγο στο πρόσωπο και να ακούσουν ελάχιστες λέξεις και αισθάνονταν ότι άλλαξε η ζωή τους και ότι δεν θέλουν να απομακρυνθούν από αυτούς τους ανθρώπους. Και κάποιοι μείνανε και κοντά τους διαβίου. Γίνανε μοναχοί, μοναχές, κληρικοί, αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Θεό ή τέλος πάντων ό,τι και να έκαναν έβαλαν το Θεό προτεραιότητα στη ζωή τους. Τον ευχαριστούμε τον Μωυσή που έδειξε στην ανθρωπότητα πώς λατρεύουμε τον έναν και πραγματικό Θεό και πώς μας έβγαλε από το σκοτάδι της λατρείας της κτήσεως. Οι άνθρωποι έδειξε με αυτά που είπε και το παραδείγμα του ότι βελτιώνονται με την πίστη τους στο Θεό και με τη συνέργεια τη δική τους. Μην περιμένουμε πρόοδο πνευματική όταν μόνο προσευχόμαστε και χωρίς να κάνουμε μία προσπάθεια. Και αυτά τα δύο μαζί. Προσπαθεί ο άνθρωπος, αγωνίζεται, παλεύει και ο Θεός είναι συνεργός αυτό και έχει καλά αποτελέσματα.

Ένα τελευταίο που θα πούμε για τον προφήτη Μωυσέα είναι ο συνδυασμός που κάνει της δικαιοσύνης και της ευσπλαχνίας. Δύο έννοιες οι οποίες είναι δύσκολο να συνδυαστούν. Είναι δίκαιος ο Θεός, αλλά είναι και ευσπλαχνός ο Θεός. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και αυτό νομίζω χαρακτηρίζει όλους τους πνευματικούς πατέρες και τους πνευματικούς ανθρώπους. Ο αγώνας των πατέρων και γενικά των πιστών και των χριστιανών είναι στη ζωή τους σε σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους να είναι δίκαιοι, αλλά ταυτόχρονα να είναι και εύσπλαχνοι. Και ο συνδυασμός αυτός θέλει πολύ χάρη Θεού και πολύ διάκριση. Ένα σημαντικό που το αφήσαμε για το τέλος, γιατί θα συνεχίσουμε και πάλι για τον προφήτη Μωυσή, είναι πολλά τα στοιχεία που μας δίνει η προσωπικότητά του και το έργο του, είναι αυτή η όρη, η πολεμική μέσα στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εποχή, το έχουμε πει πολλές φορές, και να κατανοούμε το κλίμα της εποχής, τις κοινωνικές συνθήκες, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι συγγραφείς και γράφουν. Εκεί λοιπόν περιγράφεται μερικές φορές ο Θεός σαν πολεμοχαρής, σαν ένας Θεός εκδικητικός. Και όταν ο άνθρωπος μπαίνει και διαβάζει αυτά τα βιβλία, σκανδαλίζεται και λέει, μα αυτός ο Θεός δεν μοιάζει καθόλου με τον καλό και αγαθό Θεό Χριστό της Καινής Διαθήκης. Δεν έχω κανένα λόγο να διαβάσω την Παλαιά Διαθήκη. Θα διαβάζω μόνο την Καινή Διαθήκη, που εκεί πέρα είναι το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο πραγματικά πιστεύω και προσπαθώ να εφαρμόζω στη ζωή μου. Το λόγο του να εφαρμόζω στη ζωή μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα κατανοήσουμε τις εκφράσεις αυτές μόνο αν δώσουμε αυτό που θα πω τώρα. Προκειμένου να ενώσει το λαό, ο Μωυσής, και να είναι μια συμπαγής ομάδα, μίλησε για έναν Θεό ο οποίος είναι ο Θεός τους. Όμως αυτοί οι Ισραηλίτες κακώς κατανόησαν και έφτιαξαν έναν εθνικισμό. Είναι αρνητική έννοια αυτή. Και περιόρισαν, προσπάθησαν να περιορίσουν το Θεό στα στενά όρια του Ισραήλ. Ενώ ξεκίνησε και έπρεπε να είναι ενωμένοι, μετά προχώρησε παρακάτω κάτι το οποίο πήγε σε λάθος δρόμο. Εγκλωβίστηκαν στον εθνικισμό και θεωρούν ότι αυτοί υπάρχουν μόνο επί της γης και δεν υπάρχουν άλλοι, μόνο αυτοί είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Φάνηκε από την πορεία τους ότι όχι μόνο εκλεκτοί δεν ήταν, αλλά σταύρωσαν τον Μεσσία ο οποίος ήρθε στον κόσμο. Και μάλιστα όταν ο Πιλάτος έλεγε, δεν βρίσκω αιτία για να σταυρώσω αυτόν τον άνθρωπο, είναι αθώος, τότε οι ίδιοι είπαν, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Το αθώο αίμα αυτό του εσταυρωμένου να πέσει επάνω μας. Και πράγματι αυτός ο τόπος δεν ησύχασε ποτέ από πολέμους και χύνεται πάντοτε και αθώο αίμα.

0: Να πούμε λοιπόν ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι εκφράσεις, οι πολεμικές, γιατί? Και φαίνεται ότι ο Θεός ηγείται του πολέμου. Γιατί αφού έχουμε ταύτιση του Ισραήλ και του Θεού, είναι αδύνατο να χάσει ο Ισραήλ. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι χάνει ο Θεός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα θα πρέπει, όχι ότι ο Θεός ηγείται του πολέμου ή ο Θεός ηγείται οποιασδήποτε μορφής βίας. Ο Θεός είναι ο Θεός της λεπτής άβρας. Είναι ο Θεός της ειρήνης, άρχον ειρήνης. Έτσι τον ονομάζει ο Ισαΐας. Ο άρχοντας της ειρήνης και αυτός που διαφυλάσσει τον κόσμο. Ωστόσο, οι συγγραφείς της εποχής το περιγράφουν με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να ενισχύσουν τον Ισραηλιτικό λαό. Εμείς όμως ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός Θεός και όπως τον βλέπουμε και σε πάρα πολλά άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή μας επικοινωνία. Συνεχίσαμε σήμερα και είπαμε για τον προφήτη Μωυσή, το μεγάλο αυτό, το μεγάλο αυτό Άγιο, το μεγάλο αυτό προφήτη, το μεγάλο θεόπτη που έχει η Εκκλησία μας και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για εκείνον και στην επόμενη συνάντησή μας.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Η Σχολή Γονέων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σας προσκαλεί στην ομιλία που θα πραγματοποιηθεί την 3η 5 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καμηνίων Ηρακλείου. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Ιωάννης Λίλης, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, με θέμα «Η θέση του μαθήματος των θρησκευτικών στο σημερινό σχολείο». Μετά το πέρας της ομιλίας θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με το κοινό.
3: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, εορτή της Μεσοπεντηκοστής, εορτάζει η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 6 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στην Ανώπολη Πεδιάδος. Την 5η 7 Μαΐου, παραμονή της εορτής και από ώρα 7 έως 9 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο Παλαιό Καθολικό της Μονής. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 5ης στο Νέο Καθολικό, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της εορτής και ώρα 7 θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 7 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση για τους μαθητές και τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου λόγω των ζημιών που υπέστη ο Ιερός Ενωριακός Ναός από τον σεισμό της 21ης Σεπτεμβρίου 2021.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
4: Η επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

Η Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, την εποχή που βασίλευε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Τότε λοιπόν ζούσε στην πόλη Μαγεδόν της Περσίας ο Λυκίνιος, που ήταν ηγεμόνας μιας επαρχίας και η γυναίκα του που λεγόταν Λυκινία. Αυτή ήταν οπαδή μιας περσικής θρησκείας του Ζωροάστρη. Απέκτησαν μια χαριτωμένη κορούλα που την ονόμασαν Πινελόπη, και όσο αυτή μεγάλωνε τόσο πιο πολύ ξεχώριζε η εξωτερική της ομορφιά αλλά και το χάρισμα της ευστροφίας που διέθετε. Έτσι οι γονείς της, εκτός από τις περιποιήσεις και τα υλικά αγαθά που της προσέφεραν πλουσιοπάροχα για να την κάνουν ευτυχισμένη, ανέθεσαν και τη μόρφωσή της σε ένα σοφό δάσκαλο, τον Απελιανό. Εκείνος ανέλαβε τη διαπαιδαγώγηση της Πινελόπης με μεγάλο ενδιαφέρον και με χαρά έβλεπε την πρόοδό της στα μαθήματα που της έκανε. Πολλές φορές συζητώντας μαζί της καταλάβαινε πως η νεαρή κόρη με τα προτερήματα που είχε και με το χαρακτήρα της βοηθούσε και τον ίδιο να γίνει πιο σοφός. Όταν είχε καλοκαιρία η Πινελόπη περνούσε τις μέρες της με τους γονείς της και το δάσκαλό της στο εξοχικό τους πύργο που ήταν περιτριγυρισμένος από κήπους με ανθισμένα δέντρα και λουλούδια. Μέσα στο αρχοντικό όλα τα έπιπλα ήταν πανάκριβα, ενώ πολλές δούλες υπηρετούσαν τα αφεντικά τους και τις ανάγκες της έπαυλης. Μια όμως από αυτές διέφερε από τις άλλες γιατί ήταν πρόθυμη και υπάκουη, και έτσι πολύ γρήγορα απέκτησε την εκτίμηση του άρχοντα και της γυναίκας του, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια ότι ήταν χριστιανοί. Η Πινελόπη ξεχώρισε τις σπάνιες αρετές της υπηρέτριας και γι' αυτό της άρεσε να κάνει παρέα μαζί της. Στον ελεύθερο χρόνο της συζητούσε με τη χριστιανή δούλη και με ενδιαφέρον προσπαθούσε να ανακαλύψει το μυστικό της που την έκανε τόσο διαφορετική από τις άλλες υπηρέτριες. Ένα βράδυ η κόρη του άρχοντα, καθώς κοιμόταν, είδε στο όνειρό της ένα λευκό περιστέρι που κρατούσε στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς και το άφησε πάνω στο χρυσό τραπέζι του πύργου. Έπειτα εμφανίστηκε ένας αετός που κρατούσε ένα στεφάνι από λουλούδια και στο τέλος παρουσιάστηκε ένα κοράκι που άφησε από το ράμφος του ένα σκοτωμένο φίδι. Η Πινελόπη ξύπνησε τρομαγμένη, αλλά όταν ξανακοιμήθηκε είδε έναν άγγελο Κυρίου που της είπε «Ο αληθινός Θεός σε καλεί να τον ακολουθήσεις. Σε αυτό θα σε βοηθήσει η αγαπημένη σου χριστιανή υπηρέτρια». Το πρωί η Πινελόπη ζήτησε από το δάσκαλό της να της εξηγήσει το παράξενο αλλά θεϊκό όνειρο που είδε, και εκείνος της είπε «Το περιστέρι συμβολίζει την αγνή ψυχή σου. Ο αετός προμηνύει νίκη και δόξα, αλλά το κοράκι σημαίνει ότι στη ζωή σου θα υποφέρεις και θα δοκιμαστείς πολύ». Τότε η νεαρή κόρη πήγε στην υπηρέτρια και της είπε «Είσαι χριστιανή και αυτό μου το διαβεβαίωσε άγγελος από τον ουρανό, γι' αυτό θέλω να μου μιλήσεις για το Θεό σου». Η υπηρέτρια ζήτησε συγγνώμη από την αρχοντοπούλα που της το είχε κρατήσει μυστικό και από τότε άρχισε να της μιλά για τη ζωή του Χριστού και για το κήρυγμά του στη γη. Η Πινελόπη ρουφούσε αυτά τα λόγια χόρταρα και άρχισε να πιστεύει στο χριστιανισμό. Στη συνέχεια η Πινελόπη θέλησε να βαπτιστεί, γι' αυτό κάποιο βράδυ ένας χριστιανός ιερέας μπήκε κρυφά στον πύργο και βάφτισε την Αγία δίνοντάς της το όνομα Ειρήνη. Αμέσως η κόρη του ηγεμόνα ομολόγησε τη χριστιανική πίστη στους γονείς της και παρόλο που εκείνοι προσπάθησαν να τη μεταπίσουν, η Ειρήνη τους μίλησε με σύνεση και τους είπε πως πρέπει να υπακούμε πρώτα στο Θεό και έπειτα στους ανθρώπους. Έτσι και εκείνη θα υπάκουε στις γεμάτες αγάπη εντολές του Θεού και όχι στις εγωιστικές διαταγές των ανθρώπων, ακόμη κι αν αυτοί ήταν οι γονείς της. Σύντομα μαθεύτηκε στην πόλη ότι η κόρη του ηγεμόνα έγινε χριστιανή. Τότε πήγαν οι Πέρσες ιερείς στο Λυκίνιο και τον πίεσαν να δικάσει την Ειρήνη. Ο πατέρας της Αγίας δεν κατάφερε ούτε να την καλοπιάσει, αλλά ούτε και να την τρομάξει με διάφορες απειλές. Στο τέλος θύμωσε τόσο πολύ που διέταξε να δέσουν την κόρη του και να την βάλουν ανάμεσα σε αφηνιασμένα άλογα για να την καταπατήσουν και να την θανατώσουν με κλωτσιές. Όμως συνέβη κάτι φοβερό. Ένα από τα αγριεμένα άλογα όρμησε ξαφνικά πάνω στο Λυκίνιο, τον κλώτησε με δύναμη και το σκότωσε. Ο λαός που παρακολουθούσε όλα αυτά έμεινε έκπληκτος από το ανεξήγητο εκείνο γεγονός και πολλοί από εκείνους πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν. Αλλά οι άπιστοι ιερείς νόμιζαν πως η Αγία έκανε
μαγικά και τιμήσαν ακόμα πιο πολύ. Δεν πίστεψαν ούτε από το θαύμα που συνέβη στη συνέχεια. Όταν η Ειρήνη είδε ότι σκοτώθηκε ο πατέρας της, έτρεξε δίπλα του και ξεχνώντας το κακό που θα της έκανε εκείνος πριν από λίγο, γονάτισε μεγαλόψυχα και άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα στο Θεό. Αμέσως έγινε θαύμα και ο άρχοντας Λυκίνιος που βρισκόταν ξαπλωμένος στο χώμα αναστήθηκε και σηκώθηκε όρθιος. Μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί, ζήτησε μετανοημένος συγχώρηση από την κόρη του και αποφάσισε να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός μαζί με τη γυναίκα του και το δάσκαλο Απελιανό. Έπειτα παραιτήθηκε από το υψηλό αξίωμά του και έζησαν ενάρετα στον εξοχικό πύργο τους, κάνοντας ελεημοσύνες, προσευχές, νηστείες και άλλα χριστιανικά έργα. Μαζί με αυτούς, πλήθος κόσμου που είδε το θαύμα δόξαζε τον αληθινό Θεό και εγκατέλειπε τις ψεύτικες θρησκείες που λατρεύονταν μέχρι τότε. Ηγεμόνας της πόλης στη θέση του Λυκίνιου έγινε ο Σεδεκίας, ο οποίος όταν έμαθε πως η Ειρήνη ήταν χριστιανή, διέταξε να τη συλλάβουν και να τη φυλακίζουν σε ένα βαθύ λάκκο όπου μέσα ζούσαν δηλητηριώδη φίδια. Την άφησε εκεί και ύστερα από 14 μέρες ο άρχοντας με πλήθος κόσμου πήγαν να παραλάβουν το πτώμα της νεαρής Αγίας, αλλά με έκπληξη διαπίστωσαν πως εκείνη ζούσε. Τα ερπετά την τριγύριζαν, όμως τη σέβονταν και δεν την άγγιζαν. Τότε ο Σεδεκίας διέταξε να τη δέσουν σε ένα νερόμυλο με αιχμηρά μαχαίρια, ο οποίος γύριζε με τη δύναμη ενός ορμητικού χυμάρου. Όμως μέχρι να τη δέσουν το νερό σταμάτησε και ο τροχός δεν γύριζε πια. Εξοργισμένος ο ηγεμόνας έδωσε εντολή να πριονίσουν τα πόδια της Ειρήνης. Η Αγία υπέμεινε το φρικτό βασανιστήριο και γι' αυτό ο Θεός την ενθάρρυνε κάνοντας ακόμη ένα θαύμα. Μόλις οι Δήμοι τελείωσαν την αποτρόπαια πράξη τους, εκείνη θεραπεύτηκε εντελώς και όλοι κοιτούσαν άφωνοι, μην μπορώντας να εξηγήσουν ποια δύναμη προστάτευε τη χριστιανή μεγαλομάρτυρα. Διάδοχος του Σεδεκία ήταν ο γιος του Σαβόρ. Οι ειδωλολάτρες και απάνθρωποι στρατιώτες του συνάντησαν την Αγία λίγο έξω από την πόλη και αφού της έμπηξαν καρφιά στις στέρνες, της φόρτωσαν στην πλάτη ένα βαρύ τσουβάλι με άμμο και τη διέταξαν να το μεταφέρει στο βασιλιά. Όμως την ίδια στιγμή έγινε σεισμός, η γη άνοιξε στα δύο και πολλοί άπιστοι στρατιώτες έπεσαν στον γκρεμό και σκοτώθηκαν. Πολύ σύντομα πέθανε και ο βασιλιάς. Η Αγία, ελεύθερη πια, κήρυξε το λόγο του Θεού στο λαό και έκανε πολλά θαύματα με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι χριστιανοί της Περσίας. Έπειτα η Μάρτης ταξίδευσε σε διάφορα μέρη και σε ξένους τόπους διδάσκοντας τη χριστιανική πίστη μέχρι που έφτασε στην πόλη Καλλίνικο όπου βασίλευε ο άρχοντας Νουμεριανός. Αυτός όταν άκουσε το χριστιανικό κήρυγμα της Ειρήνης διέταξε να την πιάσουν και αφού τη γυμνώσουν να τη ρίξουν μέσα σε ένα πειραχτωμένο καμίνι που είχε σχήμα βοδιού. Μα η Αγία δεν έπαθε τίποτα και τότε την έβαλαν ξανά σε δεύτερο καμίνι για να την κάψουν ζωντανή. Ο Θεός προστάτεψε και πάλι τη μάρτυρα και εκείνη αντί να καίγεται και να υποφέρει από τις καυτές φλόγες γύρω της δόξαζε χαρούμενη το Θεό. Τότε την έριξαν σε τρίτο καμίνι, αλλά εκείνο έσπασε από την πολύ ζέστη, ενώ η Ειρήνη βγήκε ζωντανή, κάνοντας πολλούς ανθρώπους που παρευρίσκονταν εκεί να πιστέψουν στη δύναμη του Χριστού. Η φήμη της Αγίας έφτασε μέχρι και στον βασιλιά της Περσίας, το Σαβόριο. Εκείνος την κάλεσε κοντά του και αφού διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να την πείσει να προσκυνήσει τα είδωλα, διέταξε να τη θανατώσουν και να την κλείσουν σε ένα τάφο. Όμως ο άγγελος Κυρίου ανέστησε τη μάρτυρα και μόλις ο βασιλιάς την αντίκρισε ζωντανή πίστεψε και εκείνος στο Χριστό. Μετά από αυτά η Ειρήνη περιόδευσε σε αρκετές πόλεις διδάσκοντας το θέλημα του Θεού και με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος έκανε θαύματα ενισχύοντας την πίστη των χριστιανών οι οποίοι την αποκαλούσαν εις Απόστολο. Ύστερα από μια μαρτυρική και πολυβασανισμένη ζωή η Αγία αισθάνθηκε πως πλησίαζε το τέλος της. Έτσι προετοιμάστηκε και πέθανε ειρηνικά, ευχαριστώντας τον Θεό που την αξίωσε να υποφέρει τόσα πολλά για τη δόξα Του. Στο συναξάρι της αναφέρεται ότι στην Έφεσο η Αγία βρήκε μια λάρνακα, στην οποία δεν είχε ως τότε ενταφιαστεί κανένας, μπήκε μέσα σε αυτή και κοιμήθηκε με ειρήνη.
Πριν δε από την κοίμησή της, η Αγία Ειρήνη είχε δώσει εντολή να μην μετακινήσει κανένα την ταφόπετρα με την οποία θα σκέπαζε τη Λάρνακα ο δάσκαλό της Απελιανός, προτού περάσουν 4 ημέρες. Μετά όμως από 2 μέρες επισκέφθηκαν τον τάφο ο Απελιανός και οι άλλοι, οι οποίοι είδαν ότι η ταφόπετρα ήταν σηκωμένη και η Λάρνακα καινή. Κατά τα δυτικά μαρτυρολόγια, η Αγία Ειρήνη μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη αφού ρίχτηκε στην πυρά, ενώ κατά το μηνολόγιο του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Δεύτερου, η Αγία Ειρήνη τελειώθηκε μαρτυρικά δια αποκεφαλισμού. Η Αγία Ειρήνη είναι προστάτης της Κυπριακής Αστυνομίας και παλαιότερα της Ελληνικής Χωροφυλακής. Η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης εορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 5 Μαΐου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Ιερουσαλήμ και πορευόμαστε πλέον στην Ανατολική και στη Νότια περιοχή. Κοιλάδα Ιωσαφάτ ή Χήμαρος των Κέδρων. Η κοιλάδα του Ιωσαφάτ βρίσκεται μεταξύ του όρους των Ελαιών και του λόφου Μορία της Ιερουσαλήμ. Αρχίζει βορειοδυτικά του λόφου Βεζεθά, περνά από τη Γεστημανή, το Φρέαρ του Ιώβ, τη Λαύρα του Αγίου Σάβα και καταλήγει στην Νεκρά Θάλασσα. Ονομάζεται και Χήμαρος των Κέδρων ή κοιλάδα του Κλαθμόνος ή Πύρινος Ποταμός. Στη χαράδρα αυτή λέγεται ότι βρίσκεται και ο τάφος του Αβεσσαλόμ, ιού του Δαβίδ, και ότι από εδώ πέρασε και ο βασιλιάς Δαβίδ, βρισκόμενος σε μεγάλη κατάσταση θλίψεως επειδή τον κατεδίωκε ο γιος του. Ο Αβεσσαλόμ είχε επαναστατήσει ενάντια στον πατέρα του, αλλά στο τέλος φωνεύθηκε από τον Ιωάβ, στρατηγό του Δαβίδ, αφού προηγουμένως κρεμάστηκε από τα πλούσια μαλλιά του, ενώ έτρεχε καβάλα στο άλογο μέσα στο δάσος της Δριός της Μεγάλης, καταδιωκόμενος από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Δαβίδ. Στην κοιλάδα αυτή βρίσκεται το μνημείο του βασιλέα Ιωσαφάτ, ο οποίος εδώ νίκησε τους εχθρούς των Ιουδαίων. Εδώ ακόμη λέγεται ότι βρίσκεται ο τάφος του Ζαχαρίου ιού Βαραχίου και ο τόπος πριονισμού του προφήτη Ισαΐα. Ο προφήτης Ισαΐας θανατώθηκε ύστερα από διαταγή του βασιλιά Μανασί δια πριονισμού, γιατί κατηγορήθηκε ότι θεώρησε τον εαυτό του ανώτερο από τον Μωυσή, επειδή είπε «Είδον τον Κύριον». Κοντά στο σημείο όπου ενώνονται οι κοιλάδες Ιωσαφάτ και Ενόμ βρίσκεται και το Φρέαρ του Ιώβ, του οποίου το γλυκό νερό είναι αστήρευτο. Από τον Χήμαρο των Κέδρων πέρασε πολλές φορές ο Κύριός μας, πηγαίνοντας ή επιστρέφοντας από το όρος των Ελαιών. Σύμφωνα με τον προφήτη Ιωήλ, σε αυτή την κοιλάδα θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και η τελική κρίση του κόσμου. Ιδού εγώ εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω την αιχμαλωσία Ιούδα και Ιερουσαλήμ και συνάξω πάντα τα έθνη και κατάξω αυτά εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ και διακριθήσω με προς αυτούς εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, ήδη εσπάρισαν εν της έθνεση. Ακόμη, σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, η χρυσή πύλη, η κλειστή κατά την Ανατολή, που βλέπει προς την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, θα ανοίξει κατά τη Δευτέρα Παρουσία.

Το καιρό εκείνο, παράγον ο Ιησούς, είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής, και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Απεκρίθη Ιησούς, «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεσαι τα έργα του πέψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο, φως ημί του κόσμου. Ταύτα υπόν, έπτυσεν χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και νύψατο και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός είναι έλεγον, ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον ούν αυτό, πως ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε εις την κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψε, απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψε. Είπον ούν αυτό, πού εστίν εκείνος, λέγει ουκ είδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλών. Ειν δε Σάββατον, ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον νουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ου τηρεί. Άλλοι έλεγον, πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι ναυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σι τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς, ο δε είπεν ότι προφήτησες την. Ουκ επίστευον ουν Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός είναι και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού, του αναβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, όν ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πόσουν άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπον, είδαμε ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη, πως δεν ειν βλέπει ουκ είδαμε, ή τη σύνηξε αυτού τους οφθαλμούς ημείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπον οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γάρ συνετέθυντο Ιουδαίοι να εάν της ομολογήσει Χριστόν από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπον ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε.

απεκρίθη αυτής. Ήπον ημίν ήδη και ουκ οικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούειν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδώρησαν αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εγάρ τούτο θαυμαστόν εστί, ότι ημείς σου κείδατε πόθεν εστί και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού πει, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος σου κυκούστη ότι ίνιξε τις οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου, ημείν ούτως παρά Θεού, ουκ η δύνατον ποιήνου δεν. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, εν αμαρτή εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και βρών αυτόν είπεν αυτό, σύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Απεκρίθη εκείνος και είπε, και τι σε στή Κύριε ή να πιστεύσω εις αυτόν? Είπε δε αυτό Ιησούς, και όρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό.

η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Στους πρόποδες του όρους των Ελαιών και στην αριστερή πλευρά της κοιλάδας του Ιωσαφάτ βρίσκεται η κολυμβήθρα του Σιλοάμ, στην οποία έστειλε ο Κύριος τον εκγενετή τυφλό για να πλύνει τα μάτια του. Κατά τη μαρτυρία του τεθεραπευμένου, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλώνε ποίησε και πέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη, ύπαγε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απερθόν δε και νυψάμενος, ανέβλεψε. Η κολυμβήθρα έχει μήκος 15 μέτρα και πλάτος 4. Το νερό της, που δεν τρέχει πάντοτε, είναι γλυφό και θεωρείται ιαματικό. Τα ερείπια και τα κομμάτια από τις κολόνες μαρτυρούν ότι πρέπει στο σημείο αυτό να υπήρχε χριστιανική εκκλησία, η οποία είχε χτιστεί από την αυτοκράτηρα Ευδοξία το 450 μετά Χριστόν περίπου. Αγρός του Κεραμαίος. Στο χήμαρο των Κέδρων, νότια της κολυμβήθρας του Σιλοάμ, βρίσκεται ο αγρός του Κεραμαίος ή αγρός του αίματος. Αυτό τον αγρό αγόρασαν οι αρχιερείς με τα 30 αργύρια που επέστρεψε ο Ιούδας προς ταφήν της ξένης. Το χώμα αυτό πιστεύεται ότι είναι ικανό να διαλύσει τα σώματα των πιστών χριστιανών πολύ γρήγορα. Γι' αυτό η παράδοση αναφέρει ότι η Αγία Ελένη φόρτωσε 250 καράβια από αυτό το χώμα και το μετέφερε στη Ρώμη της Ιταλίας, όπου βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του Βασιλικού Ναού του Τιμίου Σταυρού.

τα τριάκοντα αργύρια. Στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου, μέσα στο καθολικό της Μονής, βρίσκεται σε κορνίζα ένα κείμενο το οποίο αναφέρει ότι διέσωσε η παράδοση για τα τριάκοντα αργύρια. Εμείς έχουμε την ευλογία να έχουμε αντίγραφο του κειμένου αυτού

το παρουσιάσουμε ως έχει. Ο Ταράχ, ο πατήρ του Αβραάμ, κατόπιν διαταγής του βασιλέως της Μεσοποταμίας Νίνου, έκοψε νομίσματα και εις ανταμοιβήν της εργασίας αυτής έλαβε 30 αργύρια, τα οποία παρέδωσε εις τον Αβραάμ. Τα 30 αργύρια ο Αβραάμ εδαπάνησε κατά τις περιπλανήσεις του ευρισκόμενος εις την εξορίαν και τα οποία περιήρθον εις διαφόρους χείρας έως ότου κατέληξαν εις τους Ισμαηλίτας. Δια των χρημάτων αυτών εξηγοράστη ο Ιωσήφ εκ των αδελφών του, οι οποίοι ακολούθως του τα ενεχείρισαν προκειμένου να αγοράσουν σίτον όταν αυτός εκυβέρνα την Αίγυπτον. Ταύτα εδόθησαν αργότερα δια του επιμελητού του Ιωσήφ η Σαβά προς αγοράν εμπορευμάτων δια των Φαραώ. Όταν αργότερον η βασίλισσα του Σαβά ήρθε εις Ιεροσόλυμα προκειμένη να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος, τα προσέφερε εις τον ναόν. Κατά τους χρόνους του Ιεροβοάμ, ότε ο Ναβουγοδονόσορ εσύλισε τον ναόν και ήρπασε τους θησαυρούς αυτού, έδωσε τα 30 αργύρια εις τον βασιλέα της Γοδολίας, εις το βασίλειον του οποίου παρέμενον μέχρι και της γεννήσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ότε το βασίλειον τούτο μετετέθη εις Νούβιαν. Τότε ο βασιλεύς Μέλχιος, ειδών εκ του αστέρος ότι ο Χριστός εγεννήθη εκ Παρθένου, παρέλαβεν αυτά ως αρχαία και ευγενή και τα προσέφερε εις τον Χριστόν. Ταύτα μετά των λοιπόν δώρων προς τον νεογέννητον Χριστόν, απόλεσε η Παρθένος Μαρία κατά την φυγήν αυτών εις Αίγυπτον. Οπότε περιήρθον εις την κατοχήν κάποιου ποιμένος, ώστις τα εφύλαξε επί 30 έτη. Κατά την δημοσία δράση του Ιησού, επλησίασε τον Κύριον όταν ευρίσκετο εις τον ναόν, ο εν λόγω ποιμήν, και θεραπεύθη υπ' αυτού. Θέλω να εκφράσει εις αυτόν την ευγνωμοσύνη του, προσέφερε τα 30 αργύρια μετά των λοιπόν δώρων. Ο Ιησούς ειρνήθη να τα δεχθεί και τον προέτρεψε να προσφέρει τα 30 αργύρια εις τον ναόν. Τα δε δώρα να αναθέσει στο θυσιαστήριο. Τα αργύρια εκ του Κορβανά παρεδόθησαν εις τον Ιούδα δια την προδοσίαν. Μεταμεληθείς ο Ιούδας επέστρεψε να φτάνει στους Ιουδαίους, οι οποίοι διαμέν των 15 ηγόρασαν των αγρών του Κεραμαίος προς τα φύν των ξένων και τα λοιπά 15 έδωκαν εις τους στρατιώτες που εφύλασαν τον τάφο του Ιησού.

ηλία και προδρόμου οδούς ζηλώσαντος και τες του πνεύματος αύρες ηθινωμένου καλός, εις ενδότερα ερήμου εφημίσομεν, γύμνωσιν και υπομονήν εκβόντες θεαυγές ονούφριε, μη ελείπεις, Χριστό πρεσβεύον συντρίψε ημάς παγίδας του Αλάστορος. Η Ιερά Μονή Αγίου Ονουφρίου. Κοντά στον αγρό του Κεραμαίος βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Ονουφρίου και το σπήλαιο που ασκήτεψε. Όπως μας πληροφορεί ο συναξαριστής, ο Όσιος Ονούφριος καταγόταν από την Αίγυπτο. Νωρίς απαρνήθηκε οτιδήποτε εγκόσμιο και έζησε ασκητικότατα θέλοντας να μιμηθεί τον ασκητικό και ερημικό βίο του προφήτου Ηλία, του Θεσβήτου και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Έμεινε στην έρημο περίπου 70 χρόνια, αποκτώντας τέτοιο βαθμό υπομονής στους πειρασμούς, ώστε τη σκληραγωγία και τους πόνους της εγκρατείας να τους αντιμετωπίζει με καρτερία και ανεκλάλλητη χαρά. Λίγο πριν το θάνατό του, ο Κύριος οδήγησε τον Όσιο Παφνούτιο κοντά του προκειμένου να δει την πνευματική καταξίωση του Οσίου και να φροντίσει για την ταφή του υγειασμένου σκηνώματός του. Πρώτης τελευταίς του και παρουσία του Παφνουτίου, ο Όσιος Ονούφριος είπε αυτή την προσευχή: «Ύψιστε Θεέ και αόρατε, που η δύναμις ανεξιχνίαστος και η δόξα ακατανόητος και ανέκφραστος και το έλεος άπειρον και αμέτρητον, υμνώ, ευλογώ, προσκυνώ και δοξάζωσε. Ον επόθησα εκ νεότητός μου και σύ οικολούθησα, επάκουσόν μου, προσέγαρε και έκραξα, ότι επίδες την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου. Σύ συνέκτησας με ισχύρας εχθρών, αλέστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Δέομαι σου, Κύριέ μου, της η δεξιά σκεπασόν με, ή να μην ταραχθεί η ψυχή μου από τους δαίμονας, όταν εξέρχεται εκ του σώματος, αλλά παράλαβε αυτήν διαγίων αγγέλων σου και κατάταξον αυτήν ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου, ότι ευλογητός ή και δεδοξασμένος εις τους αιώνας. Μνήστητη πανηχτήρμων και πολυέλεε του πιστού λαού σου, και ως της ευρεθεί εις κίνδυνο θαλάσσης ή εις θυμών δικαστού ή εις άλλην την άστενοχωρίεν, και σε επικαλεστεί λέγον, παντοδύναμε Κύριε, διαπρεσβειών του δούλου σου Ονουφρίου, ελέησόν με, παρακαλώ την βασιλεία σου, καθώς μου έταξες επάκουσον της δεήσεως αυτού. Αφού είπε την παραπάνω προσευχή, ανεφώνησε: «Κύριε, ισχύρα σου παρατήθη μη το πνεύμα μου». Ο Όσιος Παφνούτιος αναφέρει ότι δύο λιοντάρια άνοιξαν τάφο για να κυδευθεί το σώμα του Οσίου.

Βασίλειον διάδημα εστέφθης η κορυφή, εξάθλων ον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτοάθλε στέφανε, σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτό νουν εκ δυσόπια ή υπέρ των ψυχών ημών. Τόπος λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου. Ανατολικά της Ιερουσαλήμ, έξω από την πύλη των Λεόντων, βρίσκεται σε παρεκκλήση ο τόπος που λιθοβολήθηκε από τους Ιουδαίους ο αρχιδιάκονος και πρωτομάρτυρας Στέφανος. Μπαίνοντας ο προσκυνητής στο παρεκκλήσι του τόπου του μαρτυρίου του Αγίου Στεφάνου, βλέπει συγκινημένος απεικονίσεις της χειροτονίας των 7 διακόνων, της ζωής του πρωτομάρτυρα Στέφανου, του λιθοβολισμού του, της κηδείας του, της ανακομιδής των λιψάνων του, της προσευχής του Χριστού στον κήπο της Γεστημανής και της προδοσίας του, της παράδοσης της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου στον Απόστολο Θωμά. Ο Άγιος Στέφανος ήταν Ιουδαίος στο γένος, μαθητής του νομοδιδασκάλου Γαμαλιήλ και πρώτος από τους 7 διακόνους τους οποίους χειροτώνησαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα για την επιμέλεια των πτωχών και τη διανομή των ελεημοσυνών σε αυτούς. Ο Στέφανος ήταν χριστιανός με μεγάλη πίστη. Ήταν άνδρας μορφωμένος και εκτός από διάκονος, όπως αναφέρει ο Επιφάνιος, ήταν και ένας από τους 70 μαθητές του Χριστού. Έδειχνε μεγάλη δραστηριότητα και ζήλο στη διακονία και θαυμαστή ικανότητα στο κήρυγμα. Ο χαρισματικός του λόγος, η προσωπικότητά του και τα θαύματά του άρχισαν να προσελκύουν πολλούς στην πίστη του Χριστού. Ανάμεσα σε αυτούς και μεγάλο αριθμό Ιουδαίων. Γι' αυτό το λόγο οι Φαρισαίοι έτρεφαν εναντίον του μεγάλο μίσος και τον κατηγορούσαν ότι μάχεται την Ιουδαϊκή θρησκεία και δεν σέβεται τον νόμο του Μωυσέως. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία και τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν στο συνέδριο για να δικαστεί. Μόλις παρουσιάστηκε στο συνέδριο, φαινόταν σαν άγγελος και με μεγάλο θάρρος απολογήθηκε και είπε: «Έπρεπε κατηγορούμενοι να είστε εσείς οι Φαρισαίοι και όχι εμείς οι Χριστιανοί, γιατί εσείς παραβαίνετε τον νόμο του Μωυσή. Εσείς είστε σκληροί και κακοί και πάντοτε κάνετε το αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Εσείς εφωνεύσατε τους προφήτες, οι οποίοι σας μίλησαν για τον Χριστό, τον οποίο εσείς εσταυρώσατε. Ιδού, αυτή τη στιγμή, βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Ιησού να κάθεται στα δεξιά του Θεού». Τότε οι Φαρισαίοι εξαγριώθηκαν και όρμησαν εναντίον του χωρίς να αφήσουν να βγει η απόφαση του συνεδρίου. Τον έσπρωξαν έξω από τα τείχη της πόλεως και τον λιθοβόλησαν. Ο Στέφανος υπέστη με θαυμαστή καρτερία το μαρτύριό του και ενώ οι λίθοι έπεφταν πάνω του, γονάτισε στη γη και είπε: «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτη». Μέσα στον όχλο, ο οποίος λιθοβολούσε τον Στέφανο, ήταν και ένας νέος, ονομαζόμενος Σαύλος, ο οποίος κρατούσε τα ρούχα των λιθοβολούντων. Αυτός αργότερα βαπτίστηκε και έγινε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Ο Στέφανος ήταν ο πρώτος χριστιανός ο οποίος υπέστη μαρτυρικό θάνατο για την πίστη του προς τον Χριστό. Για τούτο και ονομάστηκε πρωτομάρτυρας. Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 27 Δεκεμβρίου. Παλιότερα υπήρχε εδώ μεγάλη εκκλησία προς τιμήν του, αλλά καταστράφηκε από τις πολλές βαρβαρικές επιδρομές. Σήμερα στο ίδιο μέρος έχει χτιστεί από τον αείμνηστο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ασκάλωνος Κυρό Αρκάδιο εκ Κύπρου, τετραόροφος μονή με μεγαλοπρεπή εκκλησία του Αγίου Στεφάνου ρυθμού βασιλικής μετρούντο.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Ποιες είναι οι αγιορείτικες μορφές, τι σημαίνει καθημερινή ζωή στο Άγιο Όρος και αγιότητα. Θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι εφημέριος στην ενορία κοιμήσεως της Θεοτόκου Βουτών Ηρακλείου. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε
1: και για
0: πολύ.
1: Για μένα είναι χαρά και ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και διαδικτυακά κοντά μας είναι ο κύριος Νόντας Σκοπετέας. Είναι νομικός, συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός. Κύριε Σκοπετέα, καλησπέρα από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαίρετε, χαίρετε, αγαπητέ κύριε Λίλη, πάτερ Κωνσταντίνε, την ευχή σας.
1: Ο Χριστού Ιησούς Παναγία.
2: Έχουμε συμπορευτεί με τον πατέρα Κωνσταντίνο πριν από χρόνια στο Άγιο Όρος και ήταν μεγάλη χαρά μου όταν πληροφορήθηκα ότι θα συνοδοιπορήσουμε και σήμερα νοερό στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Θα μου επιτρέψετε όπως πάντα να ζητήσω την ευχή και να απευθύνω τον χαιρετισμό και την αγάπη μου και στον πεφιλημένο γέροντά μας, τον αγαπημένο πρώην Κρήτης, τον πατέρα Ειρηναίο, που ξέρω ότι κάθε φορά μας βλέπει και χαίρεται σαν μικρό παιδί με την καθαρή παιδική του καρδιά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, μας βλέπει. Θα χαρεί πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αφού έχετε βρεθεί και στο Άγιο Όρος, είναι και επίκαιρο το θέμα, θα συζητήσουμε για σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Να δούμε πρώτα κάποιες αγιορείτικες μορφές που ή είναι εν ζωή, έχουν φύγει από κοντά μας, ή είναι επίσημα Άγιοι ή δεν είναι, αλλά είναι το ίδιο για την Εκκλησία μας. Ναι. Και να δούμε μέσα από αυτό τα βιώματα και τι έχουν να πούν σήμερα σε εμάς.
1: Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι το Άγιο Όρος είναι το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου είναι ένας τόπος αγιασμένος και είναι αγιασμένος διότι εκεί έχουν καταφύγει πολλοί πατέρες, μοναχοί, έχουν αφήσει τον κόσμο και έχουν πάει σε αυτό τον χώρο όπου έχουν αγιάσει. Και πραγματικά είχα ακούσει μια φορά κάποιον αγιορείτη και λέει ότι το Άγιο Όρος δεν γεννά αγίους. Δεν γεννήθηκε κανείς στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά πραγματικά εκεί αναγεννούνται οι άνθρωποι και γίνονται Άγιοι. Ναι. Και είναι μεγάλη έτσι ευλογία και πραγματικά κάθε φορά που επισκέφτεται κανείς σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο αισθάνεται αυτή την αγιότητα, αυτή την ευλογία, αυτή την χάρη. Και είναι από την προσευχή και από τον άσκηση και από τον αγώνα αυτών των ανθρώπων που πραγματικά θυσιάστηκαν για την αγάπη του Χριστού και έδωσαν πραγματικά, έχουν δώσει την ψυχή τους σε αυτόν τον τόπο. Σε εμάς οι περισσότεροι, οι γνωστοί Άγιοι που είναι ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης που έζησε στα Καυσοκαλύβια τα πρώτα του χρόνια και μετά γνωρίζουμε ότι ήρθε στην Ομόνια. Έχουμε βέβαια και άλλους Αγίους που επίσημα η Εκκλησία, γιατί όπως είπατε δεν είναι μόνο εκείνοι όπου η Εκκλησία μας επίσημα τους έχει Αγίου κατατάξει. Υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι, όπως έλεγε και ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάης, το έλεγε αυτό, ότι αυτοί είναι καλύτεροι με την έννοια ότι κρύβονται και δεν τους ξέρει μόνο ο Θεός. Και έχουμε πολλούς έτσι πατέρες, οι οποίοι πραγματικά είχαν μεγάλη έτσι, χάρη και δεν τους γνωρίζει κανείς, μόνο ο Θεός ο ίδιος και ελάχιστοι τέλος πάντων. Εκτός λοιπόν από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, έχουμε τον Άγιο Σουλανό τον Αθωνίτη, έχουμε τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, έχουμε τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο με την νοερά προσευχή που εισήγαγε στο περιβόλι της Παναγίας και μάλιστα είχε και πολλά πνευματικοπαίδια ο Άγιος Ιωσήφος Ηγαστής, όπως ο Εφραίμου Κατουνακιώτης και αυτός σύγχρονος Άγιος που έζησε εκεί στα Κατουνάκια. Και εκτός από αυτούς έχουμε και άλλους, όπως είναι ο Όσιος Δανίλου Κατουνακιώτης που έζησε και αυτός εκεί στους Δανιλαίους, ο Άγιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, που είναι και αυτός
0: επίσημα πολύ γνωστός
1: μνημονογράφος, και επίσημα η εκκλησία μας τον έχει αγιοκατατάξει. Και εκτός από αυτούς, όπως είπαμε, υπάρχουν και τόσοι άλλοι, τόσοι πάρα πολλοί, οι οποίοι πραγματικά είναι μεγάλη ευλογία όταν κανείς τους έχει συναντήσει, αν τους έχει αναστραφεί. Θυμάμαι πάντως πολλές φορές όταν πηγαίναμε εκεί στους Δανιλαίους, ζούσε τότε ο Δανιήλ, ο εγγονός θα λέγαμε του Οσίου Δανιήλ, ένας πολύ χαριτωμένος γέροντας, ο οποίος πάντοτε μας συμβούλευε, πάντοτε μας έλεγε πολύ ωραία πράγματα. Και μάλιστα κάποια φορά μας είπε να πάμε εκεί στα Κατουνάκια να πάρουμε την ευχή από ένα αρχητή μοναχό, ο οποίος ήταν ο πατήρ Γεδεών.
0: Ναι.
1: Ο πατήρ Γεδεών, λοιπόν, Κύπριος στην καταγωγή, και είχε περίπου 60 με 70 χρόνια. Ήταν έγκλειστος, δεν έβγαινε καθόλου από το κελί του, και ενώ έβλεπες τα ράσα του ήταν τρυπημένα, ήταν μπαλωμένα και ήταν και άπλητος και τα λοιπά, είχε μεγάλη, δηλαδή έβγαζε μια ευωδία, είχε μια ευλογία αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή και τα μάτια του έτσι έλαμπαν, το πρόσωπό του, αλλά ούτε μύριζε ούτε τίποτα από τη...
0: Όχι μόνο από τα γιώρους δεν είχε βγει 72 ναι, χρόνια, από το κελί
1: από
0: του.
1: Το κελί του, ήταν έγκλειστος. Ο πατήρ Γεδεών.
0: Ναι, ναι. Κατάσταση...
1: Ο οποίος βέβαια κοιμήθηκε την επόμενη χρονιά που πήγαμε, ξαναπήγαμε να πάρουμε την ευχή του. Έξω από το κελάκι του είχε φτιάξει τον τάφο του και εκεί ακριβώς ο υποταχθηκός του είχε ένα υποταχθηκό και ακριβώς έγινε και ετάφη.
0: Μάλιστα.
1: Και προχωρήσαμε την επόμενη χρονιά τον τάφο του πατρός Γεδεών. Κύπριος στην καταγωγή. Επίσης είχα μια φορά άλλη μια εμπειρία που πραγματικά με είχε συγκλονίσει. Πριν πολλά χρόνια είχα γνωρίσει τον γέροντα Χαράλαμπο τον Διονυσιάτη, ο οποίος βέβαια ήταν μεγάλος ηλικία τότε, και πραγματικά δεν τον γνώριζα. Και έβλεπα λοιπόν μετά που τελείωσε η ακολουθία όλοι οι πατέρες να πηγαίνουν σαν τα μελίσια να παίρνουν την ευχή του πατρός Χαραλάμπου. Και απόρρισα ποιος ήταν αυτός ο παππούλης, ας πούμε. Και μου είπαν ότι ήταν ο γέροντας ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Πήγα και εγώ πέρα να πάρω την ευχή του, και μου είπαν ότι από την πολλή προσευχή πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είχε αγιάσει, και όντως πραγματικά έβλεπες το πρόσωπό του έτσι πολύ αλλοιωμένο και φωτεινό.
0: Έχετε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές το Άγιο Όρος, από ό,τι κατάλαβα, το είπε και ο κύριος Σκοπιτέας. Κάθε φορά φαντάζομαι θέλατε να πάτε. Μεγάλο ρόλο έπαιζαν αυτά τα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Ο αφηγητής σας, αλλιώς δεν έχει μόνο το τοπίο να δει κάποιος.
1: Ναι, ναι,
0: συζητούσατε
1: ναι.
0: μαζί τους.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τα θέματα που συζητούν αυτά τα πρόσωπα, ποια είναι κυρίως, η καθημερινότητα, η
1: ναι, αυτό που μας προέτρεπαν όλοι οι πατέρες, δηλαδή αυτό το βασικότερο είναι η συμμετοχή μας στα μυστήρια.
0: Α, η συμμετοχή στα μυστήρια.
1: Ναι, αυτό δηλαδή, έτσι, όλοι, οι περισσότεροι δηλαδή αυτό μας τόνιζαν, πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε στα μυστήρια, δηλαδή να εξομολογούμαστε, να λειτουργούμαστε, να κοινωνούμε, να έχουμε πνευματικό έξω στον κόσμο και να εξομολογούμαστε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα μας βοηθήσει πολύ πνευματικά. Μας έλεγε μάλιστα μια φορά ο γέροντας Δανιήλ, λέει να έχετε πρόγραμμα στη ζωή σας. Όπως εμείς λέει εδώ οι μοναχοί έχουμε τον κανόνα μας, έτσι και εσείς έξω στον κόσμο έχετε ένα πρόγραμμα που θα κάνετε την προσευχή σας, που θα πηγαίνετε στην εκκλησία σας, που θα έχετε το πνευματικό σας κτλ. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, και να μην το χαλάτε λέει, το πρόγραμμα αυτό. Με τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Μας το τόνιζε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και επίσης και στην Παντοκράτορος εκεί ήταν ο γέροντας Βυσαρίωνας, ο οποίος εκοιμήθηκε σε μικρή ηλικία 48 ετών. Και παρότι δηλαδή ήταν σχετικά μικρός στην ηλικία, πραγματικά ήταν έτσι πολύ χαριτωμένος, απλός και έτσι... Πολύ έτσι, ένας Άγιος ο γέροντας, που πραγματικά κάθε φορά που πηγαίναμε μας άνοιγε την καρδιά του, μας έκανε να νιώθουμε πραγματικά έτσι ότι βρισκόμαστε στο σπίτι μας.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε πολύ απλότητα και ταπείνωση, και όλοι οι πατέρες δηλαδή εκεί έχουν αυτό την απλότητα, την ταπείνωση, που πραγματικά βλέπει κανείς έτσι το αγωνιστικό τους φρόνημα, την αγάπη τους για το Θεό αλλά και για τους ανθρώπους.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Να έρθω στον κύριο Σκοπετέα. Κύριε Σκοπετέα, από ό,τι κατάλαβα και εσείς έχετε επισκεφτεί πολλές φορές το Άγιο Όρος, γνωρίζετε αρκετές μορφές, έχετε γράψει κιόλας, έχετε κάνει εκπομπές. Αν σας ρωτούσα την πρώτη φορά που πήγατε, η πρώτη σας εμπειρία, τι σας έκανε κυρίως εντύπωση από την πρώτη αγιασμένη μορφή που είδατε στο Όρος?
2: Είναι τόσα πολλά τα ερεθίσματα στη μνήμη που γέννησε ο πατήρ Κωνσταντίνος με την τοποθέτησή του, που δεν ξέρω ειλικρινά, χάνομαι. Είναι μια θάλασσα απέραντη η μνήμη, η αθωνική. Αυτό που, ξέρετε, πολλές φορές με το πρώτο κοίταγμα, με την πρώτη αίσθηση, δεν μπορείς να αποτυπώσεις αυτό που έμεινε μέσα στην ψυχή σου. Έτσι συμβαίνει και όταν παρατηρούμε έναν πίνακα ζωγραφικής. Όταν τον κοιτάμε από κοντά, πολλές φορές δεν μπορούμε να διανοηθούμε την ωραιότητά του. Όταν απομακρυνόμαστε λίγο, ναι, τότε συλλαμβάνουμε το κάλος. Έτσι συνέβαινε κάθε φορά που και εγώ πήγαινα στο Άγιο Όρος. Μόλις επέστρεφα, συνήθιζα να γράφω ένα αθωνικό ημερολόγιο. Έχουν γραφτεί περίπου 15 τέτοια αθωνικά ημερολόγια όλα αυτά τα χρόνια. Και εκ των υστέρων, δηλαδή πολλά χρόνια αργότερα, συνέλαβα αυτή την πρώτη αίσθηση, αυτό το πρώτο ξάφνιασμα της ψυχής, μόλις συνάντησα αυτές τις μορφές. Και δανειζόμενος μια έκφραση από τον μακαριστό πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο, ο οποίος μίλαγε για τους από μέσα χριστιανούς, για τους από μέσα μοναχούς, για τους από μέσα ιερείς, για τους από μέσα ανθρώπους. Δηλαδή, τι εννοούσε? Οι άνθρωποι χωρίς σχήματα ευσεβίας, ναι, που, ξέρετε, καμιά φορά παρασύρουν και παραπλανούν τους γύρω μας. Να ξεκινήσουν εκείνοι τις φιλοφρονήσεις και τις θοπίες στο φιλέπαινο εγώ μας. Όχι λοιπόν έργα και λόγια ανθρωπαρέσκειας έχουν αυτοί οι από μέσα αγιορείτες, έτσι εγώ τους λέω. Από μέσα αγιορείτες που δεν χρειάζεται να σου μιλούν για να διεισδύσουν μέσα στην ψυχή σου. Και μόνο που τους βλέπεις, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Και θυμάμαι ένα περιστατικό από το γεροντικό, που κάποτε ένας προσκυνητής πήγαινε πολύ συχνά, έκανε, νομίζω το έχουμε ξαναπεί σε μια συνοδηπορία μας, κύριε καθηγητά, αυτό, έκανε χιλιόμετρα για να πάει να συναντήσει τον πατέρα Αντώνιο, τον Αβά Αντώνιο, τον Άγιο Αντώνιο, τον καθηγητή της Ερήμου. Και ενώ πήγαινε, έκανε τόσα χιλιόμετρα, δεν τον ρωτούσε ποτέ τίποτε. Και μετά από αμέτρητες επισκέψεις και πολλά χρόνια, θαυμάζοντας αυτό το γεγονός, ο Άγιος Αντώνιος, σκεφτείτε τώρα, τον ρωτάει: «Αδελφέ, τόσους αιώνες, τόσους καιρούς μάλλον, τόσα χρόνια, ναι, έρχεσαι εδώ και δεν με έχεις ρωτήσει ποτέ σου τίποτα». Και του απαντάει τότε ο προσκυνητής: «Μου αρκεί να σε βλέπω».
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι αισθάνομαι, αισθάνθηκα και εγώ την πρώτη φορά, λοιπόν, και όλες τις φορές που συναντούσα αυτές τις μορφές των από μέσα αγιοριτών εκεί στο Άγιο Όρος. Λέει μια φράση: «Και σιωπούντες», λέει, «λαλούμεν». Ναι. Και στον τρίτο ήχο εκεί, τα ξέρει πολύ καλύτερα ο πατήρ Κωνσταντίνος αυτά, στην υπακοή του τρίτου ήχου κάθε Κυριακή λέμε: «Εκπλήτων τη οράση, δροσίζων τη ρήμαση, δροσίζων τη μορφή». Αυτό συμβαίνει με αυτούς τους, με αυτούς τους γνησίους φίλους του Χριστού μας. Αρκεί η όψη τους, η χαρμολυπημένη όψη τους, η τόσο εύλαλη, που μιλάει δηλαδή, να σου περάσει τα μηνύματα του Ευαγγελίου, να σου δείξει το δρόμο, το δρόμο, την τεθλιμμένη οδό, τη σταυρική ανάβαση προς τα άνω υπέροχα. Ακόμα και μια φωτογραφία τους, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, κύριε καθηγητά, αλλά αξίζει να το πούμε ξανά, να το ακούσουν οι αδελφοί μας. Θυμάστε, κάποιος αντίκρισε κάποτε μια φωτογραφία του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη, του μεγάλου αυτού αγιορείτη Αγίου της υπακοής και της υπομονής. Σε μια κολόνα, εκεί στην πόλη που έμενε, είδε την αναγγελία μιας ομιλίας, ενός αφιερώματος για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Και το συγκλώνησε αυτό το διαπεραστικό του ταπεινό βλέμμα. Δεν τον γνώριζε και άρχισε να του μιλάει. Άρχισε να μιλάει στην εικόνα της αφίσας, με αναφιλητά συντριβείς. Και έπειτα ρώτησε και έμαθε τα πάντα. Και από εκείνη την εικόνα, από εκείνη τη φωτογραφία, πορεύεται πλέον, κάνει πνευματική ζωή και πορεύεται την οδό της μετανοίας και έχει τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη μεσίτη του και βοηθό του. Μάλιστα. Σκεφτείτε τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η αίσθηση, αυτή είναι η αίσθηση που έχω κρατήσει, αυτή η γλυκιά ανάμνηση και από την πρώτη φορά που πάτησα, αξιώθηκα να πατήσω στα αθωνικά χώματα, αλλά και από κάθε φορά που συναντάω αυτούς τους από μέσα αγιορείτες.
0: Από μέσα αγιορείτες, βέβαια. Και φαντάζομαι, επειδή πολλές φορές έχετε επισκεφθεί, έχετε ξαναδεί ένα πρόσωπο που το είχατε δει την περασμένη φορά ή την προπερασμένη. Κάθε φορά που το συναντάτε, το βρίσκετε διαφορετικό, πιο πλούσιο, σας κάνει εντύπωση κάτι που δεν είχατε προσέξει την προηγούμενη φορά? Να ρωτήσω τον πατέρα Κωνσταντίνο πρώτα. Ναι. Από κάποιο πρόσωπο το έχετε δει αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Όσο περνάει ο καιρός, τι παρατηρούσατε?
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα με την πρώτη ματιά μπορεί να μην μπορέσεις να καταλάβεις ή να αντιληφθείς την χάρη και την ευλογία που έχει ένας μοναχός, ένας αγιορείτης. Αλλά κάθε φορά που το επισκέφτεσαι, βλέπεις όλο και κάτι περισσότερο. Και μάλιστα αυτό που μένα πάντοτε έτσι μου κάνει εντύπωση, κάθε φορά που πηγαίνω νομίζω ότι πηγαίνω πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά.
1: Ναι. Και πραγματικά είναι, κάθε φορά είναι μια μοναδική εμπειρία. Δεν είναι η ίδια.
0: Δεν τα είχατε προσέξει την άλλη φορά. Αυτό
1: ναι, και όταν βρίσκεσαι στο πελιβόλι της Παναγίας, πραγματικά εκείνη κατευθύνει τα πάντα και κανονίζει το πώς θα πορευθείς, τι θα ζήσεις, τι ευλογία θα σου δώσει κτλ. Και πραγματικά είναι κάτι το ξεχωριστό. Και δόξα τω Θεώ, δηλαδή, που μας δίνεται η δυνατότητα αυτή να το επισκεφτόμαστε όποτε μπορούμε, γιατί πραγματικά είναι γεγονός ότι μέσα από αυτή την συναστροφή με τους αγιορείτες και μέσα από την όλη έτσι εμπειρία που ζει κανείς με τις ακολουθίες, με τα διακονήματα, με τον τρόπο ζωής τέλος πάντων, πραγματικά βγαίνεις πολύ ωφελημένος και κερδισμένος.
0: Ναι. Και μια συνομιλία, τι θα πει, πώς θα κεράσει τον όταν θα πάει. Ας πούμε, ο Άγιος Παΐσιος κάτι κερνούσε πάντοτε.
1: Ναι, ναι, πάντοτε.
0: Και με παροιμιώδες.
1: Ναι.
0: Αλλά και κυρίως φράσεις από την Αγία Γραφή χρησιμοποιούσαν στο λόγο τους ή ήταν πολύ απλός?
1: Εντάξει, όχι πάντοτε. Αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η ταπείνωση και η απλότητα που έχουν.
0: Η ταπείνωση και η απλότητα.
1: Ναι. Και έβλεπες, δηλαδή, ειδικά στα μέρη, όχι στα μεγάλα μοναστήρια, αλλά αν πάει κανείς από την Αγία Άννα και μετά, που εκεί είναι πιο δύσκολη πρόσβαση και είναι πιο ασκητικά, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βλέπει, πραγματικά βλέπει κανείς ότι ενώ δεν έχουν τα απαραίτητα, είναι μες στη χαρά. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, οι μη έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Δεν είχαν τίποτα και τα είχαν όλα, γιατί είχαν τον Χριστό.
0: Ναι, είχαν ελάχιστα τίποτα και τα είχαν όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά βλέπει κανείς ότι τελικά, τι είναι αυτό το νόημα της ζωής? Εμείς τα έχουμε όλα και δεν έχουμε την αληθινή χαρά. Και εκεί δεν είχαν τίποτα και πραγματικά ήταν στη χάρη. Ήταν χαρούμενοι άνθρωποι. Και αυτό, δηλαδή.
0: Εμείς τη χαρά την έχουμε χάσει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Νομίζω να κάνουμε αυτό, να πετύχουμε.
1: Και συνέχεια διαμαρτυρόμαστε που δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο κτλ. Αυτοί δεν είχαν τίποτα, αλλά είχαν τον Χριστό και πραγματικά ζούσαν την αληθινή χαρά. Αυτό
0: ναι, πολύ σημαντικό. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σκοπετέα, αν έχω καταλάβει καλά, πολλοί μοναχοί πήγανε νωρίς, είναι ολιγογράμματοι, αν έχω καταλάβει καλά. Συναντήσετε κάποιους που ήταν πολύ μορφωμένοι, στη μόρφωση που τα άφησαν όλα και πήγανε στο όρος, που είναι με ιδιαίτερη μόρφωση. Σε αυτούς τους πολύ μορφωμένους, τι διαφορά βρήκατε από τους μορφωμένους αυτού του κόσμου, τους κοσμικούς ανθρώπους? Είπατε τη φράση καθηγητής της ερήμου κάποια στιγμή.
2: Ναι, ναι. Θυμάμαι έναν μοναχό, ο οποίος μονάζει τώρα σε μια μονή στο Άγιο Όρος, ο οποίος ήταν πολύ σπουδασμένος, με εκπληκτικές περγαμηνές πανεπιστημιακές.
0: Ναι.
2: Τώρα, επειδή αναφέρατε αυτό περί μορφώσεως, και κάποια στιγμή του γεννήθηκε η επιθυμία να επισκεφθεί το Άγιο Όρος. Mm. Πήρε λοιπόν ένα τηλέφωνο σε ένα μοναστήρι και το σήκωσε κάποιος πατέρας και τον ρώτησε «Πότε θέλεις, παιδί μου, να έρθεις?» Και του λέει «Αύριο». Κατάλαβε εκείνος τον πόθο του και κανόνισε λοιπόν από το εξωτερικό που βρισκόταν σε μια πόλη της Ευρώπης και είχε λαμπρή πορεία και μέλλον, ναι, πανεπιστημιακό,
0: ναι, ναι,
2: και ακαδημαϊκό. Την επόμενη μέρα βρισκόταν στο καθολικό του μοναστηριού εκείνου. Επέτρεψε ο Κύριος, οικονόμησε η Παναγία μας, να είναι εντελώς μόνος του όταν μπήκε μέσα στο μοναστήρι. Και μόλις μπήκε μέσα στο καθολικό λοιπόν, βρέθηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού μας, η οποία έλεγε, κράταγε ο Κύριος το ηλιτάριο, εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν χρειάστηκε τίποτε άλλο, μόνο στη θέα του Χριστού μας και του μηνύματος που εισχώρησε στα κατάβαθά του εκείνη τη στιγμή. Από την επομένη μέρα και από τότε μάλλον δεν έχει αποχωριστεί από αυτό το μοναστήρι, έγινε μοναχός,
0: ναι,
2: κατέληψε την πανεπιστημιακή του λαμπρή πορεία για να αφιερωθεί στο Χριστό. Και είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, το τι είναι αυτό που οδηγεί όλους αυτούς τους ανθρώπους πάνω στον άφωνα, γιατί προσεύχονται, γιατί αγρυπνούν, γιατί νηστεύουν, γιατί θυσιάζουν το εγώ τους, γιατί θυσιάζουν τη μόρφωσή τους.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μιας και με ρωτήσατε κάτι τέτοιο, κύριε καθηγητά, τα θυσιάζουν όλα για την αγάπη του Χριστού. Επομένως, οτιδήποτε κουβαλάνε από τον κόσμο, είτε αυτό αφορά στη μόρφωσή τους, είτε αυτό σε κάποιο τάλαντό τους, κάποιο χάρισμα δοσμένο άνωθεν, όλα τα φιλτράρουν μέσα από το φίλτρο της αγάπης του Χριστού και της θεαρέσκειας.
0: Ναι.
2: Αν είναι λοιπόν κάτι ευλογημένο και αρέσει στο Χριστό μας, και εκείνοι το συνεχίζουν. Αν λοιπόν τη μόρφωσή τους μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για αυτόν, ναι, τον λόγο, το κάνουν.
0: Ναι.
2: Διαφορετικά ξέρουν και ασκούνται σε αυτό, να σιωπούν και να σου αρκεί πολλές φορές αυτό που λέγαμε πριν, η όψη τους, η μορφή τους, η εύλαλη σιωπή τους, για να σου πει πάρα πολλά από αυτά που θα χρειάζονταν αμέτρητα βιβλία και αμέτρητες λέξεις για να σε διδάξουν και να σε ωφελήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα να πω κάτι, ναι, επειδή, ναι, ναι, η ερώτηση που κάνατε πριν ήταν πραγματικά με συγκίνησε. Αυτό που είπατε ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε, αν, ναι, συναντάμε ίδια πρόσωπα.
0: Ναι, ναι.
2: Και θα ήθελα έτσι να σας πω ότι αυτά τα πρόσωπα που συγκλονίζομαι, συνταράσσομαι όταν ξανασυναντώ, είναι οι πατέρες που πλέον λείπουν από αυτόν τον κόσμο.
0: Α, ναι.
2: Και συνεχίζουν να υμνούν τον λατρεμένο τους και λατρεμένο μας νυμφίο Χριστό στις μονές της Άνω Ιερουσαλήμ. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω λοιπόν για μια τέτοια μορφή,
0: ναι,
2: ενός απλού μοναχού, εκεί στο Κουτλουμούσι, κάτω από τις Καριές, Ρώσος στην καταγωγή, ο μοναχός Λουκάς, να έχουμε την ευχή του, ένα παλικάρι νεότατο, ευγενέστατο, αϊκίνητο, ένας πολύ ψηλός στο δέμας μοναχός, ο οποίος νεότατος, πριν τα 30 του χρόνια, προσβλήθηκε από τον καρκίνο, πριν τα 30 του χρόνια. Και πάλεψε ένα χρόνο θαραλέα, τότε ζούσε και ο γέροντάς τους, μια μεγάλη μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού, ο πατήρ Χριστόδουλος, ο Κουτλουμουσιανός, ναι, να έχουμε και τη δική του
0: ευχή. Πολύ γνωστό.
2: Έτσι. Και του συμπαραστεκόταν ο πατήρ Χριστόδουλος στο νοσοκομείο, προσπαθούσε να τον παρηγορήσει, να τον εμψυχώσει, ως το τέλος να υπομείνει για να στεφανωθεί. Mm. Και τον ρώταγε, πονάς Λουκά, παιδί μου, λίγο πριν κλείσει τα μάτια του, αυτό τον ρώτησε. Mm. Και τι του απάντησε, πάτερ Κωνσταντίνε, κύριε καθηγητά, μόνο όταν φεύγουν οι άγγελοι, έτσι του απάντησε. Μόνο τότε πονώ, γέροντα.
0: Τότε πονάει, όταν φεύγουν οι άγγελοι.
2: Ναι. Έτσι λοιπόν, όταν ξαναπήγαμε την επόμενη χρονιά, μετά μάλλον από 2-3 χρόνια, όταν είχαμε ξαναεπισκεφθεί τα μέρη της Κουτλουμουσίου, είχαμε πληροφορηθεί για την κοίμησή του και αναζητήσαμε το μνήμα του. Να πάμε να προσευχηθούμε. Λοιπόν, στο μνήμα του μοναχού Λουκά, εκείνου που τον πόνο του απάλυναν οι άγγελοι. Και δεν το βρήκαμε. Ναι. Και σκεφτήκαμε ότι είχε γίνει ανακομιδή του. Και μπήκαμε στο οστεοφυλάκιο της Μονής. Στις φιλοσοφικές σχολές, έτσι όπως τις λένε οι αγιορείτες πατέρες. Το Αγίου Όρους. Τα οστεοφυλάκια, έτσι τα λένε. Σχολές. Τα έλεγε ένας πατήρ Ιωακήμ, ο προφητηλιάτης, εκεί έλεγε πηγαίνετε να φοιτήσετε στην φιλοσοφική σχολή. Έτσι μας προέτρεπε όποτε πηγαίναμε. Βλέπουμε λοιπόν εκατοντάδες κάρες, έτσι, τα κρανία, να το πούμε έτσι, των πατέρων, βαλμένες πλάι-πλάι, και στο κέντρο ήταν μία που κυριολεκτικά έλαμπε. Mm. Και βλέπουμε πάνω της λοιπόν το όνομα Λουκάς και τη χρονολογία της κοιμήσεώς του.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και λένε οι πατέρες πως αυτό το και χρυμπαρένιο, το χρυσαφένιο χρώμα των οστών μαρτυρά πολλά για το που βρίσκεται, για την πορεία αυτής της ψυχής. Την κατασπαστήκαμε τότε, θυμάμαι όλοι μας, την κάρα του μοναχού Λουκά. Δεν μας το επέβαλε κανείς. Να ξέρετε ότι η αγιότητα πάντοτε προσελκύει, μαγνητίζει, θέλγει την ψυχή του ανθρώπου και ξεριζώνει εκείνο το β' από το μακάβριο και το κάνει μακάριο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτός λοιπόν ήταν ο πατήρ Λουκάς, και μαθαίνουμε λοιπόν, και τελειώνω με αυτό, ότι μετά την κοίμηση του μοναχού Λουκά ήρθε στο μοναστήρι και εκάρι μοναχός ο κατασάρκα πατέρας του.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
2: Λοιπόν, και τον γνωρίσαμε, κύριε Λίλη, και πραγματικά ήταν μια εκπληκτική μορφή και αυτός. Πιο ταπεινός και από τους ταπεινούς, πιο χαρούμενος και από τους χαρούμενους. Ναι. Και είναι δίπλα εκεί στο σπλάχνο του, έτσι, και προσπαθεί και αυτός και παλεύει να αγιάσει και αυτός όπως αγίασε και το παιδί του, ο μοναχός Λουκάς.
0: Το πιο τραγικό γεγονός, θα έλεγε κάποιος, ο πατέρας να χάσει το παιδί του, στο Άγιο Όρος παίρνει μια άλλη διάσταση και είπατε 30 ετών, γενναιότατο.
2: Ούτε 30 ετών.
0: Όταν αρρώστησε.
2: Ούτε 30 ετών, ναι.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εμπειρία, γιατί αυτό θέλουμε να δούμε, τα βιώματα από τα πρόσωπα αυτά. Και να πάμε, πατέρα Κωνσταντίνε, για να γνωρίσουμε και λίγο ακόμη πιο κοντά. Η καθημερινή ζωή των προσώπων αυτών στο Άγιο Όρος, ποια είναι? Φαντάζομαι άλλοι είναι πολύ αποτραβηγμένοι, λέγεται σκήτη, άλλοι είναι μέσα στο μοναστήρι. Να πούμε λίγο πώς περνάει τη μέρα ένας μοναχός.
1: Να πούμε λοιπόν ότι το Άγιο Όρος έχει 20 οργανωμένα μοναστήρια, κοινόβια είναι τα μοναστήρια που είναι στο Άγιο Όρος, 20. Και εκτός από τα 20 τα κοινόβια μοναστήρια υπάρχουν και σκήτες, υπάρχουν και κελιά, που είναι κάποιοι οι μοναχοί οι οποίοι ζουν πιο μοναχικά, πιο ασκητικά.
0: Γι' αυτό λέγονται έτσι, σκήτες και ναι, κελιά. Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Με λίγα άτομα ή μόνο και μόνο.
1: Ναι, μπορεί και μόνο του ή με κάποιο υποτακτικό ή με μια μικρή αδελφότητα.
0: Α, μάλιστα. Αλλά ανήκουν σε ένα μεγάλο μοναστήρι, φαντάζομαι.
1: Ναι, κάπου ανήκουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη.
0: Είπα τη μικρή Αγία Άννα, αναφέρεται πριν.
1: Ναι, έχουμε τη μικρή Αγία Άννα, έχουμε τη Νέα Σκήτη. Έχουμε τα καψοκαλύβια, έχουμε τα κατουνάκια. Όλα αυτά ανήκουν στην Μεγίστη Λάβρα, στο μοναστήρι της Μεγίστης Λάβρας.
0: Που είναι πολύ απομακρυσμένη, το πιο ακριβό.
1: Ακριβώς. Και εκεί είναι πιο αρχητικά, δηλαδή είναι η έρημος του Αγίου Όρους, όπως λέμε. Που είναι και τα Καρούλια, έχει η περιοχή. Και τώρα, ανάλογα τώρα, ο καθένας επιλέγει τον τρόπο. Βέβαια, οι περισσότεροι ξεκινάνε από ένα οργανωμένο μοναστήρι. Και στην πορεία, δηλαδή.
0: Α, και στην πορεία από
1: πρέπει να έχουν ένα πνευματικό, κάπου δηλαδή, να έχουν μια αναφορά, για να μπορέσουν να προχωρήσουν δηλαδή, μετά στην συνέχεια.
0: Μάλιστα. Και είτε είναι σκήτη, είτε κελί, είτε. Συνήθως υπάρχει το πρωινό ξύπνημα, το προσευχή.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ή δεν κοιμούνται.
1: Ναι, εκεί αγρυπνούν οι πατέρες. Δηλαδή,
0: το βράδυ συνήθως έχουν αγρυπνία.
1: Το πρόγραμμά τους συνήθως σηκώνεται γύρω στις 1 η ώρα. 1 με 2 κάνουν τον κανόνα τους. 2 η ώρα ξεκινάει η ακολουθία. Μέχρι το πρωί δηλαδή, που τελειώνουν τη θεία λειτουργία. Και μετά το πρωί συνηθίζεται. Μπορεί να υπάρχει ανάλογα τώρα στο κάθε μοναστήρι, μπορεί να διαφοροποιείται ελάχιστα. Αλλά συνήθως μπορεί να ξεκουράζονται λίγο και μετά το πρωί κάποιοι κάνουν την παράκληση και μετά την παράκληση γίνεται τράπεζα. 9 η ώρα γίνεται τράπεζα. Δηλαδή 9 η ώρα το πρωί συνήθως. Δηλαδή το μεσημεριανό φαγητό γίνεται
0: 9 η ώρα το πρωί.
1: 9 η ώρα το πρωί.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και μετά την τράπεζα ξεκινάνε τα διακονήματά τους. Δηλαδή ο κάθε μοναχός έχει το διακόνημά του, άλλος θα πάει στους κήπους, άλλος θα είναι αρχοντάρης να υποδεχτεί τους επισκέπτες. Άλλος θα είναι στα μαγειρία, ο καθένας ανάλογα το διακόνημά του που έχει. Και μετά το μεσημέρι θα χτυπήσει πάλι κάποιο καμπανάκι που σταματάνε τα διακονήματα γύρω στις 2-3 ώρα, ανάλογα πάλι το πρόγραμμα που είναι, είτε χειμερινό είτε θερινό. Και αφού σταματήσει το διακόνημα, μετά ετοιμάζονται για να πάνε ξανά στην εκκλησία για τον εσπερινό. Και εκεί λοιπόν γίνεται ο εσπερινός και μετά τον εσπερινό γίνεται πάλι τράπεζα που γίνεται το βραδινό φαγητό γύρω στις 5 η ώρα περίπου.
0: Και μετά άρα ο εσπερινός πριν τις 5, κάπου το μεσημέρι,
1: 3 με 4 ανάλογα πάλι την περίοδο. Και μετά μετά την τράπεζα γίνεται το απόδειπνο. Εκεί στο απόδειπνο έχουμε την ευλογία στα μοναστήρια τα μεγάλα δηλαδή, να μας βγάζουν τα λείψανα, τα πιο έτσι, σημαντικά λείψανα της Μονής και να μας κάνουν μια ξενάγηση και να προκυνάμε δηλαδή, τα λείψανα αυτά των Αγίων της Εκκλησίας μας, που είναι και αυτό μεγάλη έτσι, ευλογία. Έτσι λοιπόν, από ό,τι λένε οι πατέρες, ότι χωρίζεται σε 3-24 ώρα η ζωή τους.
0: 3-24 ώρα.
1: Ναι. Το ένα 24 ώρα είναι μέσα στο ναό, το άλλο το αφιερώνουν στην προσευχή και στα διακονήματα που έχουν και το άλλο πάλι δηλαδή στην ξεκούραση λίγο και τα λοιπά. Αλλά ελάχιστα ξεκουράζονται δηλαδή, πολύ ελάχιστα.
0: Α, και κοιμούνται λίγο φαντάζομαι, όπως είπα το. Ο κύκλος που περιγράψα το λειτουργικός μοιάζει ο δικός μας λίγο με τον εσπερινό στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς μοιάζουμε κυρίως την Κυριακή που θα πάμε στη Θεία Λειτουργία.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί κάθε μέρα συμβαίνει αυτό, κάθε Θεία Λειτουργία.
1: Ναι. Και παρότι δηλαδή γίνεται καθημερινώς, είναι το ίδιο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι δεν τους είναι βαρετό ή να τους κουράζει. Και να. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά τους δίνει ζωή, τους δίνει η χαρά.
0: Γιατί θα λέει κάποιο μονότονο συνέχεια το ίδιο.
1: Ακριβώς. Και αυτό νομίζω ότι είναι η χάρη του Θεού δηλαδή, που τους ενισχύει και που τους δυναμώνει.
0: Και νομίζω και ένα σημείο ότι δεν έχουν και βιωτικές μέρημνες άμεσα όπως έχουμε εμείς.
1: Ναι, αυτό, φαντάζομαι. Σίγουρα, δηλαδή. Σίγουρα. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν τους πειρασμούς τους, δεν έχουν τις δυσκολίες τους. Έχουν και εκεί άλλους είδους πειρασμούς από ό,τι έχουμε εμείς μέσα στον κόσμο. Αλλά και εκεί έχουν πολλά. Έτσι. Και αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι παλεύουν με τον εαυτό τους, με τα πάθη τους. Γιατί και εκείνοι δεν ήρθαν εκεί αγιασμένοι, όπως είπαμε. Εκεί πραγματικά πάλεψαν και παλεύουν με τα πάθη τους, με τον εαυτό τους. Και έτσι με τη χάρη του Θεού κατάφεραν να φτάσουν εκεί που είναι.
0: Πάντως, όπως το περιγράψετε, και μέσα σε ένα κοινόβι, σε μεγάλο μοναστήρι,
1: ναι,
0: η ζωή λίγο μοιάζει με τη σκήτη, γιατί υπάρχει το πρόγραμμα, η
1: ναι, βέβαια, ζωή, να πούμε στις σκήτες και στα κελιά, είναι διαφορετικό το πρόγραμμά τους. Δεν είναι όπως στα μεγάλα μοναστήρια. Δηλαδή, στα κελιά, συνήθως τις ακολουθίες τις κάνουν με κομποχίνι.

0: λίγο πάνω σε αυτό, γιατί αυτό εντυπωσιάζει τους αγιορείτες. Αυτό που έχουμε συνηθίσει από τον εκκλησιαστικό τρόπο πολλές φορές, δεν το βρίσκουμε εκεί. Γιατί υπάρχει εκεί και τι θέλει να δείξει?
1: Ναι, είναι ο τρόπος τους πάντοτε είναι ανεπιτίδευτος, και αυτό που τους συνεχώς απασχολεί, προσπαθούν, μοχθούν, παλεύουν γι' αυτό, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να αρέσουν στο Θεό. Ακολουθούν την παύλια προτροπή. Εκεί στην προς Γαλάτας επιστολή λέει ο Απόστολος Παύλος, αν λέει θέλω να αρέσω στους ανθρώπους, δεν είμαι του Χριστού, δεν είμαι δούλος του Χριστού. Έτσι λέει. Επομένως αυτό το βιώνουν οι αγιορείτες. Αυτή η απλότητα λοιπόν που τους χαρακτηρίζει ως επιτοπλίστων είναι και αυτή που μας μαγνητίζει, αυτή που μας φέλγει, μας αγινεύει, έτσι, σας αγίνει, μας συνεχώς μας τραβάει να προσπαθούμε συνεχώς να ανακαλύπτουμε τέτοιες μορφές. Και βέβαια παντού μπορείς να συναντήσεις τέτοιες μορφές, και στα κοινόβια και στις σκήτες, αλλά εκεί στα κελάκια, από το πουθενά, την ώρα που περπατάς και δεν έχεις έναν προορισμό σαφή, ξεκινάς και λες θα οικονομήσει η Παναγία μας να ωφεληθώ από κάποια συνάντηση που θα έχω. Και θυμάμαι τώρα, έτσι μιας και το αναφέρουμε, το κάνουμε αυτό πολύ συχνά, μας αρέσει δηλαδή να βαδίζουμε και κάποια στιγμή να χτυπάμε μια πόρτα ενός κελιού, χωρίς να ξέρουμε αν είναι κάποιος μέσα, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είναι μέσα. Και θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια, σε ένα κελάκι του Τιμίου Προδρόμου, εκεί κοντά στα μέρη της Νέας Κήτης, συναντήσαμε έναν μοναχό, ο οποίος μας είχε πει μια θαυμάσια ιστορία, η οποία έμεινε μέσα μας. Και αν έχουμε λίγο χρόνο, έτσι να την αναφέρουμε, γιατί δείχνει αυτή τη σοφία τους, την απλή βίωση που έχουν στα ευαγγελικά προστάγματα του Κυρίου μας. Το βίωμά τους δηλαδή. Και ενώ μας πρόσφερε λοιπόν το κέρασμά του, άρχισε να μας κερνάει και πνευματικά. Αυτά είναι τα πνευματικά λουκούμια λοιπόν που συνεχώς ζητάμε όταν χτυπάμε μια τέτοια πόρτα. Μας λέει, παιδιά, ήταν κάποτε ένας γέροντας που έζησε όλη του τη ζωή με θεάρεστο τρόπο. Πολλούς αγώνες, δάκρυα, μετάνοια, μετάνοιες, την ευχή του Χριστού μας συνέχεια, μνήμη θανάτου, συνεχή μνήμη θανάτου, νύψη. Ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή η ώρα να αναχωρήσει για την Άνω πατρίδα μας. Τον παρέλαβε λοιπόν ο άγγελός του και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι. Και κάποια στιγμή μας το έλεγε ανθρωπομορφικά, έτσι, με τέτοιο τρόπο παραστατικό, έφτασε λέει μπροστά στην πόρτα του Χριστού μας. Και ακούστηκε από μέσα η γλυκύτατη φωνή του Κυρίου. Ποιος είναι? Και ο γέροντας απάντησε, εγώ Κύριε. Και ο Χριστός μας δεν αποκρίθηκε. Ξαναρωτάει ο Χριστός μας, ποιος είναι? Ξαναπαντάει ο γέροντας. Στενοχωρήθηκε να μην με αναγνωρίσει, λέει, εμένα ο Κύριος. Εγώ είμαι Κύριε. Εμένα, λέει, που τόσα χρόνια ήμουνα δούλος του πιστός και αγαθός. Τι να συνέβη? Μήπως έχω αμαρτήσει σε κάτι και δεν το εξομολογήθηκα? Άρχισε να ελέγχεται. Κάποιο αμάρτημα, είναι αγνία μου που δεν μπορούσα να θυμηθώ, που δεν το έχω εξαγορεύσει στο πνευματικό μου. Η πόρτα ήταν ακόμα κλειστή όμως. Θεόκλειστη, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ξαναχτυπάει ο γέροντας. Ακούγεται από μέσα πάλι η γλυκύτατη φωνή του Χριστού μας. Ποιος είναι? Ξαναπαντάει ο γέροντας, εγώ είμαι Κύριε. Αυτή τη φορά όμως με πιο χαμηλωμένη τη φωνή, ταπεινωμένο τρόπο, με πιο ψαλιδισμένα τα φτερά. Και πάλι δεν πήρε απόκριση. Ούτε η πόρτα άνοιξε.

0: και άρχισε να κλαίει και δεν σταματούσε. Έβαζε όμως όχι το μυαλό του τώρα να σκεφτεί, αλλά την καρδιά του, την αφιερωμένη επί τόσα χρόνια στο Χριστό, να αφουγκραστεί, να καταλάβει το τι έφτεξε και πώς έγινε αυτός ο δίκαιος, ο πάντοτε δίκαιος Κύριος, να τον εντός εισαγωγικών αποδοκιμάζει με έναν τέτοιο απρόσμενο τρόπο. Και όταν άρχισε να σκέφτεται με την καρδιά του, ξαναχτύπησε την πόρτα και άκουσε πάλι τη γλυκύτατη φωνή του Χριστού να ρωτάει ποιος είναι. Και με όλο το κουράγιο και όλη τη φωνή, αυτή την ισχνή φωνή που του είχε απομείνει, του απάντησε «Εσύ γνωρίζεις, Κύριε, ποιος είμαι». Και η πόρτα άνοιξε, λέει, αμέσως μπροστά του. Και με αυτόν τον τρόπο, ο γέροντας, όταν είχαμε πάει σε εκείνο το κελί, μας έκανε ένα τόσο ανεξίτηλο στις ψυχές μας μάθημα για την ταπείνωση, και ήθελε να μας διδάξει ότι δεν πρέπει ποτέ να νιώσουμε, έστω και ελάχιστα, ότι κάτι έχουμε καταφέρει. Αχρίοι δούλοι είμαστε. Και μόνο ο Κύριος γνωρίζει ποιος είναι ο καθένας. Με την ταπείνωση, λοιπόν, μας δίδαξε αυτός εκεί ο απλός γέροντας εκείνο το κελάκι, μόνο η ταπείνωση θα νικήσει όλες τις μεθοδίες του μισόψυχου, του πανούργου διαβόλου, και θα ανοίξει αυτή την πολυπόθητη ουράνια πύλη. Αν δεν χτυπάγαμε εκείνη την πόρτα του κελιού, δεν θα ακούγαμε ποτέ αυτή τη συνταρακτική ιστορία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Πάντοτε θα τη θυμόμαστε σαν ένα από τα πιο όμορφα μαθήματα που έχουμε διδαχθεί εκεί.
1: Λέει πολλά για την ταπείνωση και το ποιοι είμαστε, βέβαια, και πώς μας βλέπει ο Χριστός. Καθώς μιλούμε, βλέπουμε πολλές μορφές σύγχρονες, αγιορείτικες, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον πατέρα Εφραίμα που πήγε στην Αριζόνα και έφτασε, θα λέγαμε, νομίζω 18-19 μοναστήρια ίδρυσε εκεί πέρα. Βέβαια, είναι και πολλά πρόσωπα που δεν είναι επίσημα Άγιοι. Και ο πατήρ Βασίλειος, ο προηγούμενος της Ιβύρων, ο Γοντικάκης, που κατάγεται και από το Ηράκλειο, είναι μια μεγάλη μορφή και των θεολογικών ακαδημαϊκών γραμμάτων, αλλά και σημερινή. Ο πατήρ Βασίλειος έλεγε πάντα, όταν τα χάνουμε όλα, τα βρίσκουμε.
2: Ακριβώς.
1: Να πούμε κάτι για τον πατέρα Βασίλειο, γιατί πολλές φορές ερχόταν και εδώ, και τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας και έλεγε εμπειρίες. Να πούμε κάτι για τον πατέρα Βασίλειο.
2: Μεγάλη έτσι, ευλογία και για εμάς τους κριτικούς που ήταν από εδώ η καταγωγή του, αλλά και για το Άγιο Όρος ήταν μια μεγάλη μορφή ο πατέρα Βασίλειος. Και αυτό το έδειξε με την ζωή του, με το παράδειγμά του, με τη σιωπή του, αλλά και με το λόγο του ακόμα, που δεν δίσταζε ακόμα και στα πανεπιστήμια να βρίσκεται μέσα στους φοιτητές και σε δύσκολες καταστάσεις.
1: Να μπορεί... Κείμενά του τα παραπέμπουν σε διδακτορικές διατριβές, σε μονογραφίες, καθηγητές πανεπιστήμιων των διδάσκων. Γι' αυτό
2: βέβαια, μεγάλη μορφή. Και παρόλα αυτά που ήταν στην αρχή στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και μετά στην Ιερά Μονή Βύρων ως ηγούμενος, όταν έφτασε στο 70ο έτος της ηλικίας, άφησε την ηγουμενία και αποσύρθηκε για να μπορέσει περισσότερο να αφιερωθεί, περισσότερο να προετοιμαστεί για την άλλη ζωή.
1: Μάλιστα, και πραγματικά, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πολύ ωραία υπογράμμιση.
2: Ναι, και πραγματικά ήταν μεγάλος έτσι, ένας σύγχρονος γέροντας του Αγίου Όρους ο πατέρ Βασίλειος, και δόξα τω Θεώ δηλαδή που είχαμε την ευλογία και να τον ακούσουμε και να τον δούμε από κοντά. Πραγματικά θεωρώ ότι ήταν έτσι μεγάλη ευλογία και για μας αλλά και για όλο το Άγιο Όρος.
1: Και έχουμε κάνει ξεχωριστή εκπομπή για τον Άγιο Γεράσιμο το Μικραγιαννανίτη. Είχαμε φιλοξενήσει τον Μητροπολίτη Κύτρους και Κατερίνης, που ασχολήθηκε στη διδακτορική του διατριβή και έλεγε την καθημερινότητα εκεί στη Μικρή Αγιάνα. Πώς έγραφε.
2: Βέβαια.
1: Και σήμερα το έργο το αποτελεί αντικείμενο πολλών διδακτορικών διατριβών. Δηλαδή πόσο ήταν πάντοτε κρυμμένοι, αλλά τους ανακάλυψε, θα λέγαμε, και η επιστήμη.
2: Ακριβώς.
1: Και αναφέρατε την ουερά προσευχή και ένα πρόσωπο, τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ναι, που έφερε, ναι, την ουερά προσευχή. Ναι, ναι. Μέχρι τότε δεν υπήρχε. Γιατί το είπατε αυτό? Να πούμε λίγο, τι είναι η ουερά προσευχή?
2: Ναι, η ουερά προσευχή είναι η ευχή αυτή που έχει το όνομα του Ιησού, που λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με τον αμαρτωλό». Αυτή η ευχή, δηλαδή, που γίνεται είτε με τον κομποχή ή χωρίς κομποχή, ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, εκείνος πραγματικά ήταν θα λέγαμε εκείνος ο οποίος έφερε την ουερά προσευχή, τόσο πολύ έδωσε σημασία σε αυτό το έργο.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Και πραγματικά έτσι πολύ όλα τα πνευματικοπαίδια του, δηλαδή, γιατί ήταν και ο Όσιος Εφραίμ Κατινοκιώτης ήταν πνευματικοπαίδι του, και ο Άγιος Χαράλαμος και ο Γέροντας ο Χαράλαμος Διονυσιάτης, και ο Γέροντας Εφραίμ από την Αριζόνα. Ναι. Όλοι αυτοί ήταν.
1: Γι' αυτό και το και δικά του πνευματικά παιδιά.
2: Και ο Ισίφο Βατοπαιδινός. Όλοι αυτοί ήταν δικά του παιδιά και όλοι αυτοί πραγματικά έδωσαν πολύ μεγάλη βάση σε αυτή την ουερά προσευχή, πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και να πούμε βέβαια ότι αυτό το κύριο έργο των μοναχών είναι αυτό, η προσευχή. Και να πούμε ότι μπορούμε και εμείς μέσα στον κόσμο αυτή την απλή προσευχή
1: να τη λέμε.
2: Να τη λέμε. Είτε είμαστε στη δουλειά μας, είτε είμαστε στον δρόμο, είτε είμαστε στο σπίτι μας. Μπορούμε αυτή να γίνει μια καλή συνήθεια που πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ και μας βγάζει πολλές φορές από αδιέξοδο που ο σημερινός κόσμος δυστυχώς βρίσκεται σε μια σύγχυση και σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Λέγοντας αυτή την ευχούλα, πραγματικά μας αλλοιώνει και μας βοηθάει πάρα πάρα πολύ.
1: Ναι. Έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε την εκπομπή. Κύριε Σκοπετέα, να μας πείτε κάτι τελευταίο κλείνοντας, είτε ένα πρόσωπο που πρέπει να... μια ευχή, κάτι, μια κουβέντα του.
0: Ένα πρόσωπο το οποίο είναι συγκλονιστική η πορεία του μέσα στον αγιορείτικο μοναχισμό και είναι δικό σας, επιτρέψτε μου να πω, εκεί κάτω στην Κρήτη τον έχετε και έχετε την ευλογία του, ο πατήρ Νικόδημος ο Πνευματικός. Ο πνευματικός του Αγίου Παϊσίου. Μετά τον Παπατήχωνα, στο Πετραχύλι του κατέφυγε, είναι στην Αγία Ειρήνη Κρουσόνος, εκείνο τάφος του. Εκεί
1: ήταν πνευματικός του Αγίου Παϊσίου, μάλιστα.
0: Έτσι. Και φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του. Κοιμήθηκε το 1986 σε ηλικία 60 ετών. Μια μεγάλη μορφή από αυτές που λέγαμε στην αρχή. Οι αφανείς μορφές.
1: Και είναι τόσο κοντά μας και τόσο σημαντικός.
0: Των αγγέλων εν σώματι. Μάλιστα. Έτσι, να έχουμε την ευχή του.
1: Πολύ ωραία.
0: Άξιζε να κάνουμε μια αναφορά.
1: Βέβαια,
0: μια αναφορά στον πατέρα Νικόδημο.
1: Θα έχουμε ευκαιρία και άλλη φορά. Το λέτε πάρα πολύ ωραία κλείνοντας. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και ο σεβασμιότατος πρώην Κρήτης μας βλέπει και ο ποιμενάρχης μας, ο κύριος Ευγένιος. Χαρούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, να κλείσουμε και να πούμε ότι ο επίσκοπος του Αγίου Όρους είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Και αυτό σημαίνει για την ιστορία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευχή σας για όσα μας είπατε πολύ πρακτικά και πνευματικά. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο. Χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Μερικοί γονείς κάνουν μεγάλο στρίμωγμα στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά στους άλλους. Λες και έχουν ένα μουλάρι και το οδηγούν με τη βέργα να πάει ίσα μπροστά. Έχουν το καπίστρι στο χέρι και του λένε να περπατάς ελεύθερα. Ύστερα φτάνουν και αυτά στο σημείο να τους δέρνουν. Σήμερα ήρθε μία μάνα με το παιδί της, ένα παλικάρι μέχρι εκεί πάνω που ήταν άρρωστο. «Τι να κάνω, πάτερ», μου λέει. «Το παιδί μου δεν τρώει και δεν θέλει ούτε να μας δει». Της είπα τι να κάνει και με ξαναρωτάει. «Τώρα τι να κάνω». «Μήπως, γέροντα, δεν κατάλαβε τι της είπατε». «Πώς δεν κατάλαβε». «Εγώ ούτε μία ώρα», της είπα, «δεν μπορώ να καθίσω μαζί σου. Πώς να μείνει το παιδί μαζί σου. Το παλάβωσες». «Όχι», μου λέει, «το αγαπάω». «Τι το αγαπάς, αφού δεν αναπαύεται κοντά σου? Θέλει να φύγει από το σπίτι, γιατί θέλει να βρίσκεται σε άλλο περιβάλλον». «Όταν βρίσκεται μακριά σας είναι μια χαρά. Για να μην σας θέλει, φαίνεται, φταίτε κι εσείς. Να μην το ερεθίζετε. Το σακατεύεις το παιδί έτσι που φέρεσε. Με το καλό να του φέρεσε, με υπομονή». Αφού της είπα όλα αυτά, με ξαναρωτάει, «Τι να κάνω? Το παιδί δεν μας θέλει». «Πώς να συνεννοηθείς έτσι? Να είναι το παιδί μια χαρά και να το βγάζουν χαζό? Αυτό είναι βλάβη. Με το ζόρισμα οι γονείς δεν βοηθούν τα παιδιά, τα πνίγουν. Συνέχεια μία αυτό, μία εκείνο, αυτό κάντο έτσι. Πρέπει να τραβούν τα γέμια τόσο που να μην σπάζουν. Να ελέγχουν με τρόπο τα παιδιά για να τα φέρνουν σε ένα λογαριασμό, αλλά να μην δημιουργούνται χάσματα μεταξύ τους. Να κάνουν ό,τι κάνει ο καλός κυπουρός όταν φυτεύει ένα δαντράκι. Το δένει απαλά με ένα σκοινάκι σε ένα πάσαλο για να μην στραβώσει και να μην τραυματίζεται. Όταν το γέρνει ο αέρας λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Το φράζει κιόλας γύρω-γύρω και συγχρόνως το ποτίζει, το φροντίζει μέχρι να μεγαλώσουν τα κλονάρια του για να μην το φάνε τα κατσίκια. Γιατί αν το κουτσουρέψουν τα κατσίκια, πάει, καταστράφηκε. Ένα κουτσουρεμένο δέντρο ούτε να καρπίσει μπορεί, ούτε σκιά να κάνει. Όταν μεγαλώσουν τα κλονάρια του, τότε ο κυπουρός βγάζει το φράχτη, οπότε και καρπίζει το δέντρο και στη σκιά του μπορεί να φιλοξενούνται και κατσίκια και πρόβατα και άνθρωποι. Οι γονείς όμως, πολλές φορές από υπερβολικό ενδιαφέρον, θέλουν να δέσουν το παιδί με σύρμα, ενώ πρέπει να το δένουν απαλά για να μην το πληγώνουν. Να προσπαθούν να βοηθούν τα παιδιά με τον αρχοντικό τρόπο, ο οποίος καλλιεργεί το φιλότιμο στις ψυχές τους, ώστε να καταλάβουν το καλό ως ανάγκη. Να τους εξηγούν το καλό όσο μπορούν με καλό τρόπο, με αγάπη και με πόνο. Θυμάμαι μια μητέρα που, όταν έβλεπε τα παιδάκια να κάνουν καμιά αταξία, τα μάτια της βούρκωναν από πόνο και έλεγε «Μη χρυσό μου παιδί». Και με το παράδειγμά της τους μάθαινε να αγωνίζονται με χαρά για να αποφεύγουν τους πειρασμούς της ζωής, να μην ταράζονται εύκολα μπροστά σε μια δυσκολία, αλλά να την αντιμετωπίζουν με προσευχή και με εμπιστοσύνη στο Θεό. Σήμερα μικροί μεγάλοι στον κόσμο ζουν σαν σε τρελοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ υπομονή και πολύ προσευχή. Ένα σωρό παιδιά παθαίνουν εγκεφαλικό. Είναι λίγο χαλασμένο το ρολόι. Το κουρντίζουν και οι γονείς λίγο παραπάνω και σπάζει το ελαττήριό του. Χρειάζεται διάκριση. Άλλο παιδί θέλει περισσότερο κούρντισμα και άλλο λιγότερο. Τα καημένα τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε όλα τα ρεύματα. Όταν ακούν έξω στις διάφορες συντροφιές «Μη σέβεστε γονείς, μη σέβεστε τίποτε» και οι μητέρες πάνε να τα σφίξουν,
τότε αντιδρούν χειρότερα. Γι' αυτό λέω στις μητέρες να ζοριστούν στην προσευχή και όχι να ζορίζουν τα παιδιά. Αν συνέχεια λένε «μη» στο παιδί, ακόμη και για μικροπράγματα ή καμιά φορά και άδικα, τότε όταν πρόκειται για κάτι σοβαρό, όταν πάει λόγου χάρη το παιδί να ρίξει βενζίνη στη φωτιά, δεν ακούει και το κάνει, οπότε μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά. Το παιδί δεν καταλαβαίνει ότι μέσα στο «μη» κρύβεται η αγάπη. Αλλά και όταν μεγαλώσει λίγο μπαίνει ο εγωισμός και αντιδράει όταν του κάνουν καμιά παρατήρηση, γιατί λέει «μικρός είμαι και μου φέρονται έτσι». Οι γονείς πρέπει να δώσουν στο παιδί να καταλάβει ότι όπως όταν ήταν μικρό το πρόσεχαν να μην καεί, έτσι και τώρα που μεγάλωσε υπάρχει άλλη φωτιά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει να μην δίνει δικαιώματα στον πειρασμό, για να διατηρήσει τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος.

Γέροντα, μπορεί μια μάνα από αδιάκριτη αγάπη να βλάψει το παιδί της? Και βέβαια μπορεί. Όταν λόγου χάρη κάποια μάνα βλέπει το παιδάκι της να δυσκολεύεται να περπατήσει και λέει «Κρίμα το καημένο, δεν μπορεί να περπατήσει» και το παίρνει συνέχεια αγκαλιά, αντί να το κρατήσει λίγο από το χεράκι, πώς θα μάθει το παιδί να περπατάει μόνο του? Βέβαια, από αγάπη κινείται, αλλά του κάνει ζημιά με το πολύ ενδιαφέρον της. Γνώριζα ένα πατέρα που το παιδί του είχε τελειώσει το στρατιωτικό και το έπαιρνε από το χέρι και το πήγαινε στον κουρέα. «Έφερα το γιο μου να τον κουρέψεις. Πόσα θέλεις και πότε θα τελειώσεις να έρθω να τον πάρω?» Το είχε σακατέψει το παιδί. Η αγάπη χρειάζεται φρένο με διάκριση. Η πραγματική αγάπη έχει ανιδιοτέλεια. Δεν έχει μέσα τον εαυτό μας και έχει σύνεση. Η σύνεση είναι απαραίτητη στην πολλή αγάπη της γυναίκας για να μην χαραμίζεται η αγάπη της. Μια φορά ήρθε στο καλύβι ένα παλικάρι που ήταν αγανακτισμένο με τους γονείς του. Οι καημένοι είχαν καλή διάθεση, αλλά δεν ήξεραν τον τρόπο να το βοηθήσουν. Μου έλεγε λοιπόν ότι οι γονείς του το καταπιέζουν, ότι δεν το αγαπούν κλπ. «Κοίταξε», του λέω, «όταν ήσουν μικρός και σου έβαζε η μάνα σου ένα σωρό ρούχα, γιατί το έκανε? Για να μην κρυώσεις ή για να σε σκάσει? Αυτό είχε πολύ αγάπη μέσα». Όταν τελικά κατάλαβε πόσο το αγαπούσαν οι γονείς του, έβαλε τα κλάματα. Είχε πολύ αγάπη η μάνα του, άσχετα αν δεν τον βοήθησε εκείνον, γιατί με τον τρόπο που του φερόταν του προκαλούσε αντιδράσεις. Η μάνα όταν χρειάζεται πρέπει να αφαιρθεί αυστηρά προς το παιδί. Δεν το βοηθάει όταν εύκολα παίρνει το μέρος του δήθεν για να μην στενοχωριέται. Στα Άδανα μια χείρα γυναίκα είχε ένα μονάκριβο παιδί, Γιάννη του ανέλεγαν. Όταν μεγάλωσε λίγο το πήγε σε ένα μάστορα να μάθει τσαγκάρις. Κάθισε μια εβδομάδα ο μικρός στη δουλειά και μετά είπε στη μητέρα του «Μάνα, δεν χρειάζεται να πάω άλλο στη δουλειά. Έμαθα την τέχνη». «Πότε την έμαθες κιόλας?» τον ρωτάει εκείνη. «Αν θέλεις να σου δείξω και σένα πώς φτιάχνουν παπούτσια», της λέει. «Να, έτσι κόβουν τη σόλα, έτσι βάζουν το δέρμα, το τακούνι, έτσι τα καρφώνουν». Το αφεντικό του ήταν πολύ καλό και ήθελε να μάθει στο Γιάννη την τέχνη, γιατί ήταν ορφανός. Όταν είδε πως πέρασε μια εβδομάδα και ο Γιάννης δεν φάνηκε, ανησύχησε μήπως αρρώστησε βαριά και πήγε στη μάνα του να ρωτήσει τι κάνει το παιδί. «Τι έπαθε ο Γιάννης και δεν ξαναήρθε στη δουλειά? Άρρωστος είναι?» ρωτάει τη μάνα του. «Όχι», το απαντά εκείνη, «καλά είναι». «Τότε γιατί δεν ήρθε στη δουλειά?» «Ε, τι να κάνει να έρθει», του λέει εκείνη. «Ο Γιάννης έμαθε πια την τέχνη». «Μα πώς την έμαθε μέσα σε τόσο λίγες μέρες?» την ρωτάει το αφεντικό. «Να», του λέει η μάνα, «παίρνει το δέρμα, το βάζει σε ένα καλούπι, το καρφώνει, βάζει και το τακούνι και μετά το βγάζει και αυτό είναι». Γέλασε το αφεντικό, την χαιρέτησε και έφυγε. Όταν γύρισε στο μαγαζί, τον ρώτησαν τα άλλα μαστορόπουλα. «Μάστορα, τι κάνει ο Γιάννης?» «Μια χαρά είναι», τους είπε εκείνος. «Δεν έμαθε μόνο ο Γιάννης τσαγκάρης, αλλά έμαθε και η μάνα του». Αυτή τη συμπεριφορά την βλέπω σε πολλούς γονείς. Νομίζουν ότι αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά με τον τρόπο που φέρονται τα καταστρέφουν. Όταν μια μάνα, ας υποθέσουμε, από την υπερβολική αγάπη της φυλάει το παιδί και λέει «Δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοιο παιδί σαν το δικό μου», τότε του καλλιεργεί την υπερηφάνεια και την αρρωστημένη αυτοπεποίθηση. Ύστερα το παιδί δεν υπακούει στους γονείς επειδή πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν από τη μικρή ηλικία τα παιδιά να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Να κάνουν μέσα στην οικογένεια κάποια δουλειά που μπορούν. Να μην τα θέλουν όλα έτοιμα.
Διαφορετικά θα δυσκολευτούν όταν μεγαλώσουν. Ένας μάστορας δούλεψε σκληρά και μεγάλωσε τα παιδιά του. Εκείνα όλη την ημέρα γύριζαν στο Μεσοχώρι. Παντρεύτηκαν και τα περίμεναν όλα από τον πατέρα τους. Όταν ο πατέρας τους είπε πως είναι καιρός και αυτά να κοιτάξουν μόνα τους τα σπίτια τους, του είπαν «Καλά πατέρα, εσύ δεν μας άφησες όταν ήμασταν μικρά. Τώρα που μεγαλώσαμε και έχουμε υποχρεώσεις, θα μας αφήσεις?»

Οι γονείς που έχουν την οικονομική δυνατότητα έχουν ευθύνη να φροντίσουν για το μέλλον των παιδιών τους. Φυσικά το κυριότερο είναι να τους δώσουν καλή ανατροφή. Μετά να τα μορφώσουν ή να τα στείλουν να μάθουν κάποια τέχνη για να μπορούν να ζήσουν και ύστερα να τους εξασφαλίσουν ένα σπιτάκι κλπ. Όταν το 1924 η οικογένειά μας ήρθε στην Ελλάδα από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, τότε με την ανταλλαγή, ο πατέρας μου, ως πρόεδρος του χωριού, φρόντισε να τακτοποιήσει όλους τους συγχωριανούς μας. Την οικογένειά μας την άφησε τελευταία. Ύστερα, τα μεγαλύτερα αδέλφια μου του παραπονέθηκαν. «Όλους τους φρόντισες, πατέρα», είπαν, «εμάς δεν μας σκέφτηκες». Αν είναι κανείς μόνος του, μπορεί όλα να τα δώσει και να αδιαφορήσει για τον εαυτό του από αυταπάρνηση, από αρχοντιά. Αλλά αν έχει οικογένεια, πρέπει να σκεφτεί και την οικογένειά του. Βέβαια, οι γονείς δεν πρέπει να ξεθαρεύουν και να δίνουν στα παιδιά όσα έχουν όλα μαζί, γιατί τα παιδιά είναι άπειρα και μπορεί να ξανοιχτούν στη σύγχρονη ζωή που δεν έχει άκρη. Ύστερα θα πονούν που δεν θα έχουν να τα βοηθήσουν. Να προσέξουν επίσης ώστε το πιο αδύνατο παιδί να το ενισχύσουν περισσότερο υλικά και ακόμη περισσότερο ηθικά, για να μην το πάρει σβάρνα ο πανικός της αποτυχίας, αλλά και με διάκριση και αγάπη να τακτοποιήσουν όλα τα παιδιά για να μην ψυχρανθούν μεταξύ τους. Σπάνια βρίσκεις οικογένειες αγαπημένες που ζουν πνευματικά και τα αδέλφια δεν μαλώνουν για οικόπεδα και περιουσίες και δεν τρέχουν στα δικαστήρια. Είχα γνωρίσει μια επταμελή οικογένεια. Οι γονείς είχαν κάτι χρυσαφικά. Μετά το θάνατό τους, τα παιδιά είπαν να τα πάρει ο ένας αδελφός που τους είχε γυροκομίσει. Εκείνος όμως σκέφτηκε ότι η αδελφή τους έχει μεγάλη οικογένεια και έχει πιο πολύ ανάγκη και τα έδωσε σε εκείνη. Αυτή τα έδωσε στον άλλον αδελφό, εκείνος στον άλλον και τελικά γύρισαν στον πρώτο. Ό,τι ακριβώς έκαναν εκείνοι οι πατέρες που διαβάζουμε στο γεροντικό. Στο τέλος, επειδή και εκείνος δεν ήθελε να τα κρατήσει, τα έδωσαν σε μία εκκλησία.

Ο χριστιανός όχι μόνο την αλήθεια πρέπει να υπομένει με τα χαρά, αλλά και την ψυχή του πρέπει να θυσιάζει υπέρ του πλησίων. Τότε γίνεται τέλειος. Τότε γίνεται ελεήμων. Τότε γίνεται άγιος. Θέλω, αγαπητοί μου αδελφοί, να ανοίξω το στόμα μου για να μιλήσω περί της υψηλής υποθέσεως της ταπεινοφροσύνης. Αλλά φοβούμαι, όπως φοβείται εκείνος που θέλει να ομιλήσει περί Θεού, δι' ανθρωπίνων συλλογισμών. Η ταπεινοφροσύνη είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός μας, αυτή τη στολή εφόρεσε την ταπεινοφροσύνη και ήρθε και έζησε εδώ στη γη και συναναστράφει με τους ανθρώπους. Αυτό το ένδυμα φορούσε. Το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Αυτή ήταν η στολή του. Όλη του η ζωή ήταν ταπείνωση. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη θεότητά του. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη δόξα του. Όποιος από τους ανθρώπους ενδυθεί αυτή τη στολή της ταπεινοφροσύνης, αυτός ομοιούται με τον Ιησού, διότι με την ταπείνωση ενδύεται αυτόν τον Ιησού. Τον ταπεινών άνθρωπων, όπως μας είναι γνωστόν, τον αγαπούν όλοι. Τον ταπεινών άνθρωπο τον προσκυνούν ως Άγιον, τον ευλαβούνται όλοι, ακόμη και τα άγρια θηρία. Δεν τον ενοχλούν τον ταπεινών. Δεν τον τρώγουν. Πόσα παραδείγματα Αγίων δεν έχουμε. Κάθε άνθρωπος, οτιδήποτε άνθρωπος και αν είναι, τιμά ιδιαιτέρως την ταπεινοφροσύνη. Τον ταπεινών άνθρωπον ουδείς τον μισεί. Ούτε τον επιπλήττει. Ούτε τον καταφρονεί. Επειδή τον αγαπά ο Κύριος. Οι άνθρωποι αναπαύονται ιδιαιτέρως σε αυτούς που τους αγαπούν. Ο Κύριος αναπαύεται στους ταπεινούς. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι δεν αγαπούν την ταπείνωση. Δεν θέλουν να ταπεινωθούν. Δεν θέλουν να ταπεινωθούν για να τους αγαπά ο Κύριος. Αλλά αγαπούν οι άνθρωποι την υπερηφάνεια και γίνονται όμοιοι με τον Σατανά.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Συνεχίζουμε στο κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου, 100 παρηγορητικά κεφάλαια προς τους μοναχούς της Ινδίας. Να αγωνίζεσαι να διατηρείς το φως του λογικού σου απείραχτο. Αν αρχίσεις να βλέπεις με εμπάθεια, σε σκότισε ο Κύριος και έβγαλε το χαλινάρι της αρετής από σένα και έχασες το φως των ματιών σου. Αλλά και αν συμβεί αυτό, μη παρατήσεις τον αγώνα, μήτε να παραλύσεις, αλλά να δέεσαι μαζί με τον Δαβίδ. Στείλε το φως σου και την αλήθειά σου σε μένα που είμαι σκυθροπός, σωτηρία μου και Θεέ μου, γιατί θα εξαποστείλεις το πνεύμα σου και θα ξαναχτιστούν και θα ανανεώσεις το πρόσωπο της γης. Μακάριος εκείνος που θα φάει εδώ ημέρα και νύχτα αχόρταγα και θα πιει προσευχές και ψαλμούς και θα δυναμώσει με την ένδοξη ανάγνωση της γραφής. Γιατί αυτά θα προξενήσουν στην ψυχή κατά το μέλλοντα αιώνα χαρά ανεξάντλητη. Με όλη σου τη δύναμη προφύλαγε τον εαυτό σου να μην πέφτεις, γιατί η πτώση δεν αρμόζει στον δυνατό αθλητή. Αν όμως συμβεί να πέσεις, πετάξου επάνω αμέσως και στάσου πάλι στον καλό αγώνα. Κι αν μύριες φορές πέσεις από υποχώρηση της χάρης, άλλες τόσες φορές σήκω επάνω, και αυτό μέχρι του θανάτου σου. Γιατί είναι γραμμένο. Αν ο δίκαιος πέσει 7 φορές, δηλαδή διαρκώς σε όλη τη ζωή του, άλλες τόσες θα σηκωθεί. Όσο λοιπόν κρατείς το όπλο του Αγίου Σχήματος με δάκρυα και ηκεσία στο Θεό, λογαριάζεσαι με εκείνους που στέκονται και ας έχεις πέσει πολλές φορές. Όσο παραμένεις ανάμεσα στους μοναχούς, δέχεσαι σαν ανδρείο στρατιώτης από εμπρός πληγές, για τις οποίες και θα επενεθείς περισσότερο, επειδή και όταν σε χτυπούσαν δεν καταδέχτηκες να υποχωρήσεις ή να φύγεις από τον πόλεμο. Ενώ αν φύγεις από τους μοναχούς, τότε δέχεσαι πληγές στην πλάτη ως φυγάς και δηλός και λιποτάχτης και άναυρος. Χειρότερο από το να αμαρτάνει κανείς είναι να απελπίζεται. Ο Ιούδας ο προδότης ήταν μικρόψυχος και δεν είχε πείρα του πολέμου και γι' αυτό απελπίστηκε. Έπεσε πάνω του με ορμή ο διάβολος και τον έβαλε να απαγχωνιστεί. Ο Πέτρος όμως, η στερεά πέτρα, αφού έπεσε σε σοβαρό παράπτωμα της αρνήσεως του Χριστού, σαν εμπειροπόλεμος που ήταν, δεν παρέλυσε, ούτε απελπίστηκε από τη λύπη του, αλλά αφού σηκώθηκε πρόσφερε πικρά δάκρυα μέσα από καρδιά θλιμμένη και ταπεινωμένη. Και αμέσως ο εχθρός, όταν τα είδε αυτά, σαν να τον έκαψαν δυνατές φλόγες στο πρόσωπο, έφυγε με ορμή μακριά, με φοβερούς θρήνους. Εναντίον αυτών των τριών προπάντων οφείλει ο μοναχός να έχει κρυφό πόλεμο, εναντίον της λεμαργίας, της δόξας και της φιλοχρηματίας, η οποία είναι ειδωλολατρία. Κάποιος Ισραηλίτης βασιλιάς συνέτριψε το έθνος των τρογλωδιτών και τους άλλους βαρβάρους με ψαλμούς και ύμνους και ουδές πνευματικές, με τα λόγια δηλαδή και τα όργανα του Δαβίδ. Έχεις κι εσύ βάρβαρους τρογλωδίτες, τους δαίμονες που εισχωρούν στις αισθήσεις και τα μέλη σου και πυρώνουν τη σάρκα και σε κάνουν να βλέπεις και να ακούς και να μυρίζεις με εμπάθεια και να λες άπρεπα λόγια και να έχεις μάτια γεμάτα μοιχεία και να είσαι ταραγμένος εσωτερικά και εξωτερικά όπως η χώρα της Βαβυλώνας. Φρόντισε λοιπόν κι εσύ με μεγάλη πίστη και με ψαλμούς και ύμνους και ουδές πνευματικές να εξολοθρεύσεις τελείως τους τρογλωδίτες αυτούς που σε οθούν στα κακά. Όπως ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να σώζεται μέσω άλλου ανθρώπου, έτσι και ο Σατανάς πέφτει τον άνθρωπο μέσω άλλου ανθρώπου να τον κολλάσει. Γι' αυτό δεν πρέπει να προσκολάται κανείς σε άνθρωπο που καταφρονεί τα θεία και είναι πονηρός και δεν κρατεί τη γλώσσα του για να μην πάει μαζί του στην κόλαση. Γιατί και δίκαιο άνθρωπο να συναναστρέφεται κανείς, μόλις και μπορεί να σωθεί. Αν όμως συναναστραφεί με πονηρό απρόσεχτα, είναι σαν να κόλλησε λέπρα και θα οδηγηθεί σε ναυάγιο. Και ποιος λοιπόν θα ελεήσει εκείνον που πλησιάζει χαρούμενο στο φίδι? Να αποφεύγεις λοιπόν εκείνους που είναι άταχτοι στη γλώσσα τους και φιλόνικοι και ταράζονται εσωτερικά και εξωτερικά. Ποιος είναι σοφός και φρόνιμος και θέλει να ονομαστεί φίλος του Θεού, ώστε να φροντίσει με όλη τη δύναμή του
να παρουσιάσει την ψυχή του στον Κύριο τέτοια όπως την έλαβε από Αυτόν, καθαρή, απλήγωτη και τελείως άμεμπτη, και γι' αυτό να στεφανωθεί στους ουρανούς και να επενεθεί ως μακάριος από τους αγγέλους. Μια καλή λέξη, τον άλλοτε ακάθαρτο εκείνο ληστή τον έκανε καθαρό και άγιο και τον έβαλε στον παράδεισο. Και μια λέξη ανάρμοστη έφραξε στο Μωυσή τη γη της επαγγελίας. Να μην νομίσουμε λοιπόν μικρή αρρώσκια τη φλιαρία, γιατί οι φιλοκατήγοροι και φλιαροί αποκλείουν τον εαυτό τους από τη βασιλεία των ουρανών. Ο άνθρωπος που έχει κακή γλώσσα και αν ακόμη προκόψει στην εδώ ζωή, όμως εκεί δεν θα προκόψει, αλλά θα σκοντάψει και θα το συλλάβουν ως θύραμά τους οι κακές τιμωρίες και θα τον καταστρέψουν. Σωστά έλεγε κάποιος σοφός ότι είναι καλύτερο να πέσεις από ψηλά στο έδαφος παρά από γλώσσα. Πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε τον Απόστολο Ιάκωβο που γράφει «Κάθε άνθρωπος σας είναι γρήγορος να ακούσει και αργός να μιλήσει».

Για να μην ψηλώνει και μετεωρίζεται ο νους μας και μας εξαπατούν οι αισθήσεις με τη ματαιότητα, καλό είναι να προσέχουμε σε εκείνον που λέει «Βάδιζε λαέ μου, έμπαστα κατάβαθα της καρδιάς σου, στο σημείο εκείνο που είναι κρυμμένο από κάθε αισθητό νόημα, το κατάλημα εκείνο που δεν έχει μορφές αισθητών πραγμάτων, που καταφωτίζεται από την απάθεια και τη Θεία Χάρη. Κλείσε την πόρτα σε όσα είναι ορατά, κρύψου λίγο, γιατί μικρή είναι κάθε ανθρώπινη ζωή». Έπειτα λέει, ώσπου να περάσει η οργή του Κυρίου. Όπως έλεγε άλλος, ώσπου να περάσει η ανομία. Γιατί οργή Κυρίου και ανομία φαίνεται ότι είναι οι δαίμονες και τα πάθη και τα αμαρτήματα, όπως λέει προς το Θεό Ισαΐας. «Ιδού, εσύ οργίστηκες και εμείς αμαρτήσαμε». Ο άνθρωπος αποφεύγει την οργή αυτή όταν προσέχει συνεχώς την καρδιά του με προσευχή και προσπαθεί επίμονα να μπει στα άδυτα του εσωτερικού του. Γιατί λέει η Γραφή, άντλησε σοφία πιο πέρα από τα βάθη της καρδιάς, επειδή όλη η δόξα της κόρης του βασιλιά βρίσκεται μέσα της. Και κοπιάζω έως ότου μπω στο αγιαστήριο του Θεού και στο όρος που αυτός κληροδότησε, στο έτοιμο κατοικητήριο το οποίο Συ Κύριε κατασκεύασε στον Άγιο Τόπο που ετοίμασαν τα χέρια σου. Εκείνος που θέλει πράγματι να απαρνηθεί τον κόσμο, ας μιμείται τον μακάριο προφήτη Ελισαίο που δεν πήρε μαζί του τίποτε, εξαιτίας του μεγάλου και φλογερού έρωτα στο Θεό. Αφού λοιπόν μοιράσει όλα τα υπάρχοντά του σε όσους έχουν ανάγκη και σηκώσει τον Σταυρό του Κυρίου, ας βιαστεί να πορευτεί όπως εκείνος με τη θέλησή του στον εκούσιο θάνατο, ο οποίος γίνεται πρόξενος της αιώνιας βασιλείας. Όταν εννοήσεις ότι ο αμοραίος είναι ισχυρός μέσα σου σαν τρεις, τότε παρακάλεσε με επιμονή τον Κύριο να ξηράνει τον καρπό του δέντρου, δηλαδή την πρακτική αμαρτία και τις ρίζες από κάτω, δηλαδή τους ακάθαρτους λογισμούς και να αφανίσει ο Κύριος τον αμοραίο από μπροστά σου. Δεν πρέπει να παρεξενεύεστε όταν βλέπετε να περιπέζουν την ησυχία μας εκείνοι που δεν μπορούν να ησυχάσουν. Καλύτερα να προσεύχεστε για χάρη τους, χωρίς όμως να μνησικακείτε, και σταθείτε απέναντί τους με σφοδρότερη υποταγή στο Θεό και λέγετε δυνατά «Υποτάξου ψυχή μου στο Θεό, αντί να με αγαπούν, με συκοφαντούσαν. Εγώ όμως προσευχόμουν για τη δική μου και τη δική τους θεραπεία». Αν δεν φυσήξει στη θάλασσα αέρας δυνατός, δεν σηκώνεται κύμα, και δεν έρθει δαίμονα σε μας, δεν ταράζεται από τα πάθη η ψυχή ούτε το σώμα. Αν θερμαίνεσαι πάντοτε με την προσευχή και τη Θεία Χάρη, λέει σε σένα η Θεία Γραφή, καθώς έχεις ντυθεί τα όπλα του φωτός, η στολή σου είναι θερμή, ενώ οι εχθροί σου φορούν σαν πλατή μανδύα την τροπή και το σκοτάδι του Ταρτάρου. Όταν θυμάσαι τις αμαρτίες σου, μην διστάζεις να χτυπάς το στήθος σου και να πελεκίσεις με τις πληγές αυτές την πορωμένη καρδιά σου και να βρεις το μεταλλείο του τελωνικού χρυσού και θα χαρείς υπερβολικά για τον κρυφό πλούτο. Να καίει πάντοτε στο θυσιαστήριο της ψυχής σου η φωτιά των δεήσεων που οδηγούν στην ανώτερη Αγία Μελέτη των Λόγων του Πνεύματος. Αν πάντοτε φροντίζεις να φορείς υποδήματα στα πόδια σου για να είσαι έτοιμος για το Ευαγγέλιο της Ειρήνης, θα οικοδομήσεις οπωσδήποτε και το δικό σου σπίτι και το σπίτι του πλησίου σου. Αν όμως αμελήσεις, θα εμπτυστείς αοράτως και σύμφωνα με τον νόμο θα κληρονομήσεις το όνομα εκείνου που του έλυσαν το υπόδημα. Αν όπως λέει ο Ιωάννης, ο Θεός είναι αγάπη και όποιος αγαπά μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν, τότε όποιος μισεί των πλησίων του, με το να χωρίζεται από την αγάπη, φανερό είναι ότι βρίσκεται μέσα στο μίσος. Εκείνος λοιπόν που μισεί τον συνάνθρωπό του είναι χωρισμένος από τον Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει στην αγάπη μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν. Σ' αυτόν η δόξα και το κράτος τους αιώνες. Αμήν.

Τελειώνοντας τα 100 παρηγορητικά κεφάλαια προς τους μοναχούς της Ινδίας, υπάρχει ένας λόγος ασκητικός και παρηγορητικός συμπληρωματικός των 100 κεφαλαίων του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου. «Ποτέ μη θελήσεις πάνω από το μοναχό να μακαρίσεις τον κοσμικό που έχει γυναίκα και παιδιά και εφραίνεται, γιατί ευεργετεί πολλούς και σκορπά αυτόνα την ελεημοσύνη και δεν πειράζεται διόλου από τους δαίμονες. Και νομίζεις ότι εσύ είσαι κατώτερος από αυτόν στην ευαρέστηση του Θεού. Ούτε να ελεηνολογείς τον εαυτό σου, γιατί τάχα πηγαίνεις για την απώλεια. Δεν λέω ότι ζεις άμεμπτα με το να παραμένεις ανάμεσα στους μοναχούς, αλλά και αν είσαι πάρα πολύ αμαρτωλός, η θλίψη της ψυχής σου και η κακοπάθεια έχει πιο μεγάλη τιμή για το Θεό από την υπερβολική αρετή του κοσμικού. Η μεγάλη σου λύπη, η αθυμία, η στεναγμή, η ψυχική στεναχώρια, τα δάκρυα, ο βασανισμός της συνειδήσεως, η αμηχανία του λογισμού, η κατάκριση της διάνοιας, το κλάμα, ο θρήνος του νου, οι κραυγές της καρδιάς, η συντριβή, η ταλαιπωρία, η κατήφια, η καταφρόνηση, όλα αυτά και τα όμοια τα οποία πολλές φορές συμβαίνουν σε εκείνους που ρίχνονται στο σιδερένιο καμίνι των πειρασμών, είναι απείρως πιο πολύτιμα και πιο ευπρόσδεκτα από την ευαρέστηση του κοσμικού. Πρόσεχε λοιπόν να μην πέσεις στην κατάκριση που λέει για λογαριασμό σου η Αγία Γραφή. Τι ωφεληθήκατε που πήγαμε ως οικέτες στον Κύριο και μένουμε πάντοτε στο ναό του? Είναι φανερό ότι κάθε δούλος που μένει κοντά στον οικοδεσπότη κάποτε δέχεται και μαστιγώσεις και γροθοκοπήματα και κατηγορίες και ονειδισμούς. Όσοι όμως μένουν έξω, πάντως αποφεύγουν τα χτυπήματα, σαν ξένοι δούλοι που δεν ενδιαφέρουν. Τι ωφεληθήκαμε λοιπόν, λένε, εμείς να υποφέρουμε θλίψεις στην ψυχή και στο σώμα που πάντοτε προσευχόμαστε και ψάλλουμε? Και οι κοσμικοί που μήτε προσεύχονται, μήτε αγρυπνούν, χαίρονται και εφραίνονται και προοδεύουν και περνούν με ευθυμία και χαρά. Και όπως λέει ο προφήτης, να ανοικοδομούνται ξένα σπίτια και εμείς καλοτυχίζουμε τους άλλους, και προσθέτει: αυτά τα είπαν οι δούλοι του Θεού που έχουν την γνώση. Αλλά όμως πρέπει να γνωρίζουν οι μοναχοί ότι τίποτε το παράδοξο δεν πάσχουν με το να θλίβονται και να δοκιμάζουν διάφορες λύπες, υποφέροντας τα παθήματα του Κυρίου που λέει στο Ευαγγέλιο. Σας βεβαιώνω ότι θα κλάψετε και θα θρηνήσετε εσείς που είστε κοντά μου, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Αλλά περιμένετε λίγο ακόμη και θα σας επισκεφτώ μέσω του Παρακλήτου. Θα διώξω την αθυμία σας και θα σας φέρω κοντά μου με λογισμούς ουράνιας ζωής και αναπαύσεως και με γλυκά δάκρυα, τα οποία στερηθήκατε για λίγες ημέρες εξαιτίας των πειρασμών. Και θα σας δώσω τον μαστό της χάρης μου, όπως η μητέρα στο βρέφος που κλαίει, και θα σας ενισχύσω με ουράνια δύναμη, εσάς που εξασθενήσατε με τον πόλεμο που σας έγινε, και θα καταγλυκάνω εσάς που πικρανθήκατε, όπως λέει ο Ιερεμίας στους τρίνους για την Ιερουσαλήμ που είναι μέσα σου. Και θα σας δω και θα χαρεί η καρδιά σας με την κρυφή επίσκεψή μου και η θλίψη σας θα μεταβληθεί σε χαρά. Και αυτή τη χαρά κανείς δεν θα μπορέσει να σας την πάρει. Ας μην είμαστε λοιπόν μοίωπες και τυφλοί και καλοτυχίζουμε τους κοσμικούς περισσότερο από εμάς, αλλά γνωρίζοντας την διαφορά των γνησίων ιών και των νόθων, ας προτιμούμε μάλλον την αθλειότητα τάχα των μοναχών και τη φοβερή κακοπάθειά τους, που καταλήγει στην αιώνια ζωή και στο αμάραντο στεφάνι της δόξας του Κυρίου. Ας προτιμήσουμε λοιπόν την ταλαιπωρία των ασκητών που θεωρούνται αμαρτωλοί, σωστότερα θα έλεγα δίκαιοι, και το να είμαστε παραπεταμένοι στον οίκο του Θεού, δηλαδή στο τάγμα εκείνων που δουλεύουν ασταμάτητα στο Χριστό, παρά να κατοικούμε σε καταλήμματα αμαρτωλών ή να συναναστρεφόμαστε με κοσμικούς, ακόμη κι αν έχουν μεγάλες αρετές. Σου λέει, μοναχέ, ο ουράνιος πατέρας σου, που σε υπεραγαπά και σε θλίβει και σε καταπονεί με διάφορους πειρασμούς. Γνώριζε καλά, ταλέπορε μοναχέ, ότι καθώς έχω πει με το στόμα του προφήτη, θα γίνω παιδευτής σου, θα σε συναντήσω στο δρόμο προς την Αίγυπτο και θα σε δοκιμάσω αδιάκοπα με τις λήψεις. Τους αξιοκατάκριτους δρόμους σου θα τους φράξω με τα αγκάθια της πρόνοιάς μου. Θα σε πληγώνω δηλαδή με απροσδόκητες συμφορές για να σε εμποδίζω να μην κάνεις έργο εκείνα τα οποία σκέφτεσαι με την ανόητη καρδιά σου. Και θα φράξω τη θάλασσα των παθών σου με τις πύλες των νυχτηρμών μου. Και θα είμαι απέναντί σου σαν πάνθυρας
που θα σε κατατρώγω με λογισμούς αυτομεμψίας και αυτοκατακρίσεως και μετάνοιας, με το να σε φέρνω σε συνέστηση των αμαρτημάτων.

ανερμήνευτη και δόξα ανεκλάλλητη και αγαλίαση εκατάπαυστη. Γι' αυτό λέει, σε έθλιψα για να σε θρέψω με το μάνα της γνώσεως και σε άφησα να πεινάσεις για να σε ευεργετήσω στο τέλος και να σε εισαγάγω στην ουράνια βασιλεία. Τότε θα χυρτίσετε από χαρά η ταπεινή μοναχή σαν τα μοσχάρια όταν λυθούν από τα δεσμά, δηλαδή τα σαρκικά πάθη και τους πειρασμούς των εχθρών. Και τότε θα καταπατήσετε τους άνομους δαίμονες που τώρα σας καταπατούν και θα γίνουν στάχτη κάτω από τα πόδια σας. Αν είσαι μοναχέ θεοσεβής και ταπεινός και δεν φουσκώνεις από μάταιη έπαρση, ούτε είσαι αυθάδης αλλά έχεις κατάνοιξη στην καρδιά σου και θεωρείς τον εαυτό σου αχρίο δούλο. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, απομάκρυνα από εσένα τις αμαρτίες σου και σε σπλαχνίζομαι όπως ένας πατέρας σπλαχνίζεται τους γιους του. Μόνο εσύ μην απομακρυνθείς και φύγεις από εκείνον που σε εξέλεξε να ψάλλεις και να προσεύχεσαι. Αλλά προσκολήσου σε αυτόν όλη σου τη ζωή, είτε με το θάρρος της καθαρότητας, είτε με θεοσεβή ανέδεια και σταθερή εξομολόγηση. Και αυτό σε καθαρίζει με το νεύμα του και έχει συντριβεί στο πνεύμα σου. Αν έχεις τέτοια ταπεινοφροσύνη, τότε είναι καλύτερο το σφάλμα σου από την αρετή των κοσμικών. Και οι λεκέδες σου είναι προτιμότεροι από την μεγάλη κάθαρση των κοσμικών. Τι είναι εκείνο για το οποίο θλίβεσαι? Πάντως κάποια κοιλίδα που σου συνέβη. Αλλά κοίταξε, ο άνθρωπος όταν λερώσει τα χέρια του με πίσα, καθαρίζεται με λίγο λάδι. Πολύ περισσότερο εσύ μπορείς να καθαριστείς με το έλεος του Θεού. Όπως δεν είναι δύσκολο να πλύνεις το ρούχο σου, έτσι πολύ περισσότερο δεν είναι δύσκολο στον Κύριο να σε πλύνει από κάθε κοιλίδα. Ακόμη και αν κάθε ημέρα, όπως είναι φυσικό, συμβαίνει εξ ανάγκης πειρασμός. Γιατί όταν εσύ λες «αμάρτησα στον Κύριο», σου δίνεται η απόκριση. Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Εγώ είμαι που τις σβήνω και δεν θα τις θυμηθώ.

Εκείνα που ο Θεός καθαρίζει με το θέλημά Του, ούτε αυτός ο Μέγας Απόστολος Πέτρος δεν μπορεί να τα κάνει ακάθαρτα ή να τα κατακρίνει. Γιατί υπόθηκε σε Αυτόν, όσα έκανε καθαρά ο Θεός, μην τα θεωρείς εσύ ακάθαρτα. Δεν είναι ο Θεός εκείνος που μας δικαίωσε από τη δική Του φιλανθρωπία? Ποιος θα μας κατακρίνει? Γιατί όταν επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εύκολα καθαρίζεται η συνείδησή μας και τίποτα δεν μας ξεχωρίζει από τους προφήτες και τους άλλους Αγίους. Ο Θεός δεν μας προώρησε για την οργή Του, αλλά για τη σωτηρία μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που πέθανε για μας. Έτσι ώστε είτε επαγρυπνούμε στις αρετές, είτε συμβεί να κοιμόμαστε όπως είναι πιθανό για μερικά ελαττώματα, να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό ατενίζοντας πάντοτε προς Αυτόν με μεγάλους στεναγμούς και θρηνολογώντας τα κατάπαυστα και Αυτόν αναπνέοντας. Ας δυθούμε λοιπόν ως τώρα κατά την πίστη και ας φορέσουμε ως περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, για να μην μπορέσουν να εισχωρήσουμε μέσα μας τα βέλη της απογνώσεως και της απελπισίας. Αλλά εσύ ο ίδιος λες, οργίζομαι και αγαναχτώ όταν βλέπω τους κοσμικούς να μην πειράζονται σε τίποτε. Αλλά γνώριζε, αγαπητέ, ότι δεν έχει ανάγκη ο Σατανάς να πειράζει εκείνους που πειράζονται μόνοι τους και σύρονται πάντοτε στη γη με τις βιωτικές υποθέσεις. Γνώριζε και τούτο, ότι τα βραβεία και τα στεφάνια είναι προορισμένα για όσους πειράζονται και όχι για εκείνους που δεν φροντίζουν για το Θεό, ούτε για τους κοσμικούς που είναι εξαπλωμένοι και ροχαλίζουν. Αλλά εγώ, μας λες, πειράζομαι υπερβολικά και οι νεφροί μου γέμισαν από πόνους, καθώς λέει ο προφήτης, και ταλαιπωρία και τέλειο τσάκισμα και δεν υπάρχει θεραπεία στο σώμα μου και επιμέλεια στα κόκαλά μου. Αλλά κοντά είναι ο μέγας γιατρός των ασθενών, αυτός που σήκωσε τις αδυναμίες μας και που με την πληγή του μας θεράπευσε και μας θεραπεύει. Είναι κοντά και

τώρα, θέτοντας τα σωτήρια φάρμακα. Γιατί λέει ο Κύριος, «Εγώ χτύπησα με την εγκατάλειψη, εγώ και θα θεραπεύσω». Μη φοβηθείς λοιπόν όταν περάσει η μεγάλη οργή σου, πάλι θα θεραπεύσω. Και όπως δεν θα ξεχάσει η γυναίκα να σπλαχνίζεται τα παιδιά της, έτσι κι εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Και αν το πουλί σπλαχνίζεται τους νεοσούς του και συνεχώς τους επισκέπτεται και τους φωνάζει και τους δίνει τροφή στο στόμα, πολύ περισσότερο απλώνονται οι δικοί μου οι χτυρμοί πάνω στα χτίσματά μου και ακόμη περισσότερο απλώνονται τα σπλάχνα μου επάνω σου και σε επισκέπτομαι κρυφά και σου μιλώ νοερά και βάζω τροφή στη διάνοιά σου που έχει ανοιχτό το στόμα σαν μικρό χελιδόνι. Σου δίνω τροφή του θείου φόβου και τροφή επουράνιου πόθου και τροφή στεναγμών παρηγοριάς και τροφή κατανήξεως και τροφή μελωδίας και τροφή βαθυτέρας γνώσεως και τροφή κάποιων θείων μυστηρίων. Αν σου λέω ψέματα εγώ, ο Κύριος και επιμένα σου, έλεγξέ με και θα το δεχτώ. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος πάντοτε συνομιλεί νοερά μαζί μας. Εγώ όμως γνωρίζω ότι ξεπέρασα το μέτρο και σας έγραψα πολλά, αλλά εσείς με προτρέψατε να το κάνω. Μάκρυνα το λόγο για να στηριχθούν εκείνοι που κινδυνεύουν να πέσουν εξαιτίας της αμέλειας. Γιατί καθώς μου γράψατε, βρέθηκαν ανάμεσά σας στην Ινδία μερικοί αδερφοί που απόκαμαν από υπερβολικούς και απροσδόκητους πειρασμούς και παρετούνται από τη ζωή και την άσκηση των μοναχών, λέγοντας ότι είναι καταπιεστική και έχει μύριους κινδύνους. Και καλοτύχησαν φανερά τους κοσμικούς, ενώ κατηγόρησαν την ημέρα που έλαβαν το σχήμα. Γι' αυτό κι εγώ αναγκάστηκα να μακρύνω το λόγο και να χρησιμοποιήσω απλά λόγια, ώστε να μπορεί και ο απλός και αγράμματος να κατανοήσει τα γραφόμενα. Γι' αυτό έγραψα πολλά, ώστε στο εξής να μην καλοτυχίζουν κανένα κοσμικό ή μοναχή, αλλά μόνο τον εαυτό τους. Γιατί αυτοί χωρίς αντίρρηση είναι ανώτεροι και λαμπρότεροι και ενδοξότεροι από τους βασιλιάδες που φορούν στέματα, επειδή πάντοτε κάθονται κοντά στο Θεό. Και εγώ που τα έγραψα αυτά, οικετεύω την αγάπη σας να με θυμάστε διαρκώς τις προσευχές σας, ώστε να δεχτώ ο ελεηνός τη χάρη του Κυρίου και να τελειώσω την παρούσα ζωή με αγαθό τέλος. Και ο Πατέρας της Ασπλαχνίας και Θεός κάθε παρηγοριάς ήθε να σας χαρίσει η αιώνια παρηγοριά και αγαθή ελπίδα μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλόγησε και μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θησπόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει να αναδύσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνω τον ουρανό ως σιδέριν, ως στεγάζουν, εν είδα στο υπερό αυτού. Ότι θυς νεύτην επίβασεν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθίστης τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσω όσου φεύξονται, από φανή βροντί σου δουλειάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και ανταβαίνουν σε παιδιέ των τόπων, όνα θεμελίωσα αυτά. Όριον έθου, ο παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάνω τα θερία του αγρού, προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρηκτον υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξάντελων χόρτων τη κτίνε και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγεί να άρτων εκ τη γη. Και είναι ω εφραίνει η καρδία ανθρώπου, του λερίνε πρόσφων εν ελαίω, και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξυλά του πεδίου, οι κέντροι του Λιβάνου σε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ενό έξωση του ερωδιού κατοικεί ηγείται αυτόν. Όρητε υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταβγή τη λαγωγή. Επίση ελλήνιε καιρού, ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθο σκότω και γίνεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θρία του δρυμού. Σκύμει οριόμενη του αρπά και ζητήσε παρατοθώ ο βρόσιν αυτή. Ανέδειλαν ο ήλιο και συνήχθησαν και οι στασμάντε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσα μεγαλύνθε έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίησα. Επληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αφ' θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά ον ουκ έστιν αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δραγωνούντο ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπω δοκώσει, διότι την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντο σου αυτή η λέξωση. Ανοίξαν τόσο την χειρά τα σήματα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέφοντα δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και χτιστήσονται, και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή του εδόξα κυρίω του αιώνα, εφρανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άστο κυρίω τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσω με το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομε στο μη υπάρχειν αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθο κότο και γένε τον νίξ. Όσα μεγαλύνθε έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νύν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήν του κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

0: Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως

0: σου επάρση των χειρών θυσία εσπερίνη εις άκουσον μου Κύριε.
1: Εάν ανομίας παρατηρήσεις Κύριε, Κύριε.

0: εφρόσινον μεσότητα.
1: Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέησετε αυτόν πάντες οι λαοί, ίγγικεν ή του Θείου δαψίλης, χύσεις επί πάντας ως περιέγραπτε πνεύματος, η προθήκη.

Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ήγγικεν ή του Θείου δαψιλής, χύσεις επί πάντας ως περιεγραπτέ, πνεύματος η προθεσμία, Κυρίτη ημίς ευθύσα της μετά Χριστού θάνατον, και ταφή και ανάσταση παρά αυτού δεδομένης, αψευδούς μαθητές υποσχέσεως, την του παρακλήτου δηλούσεις επίσης.

Όσοι λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός Ουρανίου Υιού Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντος του ηλίου δύση δόντες φως ερηνών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιος επάς κυρίς ημνής τεφώνας εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμο.

0: Προφητείας Μιχαίου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Τάδε λέγει Κύριος, εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και κρινεί ένα μέσον λαών πολλών και ελέγξει έθνη ισχυρά έως εις γην μακράν. Ότι πάντες οι λαοί πορεύσονται έκαστο στην οδόν αυτού, εμείς δε πορευσόμεθα εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών εις τον αιώνα. Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ακούσατε βουνή και φάραγγες, θεμέλια της γης, ότι κρίσεις το Κυρίο προς τον λαόν αυτού. Διελεγχθήσετε γάρα μετά του Ισραήλ λέγον, λαός μου τι επίησάσαι ή τι ελυπησάσαι, αποκρίθη τίμη, διότι ανοίγα γόν σε εκ γης Αιγύπτου και εξ οίκου δουλεία σε λυτροσάμισε και εξαπέστειλα προ προσώπους των Μωυσήν και των Ααρών. Λαός μου τι ευουλεύσαν το κατά σου οι υπεναντίοι ή εν εγγύληση άνθρωπε τι καλόν και τι Κύριος εξητεί παρά σου αλλή του ποιήν κρίμα και αγαπάν έλεον, έλεος και έτοιμον είναι του πορεύεστε με τα Κυρίου του Θεού σου. Διότι ενισχύ μεγαλυτηθήστε δε Κύριος και επιμανεί το ποίμιον αυτού εν ειρήνη έως άκρον της γης.
2: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
2: Τάδε λέγει Κύριος, οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ και όσοι μη έχετε αργύριον, μαδίσατε σαγοράσατε και φάγεστε και πίεστε άνευ αργυρίου και τιμής ίνων και στέαρ, ότι τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ ημίν. Λαός μου αντλήσατε είδωρ μετεφροσύνης και εκ των πηγών του σωτηρίου και ερείς εν τη ημέρα εκείνη. Υμνείτε τον Κύριον, βοάτε το όνομα αυτού, αναγγείλατε εν της έθνεση τη δόξαν αυτού, εμνίσχεστε ότι υψώθη το όνομα αυτού. Λαός μου ακούσατε μου και φάγεστε αγαθά και εντρυφήσει εν αγαθήσει ψυχή ημών. Προσέχετε τη σώση ημών και επακολουθήσατε τα σοδός μου και εισακούσετε μου και ζήσετε εν αγαθήσει ψυχή ημών και διαθήσομε ημίν διαθήκην αιώνιον και επικαλέστο ίνικα δε εγγίζωσέτε. Απολυπέτω ο ασεβής τα σοδούς αυτού και ανήρ άνομος τα σβουλάς αυτού και επιστράφεται προς με και ελεήσω ημάς και αφήσω τα σαμαρτίας ημών. Ουγαρεστήν η βουλέμε όσπερ η βουλέ ημών λέγει Κύριος, αλλά όσπερ απέχει ουρανός από της γης ούτω απέχει ο δόσμο από τον οδόν ημών και τα διανοήματα ημών από της διανοίας μου. Έως γάρα εάν κατεβεί η ετός ο χιόν εκ του ουρανού και μη αποστραφεί εκείθεν έως αν μεθύσει τη γην και εκτέκει και ευλαστήσει και δω σπέρμα το σπέρμα σπέροντι και άρτον εις βρόσιν ούτως εστέ το ρήμα μου και αν εξελθεί εκ του στόματός μου ου μη αποστραφεί προς με κενών έως αν συντελεστεί πάντα όσα ηθέλησα και ευωδώσα τα σοδούς μου και τα εντάλματά μου. Εάν γάρε φροσύνη εξελεύσεστε και χαρά διδαχθήσεστε και γάρ όροι και βουνέ εξελούνται προσδεχόμενοι ημάς εν χαρά και πάντα τα ξύλα του αγρού επικροτήσεις της κλάδης αυτών και αντί της τυβής αναβήσετε κυπάρισος αντί δε της κονίζης αναβήσετε μυρσίνη και έστε Κύριος εις όνομα και εις ημίων αιώνιων λέγει Κύριος ο Θεός ο Άγιος Ισραήλ.
0: Παριμιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Η Σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτή στήματα και εκέρασαν εις κρατήρα τον εαυτής ίνων και ετοιμάσα του την εαυτής τράπεζον. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα μετά υψηλού κηρύγματος επί κρατήρα λέγουσα. Ως εστίν άφρον εκκλεινά το πρόσμε και τις ενδέεσιν φρενών είπε. Έλθετε φάγετε τον αιμών άρτων και πίετε ίνων όν και κέρακα ημίν. Απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε και ζητήσατε φρόνησιν ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Οπεδεύουν κακούς λείψετε αυτό ατιμίαν. Ελέγχον δε τον ασεβή μομίσετε αυτόν. Η γάρ έλεγχε το ασεβή μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισθεί σωσίσε. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμή και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προστήσει του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνώνε νόμων διανύασε στην αγαθής. Τούτο γάρ το τρόπο πολλήν ζήσει χρόνων και προστεθήσετε εσύ τη ζωή.
1: Υπομέν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανύασης.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδερφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιέρωτων και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.

0: αυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αότου το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού.

0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τες πέρα ταύτια να αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιώς εφ' ημάς καθάπελπισαμε επί σε ευλογητός η Κύριε. Διδαξάνουμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόμε τη δικαιωμασή σου Κύριε το ελαιώς τον αιώνα. Τα έργα το χειρό σου μη παρήδηση πρέπει ένωση πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και η και

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση εξωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειτα επί του ζούρου στην κληρονομία σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, η δούλη παίκνες και φαλάς τους, δι' αυτόν υπέταξε αυχένα σου την εξανθρώπων αμέντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμέντες έλεος και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία, πως διαφύλαξον επαντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσα αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμό ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο.

0: κατατορή μα σου εν ειρήνη. Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, η τίμα σα κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίγης όν στον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίας ημών. Θέσποτα συγχώρησαν ομοίες ημών, Άγια επίσκεψε και ίαση ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίγης στους αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμεραν. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Τον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού μικρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου του Ενμύρης και Σπυρίδωνος Στριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσι και σώσει εμάς, αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, εορτή της Μεσοπεντηκοστής, εορτάζει η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 6 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στην Ανώπολη Πεδιάδος. Την 5η 7 Μαΐου, παραμονή της εορτής και από ώρα 7 έως 9 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο Παλαιό Καθολικό της Μονής. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 5ης στο Νέο Καθολικό, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της εορτής και ώρα 7 θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 7 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση για τους μαθητές και τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου λόγω των ζημιών που υπέστη ο Ιερός Ενωριακός Ναός από τον σεισμό της 21ης Σεπτεμβρίου 2021.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση.
1: Το 1813 γεννιέται ο Δανός φιλόσοφος Σόρεν Κίρκεγκάρντ, θεμελιωτής του ρεύματος του υπαρξισμού.
0: Το 1818 γεννιέται ο Γερμανός φιλόσοφος Καρλ Μάξ, που θεωρείται θεμελιωτής του επιστημονικού σοσιαλισμού.
1: Το 1821 πεθαίνει εξόριστο στο νησί της Αγίας Ελένης ο Ναπολέον Βοναπάρτης.
0: Το 1912 αρχίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.
1: Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
0: Το 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα νούμερο 5 της Coco Chanel.
1: Το 1949 ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης.
0: Το 1961 ο Άλαν Σέπορντ είναι ο πρώτος Αμερικανός που ταξιδεύει στο διάστημα.
1: Το 1965 πεθαίνει ο γνωστός τροβαδούρος της Αθήνας Νίκος Γούναρης.
0: Το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται για πρώτη φορά πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος.

Το 2010 οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μάρφιν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Κατά τη σημερινή Κυριακή, Τρίτη από του Πάσχα, η Εκκλησία μας εόρτασε την των Αγίων Γυναικών Μυροφόρων εορτή και μνημόνευσε μαζί τους του εξ Αρημαθέας Ιωσήφ, ο συνμαθητής και κρυμμένος, προσδέ και του νυκτερινού μαθητού Νικοδήμου, κατά το συναξάριο της ημέρας. Στα ιερά αυτά πρόσωπα, ας στρέψουμε λοιπόν και εμείς την προσοχή μας για να δούμε ποια ήταν και τι προσέφεραν για να τα στιμά τόσο πολύ η Εκκλησία μας. Πρώτες ας δούμε τις μυροφόρες γυναίκες, τις γυναίκες των Ευαγγελίων, όπως τις ονομάζουν, αυτή την Αγία Συντροφιά, τον Ιερό Όμιλο, την Θεία Συντροφιά της Διακονίας και με προσοχή να καθρεπτιστούμε σε ευγενέστερες και ωραιότερες υπάρξεις των αιώνων. Είναι μαθήτριες του Χριστού που παρακολουθούσαν τη διδασκαλία του και τον ακολουθούσαν όπου πήγαινε, σιωπηλές και διακριτικές, χωρίς να αναμειγνύονται ποτέ, συνοδεύοντας ίσως την Παναγία Μητέρα του. Οι ιεροί Ευαγγελιστές αναφέρουν τα ονόματά τους. Η Μαρία, η Μαγδαληνή, η Σαλόμη, του Ιωσήφ, η κόρη, η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, η Μαρία και η Μάρθα, οι αδελφές του Λαζάρου, η Μαρία, η του Κλοπά και η Σωσάνα. Ήταν και πολλές άλλες μέσα στον κύκλο των μυροφόρων, αναφέρει ο Λουκάς. Ποιες ήταν όμως, αδελφοί μου, οι γυναίκες αυτές? Ήταν απλές, ευλαβικές ακροάτριες του κηρύγματος του Χριστού και καθώς τον άκουσαν, ενθουσιάστηκαν, άναψε η φλόγα της αγάπης στην καρδιά τους και αποφάσισαν να ακολουθήσουν την αλήθεια και να την υπηρετήσουν. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος σημειώνει «ακολούθησαν Αυτόν και διακονούσαν Αυτόν» και μάλιστα από τα υπάρχοντά τους, προσθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Νέες κοπέλες, με όλα τα προσόντα και τις προοπτικές για να δημιουργήσουν τη δική τους ζωή, σύζυγοι με υποχρεώσεις οικογενειακές, τα άφησαν όλα και ακολουθούσαν τον Χριστό και συνόδευαν τον Χριστό στις κοπιαστικές πορείες του. Και μόνο τον συνόδευαν? Όχι, αλλά και τον υπηρετούσαν, τον διακονούσαν, τον ξεδιψούσαν. Εκείνες κουβαλούσαν μαζί τους το ζεστό ψωμί, το φροντισμένο φαγητό, το δροσερό νερό και οτιδήποτε άλλο υποψιαζόταν η ευαίσθητη γυναικεία καρδιά ότι θα ξεκουράσει τον θείο διδάσκαλο. Αφοσίωση, αγάπη, ζήλος, αλλά και προσφορά ανιδιοτελής, ολοκληρωτική, διέκρινε τις πανόργιες ψυχές των μυροφόρων. Τι χαρά και ευτυχία, τι ξεχύλισμα ένιωθαν όταν υπηρετούσαν τον Χριστό, όταν τον χόρτεναν, τον ξεδιψούσαν, όταν έπεφτε πάνω του το ικανοποιημένο, το ευχαριστημένο, σιωπηλό βλέμμα του. Ποια αλήθεια, άλλη διακονία μπορεί να συγκριθεί με τη διακονία του Θεού? Για να μην αισθανόμαστε φτωχοί και άτυχοι που δεν έχουμε ανάμεσά μας τον Χριστό, να υπηρετήσουμε και εμείς και σήμερα, υπενθυμίζω κάποιες διακονίες που στον Θεό αναφέρονται. Η διακονία στο θυσιαστήριο, η διακονία στον άμπονα, η διακονία της μοναχής στο μοναστήρι, όμοια με της Μαρίας, η διακονία
του αγάμου ή του εγγάμου στον κόσμο, υλική ή πνευματική, ή χωρίς υπολογισμούς και συμφέρον διακονία των αδελφών, είναι, αδελφοί μου, θεία διακονία. Αυτό εξάλλου ο Χριστός το είπε, εφόσον διακονείται ένα των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμένα διακονείται. Ας προσέξουμε και κάτι άλλο στη διακονία των μυροφόρων. Δεν αναφέρουν καθόλου οι Ευαγγελιστές μία συζήτηση του Χριστού με τις μαθήτριες, τις γυναίκες, ούτε και ένα λόγο αγάπης, ευχαριστίας. Δεν δεχόταν καθημερινά ο Χριστός και οι Απόστολοι την αγάπη και τη φροντίδα των γυναικών? Γιατί όμως τόση σιωπή? Πριν να φύγει από τη γη ο Χριστός, θα νουθετήσει, θα στηρίξει τους μαθητές, θα υποσχεθεί, αλλά και πάλι για τις μαθήτριες ούτε κουβέντα. Γιατί? Για να φανεί ακόμη περισσότερο το μεγαλείο αυτών των γυναικών που έδιναν και σιωπούσαν, γιατί το αισθάνονταν σαν ανάγκη και όχι γιατί περίμεναν ανταπόδοση. Να κάνουμε μία σύγκριση με τις δικές μας προσφορές. Και η μάνα που έχει τη φροντίδα της ανιδιοτέλειας και τη σφραγίδα, θα έλεγα ακόμα, της ανιδιοτέλειας, κάποιες φορές συλλαμβάνεται να περιμένει ανταπόδοση από το παιδί της. Τι να πούμε για τις άλλες περιπτώσεις? Δίνουμε κάτι πολύ απλό, πολύ μικρό και περιμένουμε πολλά. Θέλουμε να το κάνουμε γνωστό και το υπενθυμίζουμε κάθε τόσο. Και αν το ξέχασαν οι άλλοι, τότε σταματούμε και εμείς την προσφορά μας. Τι ανθρωπάκια είμαστε μπροστά στις υπέροχες αυτές γυναίκες της διακονίας, της προσφοράς, της αφοσιώσεως, της ανιδιοτέλειας, της σιωπής, της διακρίσεως. Και σαν πέρασαν οι ωραίες ημέρες με τις πορείες της διδασκαλίας, των ωραίων ακρογιαλιών και των πανοραμικών βουνών, σαν τελείωσαν οι ημέρες των θαυμάτων που μεγάλωναν την αφοσίωση, που εθέρμεναν το καμίνι της καρδιάς, που καμάρωναν μεταξύ τους τον Θεό, και ήρθε η μπόρα, έμειναν εκεί, ακολουθώντας τον Χριστό στο μαρτύριο. Η προδοσία, η σύλληψη, το μαρτύριο, ο σταυρός και ο θάνατος του Χριστού τις βρήκε χαρτερικές, γενναίες, οπλισμένες με περισσή ανδρεία. Οι μαθητές υποψυχούν, φεύγουν, κρύβονται. Οι μαθήτριες όμως ακολουθούν μαζί με την Παναγία τον μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, κλαίγοντας υπομονετικά μέσα στο εχθρικό πλήθος που τον κοροϊδεύει, τον βρίζει, τον χτυπά. Το βλέμμα του Χριστού αναπαύεται και καθρεπτίζεται στα πονεμένα πρόσωπα και τα δακρυσμένα μάτια των αφοσιωμένων γυναικών. Τις κοιτάζει με καλοσύνη, τις ανταμείβει με το καρτερικό και συγκρατημένο βλέμμα του. Ναι, η ανθρώπινη αφοσίωση έστω λιγοστή τον συνόδευε στο μαρτύριο. Και επάνω στον Γολγοθά, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είχαν σταθεί οι γυναίκες κοντά στον Σταυρό του Χριστού. Παρακολουθούν τις φρικιαστικές σκηνές του Γολγοθά καρτερικά. Παραμερίζουν τον μεγάλο της καρδιάς τους πόνο και παραστέκουν στον μεγάλο εσταυρωμένο. Ραγίζει η καρδιά τους καθώς καρφώνονται τα χέρια που καταφυλούσαν, τα πόδια
Τα Άγια, ωστόσο, στέκονται ορθές. Καμιά απρεπή σκηνή, γρανίτης οι καρδιές τους, μακάριες γυναίκες, που βρήκατε τόση αντοχή, πώς δεν έσπασαν οι αγαπώσες καρδιές σας από την οδύνη και τον πόνο. Εκλεκτές, γενναίες ψυχές, δείξτε και σε μας τους μικρόψυχους τα μυστικά του μεγαλείου σας. Συντροφεύουν την πονεμένη μητέρα, δακρύζουν μαζί της τη ματωμένη ματιά του αγαπημένου. Η γυναίκα περισσότερη ανδρεία από τον άνδρα έχει. Έχει τη δύναμη να στέκεται κάτω από τους σταυρούς των συνανθρώπων της, των δικών της, του δικού της σταυρού, με αφάνταστη καρτερικότητα. Είναι και αυτό μία από τις αποστολές της. Ο Χριστός και πάνω από τον σταυρό θα τις αγνοήσει. Παραδίνει την πονεμένη μητέρα στον αγαπημένο μαθητή και για τις γυναίκες καμία λέξη παρηγορίας. Κι όμως δεν αποκάμουν, δεν σκέφτονται καν, όπως θα το κάναμε εμείς οι ψυχροί υπολογιστές, και εξακολουθούν με την ίδια ζέση την προσφορά τους. Ο Σταυρός του Χριστού έχει στηθεί και πάνω καρφωμένος ο Θεός. Οι σταυρωτές και ο περίεργος όχλος απομακρύνονται σιγά σιγά από τον τόπο του δράματος. Οι αφοσιωμένες γυναίκες μένουν εκεί στητές, ολόρθες και καθισμένες απέναντι από τον τάφο. Εθεώρουν, έβλεπαν που τοποθετείται το σώμα του λυτρωτού. Πράγματι, ενώ τα μάτια τους έχουν γίνει κόγχες δακρύων, η προσοχή τους είναι ολότελα δοσμένη στον μεγάλο νεκρό. Δεν συζητούν, δεν σχολιάζουν, συμμετέχουν με συντριβή και απλότητα στον ενταφιασμό. Και όταν και ο Ιωσήφ απήλθεν, έφυγε, οι μυροφόρες θα μείνουν εκεί μόνες με τον μόνο. Εκεί, στον κήπο, μένουν βυθισμένες στην έκσταση, στην νοσταλγία και τις γλυκές αναμνήσεις. Και όταν νυχτώνει, για τα καλά πλέον, οι μυροφόρες με σπαραγμό καρδιάς και τα μάτια αναμένα από τα αμέτρητα και καυτά δάκρυα, απομακρύνονται σιωπηλές, συγκρατημένες. Το Σάββατο τηρούν την αργία των Ιουδαίων φαινομενικά, αλλά ουσιαστικά, γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αφού γυρίζουν στα σπίτια τους, καταγίνονται με την προετοιμασία των αρωμάτων και των μύρων, προκειμένου να πάνε να αλείψουν το σώμα του Ιησού. Μήπως δεν είχε χύσει πλουσιοπάροχα τα αρώματα και τα μύρα ο Νικόδημος? Αλλά τι με αυτό, αν άλλοι ξεπλήρωσαν ένα χρέος, αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλασσόμαστε από την υποχρέωση εμείς οι άλλοι. Έτσι ετοιμάζουν πολύτιμα αρώματα, μοίρα ευωδιαστά, βγαλμένα από το μυρωδοχείο της καρδιάς, και παρά τη βιασύνη να βρεθούν και πάλι κοντά στον μεγάλο νεκρό, το Σάββατο ησύχασαν σύμφωνα με την εντολή, γράφει ο Λουκάς. Και στο σημείο αυτό δείχνουν οριμότητα, σύνεση, υπομονή οι μυροφόρες. Και όταν έπαψε να ισχύει η εντολή του Σαββάτου, και ενώ ήταν ακόμη σκοτία, σκοτάδι, ξεκινούν μόνες. Οι μαθητές είναι κρυμμένοι στα υπερώα από τον φόβο των Ιουδαίων. Ούτε λόγος για χρέος, για επίσκεψη στον τάφο
που κάλυψε τον στοργικό του διδάσκαλο. Οι μυροφόρες, ξαγρυπνισμένες, κουρελιασμένες, ξεκινούν άφοβες μέσα στο σκοτάδι να πάνε στον τάφο. Πού πάτε, χερουβικές και αθάνατες γυναίκες, μέσα στο μυρωμένο σούρουπο? Οι λυσσασμένοι σταυρωτές ουρλιάζουν στους δρόμους. Η ρωμαϊκή κουστοδία περιμένει με οπλισμένες τις φαρέτρες και ο λίθος του μνήματος θα σταθεί εμπόδιο στο να μοιράνεται το άχραντο σώμα του Ιησού. Μα τι ανόητοι ψήθυροι χτυπούν στα αυτιά τους και ενοχλούν τη σκέψη τους. Η αγαπώσα καρδιά φτέρωσε τα αδύναμα κορμιά και δεν περπατούν αλλά πετούν και φτάνουν. Έρχονται επί το μνημείο, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, μόνες, ξένες, από τη Γαλιλαία ήταν, λίαν πρωί. Και τη λαχτάρα και την ορμή τους έρχεται να τη σκιάσει ένας ψήθυρος, ένα εμπόδιο. Ποιος θα αποκυλήσει τον λίθο από τη θύρα του μνημείου? Ο λογισμός ρωτάει, η γλώσσα σωπαίνει, η αγάπη βαδίζει, ο Θεός μόνος του θα δώσει την απάντηση. Πλησιάζουν στο μνημείο και τι βρίσκουν? Ο βράχος έχει παραμεριστεί. Ο Θεός άνοιξε τον δρόμο στα αδύνατα ανθρωπίνος και πριν καλά-καλά συνέλθουν από την έκπληξη, άλλη έκπληξη τους επιφυλάσσει ο Θεός. «Μην εκθαμβείστε», τους λέγει γλυκά ο άγγελος. «Ζητείτε Ιησούν τον εσταυρωμένον. Γιατί ζητείτε τον ζώντα ανάμεσα στους νεκρούς? Αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ. Να ο τόπος όπου βρισκόταν». Η φωνή του αγγέλου ήρεμη αλλά πιστική άφησε τις μυροφόρες άφωνες. Το μυρωμένο πρωινό θαρρής άρχισε τον συναγωνισμό για να κάνει την ώρα υπερκόσμια και τα λουλούδια σκόρπισαν την καλύτερη ευωδία γύρω τους καθώς τα φίλησε το «Υγέρθη ο Κύριος». Τόσα προνόμια είχε δώσει ο Χριστός στους μαθητές. Αυτοί θα ήταν οι κληρονόμοι, οι μύστες, οι κήρυκες, οι πνευματοφόροι, ενώ για τις μαθήτριες ούτε λόγος. Αληθινά, ανεξήγητα τα έργα του. Και όμως, αδελφοί μου, οι μαθήτριες θα αξιωθούν να ακούσουν πρώτες την Ανάστασή του, να δουν τον τάφο ανοιχτό, να αξιωθούν την αγγελική οπτασία, να ελευθερωθούν από τον φόβο και περισσότερο να αναγγείλουν αυτές τους Αποστόλους την Ανάσταση. Πώς έγινε αυτό? Ο Ιερός Αυγουστίνος λύνει την απορία λέγοντας: «Είναι ο Θεός καθρέπτης της αλήθειας και μέσα σε αυτόν τον καθρέπτη φαίνεται ο καθένας τι είναι». Σύμφωνα λοιπόν με την προθυμία και την αγάπη και τη φιλία του κάθε ανθρώπου ανταποκρίνεται στον ίδιο βαθμό ο Θεός. Και τι δεν είχε δει στις άγιες καρδιές των μυροφόρων ο Θεός? Αγάπη, αφοσίωση, καρτερία, υπομονή, να γιατί σπέβδει να ανταποδώσει στον ίδιο βαθμό, αξιώνοντας αυτές πρώτες του μηνύματος της Αναστάσεως. Εκείνες δοκίμασαν την πίκρα του πάθους. Αυτές έπρεπε και τη χαρά της Αναστάσεως. Εκείνες ήπιαν το ποτήρι του θανάτου. Γι' αυτό και αγγελιοφόροι της Αναστάσεως έγιναν. Έτσι έδειξε ο Θεός, τιμώντας την προθυμία των γυναικών, ότι η γυναίκα
δεν έχει τα δευτερία από τους άνδρες στα έργα της αρετής. Μετά το χαρμόσυνο μήνυμα, ρητεί η εντολή. Πέστε στους μαθητές ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Η γυναίκα που μέχρι τώρα κλεισμένη στον γυναικονίτη της δεν έχει αποστολή, εδώ αναλαμβάνει την αποστολή του Κύρικα και επιστρέφοντας βιαστικές, φτερωμένες, χαρούμενες προς τους μαθητές θα δεχθούν την πλέον συγκινητική φανέρωση σε αυτές τις αγνοημένες στη ζωή. Τη συναντά ο Κύριος και χαίρεται, θα της πει, για να βεβαιώσει μέσα τους την Ανάσταση. Θα μάκρυνε, αδελφοί μου, ο λόγος, αν έλεγα με λεπτομέρειες τα της Μαρίας της Μαγδαληνής, που ιδιαίτερα μνημονεύουν οι Ευαγγελιστές. Αυτό μόνο λέω. Έρχεται με τον Πέτρο και τον Ιωάννη στο κενό μνημείο και ενώ εκείνοι μετά τη διαπίστωση έφυγαν, η Μαγδαληνή μένει εκεί, έξω από το μνημείο για να εξιχνιάσει το γεγονός και κλαίει. Κλαίει απαρηγόρητη. Μαρία ιστήκει προς το μνημείο, κλαίουσα έξω. Εκεί στον τάφο αναζητεί τον κλεμμένο Κύριό της, όπως νομίζει. Άγια δάκρυα της Μαρίας, δάκρυα λατρείας και αφοσιώσεως, τα ωραιότερα δάκρυα που χύνονται από την αγαπώσα καρδία της. Έχουν πει, αδελφοί μου, πολλά για τα εύκολα και προσποιητά δάκρυα των γυναικών, μα τα δάκρυα ορισμένων στιγμών εξαγνίζουν όλα τα άλλα. Είναι άγια τα δάκρυα της μετανοίας, αλλά ξεχωριστή τιμή ανήκει στα δάκρυα της Μαρίας. Γιατί? Γιατί είναι πάνω από τα δάκρυα της μετανοίας, τα δάκρυα της λατρείας, της εκστάσεως. «Τον Κύριόν μου πήραν», λέγει μέσα στα αναφιλητά της, στον υποτιθέμενο Κυπουρό. Και η θεϊκή καρδιά, αναστατωμένη και άτρωτη από τις ανθρώπινες αδυναμίες, ράγισε από τον πόνο της μαθήτριας και αποκαλύφθηκε «Μαρία, ραβουνή». Και από τότε γλυκύλαλος ακούεται ο ύμνος της εκκλησίας μας, τα της Μαρίας δάκρυα, ουμάτι χύνται θερμός, ιδού γάρ κατηξίωται. Τα δάκρυα της Μαρίας της Μαγδαληνής παίρνουν μία τόσο πανηγυρική δικαίωση. Είναι η ανταμοιβή, η φανέρωση αμοιβαιότητας στην αγάπη, στην αφοσίωση. Έτσι, καθώς αδελφοί μου σταθήκαμε σήμερα μπροστά στις ωραίες αυτές ψυχές, στις αγγελικές γυναίκες, τι να πρωτοθαυμάσουμε, ποια σύγκριση να κάνουμε, πώς να καθρεπτιστούμε. Τέτοιες μορφές αθάνατες δεν είναι εύκολο να τις αντιγράψει κανείς, αλλά έχει τη δυνατότητα να τις μιμείται. Η ζωή τους, μία ζωή διακονίας, ολοκληρωτικής προσφοράς, αφοσιώσεως, λατρείας, αγάπης, ανδρείας, θυσίας, αποδεικνύει όντως ότι η γυναίκα στα έργα της αρετής σίγουρα έχει τα πρωτεία. Μαζί με τις μυροφόρες γυναίκες όμως, η Εκκλησία μας τιμά, αδελφοί μου, σήμερα και δύο άνδρες που ξεχώρισαν με τον δικό τους τρόπο. Τον Ιωσήφ, τον Ευσχήμονα, βουλευτή, τον από Αρημαθέας και τον Άρχοντα των Ιουδαίων, τον Νικόδημο, τις δύο ευγενείς αυτές μορφές που τις συναντούμε να φροντίζουν τον νεκρό διδάσκαλο. Ελάχιστα
αναφέρουν οι ιεροί Ευαγγελιστές για τους δύο άνδρες. Δεν τους είχε καλέσει ο Χριστός να γίνουν μαθητές του, όπως τους 12. Δεν τον είχαν συναντήσει πολλές φορές. Ίσως οι υποχρεώσεις της θέσεώς τους να μην τους άφηναν τα χρονικά περιθώρια. Ίσως και να είχαν κάποια ανησυχία για το πώς θα τους αντιμετώπιζαν οι άλλοι άρχοντες. «Εμαθήτευσε στον Ιησού», αναφέρει για τον Ιωσήφ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και ο Ευαγγελιστής Λουκάς δίνει κάποια ακόμη χαρακτηριστικά του. «Ένας αγαθός και δίκαιος άνδρας που περίμενε τη Βασιλεία του Θεού ήταν ο Ιωσήφ και δεν ήταν συμμέτοχος στις αποφάσεις των Ιουδαίων για τον Χριστό». Και κρυμμένο μαθητή τον αποκαλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δια τον φόβο των Ιουδαίων. Τον άλλο, τον Νικόδημο, μας τον συστήνει ο Ιωάννης ως άνθρωπο εκ των Φαρισαίων και άρχοντα των Ιουδαίων. Στην αρχή της δημόσιας ζωής του Χριστού τον πλησιάζει νυκτός για να του εκφράσει την πίστη του ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τα θαύματα που κάνει εκείνος αν δεν είναι μαζί του ο Θεός. Και ο Ιησούς του μιλά για την πνευματική γέννηση του ανθρώπου και του αποκαλύπτει το μυστήριο της ενεργίας του Θεού στην ψυχή του ανθρώπου. Τον συναντούμε, τον Νικόδημο, άλλη μία φορά, όταν διαμαρτύρεται για τη στάση των Φαρισαίων που θέλουν να καταδικάσουν τον Χριστό χωρίς καν να τον ακούσουν, και δεν τον ξανασυναντούμε παρά μόνο μαζί με τον Ιωσήφ στις πιο κρίσιμες ώρες για τον Ιησού. Στις ώρες που κανείς δεν θα περίμενε να τους βρει. Εκεί που όλοι οι άλλοι, με εξαίρεση την Παναγία Μητέρα του και τον Ιωάννη και τις μυροφόρες γυναίκες, έχουν εγκαταλείψει τον Χριστό, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος εμφανίζονται, όχι ως απλοί παρατηρητές, όχι για να θρηνήσουν τον νεκρό διδάσκαλο, αλλά για να κάνουν αυτό που οι μαθητές του δεν τολμούν να κάνουν. Εκείνοι που δεν ανήκαν στο στενό κύκλο των μαθητών του, που δεν τους είχε επιλέξει ο ίδιος, που δεν είχαν δει τη μεταμόρφωσή του, τολμούν την επικίνδυνη αποστολή. «Τολμή σας εισήλθε προς Πιλάτων», σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος για τον Ιωσήφ, για να ζητήσει το νεκρό σώμα του διδασκάλου του, αυτού που πριν από λίγες ώρες είχαν καταδικάσει οι Ιουδαίοι ως κακούργο. Τολμά, και μαζί του και ο Νικόδημος, την πιο παράτολμη πράξη, να κηδεύσουν τον Ιησού. Ο κεκριμένος και ο νυχτερινός μαθητής, που εύκολα θα μπορούσε να κατηγορήσει κανείς ως δειλούς, τολμούν χωρίς να υπολογίσουν ούτε φήμη, ούτε υπόλοιψη, ούτε θέσεις, ούτε χρήματα, ούτε τίποτε άλλο, για να προσφέρουν την τιμή, τον σεβασμό και την αγάπη τους στον Χριστό. Μαζί με τις μυροφόρες γυναίκες αποτελούν έναν άλλο κύκλο μαθητών που, ενώ νομίζει κανείς ότι δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ο Θεός τους επιφυλάσσει τον σημαντικότερο ρόλο, ότι ηγάπησαν πολύ. Γιατί ο Θεός βρίσκει πάντοτε ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς που έχουν το ψυχικό σθένος να θέσουν τη δύναμή τους στην υπηρεσία του. Βρίσκει την κατάλληλη στιγμή
τους κατάλληλους ανθρώπους για να προχωρήσει το έργο του. Μαζί με τις μυροφόρες γυναίκες, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος διακονούν τον Χριστό με την ευγένεια της ψυχής τους και με την τόλμη τους, με την αγάπη και την ανιδιοτέλειά τους και γίνονται φωτεινά παραδείγματα σε όλους εκείνους, άνδρες και γυναίκες, που μπορεί να μην βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, μπορεί να μην έχουν θέσεις και αρμοδιότητες μέσα στην Εκκλησία, αλλά ο Θεός τους επιλέγει για ειδικές αποστολές και τους δίδει το προνόμιο των εκλεκτών του. Αντίθετα από εμάς που χρησιμοποιούμε ανθρώπινα κριτήρια για να αξιολογήσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε τους ανθρώπους, ο Θεός, αδελφοί μου, βλέπει τα μύχια των ανθρώπων και τιμά όλους εκείνους, άνδρες και γυναίκες, που είναι έτοιμοι να τον διακονήσουν όταν χρειαστεί. Όλους εκείνους και εκείνες που τον λατρεύουν, τον διακονούν και τον μυρώνουν με τα μοίρα της αγάπης τους. Όλους εκείνους και εκείνες που διακριτικά τον ακολουθούν και του προσφέρουν την αφοσίωσή τους. Όλους εκείνους και εκείνες που τολμούν να μην υπολογίσουν τον εαυτό τους για χάρη του, χωρίς να περιμένουν καμία ανταπόδοση. Υπάρχουν και στις ημέρες μας πολλές ευκαιρίες να διακονήσουμε τον Χριστό σαν τις μυροφόρες και σαν τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Ας μιμηθούμε την τόλμη τους και ας την ενισχύσουμε με την αποφασιστικότητά μας να του προσφέρουμε ό,τι μας ζητήσει, διακονώντας με αγαπόσα καρδία, σιωπηλά και διακριτικά, με ευγένεια ψυχής και πλούτο αισθημάτων, όπου Εκείνος μας οδηγήσει. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού, Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον Υποδιευθυντή του, Πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν να επικοινωνούμε τόσο όμορφα σε εβδομαδιαία βάση μαζί σας για 3 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα θέμα ανεξάντλητο που είναι βέβαια το πιάνο. Στην προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε κυρίως με τον κύκλο του Παναγιώτη Θεοδοσίου από το ημερολόγιο ενός παιδιού, όπου ακούσαμε ηχογραφήσεις που έπαιζαν τα παιδιά και μιλήσαμε, είπαμε διάφορα πράγματα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το πιάνο πιο γενικά. Δεν θα είναι μόνο συγκεκριμένου συνθέτη έργα, θα είναι έργα διαφόρων συνθετών. Οι ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε είναι από τη συναυλία με τα πιάνα του σχολείου που έγινε στο αμφιθέατρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τον Απρίλιο.
1: 5 Απριλίου. 2025.
0: Να καλωσορίσω στο στούντιο τα αγαπημένα μας παιδιά, υπέροχα παιδιά που είναι μαζί μας. Τον Αντώνη Πατεράκη, τον Παναγιώτη Παιδιαδίτη, τον Στέλιο Μαράκη, την Κάλια Λιδάκη, τον Γιάννη Παιδιαδίτη, τον Γιώργο Μαρκάκη, τον Κυριάκο Ανδρόπουλο, την Ιριάννα Στεφανάκη και την αγαπητή συνάδελφο και καθηγήτρια πιάνου στο σχολείο, την κυρία Ελένη Παπασπύρου. Καλησπέρα. Που για δεύτερη φορά έρχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βοηθάτε να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκπομπή, που θυσιάζεται, θα το ξαναπώ, τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο σας, αλλά νομίζω είναι μια ωραία εμπειρία για όλους. Λοιπόν, σε εκείνη τη συναυλία στο ΕΛΜΕΠΑ, ήταν μια πολύ ωραία συναυλία, είχατε παίξει πιάνο και σας είχαμε απολαύσει εμείς και σας ηχογραφήσαμε κιόλας. Να ακούσουμε λοιπόν για αρχή, τι να ακούσουμε για αρχή από εκείνη τη συναυλία?
2: Το πρελούδιο όπως 3 νούμερο 2 του Ραχμάνοφ.
0: Αυτή που μίλησε λοιπόν είναι η Ριάννα Στεφανάκη. Πηγαίνει στην πρώτη λυκείου και έπαιξε ένα πρελούδιο του Ραχμάνινοφ. Σου αρέσει ο Ραχμάνινοφ?
2: Ναι, είναι από τους αγαπημένους μου συνθέτες.
0: Είναι από τους αγαπημένους, ναι. Και όχι ο αγαπημένος σου?
2: Όχι, υπάρχουν άλλοι που είναι πιο αγαπημένοι.
0: Έχεις τον αγαπημένο?
2: Θα έλεγα ο Σοπέν και ο Μπαχ.
0: Θα έλεγε ο Σοπέν και ο Μπαχ. Θα έλεγα ότι συμφωνώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Ραχμάνινοφ και θα ξαναμιλήσουμε στη συνέχεια.

0: Ευχαριστούμε πολύ, η Ριάννα. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε. Και τώρα και τότε που το ακούσαμε ζωντανά. Λοιπόν, για πες μας μερικά πράγματα έτσι. Πόσο πολύ αγαπάς το πιάνο?
1: Το πιάνο είναι η μισή μου ζωή.
0: Η μισή σου?
1: Και μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Πράγματα που δεν αφορούν μόνο τη μουσική, αλλά και γενικότερα τη ζωή.
0: Τι ωραία. Ποιο σου κάνει πιάνο στο σχολείο?
1: Τα 3 πρώτα χρόνια, δηλαδή σε όλη τη γυμνάσια, μου έκανε η κυρία Ασπασία Καραλή και φέτος μου κάνετε εσείς.
0: Ρωτάω σαν να μην ξέρω. Ποιο σου κάνει πιάνο στο σχολείο? Και ασχολείσαι πολλές ώρες τη μέρα με το πιάνο?
1: Ναι, γύρω στις 2,5 ώρες.
0: Κάθε μέρα,
1: ναι,
0: Και πρόσφατα λένε οι πληροφορίες ότι απέκτησες και κανονικό πιάνο, γιατί μέχρι τώρα είχες ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Και σου αρέσει πιο καλά το κανονικό?
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και σου αρέσει να παίζεις συναυλίες?
1: Φυσικά, γιατί ουσιαστικά το επάγγελμα ενός πιανίστα είναι μοναχικό. Οπότε είναι πολύ ωραίο να μοιράζεται κανείς όσα έχει κατακτήσει μαζί με το κοινό.
0: Τι ωραία. Άρα τώρα που έπαιξες και με την ορχήστρα, σου άρεσε?
1: Ναι, ήταν μια
0: πολύ ωραία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι πιανίστες έχουν μία μοναξιά,
1: έχουνε. Ναι.
0: Δεν είναι όργανο ορχήστρας. Σκέφτεσαι λοιπόν τη μουσική επαγγελματικά?
1: Ναι.
0: Ναι. Καλή πρόοδο.
1: Ευχαριστώ.
0: Και επιτυχία και πραγματοποίηση όλων των ονείρων σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου ευχόμαστε. Και να προχωρήσουμε στον επόμενο πιανίστα, ο οποίος θα είναι ο Αντώνης. Θα το πάμε με σειρά συνθετών, γιατί η Ριάννα έπαιξε Ραχμάνινοφ και έπαιξε και ο Αντώνης Ραχμάνινοφ. Ο Αντώνης Πατεράκης λοιπόν πηγαίνει στην πρώτη ηλικίου. Αντώνη, καλώς ήρθες.
2: Γεια σας.
0: Και θα μας παίξεις, να ακούσουμε πρώτα την ηχογράφηση τη δική σου και μετά θα μιλήσουμε. Τι έπαιξες εσύ που
2: έπαιξα
0: θα ακούσουμε
2: τώρα?
0: Έπαιξα
2: το προλούδιο του Ραχμάνινοφ στη Σόλε Λάσονα.
0: Είναι ο ίδιος συνθέτησε με την Ριάννα και είναι από τον ίδιο κύκλο αυτό το προλούδιο? Ναι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν κι άλλο Ραχμάνινοφ.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τι ωραία. Σου αρέσει και εσένα ο Ραχμάνινοφ?
1: Μου αρέσει πολύ ο Ραχμάνινοφ. Θα έλεγα ότι είναι από τους αγαπημένους μου συνθέτες.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το μοιράζονται όλοι οι πιανίστες. Και ειδικά έτσι οι έφηβοι, γιατί ναι, έχει κάτι το πολύ εφηβικό ο Ραχμάνινοφ. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Και μας συνεπέρνει έτσι, ε?
1: Τα κονσέρτα του.
0: Σ' αρέσουν τα κονσέρτα του?
1: Ναι, μου αρέσουν πολύ.
0: Αυτό που έπαιξε, σου άρεσε?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Για πες μας κι εσύ έτσι για το πιάνο. Το αγαπάς πολύ?
1: Το πιάνο είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου και ναι, το αγαπάω πολύ. Ο λόγος που άρχισα να ασχολούμαι πάρα πολύ με το πιάνο ήταν όταν στην καραντίνα δεν είχα τι να κάνω. Παίρνωσα πολλές ώρες στο πιάνο και άρχισα να μ' αρέσει όλο και περισσότερο.
0: Όσο ασχολιώσουν, τόσο σου άρεσε περισσότερο, ναι. Μα τι ωραία. Και σκέφτεσαι κι εσύ να ακολουθήσεις έτσι επαγγελματική καριέρα στη
1: ναι,
0: μουσική?
1: Θα ναι, το ήθελα.
0: Θα το ήθελες. Σου το ευχόμαστε λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχεις καλή πρόοδο και να πραγματοποιήσεις κι εσύ όλα σου τα όνειρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και περνάμε στον άλλο πιανίστα. Έχουμε βάλει μία άνω τελεία από την προηγούμενη εκπομπή. Γεια σου Στέλιο.
2: Γεια σας.
0: Καλώς ήρθες. Ο Στέλιος Μαράκης, εγώ ένα πράγμα θα πω. Επειδή η τάξη που κάνω μάθημα είναι στον πρώτο όροφο, που είναι δίπλα το τμήμα σου, και εκεί είναι μια ανοιχτή τάξη που έχει μέσα ένα πιάνο, πρέπει να πω ότι ο Στέλιος παίζει πιάνο όλη μέρα, κυριολεκτό.
2: Εντάξει.
0: Και δεν παίζει μόνο συνθέτες άλλους, αλλά παίζει και δικά του.
2: Ναι.
0: Για πες μας λοιπόν πώς τα συνδυάζεις αυτά, και πιάνο και σύνθεση.
2: Εντάξει, το πιάνο το βλέπω κυρίως και στο σπίτι που παίζω εγώ πολλή ώρα. Κυρίως δικά μου παίζω, μ' αρέσει και τα γράφω κιόλας.
0: Τα γράφεις με νότες κανονικά?
2: Ναι, ναι, σε παρτιτούρα. Πέρσι είχα γράψει το πρώτο κομμάτι, το πρώτο μου κομμάτι ολοκληρωμένο, αρχή, τέλος, σε παρτιτούρα, το οποίο, εντάξει, είναι μικρό, είναι από τα πρώτα, ήταν ένα... Και βλέπω ότι από αυτό το κομμάτι σε σχέση με, αυτό το κομμάτι σε σχέση με άλλα κομμάτια που παίζω και γράφω τώρα, είναι πιο... υπάρχει μια εξέλιξη. Ένα...
0: Βλέπεις ότι υπάρχει μια
2: εξέλιξη. Ναι, υπάρχει μια...
0: Και θα υπάρχει κι άλλη βέβαια.
2: Πιστεύω, ναι. Ελπίζω.
0: Η μουσική είναι μέσα στη ζωή σου και το πιάνο είναι μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι...

0: Μουσικός αυτοσχεδιασμός, λοιπόν.
1: Ναι. Γραμμένος, βέβαια, σε παρτιτούρα, αλλά.
0: Στέλιος Μαράκης, συνθέτης και πιανίστας. Μουσικός αυτοσχεδιασμός. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ το Στέλιο Μαράκη που μας έπαιξε τη σύνθεσή του στο πιάνο. Και βέβαια μια εκπομπή αφιερωμένη στο πιάνο από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου δεν μπορεί να γίνει και να λείπει ο Παναγιώτης Παιδιαδίτης. Ξανακαλώς ήρθες και σε αυτή την εκπομπή. Γεια σου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα εσύ έχεις φέρει μια ηχογράφηση που δεν είναι από τη συναυλία που ήταν οι δύο προηγούμενες. Είναι από μια συναυλία που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας στις 22 Μαρτίου.
1: Ακριβώς.
0: Τι γύρευες εκεί εσύ?
1: Λοιπόν, αυτή η συναυλία ήταν μια συναυλία, ας πούμε, με βραβευθέντες από ένα διαγωνισμό.
0: Είχε γίνει ένας διαγωνισμός και ήταν η συναυλία των βραβευμένων.
1: Των βραβευμένων του διαγωνισμού. Ήταν ο ένατος πανελλήνιος διαγωνισμός, όχι μόνο πιάνου και άλλων οργάνων.
0: Στο οποίο είχες πάρει πρώτο βραβείο.
1: Πρώτο βραβείο της UNESCO. Και έτσι μας κάλεσαν εκεί πέρα και παρουσιάσαμε όλοι κάποιο έργο.
0: Και τι έπαιξες?
1: Το έργο που έπαιξα ήταν του Franz Liszt, ήταν συνθέτης της ρομαντικής περίοδου.
0: Franz Liszt, της ρομαντικής περίοδου. Πολύ δύσκολα έργα γράφει αυτός ο Liszt.

0: Τι έπαιξες?
1: Το κομμάτι έχει τον τίτλο Ερώικα.
0: Ερώικα.
1: Και αποτελεί μέρος ενός άλμπουμ με 12 σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας.
0: Σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας.
1: Ναι.
0: Πω. Αλλή μονό μας, ε. Ερώικα πρέπει να είναι μια ηρωική προσπάθεια μάλλον για να τις παίξεις αυτές, ε. Σου αρέσει ο Λίστ?
1: Ναι, σίγουρα είναι, μπορώ να πω, από τους αγαπημένους μου συνθέτες.
0: Ναι.
1: Όπως και σε όλους τους πιανίστες, υποθέτω.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι αυτή η δεξιοτεχνία, έτσι, ναι, και αυτό το rock star της μουσικής,
1: ακριβώς,
0: ο Λίστ, της πιανιστικής φιλολογίας. Ωραία. Άρα να το ακούσουμε τώρα αυτό, ξαναπες τον τίτλο.
1: Ερώικα.
0: Ερώικα είναι μια σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας.
1: Ναι.
0: Ας το απολαύσουμε.

0: Συγχαρητήρια πάνω για αυτό το πάρα πολύ ωραίο και δύσκολο έργο που έπαιξες. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ελένη Παπασπύρου που ήρθατε και τον σημερινό επίλογο, έκπληξη, θα μας το κάνουν δύο μαθητές μας της πρώτης γυμνασίου, ο Γιάννης Παιδιαδίτης και ο Γιώργος Μαρκάκης, που έχουν να μας πούνε τι ωραία που πέρασαν στην Ξάνθη, γιατί το μουσικό σχολείο πήγε στην Ξάνθη πρόσφατα και έλαβε μέρος εκεί σε ένα φεστιβάλ μουσικών σχολείων. Γιάννη, ωραία περάσατε?
1: Ναι, μια χαρά. Κάναμε πολλές δραστηριότητες, παίξαμε μουσικά όργανα, γενικά είχε πολύ πλάκα.
0: Είχε πολύ πλάκα?
1: Ναι, ήταν ωραίο που μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά μαζί
0: και
1: παίξαμε όλοι μουσικά όργανα και δημιουργήσαμε κάποια πολύ όμορφα κομμάτια.
0: Γιώργο, πάτε πρώτη γυμνασίου και ο Γιάννης και εσύ. Ναι. Για πες πώς είναι η πρώτη χρονιά στο μουσικό σχολείο που τώρα σε λίγο τελειώνει.
2: Εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, αλλά τώρα εντάξει. Καλά περνάμε σχολείο, εντάξει.
0: Εσύ παίζεις πιάνο, τι όργανο κάνεις?
2: Εγώ το επιλογής μου είναι το μαντολίνο.
0: Α, είναι το μαντολίνο.
2: Ναι.
0: Και... Σου αρέσει το μαντολίνο?
2: Ναι, πολύ.
0: Και τώρα το εσυνήθισες στο σχολείο?
2: Ναι.
0: Θα έλεγες σε ένα παιδί που πάει τώρα έκτη να έρθει στο σχολείο, δηλαδή του χρόνου?
2: Ναι. Πολύ, ναι.
0: Αυτά που άκουσες εδώ από τους πιανίστες μας σου αρέσανε?
2: Ναι.
0: Ναι. Εσένα, Γιάννη?
1: Ναι, ήταν ενδιαφέροντα.
0: Παίζεις και εσύ πιάνο?
1: Εγώ παίζω πιάνο, αλλά όχι πολύ.
0: Όχι πολύ. Ποιο είναι το όργανο της επιλογής σου?
1: Μ' αρέσει το εφώνιο.
0: Α, εσύ κάνεις εφώνιο, ναι. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ, μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο, μία επόμενη εκπομπή θα καλέσουμε παιδιά της πρώτης γυμνασίου να πούμε περισσότερα πράγματα. Γιάννη και Γιώργο, πολύ σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και όλους εμάς, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
3: Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης
1: 99,7 στο FM.
2: Χριστός Ανέστη.
3: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
3: Χριστός Ανέστη.
2: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Καλησπέρα σας, είμαστε εδώ σε ακόμα μία συνάντηση διαδικτυακή και πάμε λίγο τώρα στην πορνογραφία των ανηλίκων, να μας πει δύο λόγια ο κύριος Φακανάκης γύρω από αυτό.
1: Λέω ότι αυτή τη στιγμή οι ανήλικοι είναι πάνω σε μία κατάσταση δύσκολη. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το διαδίκτυο ξαφνικά, σε ηλικίες 4, 5, 6, 7, χωρίς κανένα φίλτρο, χωρίς καμία ασφάλεια από το σπίτι. Ο γονιός δεν μπορεί να είναι χωροφύλακας ανά δευτερόλεπτο ή αστυνόμος να βλέπει τι κάνει το παιδί. Αυτά γίνονται σε δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν, ένα παιδί 5, 6, 7 ετών, όταν πέφτει πάνω σε πορνογραφία, σοκάρεται. Και αρχίζουν μέσα από εκεί τα διάφορα. Γι' αυτό το λόγο, η πορνογραφία ανηλίκων είναι κάτι το οποίο έχει στη χώρα μας απλωθεί. Δεν είμαστε μία από τις πρώτες χώρες να λέμε ότι είμαστε παιδόφιλοι και έχουμε πολλά με παιδοφιλίες ή με παιδεραστίες, γιατί άλλο παιδοφιλία, άλλο παιδεραστία. Είμαστε μία χώρα σε χαμηλά επίπεδα μεν, αλλά δεν πάβει να κινείται. Μακάρι να ήταν σε μηδενικά επίπεδα. Τα παιδιά και οι γονείς πρέπει να προσέχουν. Τι πρέπει να προσέχουν? Το βασικότερο είναι με το τι συναλλάσσεται το κάθε παιδί. Πού μπαίνει, τι κάνει. Και πάνω απ' όλα, το κάθε παιδί θα πρέπει να προσέχει το δρομολόγιο. Εάν ο γονιός δεν μπορεί να εποπτεύσει το παιδί του όταν είναι στο διαδίκτυο, βάζει φίλτρο, κόβει το σεξ, την πορνογραφία, τη βία, τα social media και όλα τα άλλα. Μην φτάσουμε στο περιεχόμενο χθες που βγάλαμε εμείς πρώτοι στη φόρα τον Γκαλίνο, μια φιγούρα ογκούφι με μορφή ανθρώπου που τρόμασε ο κόσμος όλος, και μια μητέρα χθες το βράδυ μου έκανε εξομολόγηση ότι τη σώσαμε γιατί το παιδί της κατάλαβε με ποιο μιλούσε και το είχε βάλει το παιδάκι να κάνει πράγματα και πράξεις. Με απλά λόγια, μέσα μας στο διαδίκτυο, το οποίο είναι ανεξέλεκτο, εάν η μητέρα χάσει την επικοινωνία με το παιδί για λίγα δευτερόλεπτα, σε ένα πεντάχρονο, εξάχρονο, δεν μιλάμε για 15χρονα που έχουν πάρει τα πιδάλια και έχουν εξαφανιστεί. Μιλάμε για 5, 6, 7, 8. Τότε που αρχίζουν και μπουσουλάνε. Εκεί γίνονται όλα τα τροτά. Γι' αυτό λέμε έλεγχο στο διαδίκτυο, εποπτεία, και δίνουμε στο παιδί το καθαρό διαδίκτυο, έτσι ώστε να είμαστε και εμείς ήρεμοι ότι στο σπίτι μας μπαίνει μέσα καθαρό και όχι βρώμικο διαδίκτυο. Πάμε στο sexting, το οποίο sexting είναι με απλά λόγια όταν δύο άνθρωποι μετά από ένα έρωτα όμορφο, τρυφερό, αισθησιακό, μοιράζονται γκρίνια, μοιράζονται εχθρότητα, αντιπαλότητα και άσχημα μηνύματα. Αυτά λοιπόν τα όμορφα μηνύματα που έφευγαν, αγάπη μου, σε λατρεύω, σε κάνω, σε ράνω, με λουλούδια, με φωτογραφίες, με όλη αυτή η αγάπη, γίνονται μαχαιριές σε ένα-ένα μήνυμα πίσω, αντίστροφα, και γίνονται εκβιασμοί. Στο κομμάτι αυτό θα σας το δώσει η κυρία Ιωάννου εγκληματολογικά πώς μπορεί να σταθεί, και πάνω απ' όλα θα ξέρετε ότι το sexting μετράχεται, το sextortion είναι κάτι το οποίο είναι της εποχής, ένα φαινόμενο, και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς είναι καθημερινότητα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλα τα μέρη του κόσμου. Η κυρία Ιωάννου μπορεί εγκληματολογικά να μας πει δύο λέξεις μόνο, να δώσει το στίγμα της στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι. Εγώ να πω πάνω στο κομμάτι του sextortion ότι συμβαίνει και σε μικρούς και σε μεγάλους. Δυστυχώς συμβαίνει και σε άτομα από εκεί που δεν το περίμεναν, από πολύ έμπιστα άτομα, από ανθρώπους τους οποίους διατηρούσαν επαφή. Σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται εκδικητική πορνογραφία, λάθος κατ' εμέ, για λόγους τους οποίους έχω αναλύσει και δεν είναι της παρούσης. Αυτό που θέλω εγώ να πω σε μικρούς και μεγάλους, γιατί πάντα προσπαθώ να δίνω ρεαλιστικές λύσεις, δεν είναι «Α, απαγορεύεται, δεν θα στείλετε ποτέ γυμνές φωτογραφίες». Κάποιοι ίσως μ' ακούν τώρα και με βρίσκουν προκλητική. Οφείλω όμως να είμαι ρεαλιστική, γιατί όταν απαγορεύεις κάτι στο παιδί, είναι σαν τον απαγορευμένο καρπό, που το κάνεις πιο δελεαστικό. Άρα, όπως δεν θα πείτε στα παιδιά σας ότι ποτέ δεν θα κάνετε σεξ, αλλά θα τους μάθετε πώς να προχωρήσουν στην πρώτη τους επαφή, πιστεύω να το κάνετε. Γιατί ακόμα στην Ελλάδα, σε αυτό το κομμάτι είμαστε πολύ πίσω και οι γονείς δεν το συζητούν με τα παιδιά τους και είναι ταμπού. Και βρίσκονται άλλοι να το συζητήσουν. Με ποιους πονηρούς τρόπους. Έτσι. Άρα και στο κομμάτι της ψηφιακής σεξουαλικότητας, θα πρέπει το παιδί να μάθει να το κάνει με πολύ συγκεκριμένα άτομα τα οποία να εμπιστεύεται, και όταν το κάνει να μην φαίνεται ποτέ το πρόσωπό του και να μην αποκαλύπτονται σημάδια του σώματός, ούτως ώστε και στραβή να γίνει, να μην μπορέσει να πάθει μεγάλη ζημιά η φήμη του. Έτσι, αυτό είναι μία βασική συμβουλή. Που ρίχνω και πάμε τώρα στα φαινόμενα της εποχής, τα οποία έχουμε δει στρατηγέ και εν μέσω πανδημίας να ανεβαίνουν δραματικά, ειδικά όσον αφορά το κομμάτι του bullying που γίνεται μέσω του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εκφοβισμού.
1: Με απλά λόγια θα δώσω το στίγμα. Ο εκφοβισμός στο bullying είναι κάτι που εχθές ήταν παγκόσμια ημέρα κατά του κυβερνοεκφοβισμού στα σχολεία. Εδώ θέλω να δώσω ότι πολλοί μπερδεύουν το bullying με το πείραγμα. Είναι κάτι που πρώτοι δώσαμε στην κοινωνία αυτή, γιατί όλες οι έρευνες που γινόταν μας είχαν μια χώρα η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο από bullying. Είχαμε μετατρέψει έντεχνα με έρευνες το πείραγμα σε bullying. Ποιο παιδάκι δεν θα πει όταν του πεις αν σε έχει κανείς πειράξει, τρομοκρατήσει μέσα από πείραγμα και δεν αναλύσει τον κίνδυνο ότι δεν είναι πειραγμένο. Όλα τα παιδιά έχουν πειράξει το ένα το άλλο, άρα όλα έχουν bullying. Εμείς πώς μεγαλώσαμε δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Έτσι πρέπει να γίνει ανάλυση στοιχειοθετημένη και πάνω απ' όλα να μάθει το παιδί να εκφράζεται μέσα από μία έρευνα. Γιατί αν θα βάλουμε το πείραγμα ότι είναι bullying, τότε το χάσαμε. Χάσαμε την μπάλα. Bullying είναι τρόμος, ανησυχία, ταραχή όταν το παιδί δεν μπορεί να πάει, όταν το παιδί δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Όταν το παιδί το βλέπετε και είναι κουμπωμένο και δεν πάει στο σχολείο, φοβάται να πάει, τότε είναι bullying. Όχι όμως όταν η Ελενίτσα δεν μιλάει με τη Μαρία είναι bullying ή ο Γιώργος με τον Κωστάκη. Αυτές είναι οι ισορροπίες που πρέπει να τις βρούμε και να τις λύσουμε μεταξύ μας. Και οι γονείς του κάθε παιδιού θα πρέπει να φουγκράζονται το παιδί τους, θα πρέπει το παιδί να μιλάει με τους γονείς και πάνω απ' όλα θα πρέπει τα παιδιά να μιλάνε, να εξωτερικεύουν αυτά που νιώθουν. Και οι γονείς να μπορούν με σαφήνεια να κάνουν το παιδί να καταλάβει ότι στη ζωή μέσα είναι όλα. Όταν όμως το παιδί περνάει δύσκολα από κάποιον παλικαρά του σχολείου που δεν το αφήνει σε χλωρό κλαρί και συνέχεια το κυνηγάει, τότε υπάρχουμε εδώ μέσα σε ένα μπούλικ μπροστά. Εκεί πρέπει άμεσα ο μπαμπάς και οι γονείς και η μαμά να πάνε στο σχολείο, να βρουν τον καθηγητή, να μιλήσουν, να βρουν τους γονείς, όχι κατευθείαν μήνυση. Η μήνυση είναι το τελευταίο και η αστυνομία είναι η τελευταία πράξη του δράματος ενός μπούλικ. Εάν τρέχουμε κατευθείαν στην αστυνομία, τότε χάσαμε την μπάλα, τα χάσαμε όλα. Εγώ θέλω να πω ότι το bullying τώρα με το διαδίκτυο έχει πολλές μορφές. Μπορεί να σου έρθει μέσα από ένα μήνυμα, μπορεί να σου έρθει μέσα από ένα email, μπορεί να σου έρθει μέσα από ένα chat, μπορεί να σου έρθει μέσα από ένα messenger. Είναι χιλιάδες τα μέρη που μπορεί ένα παιδί να πάει και να δεχτεί ένα bullying. Μέσα στο διαδίκτυο, άπειρα τα site, άπειρες οι προκλήσεις του διαδικτύου. Γι' αυτό το λόγο το καλύτερο πρέπει να υπάρχει φίλτρο, θα πρέπει το διαδίκτυο να φιλτράρεται και να δίνεται στα παιδιά έντεχνα αυτό που πρέπει να πάρει το κάθε παιδί. Γιατί όταν το παιδάκι ξεπεράσει τα 10-11 και έχει μάθει σε ένα ελεύθερο διαδίκτυο όλα μέσα, δύσκολα θα το μαζέψει στα 12-13-14. Δεν μαζεύεται και θα κάνει την επανάστασή του. Πάμε στα κοινωνικά δίκτυα με τρεις λέξεις. Κοινωνική δικτύωση για μένα πρέπει να είμαστε όλοι μέσα. Όλοι πρέπει να έχουμε και Facebook και Instagram και Twitter. Έχουμε άποψη, μιλάμε, κάνουμε, ράνουμε. Δεν φοβόμαστε τίποτα, προχωράμε. Και τα social media είναι μια κοινωνική δικτύωση. Δηλαδή είναι η κοινωνικότητά μας. Είναι για να βρίσκουμε τους φίλους μας. Είναι για να βρίσκουμε τους ανθρώπους μας. Και πάρα πολλά είναι για να περάσουμε όμορφα. Δεν είναι για να στοχοποιηθούμε και για να βάλουμε μπουρλότο, που λέω εγώ, στα σπίτια μας και να βάλουμε μπουρλότο στην οικογένειά μας και να τα κάνουμε όλα όπως δεν θέλουμε και να μοιράζουμε φωτογραφίες πορνό δεξιά και αριστερά. Μιλάμε φωτογραφίες εδώ, βλέπεις και κάθε μία βγάζει τα ρούχα της, μένει με τα εσώρουχα, φωτογραφίζεται και μοιράζει φωτογραφίες στον κόσμο. Αυτό θα το έκανες πραγματικότητα. Θα έβγαινε με τα εσώρουχα, μιλάμε προς τα έξω, όπως βγαίνει τώρα εδώ σε κοινή θέα, σε δημόσια θέα, στο Facebook και στο Instagram. Όχι βέβαια. Εδώ δεν υπάρχει καμία διαφορετικότητα. Μία κοπέλα είχε έρθει προημερώς στην εταιρεία μου και μου έρχεται στο Σαγκελάκι, όπου και να πάω μου λένε σε είδα λέει στο Instagram. Σε είδα εδώ, σε είδα εκεί. Την ψάχνω λίγο εγώ αυτή την ιστορία Αφού της λέω, ρε Κατερίνα μου, της λέω, εσύ έχεις βγάλει 2.500 φωτογραφίες, βλέπω εδώ πέρα, ένα νούμερο 2.500, το πρώτο που βρήκα, και είσαι μόνο με τα εσώρουχα και με το μαγιό. Πώς δεν θέλεις να σε ξέρουνε, αφού έχεις ακόλουθους 32.000. Δηλαδή, ο κόσμος ζει σε ένα συννεφάκι. Νομίζω ότι το διαδίκτυο είναι κάτι το οποίο τα κάνει όπως θέλουμε. Δεν τα κάνει όπως θέλουμε. Δεν μπορούμε να τα βγάζουμε και όλα και να μην μας επικρίνουν και να μην μας κατακρίνουν. Το διαδίκτυο είναι μια κοινωνικότητα, είναι μια καινούργια ζωή. Και εκεί υπάρχει και το κουτσομπολιό, υπάρχει και η ίντρικα, υπάρχει και κάτω από το τραπέζι οι μαχαιριές υπάρχουν και όλα υπάρχουν στο διαδίκτυο. Το ότι έχει μετατραπεί το έγκλημα και το κουτσομπολιό από παραδοσιακό σε ηλεκτρονικό, αυτό δεν λέει τίποτα. Έτσι λοιπόν, θα ξέρετε όλοι σας ένα πράγμα. Στα κοινωνικά δίκτυα μπαίνουμε όπως είμαστε, απλά, χαλαρά, καθαρά. Δεν το κάνουμε κουτσομπολίστικο, δεν το κάνουμε dating club, προξενήτρα. Στο διαδίκτυο και στο Facebook δεν δηλώνουμε που είμαστε και τι κάνουμε ένα λεπτό. Σήμερα είμαι ερωτευμένος με την Ελένη, αύριο είμαι με τη Μαρία και την άλλη είμαι με τη Ζωζό. Αυτά δεν τα γράφουμε στο διαδίκτυο. Δεν γράφουμε, μιλάμε ότι τώρα είμαστε και τρώμε μία σφαλομπριζόλα στο Γκλέαρχο, στον Τηλέμαχο. Γιατί όταν δηλώνεις ότι τρως τη σφαλομπριζόλα στον Τηλέμαχο, ταυτόχρονα δηλώνεις ότι δεν είσαι σπίτι σου. Νοήτο. Έχει τύχει περιστατικά που δήλωναν ότι πάνε διακοπές σε ένα θέρετρο να κάνουν σκι και το δεκαήμερο που ήταν στο σκι είχαν μπει μέσα ληστές και κάνανε οι κλέφτες και κάνανε παραθερισμό στην οικία σε μια βίλα ενός μεγαλοκατομμυριούχου. Αυτά δεν τα λέμε. Το κοινωνικό δίκτυο έχει γίνει για ένα και μόνο λόγο. Για να περνάμε καλά, όμορφα με τους φίλους και τις παρέες μας. Και πάμε στον εθισμό, ένα κομμάτι πολύ δυνατό, ένα κομμάτι που έχει να κάνει πάλι με την ανεξέλεκτη χρήση του διαδικτύου και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το διαδίκτυο όπως οι γονείς το δίνουν στα παιδιά τους. Κύμα στο κύμα ελεύθερο, κάνει ο Γιωργάκης ό,τι θέλει, κάνει η Μαρία ό,τι θέλει, ζουν σε ένα ανεξέλεκτο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να είναι όλη μέρα κάθε μέρα, να εθίζονται και όταν του λες διάβασε Κωστάκη, να πετάει στον αέρα τα βιβλία και να τρέχεις φεύγοντας από το δωμάτιο του παιδιού σου, τρέχοντας φεύγεις. Έτσι λοιπόν, πριν φτάσουμε, τι λέμε, φιλτράρουμε το διαδίκτυο, εποπτεύουμε το διαδίκτυο, δίνουμε καθαρό διαδίκτυο στα παιδιά μας, μέσα από συστήματα που υπάρχουν και παράλληλα, εάν δεν το κάνουμε αυτό, το διαδίκτυο σου δίνει πόνο. Δυστυχώς αυτά που βλέπετε όλες τις παθήσεις είναι από τον εθισμό. Εγκληματολογικά, κυρία Ιωάννου, θα μας δώσει το κομμάτι του εθισμού.
0: Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω για να μείνει λίγο και στους γονείς είναι ότι δεν είναι μόνο το video games ή τα social media τα οποία έχουν κατασκευαστεί για να είναι εθιστικά. Γιατί και οι τοξικές ουσίες είναι εθιστικές, αλλά γιατί κάποιος εθίζεται σε αυτές και κάποιος άλλος όχι. Το ίδιο ισχύει σαν ερώτημα και για το διαδίκτυο. Να ξέρετε ότι ο εθισμός είναι πάντα αυτό που βλέπουμε σαν σύμπτωμα. Κάτι άλλο οδηγεί το άτομο στο να εθίζεται. Όσο μάλλον δε σε μία περίοδο που τα παιδιά έχουν περιοριστεί και αυτά στο σπίτι, δεν έχουν πολλά ερεθίσματα και κινητρά, αλλά δεν δέχομαι να κατηγορούμε για τα πάντα εξωγενείς παράγοντες. Έτσι. Ένα από τα μότο μου, και θα το λέω μέχρι να πεθάνω, είναι ότι όταν δεν μπορείς να αλλάξεις τις συνθήκες, μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι γύρω από αυτές. Άρα, ναι, βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, βιώνουμε όλο αυτό που μας έχει περιορίσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι από το να κάθομαι 50 ώρες στον καναπέ και να βλέπω Netflix, δεν μπορώ να μην βγω έξω, ας πούμε, να περπατήσω λίγο. Ή δεν μπορώ να αντικαταστήσω το παιχνίδι του παιδιού μου, το video game, της δράσης, με ένα παιχνίδι που να συνδυάζει σωματική δραστηριότητα. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοια παιχνίδια. Άρα, μην μένετε γονείς μόνο στην ποσότητα, το πόση ώρα πρέπει να περνάει το παιδί. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, έχουν δείξει και οι πέτρες, το λένε ακόμα και αυτοί που δεν είναι ειδικοί στο ηλεκτρονικό δράμα του αθλητισμού, ότι είναι 2 ώρες. Το μάθαμε αυτό το πείμα. Πάμε παρακάτω. Το κομμάτι είναι η ποιότητα. Το κομμάτι είναι πώς την τεχνολογία θα την κάνετε σύμμαχο. Πώς θα δώσετε μέσω της τεχνολογίας κίνητρα στα παιδιά, τα οποία θα είναι ωφέλιμα για εκείνα. Υπάρχουν δεκάδες λοιπόν παιχνίδια τα οποία μπορούν να βάλουν στη διαδικασία τα παιδιά να γυμνάζουν. Υπάρχουν βιντεάκια στο YouTube με γυμναστική, υπάρχουν πλατφόρμες τέτοιες που έχουν γίνει, να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά και να μην υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι που ένας είναι κλειδωμένος σε ένα δωμάτιο, ο άλλος στο άλλο και μιλάνε μόνο για το τι θα φάνε. Και αν. Και μετά φορούμε γιατί τα παιδιά εθίζονται. Και το πλάνο τώρα της αποτοξίνωσης και της απεξάρτησης πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και από έναν άνθρωπο ο οποίος να εξειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι. Για να δω πώς έχει δημιουργηθεί η απάντηση του παιδιού σε ένα τραυματικό γεγονός. Παίζει ρόλο η προσωπικότητα του παιδιού. Είχα ένα σωστεθές παιδί. Και ο μόνος τρόπος του να συνδέεται με τον εσωτερικό του εαυτό είναι μέσω του gaming. Τι θέλω να πω εδώ, υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και κερδίζουν ζωή μέσα από την ταυτότητά τους ως καλοί gamers, ως instagrammers, ως youtubers και φτιάχνουν μία εικονική πραγματικότητα γύρω από το ποιοι είναι. Γιατί θεωρούν ότι στο διαδίκτυο κερδίζουν αυτό που δεν μπορούν να βρουν στην πραγματική τους ζωή. Είναι τραγικό και αυτό που με σοκάρει περισσότερο εμένα είναι το πόσο εύκολα τα νέα παιδιά που θα έπρεπε να είναι μέσα στη ζωή, στη θέληση και στα κίνητρα λένε συχνά αυτό το βαριέμαι. Εκεί είναι η μαγιά εμάς των ειδικών να δώσουμε κίνητρα σε αυτά τα παιδιά και να μην ψάχνουμε για από δύο πομπέους τράγους. Γιατί εθιστικά πράγματα πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Πώς δίνουμε όμως κίνητρα στα παιδιά. Αυτά ήθελα να πω εγώ και σιγά σιγά να περάσουμε στις ερωτήσεις. Δεν ξέρω ο κύριος Δουλέας ή ο κύριος Μαργέλης αν θέλουν να μας κάνουν κάποιες δικές τους ερωτήσεις και σιγά σιγά να δούμε και τις ερωτήσεις του κοινού.
2: Κέλλη, πριν περάσουμε στον κατεξοχήν δήμονα του The Basketbook, τον επιστημονικό μας συνεργάτη, τον Διονύση Γιουλέα, εγώ παίρνω το θάρρος να σου πω ότι έχω μείνει άφωνος και συγκλονισμένος από την εισαγωγή σας. Πραγματικά μου έχετε φέρει μπροστά μου κατάματα ότι αυτή τη στιγμή στην αυγή του... Αν όχι ακόμα, είμαστε στο 2021, δεν είμαστε στην αυγή του 21ου αιώνα. Ζούμε μέσω του διαδικτύου σε ένα σύμπαν παράλληλο μέσα στο όντο σύμπαν μας. Είναι μια καινούρια κατάσταση προφανώς στην ιστορία της ανθρωπότητας όσον αφορά την επικοινωνία της με τον εαυτό της, με το είναι και με τον κόσμο ολόκληρο. Είναι κάτι το παντελώς καινούριο προφανώς για το ανθρώπινο είδος. Τολμώ να κάνω αυτή τη λεκτική υπέρβαση και πρωτοβουλίες σαν τη δική σας ωφελούν πάρα πολύ στο να εχνηλατήσουμε τα βήματά μας, τα οποία θεωρώ ότι ακόμα είμαστε σε εμβρυϊκή κατάσταση όσον αφορά την κατανόηση αυτής της καινούργιας ανθρώπινης πραγματικότητας και προς το παρόν τη διαβίωσή μας και αργότερα ίσως και την επιβίωση. Διονύση Γιουλέα, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, η εισαγωγή και του Μανώλη του Σφακιανάκη αλλά και της Κέλλης μένα πραγματικά και με προσγείωσε αλλά και με προβλημάτισε. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις δικές σου παρατηρήσεις.
0: Το μικρόφωνο.
3: Είπα και στο ξεκίνημα τη συζήτηση ότι χαίρομαι να συμμετέχω σε τόσο παραγωγικές κουβέντες. Θα ξεκινήσω από το τέλος της κυρίας Ιωάννου και θα πω ότι για να χτίσει ένας νέος προσωπικότητα πρέπει να ψάξει την αυτογνωσία του, να χτίσει αυτοεκτίμηση, να παράξει αυτοπεποίθηση και σε βάθος χρόνου να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση. Αυτό που συγκρατώ και αυτό που με αφήνει και εμένα άλλαλο χρήσο είναι το κομμάτι του ειδικού λεξιλογίου το οποίο αναπτύχθηκε, το οποίο πάντα όταν συμμετέχω σε τέτοιες κουβέντες καταγράφω και το αναπαράγω και στους μαθητές μου αυτό, ότι πρέπει πάντα σε κάθε μάθημα να συγκρατούν το ειδικό λεξιλόγιο του εκάστοτε μαθήματος, ώστε μετά να εξελίσσονται και να βελτιώνονται. Λέω κάποιες λέξεις, οι οποίες, ξαναλέω, με άφησαν άλλαλο. Sad fishing, grooming, sexting, stepthorning, αρπακτικό, πολλές λέξεις, πάρα πολλές λέξεις. Από τότε που συζητήσαμε να συμμετέχουμε σε μια τόσο δυνατή συζήτηση, δέχτηκα πολλές κλήσεις, πολλές μηνύματα από φίλους, από συνεργάτες, για ερωτήσεις που μου πρότειναν να κάνω και το συζητήσαμε και μαζί. Ψάχτηκα πάρα πολύ, διάβασα πάρα πολύ για να είμαι προετοιμασμένος για να μιλήσω με τους ειδικούς, και πρέπει πάντα να μιλάμε με τους ειδικούς. Εμείς και γενικότερα στη σελίδα σου το αναπαράγει συνεχώς αυτό, λέγοντας ότι οι ειδικοί πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Και ξεκινάω κάποιες λέξεις που ακούμε. Μπλε φάλαινα, wanna cry, cyberbullying, ransomware, λέξεις που πρωταγωνίστησαν σε τελευταία δελτία ειδήσεων και τίτλους ιστοσελίδων. Τελικά, η πρώτη μου ερώτηση είναι, και θα ήθελα και τους δύο ειδικούς να μας απαντήσουν, πόσο ασφαλές είναι το διαδίκτυο για μικρούς αλλά και μεγάλους.
1: Ναι. Πόσο ασφαλές είναι το διαδίκτυο, αυτή είναι, μιλάμε, ερώτηση.
3: Ναι, έχοντας ακούσει τόσο δύσκολες λέξεις, wanna cry, μπλε φάλαινα, cyberbullying, για τους γονείς πάρα πολύ δύσκολες, ακόμα και για τους επιστήμονες καναλιού του χώρου, που τις ακούμε πολύ έντονα σε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και τίτλους ιστοσελίδων, τελικά πόσο ασφαλές είναι το διαδίκτυο για μικρούς και μεγάλους?
1: Θα ξέρετε κάτι, το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ ασφαλές όταν μάθεις τους κανόνες εμπλοκής. Αυτό τα λέει όλα. Όπως ξέρουμε από μικρά παιδάκια ότι το μαχαίρι κόβει το ψωμί και το κόβεις έτσι το ψωμί, αλλά αν το γυρίσεις και ανάποδα έχεις πάρει κεφάλι, έτσι και το διαδίκτυο. Όπως σου λένε ότι για να πάρεις το ρεύμα από την πρωτέργεια θα πρέπει να βάζεις το φύς έτσι, να το βάζεις μέσα με τα χέρια καθαρά και όχι βρεγμένα, γιατί αν θα βάλεις να πάρεις το ρεύμα με τα χέρια βρεγμένα, θα σε τεινάξεις και θα πάθεις ηλεκτροπληξία και θα πεθάνεις. Πώς έχουν πεθάνει από ηλεκτροπληξία? Πώς έχουν πεθάνει από μαχαιριές? Εκατομμύρια άνθρωποι για τον κόσμο. Έτσι είναι και το διαδίκτυο. Από το διαδίκτυο έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι ανά τον κόσμο. Γιατί δεν έκαναν αυτό που έπρεπε και αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε νοήμων άνθρωπος. Να καθίσει να μάθει τους κανόνες εμπλοκής του διαδικτύου. Τι κάνω για το διαδίκτυο, ποιοι είναι οι κανόνες του διαδικτύου. Αυτό που λέμε εμείς Ακαδημία Γονέων, ελάτε δωρεάν στο CSI να σας μάθουμε εμείς το διαδίκτυο όπως πρέπει να το ξέρετε για να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Όσοι λοιπόν μαθαίνουν τους κανόνες εμπλοκής του διαδικτύου δεν έχουν κανένα πρόβλημα, είναι ακριβώς όπως παίρνουμε το ρεύμα, είναι και η γνώση. Είναι τέτοια γνώση του διαδικτύου. Βλέπετε τι κάνουν. Πάνε και αγοράζουν ένα υπολογιστή γρήγορο, μπαίνουν 5G, Κοσμοτέ, Vodafone και Wind, full 5G όλες οι εταιρείες τώρα, και μπαίνουν μέσα χωρίς να έχουν καμία ιδέα για το διαδίκτυο, μπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο και να κάνουν πραγματάκια. Πού πας? Είναι σαν να σου δίνουν μια Ferrari χωρίς να έχεις δίπλωμα οδήγησης. Θα την πάρεις, το σίγουρο είναι ότι κάτι θα κάνεις. Θα σκοτώσεις ή θα σκοτωθείς. Έτσι είναι και το διαδίκτυο. Πιο πολύ δεν μπορούσα να το φέρω πιο παραστατικά τους κινδύνους του. Και σας λέω, υπάρχουν πηγές γνώσης δωρεάν. Δεν πρέπει ο Έλληνας να πει, μα εγώ δεν έχω λεφτά, κύριε Σφαγγελάκη, να πάω να μάθω. Πώς σου λέω, έλα δωρεάν. Εγώ δεν θέλω χρήματα. Δωρεάν σας λέμε, ελάτε στην Ακαδημία μας. Φέρε το παιδί σου δωρεάν στην Ακαδημία του μαθητή, έλα εσύ δωρεάν στην Ακαδημία. Αλλά ο κόσμος είναι στο διαδίκτυο, θέλει να είναι το παιδί του ασφαλές. Του έχει χύμα το κύμα το διαδίκτυο στο σπίτι, χωρίς κανένα φίλτρο, χωρίς τίποτα. Και μετά λέμε αυτό το διαδίκτυο. Μα δεν φταίει το διαδίκτυο, εμείς φταίμε. Για όλα.
2: Να πάμε λίγο επί του πρακτέου, Μανώλη και Ιωάννα. Διαβάσαμε όλοι μας σε ένα έτσι μεγάλο πρωτοσέλιδο ότι 15χρονο παιδί στο Κερατσίνι αυτοκτόνησε εξαιτίας της μπλε φάλαινας. Χωρίς να διαφημίσουμε τι είναι αυτό το μπλε κήτος και κάνουμε περισσότερο ζημιά, μήπως μπορείτε να μας δώσετε κάποια tips πώς μπορούν οι γονείς να μυριστούν ή να προειδεαστούν ότι το παιδί τους αναμοχλεύει ή σκαλίζει τέτοιες επικίνδυνες ιστορίες.
1: Πες και εσύ, πες το σε αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό διαβάστηκε, δεν ξέρω από πρωτοσέλιδα. Εμείς κάναμε και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στο CSI που το βγάλαμε πρώτη και είπαμε τι έχει γίνει. Αυτό που έχει γίνει για να διαλευκάνουμε λίγο το τοπίο είναι ότι η συγκεκριμένη τάση και πρόκληση που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή μιμείται την μπλε φάλαινα. Αυτός που έφτιαξε την μπλε φάλαινα και ήταν ένα παιχνίδι, ήταν ένας Ρώσος ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπάρχουν πολύ αριστομένα μυαλά στο διαδίκτυο, ένας τύπος δημιούργησε έναν online χαρακτήρα πολύ τρομακτικό, ακόμα και για εμάς τους ενήλικες, και προσπαθούσε και ακόμα προσπαθεί μέσα από διάφορα προφίλ που δεν ξέρουμε καν αν είναι ένας, δεν έχει διαλευκανθεί ακόμα αυτό, να προσεγγίζει παιδιά και να τα βάζει σε διάφορες προκλήσεις. Οι προκλήσεις ξεκινάνε από πολύ απλές, όπως έχεις το θάρρος να ξυπνήσεις μέσα στη μέση της νύχτας. Στη συνέχεια κλιμακώνονται. Μπορείς να πας να παρακολουθήσεις μία ταινία τρόμου. Μετά θα πας στην τάδε οροφή στο τάδε κτίριο που είναι τόσο ψηλό και θα τη δείξεις. Θα αυτοτραυματιστείς και η τελευταία πράξη είναι η πράξη της αυτοκτονίας. Δυστυχώς, το ανέφερε πριν και ο κύριος Φακιανάκης, ήδη οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας και μας λένε ότι από τα συγκεκριμένα προφίλ, και μιλάω εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάω για το Αμπουντάπι, δικά μας παιδιά έχουν προσεγγιστεί. Υπάρχουν όλα γραμμένα στο site μας και στις σελίδες μας. Μπορεί να δει όποιος ενδιαφέρονται πώς είναι ο συγκεκριμένος τύπος, ποιο είναι το όνομά του και περισσότερες λεπτομέρειες, ούτως ώστε να το έχει κατά νου και να προφυλάσσεται το παιδί. Σημάδια τώρα που θα καταλάβω ότι με το παιδί κάτι δεν πάει καλά, θα δούμε ότι το παιδί αποσύρεται, δηλαδή κλείνεται στο δωμάτιό του, το οποίο δυστυχώς έρχονται παιδιά για συνεδρίες και βλέπω ότι οι γονείς τους αδυνατούν να βάλουν όριο στο ότι το 10χρονο και το 9χρονο κλειδώνονται στο δωμάτιο. Και δεν υπάρχει καμία επίβλεψη. Ενώ η χρήση της τεχνολογίας θα έπρεπε σε αυτές τις ηλικίες να γίνεται σε κοινόχρηστους χώρους. Τελεία. Πώς μου κλείνεις το παιδί μέσα και δεν έχεις καμία επίβλεψη του τι γίνεται. Θα δούμε άλλο ότι το παιδί απομονώνεται ή όταν υπάρχει επαφή με τους γονείς, δηλαδή μπαίνει ο γονέας στο δωμάτιο, έχει μία τάση, είναι πιο κρυψίνους, δηλαδή ταράζεται, κρύβει τις συσκευές, κλείνει τις οθόνες. Όλα αυτά είναι σημάδια. Ή με την αλλαγή της συμπεριφοράς. Ύπνος, διατροφή, όλα αυτά είναι σημάδια τα οποία είναι καμπανάκια και θα πρέπει να μας μιλάνε. Αλλά, για να το κλείσω, υπάρχουν σημάδια πολύ πριν θρυνήσουμε το παιδί. Απλά στην Ελλάδα έχουμε ακόμα την οτροπία. Σιγά με το πάω εγώ το παιδί μου σε ψυχολόγο. Τρελό είναι. Να τα λέμε κι αυτά.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Χριστός Ανέστη!
2: Χριστός Ανέστη!
1: Αγιώς Ανέστη! Αγιώς Ανέστη!

Β' Σαμουήλ ή Βασιλειών Β. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο πρώτο. Ο Δαβίδ πληροφορείται το θάνατο του Σαούλ. Ο Σαούλ είχε σκοτωθεί όταν ο Δαβίδ μετά τη νίκη του εναντίον των Αμαλικητών γύρισε στη Σικλάρ. Πέρασαν δύο μέρες. Την τρίτη μέρα έφτασε ένας νέος από το στρατόπεδο του Σαούλ με σχισμένα τα ρούχα του και με χώμα πάνω στο κεφάλι του. Όταν πλησίασε το Δαβίδ, έπεσε στη γη και προσκύνησε. Ο Δαβίδ τον ρώτησε: «Από πού έρχεσαι?» Εκείνος του απάντησε: «Έφυγα από το Ισραηλιτικό στρατόπεδο». «Πες μου τι έγινε λοιπόν», είπε ο Δαβίδ. Και εκείνος απάντησε: «Ο στρατός τράπηκε σε φυγή στη διάρκεια της μάχης και σκοτώθηκαν πολλοί. Σκοτώθηκε και ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν και ο γιος του». Ο Δαβίδ τον ρώτησε πάλι: «Πώς το ξέρεις ότι σκοτώθηκαν ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν?» «Βρέθηκα τυχαία στο όρος Γελβούε», είπε ο νεαρός. Ο Σαούλ ήταν πεσμένος πάνω στο ξύφος του, ενώ οι άμαξες και το υπηκό των εχθρών τον πλησίαζαν όλο και περισσότερο. Γύρισε τότε πίσω του, με είδε και μου φώναξε. Και εγώ το απάντησα: «Ορίστε». Με ρώτησε ποιος είμαι και εγώ απάντησα: «Είμαι ένας Αμαλικίτης». Τότε μου είπε: «Έλα σε παρακαλώ και αποτελείωσέ με, γιατί υποφέρω, αλλά η ζωή δεν λέει να φύγει από μέσα μου». Πλησίασα λοιπόν και τον σκότωσα, γιατί κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει μετά την ήττα του. Πήρα όμως το στέμμα από το κεφάλι του και το βραχιόλι από τον μπράτσο του και τα έφερα εδώ σε σένα, κυρία μου». Τότε ο Δαβίδ έσκησε με απόγνωση τα ρούχα του και όλοι οι άντρες του έκαναν το ίδιο. Θρύνησαν, έκλαψαν και νύστεψαν ως το βράδυ για τον Σαούλ και για τον Ιωνάθαν, το γιο του, και για όσους από το λαό του κυρίου τους Ισραηλίτες είχαν σκοτωθεί στη μάχη. Ο Δαβίδ ρώτησε τον νέο που του έφερε την αγγελία: «Από πού είσαι εσύ?» «Είμαι γιος ενός πάρικου Αμαλικίτη», απάντησε. «Και δεν φοβήθηκες να απλώσεις το χέρι σου και να σκοτώσεις τον εκλεκτό του κυρίου?» του είπε ο Δαβίδ. Τότε φώναξε έναν από τους άντρες του και τον πρόσταξε: «Έλα και σκότωσέ τον». Εκείνος τον χτύπησε και τον σκότωσε, ενώ ο Δαβίδ έλεγε στον Αμαλικίτη: «Δική σου είναι η ευθύνη, γιατί εσύ ο ίδιος ομολόγησες ότι σκότωσες τον εκλεκτό του κυρίου». Θρήνος του Δαβίδ για τον Σαούλ και για τον Ιωνάθαν. Ο Δαβίδ συνέθεσε τον ακόλουθο θρήνο για τον Σαούλ και το γιο του, τον Ιωνάθαν, και διέταξε να τον διδάξουν στο λαό του Ιούδα. Είναι γραμμένο στο βιβλίο του Ιασάρ: «Οι εκλεκτοί σου Ισραήλ νεκροί κοίτονται πάνω στα υψώματα. Πώς έπεσαν οι δυνατοί. Μην το αναγγείλετε στη Γάθ και μην το διαλαλήσετε στους δρόμους της Ασκάλωνας. Των Φιλιστέων για να μην χαρούν οι κόρες, απ' τη χαρά τους να μην αλλάξουν τον απερίτμητον οι θυγατέρες. Χωρίς δροσιά να μείνετε βουνά της Γελβουέ, χωρίς βροχή, και δίχως τα χωράφια στις πλαγιές σας, τις απαρχές που δίνουν των καρπών. Γιατί είναι εκεί που τις ασπίδες των ιερώων τις ατίμασαν, και την ασπίδα του Σαούλ σαν να μην είχε ποτέ χρηστεί με λάδι. Χωρίς το αίμα των εχθρών το βέλος του Ιωνάθαν δεν επέστρεφε, ούτε το ξύφος του Σαούλ χωρίς το λίπος των γενναίων. Αγαπημένοι και αξιολάτρευτοι ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν, ούτε στη ζωή ούτε στο θάνατο χωρίστηκαν. Πιο γρήγοροι και από τους αετούς, πιο δυνατοί και από τα λιοντάρια. Κορίτσια του Ισραήλ, θρηνήστε το Σαούλ που μες τα κόκκινα υπέροχα σας έντυνε και με χρυσά σας πλούμιζε στολίδια. Πώς έπεσαν οι ήρωες στη μάχη. Ιωνάθαν, τώρα κοίτεσαι νεκρός πάνω στα υψώματα. Ιωνάθαν, αδερφέ μου, για σένα πόσος πόνος στην καρδιά. Ήσουν ο πιο καλός μου φίλος. Η αγάπη σου για μένα ήταν θαυμάσια, καλύτερη και από την αγάπη των γυναικών. Πώς έπεσαν οι ήρωες και χάθηκαν τα όπλα του πολέμου». Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο δεύτερο. Ο Δαβίδ ανακηρύσσεται βασιλιάς του Ιούδα. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο: «Να πάω σε μια από τις πόλεις του Ιούδα?» Ο Κύριος του απάντησε: «Πήγαινε». Είπε πάλι ο Δαβίδ: «Πού να πάω?» Και πήρε απάντηση: «Στη Χεβρόν». Έτσι πήγε εκεί ο Δαβίδ με τις δύο γυναίκες του, την Αχινοάμ από την Ισραήλ και την Αβιγία, πρώην γυναίκα του Νάβαλ του Καρμελίτη. Ο Δαβίδ πήρε μαζί του και τους άντρες του με τις οικογένειές του και εγκαταστάθηκαν στις πόλεις γύρω από τη Χεβρόν. Τότε ήρθαν οι άντρες του Ιούδα και έχρισαν εκεί το Δαβίδ βασιλιά της φυλής Ιούδα.
Όταν έφτασε στο Δαβίδ η είδηση ότι οι κάτοικοι της Ιαβές στη Γαλαάδ φρόντισαν και έθαψαν τον Σαούλ, έστειλε σε αυτούς αγγελιοφόρους και τους είπε: «Να είστε ευλογημένοι από τον Κύριο για αυτή την αγάπη που δείξατε στον Κύριό σας τον Σαούλ και τον θάψατε. Μακάρι τώρα ο Κύριος να δείξει σε εσάς αγάπη και πιστότητα. Και εγώ θα σας ανταποδώσω το καλό που κάνατε. Τώρα λοιπόν πάρτε θάρρος και φανείτε γενναίοι. Πέθανε βέβαια ο Κύριός σας ο Σαούλ, αλλά η φυλή Ιούδα έχρισε μένα βασιλιά της». Ο Ισβόσεθ γίνεται βασιλιάς των Ισραήλ. Στο μεταξύ όμως ο Αβενίρ, γιος του Νίρ και αρχιστράτηγος του Σαούλ, είχε πάρει τον Ισβόσεθ, γιο του Σαούλ, και τον είχε πάει στη Μαχαναήμ. Εκεί τον ανακήρυξε βασιλιά της Γαλαάδ, των Ασωριτών, της Ισραήλ, της φυλής Εφραήμ και της φυλής Βενιαμίν, δηλαδή τον ανακήρυξε βασιλιάς των Ισραήλ. Ο Ισβόσεθ ήταν 40 χρονών όταν έγινε βασιλιάς των Ισραήλ και βασίλεψε 2 χρόνια. Αλλά η φυλή Ιούδα ακολούθησε τον Δαβίδ. Σε αυτούς ο Δαβίδ βασίλεψε για 7 χρόνια και 6 μήνες στη Χεβρόν. Πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιούδα. Ο Αβενίρ, γιος του Νίρ, και οι αξιωματούχοι του Ισβόσεθ, γιος του Σαούλ, έφυγαν από τη Μαχαναήμ με κατεύθυνση τη Γαβαών. Ο Ιωάβ, γιος της Σερουίας, και οι αξιωματούχοι του Δαβίδ, πήγαν και τους συνάντησαν στη δεξαμενή της Γαβαών και παρατάχθηκαν αυτοί από το ένα μέρος της δεξαμενής και οι άλλοι από το άλλο. Ο Αβενίρ είπε στον Ιωάβ: «Προτείνει οι νεότεροι να αναμετρηθούν μπροστά μας σε ένα πολεμικό αγώνισμα». Ο Ιωάβ απάντησε: «Ας αναμετρηθούν». Έτσι παρατάχθηκαν 12 άντρες από τη φυλή του Βενιαμίν για λογαριασμό του Ισβόσεθ και 12 από τους άντρες του Δαβίδ. Ο καθένας έπιασε το κεφάλι του αντιπάλου του και με το ξύφος του διαπέρασε την πλευρά και έτσι έπεσαν μαζί. Γι' αυτό ονόμασαν τον τόπο εκείνο στη Γαβαών Χελκάθ Ασουρίμ, δηλαδή αγρός των αντιπάλων. Εκείνη την ημέρα ξέσπασε σκληρή μάχη και νικήθηκε ο Αβενίρ και οι Ισραηλίτες από τους άντρες του Δαβίδ. Εκεί ήταν και οι τρεις γη της Σερουίας, ο Ιωάβ, ο Αβισάη και ο Ασαήλ. Ο Ασαήλ ήταν γοργοπόδαρος σαν άγρια λαφίνη. Έτρεξε λοιπόν πίσω από τον Αβενίρ να τον καταδιώξει, χωρίς να ξεφεύγει δεξιά ή αριστερά. Ο Αβενίρ κοίταξε πίσω του και είπε: «Εσύ είσαι Ασαήλ, εγώ είμαι», απάντησε εκείνος. Ο Αβενίρ του είπε: «Πήγαινε να κυνηγήσεις κανέναν άλλον, ψάξε δεξιά ή αριστερά, πιάσε έναν από τους πολεμιστές και πάρ' του την πανοπλία». Αλλά ο Ασαήλ τον καταδίωκε ασταμάτητα. Ο Αβενίρ του ξαναείπε: «Φύγε από πίσω μου, αλλιώς θα σε καρφώσω στη γη». Και τότε πώς θα αντικρίσει τον αδερφό σου, τον Ιωάβ. Αλλά ο Ασαήλ αρνιόταν να φύγει. Τότε ο Αβενίρ τον χτύπησε προς τα πίσω με την αιχμή του δόρατο στην κοιλιά. Το δόρυ βγήκε από την πλάτη του και έπεσε και πέθανε εκεί. Και όλοι όσοι έφταναν στον τόπο που είχε πέσει ο Ασαήλ σταματούσαν εκεί. Ο Ιωάβ όμως και ο Αβισάη καταδίωξαν τον Αβενίρ. Την ώρα που βασίλευε ο ήλιος, έφτασαν στο λόφο Αμά, που είναι απέναντι στη γιά, στο δρόμο της ερήμου της Γαβαών. Οι Βενιαμινίτες παρατάχθηκαν σε πυκνές γραμμές πίσω από τον Αβενίρ, έτσι που σχημάτισαν ένα σώμα και στάθηκαν στην κορυφή ενός λόφου. Τότε φώναξε ο Αβενίρ στον Ιωάβ. «Είναι ανάγκη να πολεμάμε συνέχεια μεταξύ μας», του είπε. «Δεν ξέρεις ότι στο τέλος μόνο πίκρα θα μείνει. Πότε θα διατάξεις το στρατό σου να σταματήσει την καταδίωξη των αδελφών τους?» Τότε ο Ιωάβ απάντησε: «Μα τον αληθινό Θεό, αν δεν είχες μιλήσει, οι άντρες μου δεν θα σταματούσαν την καταδίωξή σας ως το πρωί». Τότε σάλπισε ο Ιωάβ με τη σάλπιγγα και όλος ο στρατός στάθηκε. Έπαψαν να καταδιώκουν τους Ισραηλίτες και ο πόλεμος μεταξύ τους σταμάτησε. Ο Αβενίρ και οι άντρες του βάδισαν μέσα από την κοιλάδα του Ιορδάνη όλη εκείνη τη νύχτα, πέρασαν το ποτάμι, διέσχισαν όλη τη χαράδρα και έφτασαν στη Μαχαναήμ. Όταν ο Ιωάβ σταμάτησε την καταδίωξη του Αβενίρ, συγκέντρωσε το στρατό, έκανε καταμέτρηση και έλειπαν από τους άντρες του Δαβίδ 19 και ο Ασαήλ. Αντίθετα, οι στρατιώτες του Δαβίδ είχαν σκοτώσει 360 άντρες του Αβενίρ και άλλους Βενιαμινίτες. Μετά σήκωσαν το πτώμα του Ασαήλ και το έθεψαν στον τάφο του πατέρα του στη Βηθλέμ. Ο Ιωάβ και οι άντρες του βάδισαν όλη τη νύχτα και την αυγή έφτασαν στη Χεβρόν. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 3. Ο πόλεμος ανάμεσα στην οικογένεια του Σαούλ και στην οικογένεια του Δαβίδ κράτησε πολύ. Αλλά ο Δαβίδ γινόταν ολοένα και ισχυρότερος, ενώ η οικογένεια του Σαούλ συνεχώς εξασθενούσε. Η γη του Δαβίδ. Στη Χεβρόν ο Δαβίδ απέκτησε αρκετούς γιους. Πρωτότοκος ήταν ο Αμνών από την Αχινοάμ την Ισραηλίτισσα. Δεύτερος ο Χιλεάβ από την Αβυγία, την πρώτη γυναίκα του Ναβάλ του Καρμιλίτη.
Τρίτος ο Αβεσσαλόμ, γιος της Μάχα, κόρης του Σταλμαΐ, βασιλιά της Γεσούρ. Τέταρτος ήταν ο Αδωνί, γιος της Αγκίφ. Πέμπτος ο Σεφατίας, γιος της Αβιτάλ. Και έκτος ο Ιθρεάμ από την Εγλά, γυναίκα για αυτή του Δαβίδ. Αυτούς τους γιους τους απέκτησε ο Δαβίδ στη Χεβρόν. Ανταγωνισμός ανάμεσα στον Ισβόσεθ και στον Αβενίρ. Ενώ συνεχιζόταν ο πόλεμος ανάμεσα στην οικογένεια του Σαούλ και στην οικογένεια του Δαβίδ, ο Αβενίρ αποκτούσε όλο και περισσότερη δύναμη μέσα στην οικογένεια του Σαούλ. Ο Σαούλ είχε μια παλακίδα που ονομαζόταν Ρισπά, κόρη του Αϊά. Μια μέρα ο Ισβόσεθ είπε εξαιτίας της στον Αβενίρ: «Γιατί πλάγιασες με την παλακίδα του πατέρα μου?» Μόλις άκουσε ο Αβενίρ αυτά τα λόγια, οργίστηκε και είπε: «Προδότης είμαι εγώ που δουλεύω για τη φυλή Ιούδα? Εγώ έχω αποδείξει ως τώρα την αγάπη μου για την οικογένεια του πατέρα σου Σαούλ, για τους αδελφούς του και τους φίλους του. Έχω κάνει τα πάντα για να μην πέσεις στα χέρια του Δαβίδ και έρχεσαι σήμερα και μου καταλογείς αδικία για μια γυναίκα? Ο Θεός να με τιμωρήσει αν δεν κάνω εγώ στο Δαβίδ εκείνο που του υποσχέθηκε ο Κύριος με όρκο. Θα αφαιρέσω τη βασιλεία από την οικογένεια του Σαούλ και θα εγκαταστήσω βασιλιά του Δαβίδ και στον Ισραήλ και στον Ιούδα από Δαν έως Βερσεβά». Ο Ισβόσεθ δεν τόλμησε να απαντήσει λέξη στον Αβενίρ γιατί τον φοβόταν. Συμμαχία Δαβίδ και Αβενίρ. Τότε έστειλε ο Αβενίρ αγγελιοφόρο στο Δαβίδ στη Χεβρόν και του είπε: «Σε ποιον ανήκει η χώρα? Κάνε λοιπόν συμφωνία μαζί μου και εγώ θα σε βοηθήσω και θα κάνω ολόκληρο τον Ισραήλ να έρθει με το μέρος σου». Ο Δαβίδ του απάντησε: «Καλά, θα κάνω συμφωνία μαζί σου. Μόνο ένα πράγμα σου ζητώ. Να μου φέρεις τη Μιχάλ, την κόρη του Σαούλ, όταν θα έρθεις να με δεις. Αλλιώς δεν θα σε δεχτώ». Στο μεταξύ ο Δαβίδ έστειλε αγγελιοφόρο στον Ισβόσεθ γιο του Σαούλ και του είπε: «Δώσε μου πίσω τη γυναίκα μου, τη Μιχάλ, που την παντρεύτηκα για 100 ακροβιστίες Φιλιστέων». Ο Ισβόσεθ έστειλε και την πήρε από τον άντρα της, τον Παλτιήλ γιο του Λαΐς. Ο άντρας της συνόδευσε όλο το δρόμο στη Βαχορήμ κλαίγοντας. Εκεί ο Αβενίρ του είπε: «Φύγε, γύρνα πίσω», και εκείνος γύρισε. Ο Αβενίρ μίλησε με τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους είπε: «Από καιρό ζητούσατε τον Δαβίδ να γίνει βασιλιά σας. Τώρα λοιπόν κάντε τον, γιατί ο Κύριος έχει πει γι' αυτόν. Με το δούλο μου το Δαβίδ θα ελευθερώσω το λαό μου τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους και από όλους τους εχθρούς του». Ο Αβενίρ συζήτησε επίσης και με τους Βενιαμινίτες και ύστερα πήγε στη Χεβρόν να μιλήσει στο Δαβίδ για όλα όσα είχαν αποδεχτεί οι Ισραηλίτες και ολόκληροι φίλοι Βενιαμίν. Όταν ήρθε στο Δαβίδ,

και έφεραν μαζί τους πολλά λάφυρα. Ο Αβενίρ δεν ήταν πια με τον Δαβίδ στη Χεβρόν, αφού είχε κιόλας φύγει με εγγύηση ασφάλειας. Όταν ο Ιωάβ έφτασε εκεί με το στρατό του, κάποιος τον πληροφόρησε ότι ο Αβενίρ, ο γιος του Νίρ, είχε έρθει στο βασιλιά και ότι αυτός τον άφησε να φύγει με εγγύηση ασφάλειας. Τότε πήγε ο Ιωάβ στο Δαβίδ και του είπε: «Τι έκανες? Ήρθε εδώ ο Αβενίρ και τον άφησες να φύγει ανενόχλητος? Δεν τον ξέρεις καλά το γιο του Νίρ. Αυτός ήρθε να σε ξεγελάσει, να μάθει τις κινήσεις σου και να κατασκοπεύσει όλες σου τις ενέργειες». Όταν έφυγε από τον Δαβίδ ο Ιωάβ, έστειλε αγγελιοφόρους πίσω από τον Αβενίρ χωρίς να το ξέρει ο Δαβίδ και τον γύρισαν πίσω από το πηγάδι του Σειρά. Όταν ο Αβενίρ γύρισε στη Χεβρόν, ο Ιωάβ τον πήρε παράμερα από την πύλη της πόλεως, δίθεν για να του μιλήσει κρυφά, και εκεί τον χτύπησε στην κοιλιά και τον σκότωσε, επειδή και αυτός είχε σκοτώσει τον αδερφό του, τον Ασαήλ. Όταν τ' άκουσε αυτά, ο Δαβίδ είπε: «Εγώ και οι άντρες του βασιλείου μου είμαστε εντελώς αθώοι για το θάνατο του Αβενίρ, γιου του Νίρ. Μάρτυρας είναι ο Κύριος. Η ευθύνη ασβαραίνει μόνο τον Ιωάβ και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα του. Ποτέ να μην λείψουν από αυτήν την οικογένεια άνθρωποι που να πάσχουν από γονόρια ή από λέπρα, άνθρωποι σεξουαλικά ανίκανοι που να έχουν πεθάνει με βίαιο θάνατο ή που να στερούνται το ψωμί». Έτσι ο Ιωάβ και ο αδελφός του Αβισάη δολοφόνησαν τον Αβενίρ, γιατί και αυτός είχε σκοτώσει τον Ασαήλ, τον αδερφό τους, στη μάχη της Γαβαών. Η ταφή του Αβενίρ. Ο βασιλιάς Δαβίδ είπε στον Ιωάβ και σε αυτούς που τον συνόδευαν: «Σκίστε τα ρούχα σας, ντυθείτε πένθυμα και θρηνήστε για το θάνατο του Αβενίρ». Και βάδιζε ο ίδιος πίσω από το φέρετρο. Όταν έθαβαν τον Αβενίρ στη Χεβρόν, ξέσπασε ο βασιλιάς σε δυνατό κλάμα πάνω στον τάφο του, και όλος ο λαός έκλαιγε. Ύστερα ο βασιλιάς απάντηλε για τον Αβενίρ τον παρακάτω θρήνο: «Γιατί να πεθάνεις, ανανόητος Αβενίρ? Ούτε τα χέρια σου ήταν δεμένα, ούτε τα πόδια σου ήταν στα δεσμά. Και ωστόσο έπεσες νεκρός, όπως σκοτώνεται κανείς από κακούργους». Και όλος ο λαός ξανάρχισε το κλάμα. Μετά, κι όσο ακόμα ήταν μέρα, ήρθαν όλοι για να πείσουν τον Δαβίδ να φάει. Αλλά ο Δαβίδ ορκίστηκε και είπε: «Να με τιμωρήσει ο Θεός αν βάλω στο στόμα μου ψωμί ή άλλο τίποτε πριν βασιλέψει ο ήλιος». Όταν το έμαθε αυτό, ο λαός το επικρότησε. Άλλωστε, οτιδήποτε κι αν έκανε ο βασιλιάς, όλος ο λαός το επικρατούσε. Έτσι, ο λαός του Ιούδα και του Ισραήλ κατάλαβαν ότι δεν ήταν διαταγή του βασιλιά Δαβίδ να σκοτώσουν τον Αβενίρ, γιο του Νίρ. Ο Δαβίδ είπε στους αξιωματούχους του: «Να ξέρετε ότι σήμερα έπεσε ένας αρχηγός του Ισραήλ και μάλιστα μεγάλος. Σήμερα εγώ είμαι λιγότερο δυνατός, έστω και αν έχω χρηστεί βασιλιάς. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί, η γη της Ερουίας, είναι πολύ πιο ισχυροί σε σύγκριση με μένα. Ο Κύριος να ανταποδώσει σε αυτόν που κάνει το κακό, ανάλογα με την κακία του». Β. Σαμουήλ, κεφάλαιο 4. Δολοφονία του Ισβόσεθ. Όταν άκουσε ο Ισβόσεθ, γιος του Σαούλ, ότι πέθανε ο Αβενίρ στη Χεβρόν, ταράχτηκε και όλοι οι Ισραηλίτες καταθορυβήθηκαν. Ο Ισβόσεθ είχε στην υπηρεσία του δύο άντρες που ήταν αρχηγοί ληστρικών συμμοριών. Ο ένας ονομαζόταν Βαανά και ο άλλος Αριχάβ. Ήταν γη του Ριμών από τη Βεερόθ της φυλής Βενιαμίν. Η Βεερόθ λογαριαζόταν ως πόλη της φυλής αυτής. Οι αρχαίοι Βεεροθήτες είχαν πάει πρόσφυγοι στη Γεθαΐν. Οι απόγονοι τους ζουν ακόμη εκεί ως πάρικοι μέχρι σήμερα. Ο Ιωνάθαν εξάλλου, γιος και αυτός του Σαούλ, είχε ένα γιο ανάπηρο στα πόδια. Όταν είχε φτάσει από την Ισραήλ η είδηση για το θάνατο του Σαούλ και του Ιωνάθαν, αυτός εκείνο τον καιρό ήταν 5 ετών. Τον άρπαξε τότε βιαστικά η παραμάνα του και έφυγε. Μα ενώ έφευγε αυτός έπεσε και έμεινε ανάπηρος. Το όνομά του ήταν Μεμφιβοσθέ. Ο Ριχάβ, λοιπόν, και ο Βάνα, η γη του Ριμών του Βεεροθήτη, κίνησαν και ήρθαν στην κατοικία του Ισβόσεθ την πιο ζεστή ώρα της ημέρας, όταν αυτός κοιμόταν για μεσημέρι. Ο θυρωρός καθάριζε στάρι, αλλά νύσταξε και είχε αποκοιμηθεί. Και έτσι τα δύο αδέρφια τρύπωσαν μέσα. Μπήκαν στον κοιτώνα όπου κοιμόταν ο Ισβόσεθ, τον χτύπησαν και τον σκότωσαν. Του πήραν το κεφάλι και, περπατώντας όλη νύχτα το δρόμο της κοιλάδας του Ιορδάνη, το έφεραν στο Δαβίδ στη Χεβρόν. «Να το κεφάλι του Ισβόσεθ, του γιου του Σαούλ, του εχθρού σου που ζητούσε να σε σκοτώσει», του είπαν. Αλλά ο Κύριος επέτρεψε στον Κύριό μας τον βασιλιά να πάρει σήμερα εκδίκηση από τον Σαούλ και τους απογόνους του. Ο Δαβίδ όμως απάντησε στους αδερφούς Ριχάβ και Βανά, γιους του Ριμών, του Βεεροθήτη. «Μα τον αληθινό Θεό», τους είπε, «αυτόν που με απάλλαξε από κάθε θλίψη. Εκείνον που μου έφερε την αγγελία ότι πέθανε ο Σαούλ και νόμιζε ότι έφερνε καλή είδηση, τον έπιασα και τον σκότωσα στη Σικλάνα, αντί να του δώσω αμοιβή για την καλή του είδηση. Πολύ περισσότερο θα τιμωρήσω κοινούς κακούργους που δολοφόνησαν έναν αθώο άνθρωπο

σπίτι του πάνω στο κρεβάτι του. Θα πάρω εκδίκηση για το θάνατό του τιμωρώντας εσάς. Θα σας εξαφανίσω από τη γη. Πρόσταξε λοιπόν τους άντρες του και τους σκότωσαν. Μετά τους έκοψαν τα χέρια και τα πόδια και τα κρέμασαν κοντά στη δεξαμενή της Χεβρών. Έπειτα πήραν το κεφάλι του Ισβόσεθ και το έθεψαν στον τάφο του Αβενίρ στη Χεβρών. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 5. Ο Δαβίδ ανακηρύσσεται βασιλιάς και του Ισραήλ. Όλες οι φυλές των Ισραηλιτών ήρθαν στο Δαβίδ στη Χεβρών και του είπαν: «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου. Ακόμα και τον καιρό που ο Σαούλ ήταν βασιλιάς, εσύ ήσουν που οδηγούσες τους Ισραηλίτες στον πόλεμο και τους έφερνες πίσω. Ο Κύριος σου είχε πει από τότε ότι εσύ θα οδηγούσες κάποτε το λαό του τον Ισραήλ και θα γινώσουν ηγεμόνας του. Έτσι, όλοι οι πρεσβύτεροι του λαού του Ισραήλ ήρθαν στο βασιλιά Δαβίδ στη Χεβρών και εκείνος έκανε μαζί τους συμφωνία ενώπιον του Κυρίου και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλιά του Ισραήλ. Ο Δαβίδ ήταν 30 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλευσε 40 χρόνια. 7 χρόνια ήταν βασιλιάς της φυλής Ιούδας στη Χεβρών και 33 χρόνια ήταν βασιλιάς του Ισραήλ και του Ιούδα στην Ιερουσαλήμ. Ο Δαβίδ κυριεύει την Ιερουσαλήμ. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο βασιλιάς Δαβίδ και οι άντρες του βάδισαν κατά της Ιερουσαλήμ. Οι Ιεβουσαίοι που κατοικούσαν στην περιοχή είπαν στον Δαβίδ: «Δεν θα μπει στην πόλη μας. Ακόμα και οι τυφλοί και οι κουτσοί θα σε αποκρούσουν». Έτσι το είχαν σίγουρο πως ο Δαβίδ δεν θα έκανε εισβολή. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Δαβίδ κυρίεψε το φρούριο της Σιών, που ονομάστηκε στη συνέχεια Πόλη Δαβίδ. Εκείνη την ημέρα ο Δαβίδ είχε πει: «Όποιος θέλει να σκοτώσει τους Ιεβουσαίους πρέπει να ανεβεί από τον υπόγειο υδραγωγό για να τους φτάσει. Αυτούς τους κουτσούς και τους τυφλούς εγώ τους απεχθάνομαι. Γι' αυτό λένε: τυφλός και κουτσός δεν θα μπει στον οίκο του Κυρίου». Ο Δαβίδ εγκαταστάθηκε στο φρούριο και το ονόμασε Πόλη Δαβίδ. Στη συνέχεια έκτισε κι άλλα οχυρωματικά έργα στη Μιλό, καθώς επίσης και την κατοικία του. Έτσι ο Δαβίδ γινόταν διαρκώς ισχυρότερος. Γιατί ο Κύριος ο Θεός, ο Θεός του Ισραήλ, ήταν μαζί του. Ο Χιράμ, βασιλιάς της Τύρου, έστειλε στο Δαβίδ διπλωματική αντιπροσωπεία. Επίσης του έστειλε ξύλα κέδρων, ξυλουργούς και χτίστες, για να του χτίσουν ανάκτορο. Έτσι κατάλαβε ο Δαβίδ ότι ο Κύριος τον είχε καθιερώσει βασιλιά του Ισραήλ και ότι χάρισε δόξα στη βασιλεία του, χάρη στο λαό του τον Ισραήλ. Κατάλογος των γιών του Δαβίδ. Ο Δαβίδ μετά τον ερχομό του από τη Χεβρόν στην Ιερουσαλήμ πήρε και άλλες παλακίδες και συζύγους, από τις οποίες επίσης απέκτησε γιους και κόρες. Τα ονόματα των γιών που απέκτησε στην Ιερουσαλήμ είναι Σαμουά, Σοβάβ, Νάθαν και Σολομών, Ιβχάρ, Ελισουά, Νέφεγ, Ιαφιά, Ελισαμά, Ελγιαδά και Ελιφέλετ. Ο Δαβίδ νικάει τους Φιλιστέους. Όταν άκουσαν οι Φιλιστέοι ότι ο Δαβίδ χρήστηκε βασιλιάς του Ισραήλ, ξεκίνησαν με όλο το στρατό τους για να έρθουν και να τον θέσουν υπό την εξουσία τους. Το πληροφορήθηκε ο Δαβίδ και κατέφυγε για ασφάλεια σε ένα οχυρό. Οι Φιλιστέοι ήρθαν και ξεχύθηκαν στην κοιλάδα Ρεφαΐμ. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο: «Να πάω να πολεμήσω τους Φιλιστέους? Θα τους παραδώσει την εξουσία μου?» Ο Κύριος του απάντησε: «Να πας να τους πολεμήσεις. Θα σου τους παραδώσω το δίχως άλλο». Έτσι ήρθε ο Δαβίδ στην Βάλα Περασίμ και κυνήγησε τους Φιλιστέους και είπε: «Έσπασε ο Κύριος τις γραμμές των εχθρών μου, όπως σπάζει η πλημμύρα ένα φράγμα». Γι' αυτό ονόμασε τον τόπο εκείνον Βάλ Περασίμ, δηλαδή κυριέρχος των ρηγμάτων. Οι Φιλιστέοι φεύγοντας άφησαν εκεί τα αγάλματα των θεών τους και ο Δαβίδ και οι άντρες του τα πήραν. Οι Φιλιστέοι όμως ξαναγύρισαν και γέμισαν την κοιλάδα Ρεφαΐμ. Ο Δαβίδ ρώτησε πάλι τον Κύριο και εκείνος αποκρίθηκε: «Μην τους επιτεθείς από εδώ, αλλά πήγαινε στα νότα τους και κάνε τους έφοδο από τη μεριά των θάμνων. Όταν ακούσεις θόρυβο βημάτων στις κορυφές των θάμνων, τότε βιάσου να επιτεθείς, γιατί εκείνη τη στιγμή εγώ ο Κύριος θα βγω μπροστά σου για να χτυπήσω το στρατό των Φιλιστέων». Ο Δαβίδ έκανε όπως τον διέταξε ο Κύριος και νίκησε τους Φιλιστέους και τους έτρεψε σε φυγή, καταδιώκοντάς τους από τη Γιβαών όλον το δρόμο ως τη Γεζέρ. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 6.
η μεταφορά της Κιβωτού στην Ιερουσαλήμ. Μετά από αυτά τα γεγονότα, συγκέντρωσε πάλι ο Δαβίδ όλους τους επίλεκτους στρατιώτες του Ισραήλ. 30.000 άντρες. Με αυτό το στρατό ξεκίνησε να πάει στη Βαλέ της φυλής Ιούδα για να φέρουν από εκεί την Κιβωτό του Θεού, η οποία και φέρει το όνομα του Κυρίου, του αρχηγού των Ισραηλιτικών δυνάμεων, ο οποίος έχει το θρόνο του πάνω από τα χερουβίμ. Η Κιβωτός του Θεού βρισκόταν στο σπίτι του Αβιναδάβ πάνω σε ένα λόφο. Από εκεί την πήραν και την ανέβασαν σε μια καινούργια άμαξα την οποία οδηγούσαν ο Ουζά και ο Αχιό, γη του Αβιναδάβ. Ο Αχιό πήγαινε μπροστά από την Κιβωτό. Ο Δαβίδ και όλοι οι Ισραηλίτες χόρευαν για να τιμήσουν τον Κύριο και τραγουδούσαν μόλι του τη δύναμη, παίζοντας κιθάρες, άρπες, τύμπανα, κρόταλα και κύμβαλα. Όταν έφτασαν στο αλώνι του Ναχών, ο Ουζά άπλωσε το χέρι του στην Κιβωτό του Θεού να τη συγκρατήσει, γιατί τα βόδια την είχαν γύρει. Τότε οργίστηκε ο Κύριος εναντίον του και τον χτύπησε επί τόπου για την ανευλάβειά του. Πέθανε εκεί, κοντά στην Κιβωτό του Θεού. Ο Δαβίδ λυπήθηκε που ο Κύριος θανάτωσε τον Ουζά και ονόμασε τον τόπο εκείνο Φαρές Ουζά, δηλαδή θάνατος του Ουζά, όπως λέγεται μέχρι σήμερα. Εκείνη την ημέρα φοβήθηκε ο Δαβίδ τον Κύριο και είπε: «Πώς είναι δυνατόν τώρα να έρθει στο σπίτι μου η Κιβωτός του Κυρίου?» Και δεν ήθελε να πάρει την Κιβωτό στην πόλη Δαβίδ, αλλά την άφησε στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ του Γαθίτη. Η Κιβωτός του Κυρίου έμεινε εκεί 3 μήνες και ο Κύριος ευλόγησε τον Οβίδ Εδόμ και όλη την οικογένειά του. Όταν έφεραν την είδηση στο βασιλιά Δαβίδ ότι ο Κύριος ευλόγησε την οικογένεια του Οβίδ Εδόμ καθώς και όλα τα υπάρχοντά του εξαιτίας της Κιβωτού του Θεού, ο Δαβίδ πήγε και ανέβασε την Κιβωτό από το σπίτι του Οβίδ Εδόμ στην πόλη Δαβίδ με πανηγυρική συνοδεία. Κάθε 6 βήματα που έκαναν εκείνοι που βαστούσαν την Κιβωτό του Κυρίου, ο Δαβίδ θυσίαζε ένα βόδι και ένα παχύ μουσχάρι. Μεταχόρευε μόλι του τη δύναμη για να τιμήσει τον Κύριο, φορώντας μόνο το λινό εφόδ. Έτσι μετέφερε μαζί με όλους τους Ισραηλίτες την Κιβωτό του Κυρίου με αλλαγμούς και με σαλπίσματα. Ο Δαβίδ και η δόξα του Κυρίου. Ενώ η Κιβωτός του Κυρίου έμπαινε στην πόλη Δαβίδ, η γυναίκα του η Μιχάλ, κόρη του Σαούλ, έσκυψε από το παράθυρο και είδε τον βασιλιά Δαβίδ να πηδάει και να χορεύει ενώπιον του Κυρίου και ένιωσε βαθιά περιφρόνηση γι' αυτό. Έφεραν την Κιβωτό και την τοποθέτησαν στη θέση της στη μέση της σκηνής που είχε στήσει ο Δαβίδ για αυτήν, και ο βασιλιάς πρόσφερε ολοκαυτώματα ενώπιον του Κυρίου και θυσίες κοινωνίας. Όταν τέλειωσε ο Δαβίδ με τις προσφορές των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών, ευλόγησε όλο το λαό Ισραήλ στο όνομα του Παντοδύναμου Κυρίου. Μετά μοίρασε στα πλήθη άντρες και γυναίκες από ένα γλυκό ψωμί στον καθένα, ένα κομμάτι ψητό κρέας και ένα τσαμπί ξερές σταφίδες. Και έφυγαν όλοι, καθένας για το σπίτι. Πηγαίνοντας ο Δαβίδ να χαιρετήσει την οικογένειά του, βγήκε η γυναίκα του η Μιχάλ, κόρη του Σαούλ, να τον προϋπαντήσει και του είπε: «Πόσο δοξάστηκε σήμερα ο βασιλιάς του Ισραήλ όταν ξεγυμνώθηκε μπροστά στα μάτια των υπερετριών των υπηκών του. Αυτό θα έκανε και ο τελευταίος ανυπόλυπτος». Ο Δαβίδ όμως της απάντησε: «Εγώ για να τιμήσω τον Κύριο φέρθηκα έτσι. Αυτός προτίμησε εμένα από τον πατέρα σου και από όλη την οικογένειά του, προκειμένου να με κάνει ηγεμόνα του λαού του Ισραήλ. Προς τιμήν του λοιπόν θα χορεύω ενώπιόν του και θα ταπεινωθώ ακόμα περισσότερο. Μπορεί έτσι να ξεφτελίζομαι στα μάτια σου, αλλά θα δοξαστώ από αυτές τις δούλες που ανέφερες». Η Μιχάλη, κόρη του Σαούλ, σε όλη της τη ζωή δεν γέννησε παιδί.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας
2: και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Παναγία Τριά, ελέησον μας, Κύριε, λάστη τες αμαρτίες ημών, δέσπρα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η έστας ασθενίες ημών, ανήκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, συνθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των υπηρού, σιον δώσε μη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νικερμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι να νομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου σε διαπαντός. Σημώνω ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσε του κρνεστέσαι. Η δούγαρα νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτερ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησα τα άντλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσουν με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάζονται ως θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον στις εγκάτσεις μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα από μου. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις ας θυσία να δοκάνω λουκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίης θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέφσον, εσυνθήτωσον και εντραπήτωσον οι ζητούντες ψυχήν μου, αποστραφήτωσον εις τα οπίσου και κατεσυνθέτωσον οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσον παραυτήκα εις χεινόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστωσον και εφρανθήτωσον επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσον διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι γαπώντες των σωτηριών σου, εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέηση μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και εθίσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ό,τι κατοδίεξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνες, και η κηδεία στην επμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασα προσωτας χειρές μη ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάξον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιώθησε με τις κατεβαίνεις των εισλάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσμα ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένικεν του όνοματος Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κλείψος την ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξολοθρές τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντως τλήφοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξεν υψίστε Θεό για επί γης ειρήνην ανθρώπισα δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε διέ την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέρν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατα εφηγών δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνον το έολεος της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να μαρτύ τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο τέστα συνέτουσαν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φώτουσαν με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα κράτα χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, το δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αεράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθόντι στους ουρανούς και καθαζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπροβόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και στον δοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και αν δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σαραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσα την όντως τότοκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, κλίνα στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με, κραυγάζην σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσε το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμια ενάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβετων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτήσης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε ή παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνον εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δεις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίνος αγρών υπέδειξεν ειδίν άπασιν της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών θείουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι νημώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου ή κολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύθισο τυρμίαν εγκαντάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντες ευών προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστασε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξαστα αυτήν ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων ύφου σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέκονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, το απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων, ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχισας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε επρονίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δινήσεις ζήτητε, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σονθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ των όμοιων καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τύχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εις έπροστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσες εν τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγή δε εκτιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίλου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
2: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτουχάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμερον σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προ αυτήν τη αύτα. Χαίρε δει η χαρά εκλάμψη, χαίρε δει η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντο αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και υγεία στας ασθενείες ημών ανά και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφλήματα ημών, ως και ημίν αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και ημίν εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτερία εν διέ της Επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθνον τη ζωή ημών προς τους εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης να την παρεμβ συμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγον τεκούσον τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσει ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ημφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης εν όλων εμ' αυτών αχρεώσοντα και τη μνηδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων και νόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος πλαχνίστη τι επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμίτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμο και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόν τη βίαιο θερμή προστάτης και βοηθός, θα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως του αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτό και διέτησής με σιτίας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το πανεγείο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσοντα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν της η δοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα η Πάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξα Συ.
2: Την πάσαν ελπίδαν μου είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, εορτή της Μεσοπεντηκοστής, εορτάζει η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 6 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στον τρίτο όροφο του κτηρίου παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό

0: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στην Ανώπολη Πεδιάδος. Την 5η 7 Μαΐου, παραμονή της εορτής και από ώρα 7 έως 9 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο Παλαιό Καθολικό της Μονής. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 5ης στο Νέο Καθολικό, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της εορτής και ώρα 7 θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 7 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση για τους μαθητές και τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου λόγω των ζημιών που υπέστη ο Ιερός Ενωριακός Ναός από τον σεισμό της 21ης Σεπτεμβρίου 2021.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: προμήθευαν με αλεύρι τους φούρνους. Αυτή λοιπόν ήταν η αλευρόμηλη. Ξεκίνησε ο πρώτος, η λειτουργία του πρώτου αλευρόμηλου σε ένα οικόπεδο το οποίο αγόρασε κάποιος Ηρακλειώτης ονόματι Αντώνιος Καστερνάκης, κατάλληλος Νικόλαος, ο πατέρας δηλαδή, το 1896.
1: Ο παππούς μου πήγε σε έναν άλλο κλάδο της οικογένειας, ο οποίος βρισκόταν στη Σμύρνη, σε ηλικία περίπου 10 ετών, όπως μου είχαν πει. Εκεί στη Σμύρνη έκατσε περίπου 15 χρόνια. Ασχολήθηκε σε φούρνο. Αρχικά ως βοηθός ζυμωτή, παιδί του φούρνου και στη συνέχεια ως τεχνίτης. Εκεί λοιπόν έμαθε πάρα πολύ καλά την τέχνη του φουρνάρι. Επειδή όμως ο άνθρωπος ήταν και ευφυής και εξαιρετικά ανήσυχος, επέτυχε να μεταναστεύσει από εκεί και να βρεθεί στην Οδυσσό. Στην Οδυσσό, σε ηλικία πια περίπου 25 ετών όπως φαίνεται, άρχισε να ασχολείται με εμπόριο σταριού.
0: Μετά από 15 περίπου χρόνια γύρισε εδώ και αγόρασε ένα οικόπεδο από έναν Τούρκο στην Ανατολική Τάφρο των Τυχών, ακριβώς κάτω από το βόρειο Ρεκιόνε, βόρειο Λοβό, του προμαχώνα Βιτούρι, δηλαδή της Βίγλας που λέμε.
1: Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε εξ αρχής για δύο χρήσεις. Η μία χρήση ήταν του φούρνου και η άλλη χρήση ήταν του πετρόμηλου, δηλαδή αλευρόμηλου με πέτρες. Ας σημειωθεί ότι αρχικά η κινητήρια δύναμη υπήρξε η ατμομηχανή και στο πίσω μέρος όπου τώρα ευρίσκεται ένας πύργος νερού ήταν εγκαταστημένη η καπνοδόχος της ατμομηχανής. Το ψωμί παρασκευαζόταν στο κτίριο, το γνωστό κτίριο, στο νότιο του τμήμα, όπου στη συνέχεια έγινε αποθήκη αλεύρων, αλλά εκεί ήταν εγκαταστημένο οι εγκαταστάσεις των αρτοπίων. Έχω την εντύπωση ότι από εκεί πρέπει να διαιτήθεται και το ψωμί. Μετά το 15 πρέπει να είχε διακοπεί η λειτουργία των αρτοπίων και έκτοτε άρχισαν να γίνονται, μετά το 20-22-23 ίσως, άρχισαν να γίνονται τεχνικές τροποποιήσεις, βελτιώσεις του εργοστασίου και το εργοστάσιο πήρε την τελική μορφή του γύρω στο 1932-33.
0: Το πρώτο, το αρχικό κτίριο, είναι ένα τυπικό ορθογώνιο βιοτεχνικό κτίριο με όλα τα χαρακτηριστικά του βιοτεχνικού εργοστασίου της εποχής. Απλές γραμμές, λιτές, χωρίς στολίδια, χωρίς τίποτα. Το δεύτερο μέρος, που ήταν και κατοικία των ιδιοκτητών και χτίστηκε λίγο αργότερα, έχει κάποια νεοκλασικά έτσι, στοιχεία που, για να το διαφοροποιούν από το καθαρό εργοστάσιο. Και το τρίτο είναι το συγκρότημα των αποθηκών και των φούρνων. Τώρα υπήρχε φυσικά, εκεί που υπάρχει τώρα ένας πύργος νερού, υπήρχε μια μεγάλη καμινάδα η οποία βέβαια φαίνεται και προβάλλεται σε όλες τις φωτογραφίες που δείχνουν την περιοχή αυτή. Και το εργοστάσιο προβάλλεται φυσικά, αλλά και η καμινάδα αυτή.
1: Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας από τους πλέον σύγχρονους. Είχε μηχανήματα ελβετικά μάρκας Μπίλερ, που ήταν τότε τελείως πρωτοποριακή εργοστασιακή κατασκευή. Και νομίζω ότι ήταν από τους πρώτους τόσο σύγχρονους στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι με την πάροδο του χρόνου μολονότητα.

0: Διατήρησε την ικανότητά του και την ποιότητά του, όμως δεν ήταν της ιδίας καταστάσεως όπως οι περισσότερο σύγχρονοι που εμπλουτιζόταν με διάφορα μηχανήματα περισσότερο σύγχρονοι.
1: Και βέβαια λειτουργούσε ως φούρνος και έδιδε ψωμί σε πρατήρια ή σε άλλους φούρνους που δεν βγάζανε ψωμί, αλλά βγάζανε άλλα προϊόντα.
0: Τούτες εδώ είναι κίνητρο μηχανές μάρκας Miller που λέγαμε και οι οποίες εγκατασταθήκανε εδώ, αν θυμούμε καλά, το 1928-29. Η τεχνική της Αλέσιος εξακολουθεί να είναι βασικά η ίδια. Τα διαδοχικά προϊόντα όπως επεξεργάζονται από τις μηχανές ανεβαίνουν και κατεβαίνουν συνεχώς με αυτά εδώ τα κουβαδάκια, τα αναβατόρια που εκινούνται μέσα στους ανάλογους αγωγούς. Αυτή τη στιγμή βέβαια τέτοια αναβατόρια δεν υπάρχουν στους μήλους, γίνεται με αέρα, εξφενδονίζεται το προϊόν και μετακινείται από μηχάνημα σε μηχάνημα.
1: Αυτό που είχε πολύ πέραση την εποχή εκείνη, δηλαδή στο τέλος του 19ου, αρχές 20ου, ήταν τα κουλούρια, οι καβρουμάδες. Και αυτό ήταν επίσης μία πρωτο... Οι καβρουμάδες, που είναι ζυμπερνιώτικο και μετά έγινε θεσσαλονικιώτικο, ήταν, ας το πούμε, πρωτοπορία των Καστρινάκηδων. Και ήταν πάρα πολύ αγαπητή.
0: Χρησιμοποιούσε τρεις βάρδιες. Η κάθε βάρδια είχε περίπου 10 ανθρώπους. Συνεπώς το πολύ τακτικό προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό, ήταν κάπου 30 άνθρωποι με τις οικογένειές τους. Όμως πέρα από εκεί εργαζόταν και αρκετοί άλλοι, ιδίως της κατηγορίας των φορτοεκφορτωτών, της κατηγορίας των οδηγών αυτοκινήτων, διότι το στάρι ερχόταν στο λιμάνι όπου εκφορτωνόταν σε φορτηγά, τα φορτηγά το φέρνανε εδώ. Όλη αυτή η ιστορία μέχρι ενός σημείου που θα σας εξηγήσω γινόταν με τα χέρια και συνεπώς υπήρχε μια απασχόληση το maximum της οποίας θα έλεγα ότι έπιανε περί τους 60-70 εργαζόμενους. Το στάρι ερχόταν κυρίως πρόσφατα από την άλλη Ελλάδα. Όμως παλιά, και όταν λέμε παλιά, την εποχή του παππού μου, του κατασκευαστή, καθώς και του πατέρα και του θείου μου, δηλαδή μέχρι τα προπολεμικά, ερχόταν και εκτός Ελλάδος και συγκεκριμένα από την Ρωσία, από την Οδυσσό κυρίως, ή τη Ρουμανία επίσης, όπου ήταν μεγάλες σταροπαραγωγικές χώρες.
2: Ξεφορτώναμε το στάρι στο λιμάνι κάτω, εγώ χειριζόμουν το μηχάνημα της φόρτωσης και ήρθε κάποιος εκεί και μάζευε από κάτω καλαμπόκι, τον έδιωχνα να φύγει, δεν έφυγε και έπεισε το μηχάνημα και του έκοψε τον τένοντα.
1: Οι φούρνοι γενικά, ό,τι φαγητό περίσσευε, ό,τι ψωμί περίσσευε και δεν πουλιόταν, για να μην το πετάνε, πήγαιναν τα απογεύματα στην πλατεία. Όταν λέμε πλατεία εννοούμε τα λιοντάρια και πουλούσαν τα ψωμιά μισοτιμής ή με ελάχιστο τίμημα σε φτωχούς, άπορους κτλ. Και επίσης υπήρχαν οι πλανώδη κουλουράδες και υπάρχει αυτή η περίφημη carte postale του Μπεχαεντίν που έχει ένα πιτσιρίκι με ένα δίσκο περασμένο από τη μέση του γεμάτο τέτοια κουλούρια.
0: Ο Μήλος κατασχέθηκε και δούλεψε αρχικά για τους Ιταλούς και στη συνέχεια μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας από τους Γερμανούς, όπου οι Γερμανοί εφορούσαν το μήλο και τους εργάτες και το στάρι βέβαια και το αλεύρι, διότι ήταν είδος πρώτης ανάγκης και υπό την κατοχή και υπό την επιβολή της των Γερμανών και των Ιταλών αντίστοιχα, ο Μήλος παρήγαγε για τους κατακτητές το αναγκαίο αλεύρι για διάφορες χρήσεις δικές του.
1: Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σε μεγάλη ακμή. Αμέσως μετά, στην κατοχή, πρώτα οι Ιταλοί και μετά οι Γερμανοί προχώρησαν σε κατάσχεση του κυλιδρόμηλου.

0: η λειτουργία των φούρνων γινόταν αποκλειστικά με ξύλα. Δεν υπήρχε άλλη καύσιμη ύλη πριν τη δεκαετία του 50. Προφανώς δινόταν παραγγελίες στον έμπορο της ξυλίας και ο κάθε αρτοποιός έπρεπε να κάψει το φούρνο, δηλαδή να τον προθερμάνει με τα ξύλα για να μπορέσει να βγάλει την παραγωγή του. Αυτό γινόταν μέχρι τη δεκαετία του 1960. Περισσότερο με ξύλα, δηλαδή και μέσα στην πόλη ακόμα. Μετά φύγανε από το καύσιμο ξύλο και πήγανε στο καύσιμο πυρηνόξυλο. Λόγω όμως της επιβαρημένης μόλυσης που είχε από τα καυσαέρια, και αυτό πάλι καταργήθηκε και μπήκανε στο μαζούτ, σαν φτηνό καύσιμο και εύκολο. Το μαζούτ είναι ένα υποπροϊόν του πετρελαίου που η λεγόμενη πίσα. Είναι λοιπόν ένα πηχτό καύσιμο, έπρεπε να προθερμανθεί και υπήρχαν ιδιαίτερα, ας το πούμε, συσκευές σαν τα θερμοσύφωνα, να το αποτελέσουν με μια αντίσταση μέσα, ζεσταίνανε αυτή την πίσα για να την κάνουν ρευστή, να μπορέσει να περάσει από τον καυστήρα, τον μπεκ, και με ένα πανί ή κάτι που ανάβαμε και το πετούσαμε στον καυστήρα για να πάρει φωτιά, και πολλά και διάφορα γινόταν, είχε με εκρήξεις και διάφορα ευτράπελα, λειτουργούσε ο φούρνος. Πάλι και αυτό ήταν ένα καύσιμο που επιβάρυνε την περιοχή, χρησιμοποιούσαν καπνοσυλλέκτες ή καμιά φορά έφευγε λίγο αυτή η πίσα που ήταν σαν στάχτη και ερχόταν οι νοικοκυρές και λέγανε: «Μα κύριε Λευτέρη, τώρα πάλι του λέω, τα ρούχα τα ξαναπίνω». Εδώ στην περιοχή φύγαμε μετά από το μαζούτ και μπήκαμε στο πετρέλαιο, που λέμε σημερινό πετρέλαιο κίνησης. Εκεί διατηρείται μέχρι και σήμερα αυτό το καύσιμο, έχει υψηλή θερμιδική απόδοση, και όλοι πλέον οι σύγχρονοι φούρνοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης ή φυσικό αέριο αν υπάρχει, και ορισμένοι και ηλεκτρικό.
1: Επειδή υπάρχουν απεικονίσεις, φωτογραφίες δηλαδή, από παζάρι στις Μοίρες, από παζάρι στο Ασίμι, ότι ανάμεσα στα προϊόντα που ήταν για πώληση ήταν και προϊόντα από φούρνους. Δηλαδή τώρα αυτή η φούρνη ήταν από μεγαλοχώρια και φωλοχώρια, ήταν από το Ηράκλειο, δεν το ξέρουμε, γιατί δεν έχει αποτυπωθεί πουθενά. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι που υπήρχε μόνο αυτό που ξέρουμε δηλαδή και είναι δημοσιευμένο και γνωστό, είναι ότι όσο υπήρχε μόνο ο κυλινδρόμυλος του Καστρονάκη, προμήθευε με αλεύρι όλη την Κρήτη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπήρχαν φούρνοι σε όλη την Κρήτη.
2: Ο Μήλος είχε μία δυναμικότητα αλέσεως γύρω στους 48-50 τόνους την ημέρα, σε 24-ωρη άλεση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν σε θέση για ένα διάστημα τουλάχιστον να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρης της Κρήτης. Και μάλιστα με τα πολεμικά, αμέσως μετά την κατοχή, όπου ήταν ο μόνος μήλος που δούλευε στην Κρήτη, εκάλυπτε τις ανάγκες ολόκληρης της Κρήτης. Και θυμούμε δηλαδή να δουλεύει ακατάπαυστα νυχθημέρα.
1: Ήταν ο πρώτος, αυτό έγινε το 1923, και ήταν ο πρώτος και μοναδικός κυλινδρόμυλος που εφοδίαζε επί 80 περίπου χρόνια όλη την Κρήτη με αλεύρι. Συνεχώς επεκτηνότανε. Γνώρισε μεγάλη ακμή για πολλά χρόνια, από το 23-24 που άρχισε να λειτουργεί, μέχρι το 53 που επεκτάθηκε με φούρνους και αποθήκες, και η δόξα του, ας το πούμε έτσι, ήταν μέχρι περίπου το 60. Γιατί στο μεταξύ άρχισαν να ανοίγουν και άλλοι κυλινδρόμυλοι. Σε έναν κατάλογο επαγγελματικό της πόλης του Ηρακλείου, του μεταπολεμικό, δηλαδή του 1950 περίπου, συναντούμε ήδη 4 κυλινδρόμυλους στην πόλη του Ηρακλείου. Άρα έπαψε να έχει το μονοπόλιο. οι νέοι κυλινδρόμιλοι που, που άνοιγαν και λειτουργούσαν έφερναν όλο και νεότερα μηχανήματα και σιγά σιγά άρχισε να φθήνει ο κυλινδρόμιλος Καστερνάκη και τελικά το 1976 κήρυξε πτώχευση. Από εκεί και μετά έμεινε ακατοίκητος. Ερημώθηκε και δεν λειτουργήσε ποτέ ξανά για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
0: Οι συνθήκες εργασίας ήταν πάρα πολύ δύσκολες, διότι δεν υπήρχε ο μηχανολογικός εξοπλισμός που να δίνει και παραγωγή και να δίνει και ευκολία στην παραγωγή. Που σημαίνει ότι και οι προμήθειες ήταν δύσκολες, δεν υπήρχε η ποικιλία που υπάρχει τώρα. Ο πατέρας μου συνεργαζόταν με τους φούρνους Καστρινάκη και θυμάμαι τα αυτοκίνητα που ερχόταν εδώ πέρα με τους εργάτες και ξεφορτώνανε τα πάνινα σακιά με τις φύρμες απάνω, τα οποία τα φυλάζαμε γιατί ήταν επιστρεφόμενα για να πληθούν και να ξαναγεμιστούν. Να πω έτσι μία παρένθεση, ήταν πάρα πολύ καλό το ύφασμα και πολλές γυναίκες τα κάνανε εσόρουχα. Ήταν μαλακό και ευκολοστέγνοτο. Τα θυμάμαι τώρα γιατί η μάνα μου τα έκανε αυτά. Ο πατέρας μου θυμάμαι και αγόραζε και από τους Μήλους Κρήτης. Αγόραζε λοιπόν πρώτη ύλη αλεύρι από τους Μήλους Κρήτης, κατά κύριο λόγο. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή λάδι που ήθελε, ξηρούς καρπούς για γλυκά παρασκευάσματα, τα έπαιρνε από τοπικούς εμπόρους.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: της, τα ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.

0: άψοντες καρδιές μου, φιλάνθρωπε δέσποτα, το ότι εσείς το γνωρίσαι σε κέρατον φως και τους εις διανύες μου φθαλμούς διάνοιξον, εις των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησουν ένθεση μην και των μακαρίωσων τόλων φόβων, ή να πάσες τας αρχικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτεία μετέλθομαι πάντα τα προσευαρέσεις την τη συμφρόντες και πράττοντες ότι αγιασμός και φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπω με εσύ το ανάρχος Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την και αή και σε αιώνα στον αιώνα να μην.
1: Βρισκόμαστε ακόμη στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων και να αναλύσω τους στίχους που αρχίζουν από το 31 και μετά, να διαβάσω μια μικρή ενότητα και μετά μια άλλη μικρή. Από το 31 λέω, εμένουν εκκλησίε καθόλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας ήχον ειρήνην οικοδομούμενε και πορευόμενε το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Εγένετο δε Πέτρων διερχόμενων διαπάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδαν. Έβρεδε εκεί άνθρωπον τεινά εννέαν ονόματι εξετών οκτώ κατακείμενων επικραβάτο ως ειν παραλελημένος. Και είπεν αυτό ο Πέτρος εννέα ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός ανάθη και στρώσον σε αυτό και ευθέως ανέστη. Και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες Λίδαν και τον Σάρωνα ήτινες επέστρεψαν επί των Κύριων. Είναι μια πρώτη μικρή ενότητα, να τη δούμε, γιατί μετά είναι μια άλλη ενότητα, να τις δούμε έτσι κατά ειδικές συνθήκες όπως εδώ περιγράφονται. Να δω λοιπόν πρώτα αυτό τον εκτεταμένο στίχο 31, τον διαβάζω και τον μεταφράζω ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν οι εκκλησίες όλη την Ιουδαία και τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη, στερεώνονταν και πορεύονταν με αφοσίωση στον Κύριο και με την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος πλήθαιναν. Παρόλο που κι άλλες φορές αυτό συμβαίνει στην Αγία Γραφή, το κείμενο φαίνεται περιγραφικό, μεταβατικό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο κείμενο και μάλιστα είναι κείμενο βαθιά εκκλησιολογικό. Εκκλησιολογικό κείμενο πολλές φορές ακούτε εδώ στις εδωρμηνίες αυτές τις προσεγγίσεις της λέξεως της εκκλησιολογίας και το τονίζω και πάλι αύθης, παρόλο που το γνωρίζετε, αλλά μια μικρή επανάληψη δεν μας πειράζει. Όπως έχουμε τα δόγματα της Εκκλησίας μας να φέρονται σε όλα εκείνα τα οποία απεκαλύφθησαν δια των Οικουμενικών Συνόδων και των διδαχών και των διδασκαλιών των Πατέρων της Εκκλησίας μας, που έχουμε αυτή την παράδοση, που αναφέρονται στην αλήθεια του Χριστού μας, μέσα σε αυτό το χώρο της αλήθειας, όπως λέμε, τριαδολογία τα περί της Αγίας Τριάδος, Χριστολογία περί του Χριστού, Πνευματολογία περί του Αγίου Πνεύματος, υπάρχει ο μεγάλος χώρος της Εκκλησιολογίας, που πιστεύω βαθύτατα σήμερα στον χώρο της Ορθοδοξίας, δεν μιλώ για τις αιρέσεις. Οι αιρέσεις ήδη αποκλίνουν από τα θέματα της τριαδολογίας, της χριστολογίας, της πνευματολογίας. Πάλε ποτέ έτσι οι αιρέσεις ήταν και έτσι είναι μέχρι σήμερα. Αλλά τα μεγαλύτερα ελλείμματα που έχουμε σήμερα στην Ορθόδοξη βιωτή, μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, χωρίς να μιλάμε για την ύπαρξη μιας στορατής αιρέσεως, είναι στο χώρο της εκκλησιολογίας. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό το χώρο δεν τον καταλάβαμε τις εκκλησιολογίες. Καταλάβαμε την Αγία Τριάδα, καταλάβαμε τον Χριστό, αλλά το χώρο της εκκλησιολογίας δεν τον καταλάβαμε και μη κατανόηση. Βαθέως του χώρου της εκκλησιολογίας σημαίνει μια άρνηση της λειτουργίας της κοινότητας της εκκλησίας του σώματος και αυτό οδηγεί την εκκλησία σε μια ατομικοποίηση των πραγμάτων. Δηλαδή πώς θα ζήσω εγώ, πώς η πνευματική ζωή θα κάνω εγώ, είναι καλό αυτό το πράγμα. Αλλά η εκκλησία είναι κοινωνικό γεγονός. Όσο βαθιά πνευματικός άνθρωπος να είσαι και να ζεις, αν δεν λειτουργήσεις το θέμα το κοινοτικό της εκκλησίας και της εκκλησιολογίας, απέτυχες το σύνολο. Αν δεν υπήρχε εκκλησιολογία, η εκκλησία θα ήταν χώρος όπου καλλιεργούνται προσωπικά ατομικά χαρίσματα και γινόμαστε μεμονωμένοι άνθρωποι που είμαστε πάρα πολύ καλοί και πνευματικοί άνθρωποι, αλλά όχι άνθρωποι της Εκκλησίας. Το τονίζω αυτό το πράγμα γιατί η εκκλησιολογία είναι μια αρκετά ξεχασμένη υπόθεση στο σήμερα και δι, στο σήμερα και το σύγχρονο της ελλαδικής πραγματικότητας. Αυτό είναι μια αλήθεια πολύ πικρή, γι' αυτό βλέπετε συνέχεια αναφέρονται στο θέμα της εκκλησιολογίας, μήπως και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις για προβλήματα που αναφύονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας λυθούν και έτσι θα λυθούν με τη βαθύτερη προσέγγιση και κατανόηση της εκκλησιολογίας. Να δούμε εδώ πέρα μερικά περιστατικά τα οποία ανοίγονται μπροστά μας από αυτό το χώρο της εκκλησιολογίας, όπως πολύ πυκνά σε αυτό το πολύ μικρό στίχο αναλύονται μπροστά μας από τη γραφίδα του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, συγγραφέως του κειμένου των Πράξεων Αποστόλων. Λοιπόν, εδώ λέει «Εμέν ουν εκκλησίε». Λοιπόν, οι εκκλησίες καθόλης της Ιουδαίας και Γαλλίας και Σαμαρίας. Είναι μια εκτεταμένη περιοχή, αρχίζει το Ευαγγέλιο περίπου να απλώνεται, μιλάει για την Ιουδαία, τη Γαλιλαία και τη Σαμαρία. Δεν βλέπετε, υπάρχει ένα ξέσπασμα πέρα από την Ιουδαία και πέρα από την περιφέρεια από την Γαλλία και πέρα πια από τα όρια του γνωστού Ισραήλ, καταλήγουμε εδώ πέρα και στη Σαμάρια, που είναι ένας χώρος πια έξω από τον γνωστό Ιουδαϊκό χώρο, είναι μια αίρεση Ιουδαϊκή. Υπάρχει λοιπόν χώρος εκκλησιών. Το είχα πει και την άλλη τη φορά, αλλά να το ξανατονίσω. Εμέν ουν εκκλησία. Το τονίζω και πάλι, είναι θέμα εκκλησιολογικό. Η εκκλησία είναι μία, η αλήθεια είναι μία. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Αλλά σας είπα την προηγούμενη φορά και το τονίζω, γιατί ακριβώς αυτή η αλήθεια αποκαλύπτεται στους τόπους και βιώνεται στους τόπους. Δεν αναιρείται η ενότητα εκκλησίας όταν λέω η εκκλησία της Βουλγαρίας, η εκκλησία της Ρουμανίας και η εκκλησία, ξέρω εγώ, της Αιγύπτου. Δεν αναιρείται μία ενότητα. Είναι πώς βιώνεται αυτή η μία αλήθεια, αυτή η μία ανεπανάληπτη αλήθεια, όλη η Ορθοδοξία πώς βιώνεται σε αυτόν τον τόπο και σε αυτόν τον τόπο. Που σημαίνει υπάρχει ορατά, υπαρκτά, μια κοινότητα που λέγεται Εκκλησία της Βουλγαρίας. Ορατά, υπαρκτά που λέγεται μια ενότητα Εκκλησία της Σερβίας. Ή ακόμη και μέσα στη Σερβία, όπως και εμάς, ξέρω, Μητρόπολη το Ολακαρνανίας, μια τοπική έκφραση. Αυτές οι αλήθειες λοιπόν οι μοναδικές αποκαλύπτονται σε τόπους. Όπως σημαίνει ότι επειδή άνθρωποι ζουν σε έναν τόπο και δεν είναι παγκόσμιοι άνθρωποι, ούτε και οι Έλληνες είναι πανέλληνες, θα βρουν σε έναν τόπο, αυτή τη μία και μοναδική αλήθεια θα τη ζει στον τόπο τους. Η εκκλησία, βλέπετε, των Αθηναίων, η εκκλησία της Νέας Ιωνίας, η εκκλησία της Μητροπόλης Αττικής. Αυτά θα τα βιώσουν στους τόπους τους. Αυτή η έκφραση της αγάπης του Θεού θα βιωθεί σε έναν τόπο. Αν δεν βιωθεί σε έναν τόπο, είναι μια φρημένη έννοια εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν δεν καταργούμε την ενότητα της εκκλησίας ή τη μοναδικότητα της εκκλησίας, αφού είναι μια εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε που ήδη η εκκλησία θα βιωθεί σε αυτό το συγκεκριμένο τόπο. Ό,τι γίνεται λοιπόν στην εκκλησία της Ελλάδος, στην εκκλησία της Γλυφάδας, το ίδιο πράγμα θα γίνεται στην εκκλησία της Κορέας και στην εκκλησία της Ινδονησίας. Τα ίδια μεγέθη, τα ίδια αναλύωτα μεγέθη, ίδια ανεπανέλεπτη αλήθεια. Και σε αυτόν τον τόπο που ζουν όλοι θα ζουν αυτή την μοναδική αλήθεια. Θα τη ζουν σε αυτόν τον τόπο, αλλά αυτή την ίδια αλήθεια θα ζουν. Έτσι λοιπόν δικαιολογούμεθα χωρίς να προτεσταντίζουμε, να λέμε εμένουν εκκλησία. Τότε λέει το κείμενο της γραφής, εμείς θα κάνουμε τον έξυπνο. Βλέπετε οι Προτεστάντες κακώς κατάλαβαν την έννοια αυτών των εκκλησιών και δεν μιλούν για μια ενότητα, εκεί μιλούν για μια εκκλησία η οποία κάνει ό,τι θέλει, οπουδήποτε. Ό,τι θέλουν κάνουν. Εμείς έχουμε μία αλήθεια που βιώνεται παντού και βιώνεται σε τόπους. Από μια μεριά υπάρχει αυτή η ενότητα της Ορθοδοξίας που βιώνεται στις τόπους, στις τοπικές εκκλησίες και από την άλλη μεριά στον αντίποδο υπάρχει η Προτεσταντική διάσπαση όπου κάθε εκκλησία κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς βιώνει την εκκλησία εδώ, αλλιώς εκεί και αλλού αλλού. Και από την άλλη μεριά υπάρχει το Βατικάνο υπόδημα που δεν νοείται έκφραση τοπικής εκκλησίας. Ό,τι γίνεται λειτουργείται, κυκλοφορείται, αποκαλύπτεται, καθοδηγείται μέσα από το Βατικανό. Εδώ η Ορθοδοξία κρατάει αυτό το πανέμορφο εκφραστικό σύστημα της ενότητας και της ποικιλίας που είναι εξάλλου και τριαδολογικό σχήμα. Γι' αυτό λοιπόν εμένουν εκκλησίες, τοπικές εκκλησίες. Και προσέξτε, η κάθε εκκλησία το κάνει ό,τι κάνει στον τόπο της. Τα πάντα ό,τι κάνει η εκκλησία. Δεν σημαίνει που θα γίνει μισό ευχέλιο στην Ινδονησία και θα γίνει καλύτερο ευχέλιο στην Αθήνα. Η εκκλησία κάνει αυτό το γεγονός. Και το κάνει για όλους τους ανθρώπους που είναι στον τόπο που ζουν. Προσέξτε. Το έχω πει και άλλη φορά, σημειώστε το. Είναι η εκκλησία της Ινδονησίας, η εκκλησία της Ελλάδος. Ούτε των Ελλήνων, ούτε των Ινδονησίων, ούτε των Κορεατών. Είναι η εκκλησία της Κορέας. Όπου σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Κορέα ή Αθήνα, η εκκλησία λειτουργεί για τους πάντες ό,τι κάνει. Όσοι είναι αυτή τη στιγμή στη Μητρόπολη Γλυφάδας, Κινέζοι, Τούρκοι, Βάρβαροι κτλ., είναι μέσα στην προοπτική της εκκλησίας Γλυφάδας. Έληξε. Δεν είναι πια των Ελλήνων, ούτε των Γλυφαδιωτών. Όσοι ζουν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μέσα και ένας περνάει σαν τουρίστας, τη στιγμή περνάει από εδώ πέρα μέσα. Κατά τα μέτρα της προσευχής μας, της ποιμαντικής μας, της αγάπης μας, ανήκουμε στα πλαίσια της αγάπης του Χριστού. Αν ο Ορθόδοξος βιώνει όλο το μυστήριο της Εκκλησίας και όλοι οι άλλοι ως δυνατότητες μελλοντικής προοπτικής Εκκλησίας μας. Άρα να ξεφύγετε και από το φιλετικό και από το τελείως εκφραστικό μέτρο που αφορά τη γειτονιά μας. Το τονίζω λοιπόν η Εκκλησία της Ελλάδος, όχι των Ελλήνων. Άρα αυτή τη στιγμή η Εκκλησία της Ελλάδος έχει ευθύνη για όλους όσους κατοικούν σε αυτά τα όρια της ελληνικής επικρατείας όσο έχει η Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν την έχει όλη την Ελλάδα, είναι η Κρήτη, είναι τα Δεκάνης, άλλες ενότητες, τα Αγίων Όρων, όσο έχει όμως. Αυτό προσέξτε το πάρα πολύ. Αν αυτό το ξεχάσουμε, καταργούμε την εκκλησιολογία. Και η εκκλησιολογία γίνεται μια εκκλησία κάποιων μονάχα φυλετικών μεγεθών. Και πάντοτε η έννοια του φυλετικού μεγέθους στην εκκλησία μέσα, η διαιδικού διατάγματος του Πατριαρχείου πριν από 130 χρόνια, κατεκρίθη ως αίρεση. Προσέξτε λοιπόν πώς μιλούμε και όσο φερόμεθα. Εμείς αγαπούμε τους πάντες και έχουμε την έννοια σε αυτόν τον τόπο. Γιατί ο Χριστός θέλει πάντα στα ανθρώπου που σωθήνε και σε επίγονος αληθές ελθύνει. Άρα ακόμη και αυτό που λέμε αποστολή της Εκκλησίας, το λένε Ιεραποστολή λάθος ορισμός, αναφέρεται και στο εδώ δηλαδή. Τι κάνω εδώ έναν Αυγανό Ορθόδοξο, τι εκεί είναι, τι είδε τα μεγέθη. Αν δεν υπήρχε Ορθόδοξη Εκκλησιολογία θα ήμασταν σε ένα χάος. Υπάρχει βέβαια η έκφραση των Πατριαρχείων, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, της Αλεξανδρίας, της Αντιοχίας Κωνσταντινούπολης, όπου έχουν έννοια για αυτές τις τοπικές εκφράσεις, αλλά όταν αφιούνται μεγάλα θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν, δεν μπορεί η Εκκλησία να τα λύσει μόνη της. Πρέπει τότε η Εκκλησία να εκφράσει την ενότητά της και, όπως λένε πάρα πολύ όμορφα, αυτά είναι το Ορθόδοξο Μεγέθυμα, αυτή τη λεγόμενη υπερτελή σύνοδο, ένα μείζον θέμα το οποίο αναφύγεται σε μια αδελφή Εκκλησία θα λυθεί δια της εκφράσεως της συμφώνου γνώμης όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Όχι του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, απλώς το Πατριαρχείο έχει το συντονιστικό ρόλο. Αυτό είναι το πρώτο του Πατριαρχείου. Συντονίζει, τίποτα. Κάποιος πρέπει να τους μαζέψει. Κάποιος να είναι η γραμματεία. Και μαζεύει, βλέπετε, όλες τις τοπικές εκκλησίες να προσκαλούνται, όλες μαζί να αποφασίζουν για μια αδελφή εκκλησία. Και έτσι επιμέρους πια διχασμοί και νότες μέσα σε αυτό το χώρο ξεπερνιόνται. Ούτε Βατικάνο υπάρχει να πει ένας Πάπας, αυτό θα γίνει. Θα πούν όλη τη γνώμη του. Εκλήθη ο Πατριάρχης Μόσχας. Όλοι θα κληθούν. Άσχετα αν θέλει να έρθει ή όχι. Βλέπετε, όλα αυτά τα σχήματα δεν τα ξέρουμε. Οι δημοσιογράφοι δεν τα ξέρουν. Παραλυρούν, δεν ξέρουν τι γίνεται. Είναι ανόητα πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε εκκλησιολογία και εμείς δεν την ξέρουμε την εκκλησιολογία. Δεν την γνωρίζουμε. Μέσα εκεί θα ξέρουμε και ποια είναι η θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος, τι σημαίνει αυτοκέφαλο, τα είπαμε άλλη φορά. Και θα είχαμε νου για τα πράγματα και δεν θα παραλυρούσαμε όταν αναφύονται κάποιες διαφωνίες. Πρέπει να ξέρουμε βαθιά εκκλησιολογία, όντως Ορθόδοξη. Ασχολείστε μονάχα με το πώς θα σωθείτε, βεβαίως να ασχοληθείτε. Αλλά αυτό πώς θα λειτουργήσουμε σε μια ενότητα. Αφού άλλοι είναι σώμα μας, είναι αίμα μας. Όταν ένα σώμα σχίζεται, εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Όχι μόνο προσευχή θα κάνουμε, θα έχουμε ενεργή συμμετοχή και γνώμη. Και όχι να δικάζουμε περισσότερο την Εκκλησία. Εμείς μάθαμε εδώ πέρα στον χώρο, ειδικά της Εκκλησίας Ελλάδος, τα δικά μας συμφέροντα, τις δικές μας τοπικές εκκλησίες ή του δικού μας συλλόγου. Πώς θα παράσει το δικό του μέτρο, τίποτα άλλο δεν με νοιάζει. Οι εκκλησίες λοιπόν, καθ' όλη Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας, προσέξτε τώρα. Λέει, ήχον ειρήνη, να το ερμηνεύσω αυτό, και ήχον ειρήνη πώς. Οικοδομούμενε και πορευόμενε το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνων. Το πολύ μεγάλο κομμάτι, πολύ σπουδαίο κομμάτι εκκλησιολογικό. Πρώτα λέει ήχον ειρήνη. Τι σημαίνει μια εκκλησία να έχει ειρήνη? Δεν σημαίνει που η εκκλησία ζει σε χώρους ειρηνικούς. Η εκκλησία ποτέ δεν θα ζει σε χώρους και τόπους ειρηνικούς. Το είπε ο Χριστός αυτό το πράγμα. Ιδώ αποστόλου εμάς ως πρόβαταν μέσω λύκων. Και όταν υπάρχουν λύκοι δεν υπάρχει ειρήνη. Αλλά ταυτόχρονα ο Χριστός είπε «Ειρήνη την εμήν διδομή μην». Τους αποστέλει ως πρόβατα μέσω λύκων και πάντα θα υπάρχουν οι λύκοι, αλλά ταυτόχρονα τους λέει «Ειρήνη την εμήν διδομή μην» για να διαφοροποιηθεί η ψευτοειρήνη που θα υπάρχει και στον χώρο των λύκων. Βλέπετε και οι λύκοι κάνουν συμφωνίες. Υπάρχουν λύκο συμφωνίες. Κάθε μέρα τις βλέπουμε αυτές σε πάρα πολλούς χώρους. Κάντε λοιπόν σαφή διαφοροποίηση. Ούτε να αναπαυτείτε και να πείτε «Α, ειρήνη» και τα λοιπά, πάρα πολύ ωραία. Ποτέ δεν θα υπάρχει ειρήνη στον κόσμο μέσα για την Εκκλησία. Ποτέ. Ποτέ δεν θα υπάρχει, έλειξε. Ως πρόβατα μέσω λύκων. Γι' αυτό βλέπετε όταν γινόταν τα τελευταία εδώ και λέγανε κάποιοι «Σκοτεινές δυνάμεις κυνηγούν την Εκκλησία τα σκάνδαλα». Έλεγα, «Μα τι λέτε, παιδιά, από σκοτεινές δυνάμεις? Πάντα υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις». Τώρα το καταλάβα, τώρα ξυπνήσατε δηλαδή. Πριν δεν υπήρχε σκοτεινές δυνάμεις. Μα πάντα υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν μας αφορά λοιπόν το μη ειρηνευμένο μέγεθος του χώρου που είναι απ' έξω. Η ειρήνη αφορά την Εκκλησία, η ειρήνη την εμήν, αυτοί που ζουν μέσα στο σώμα του Χριστού. Άρα λοιπόν σαφώς διαφοροποιείται η ταραχή του κόσμου από την ειρήνη που πρέπει να έχουν οι χριστιανοί. Βλέπετε, όταν στο Ιεροσόλυμα, πέρα από το δίκαιο το άδικο, οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, πτύνουν παλάμα στα νυχτά ο ένας με τον άλλο και γίνονται τις χειροδικίες, δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία ειρήνη. Αυτό είναι τραγωδία. Άλλο να λέω τη γνώμη διαφορετική για να εκφράζω και άλλο να δημιουργώ ταραχή μέσα στην Εκκλησία. Μπορεί να συμβεί σε μια νορία, μπορεί να συμβεί το πράγμα, μπορεί να συμβεί σε ευρύτερα μέγεθη, στον χώρο το συνοδικό, μια ιεραρχία, μια συνόδο. Άρα, εμάς μας ενδιαφέρει η ενημείνη ειρήνη του Χριστού. Αυτό να το δούμε λίγο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να το δω, γιατί πραγματικά αγγίζει τα όρια της εκκλησιολογίας και της ορθοδοξίας. Η ειρήνη εξασφαλίζεται, λίγο μετά το λέει, αλλά να το πω από την αρχή, αν εμπιστευόμαστε βαθιά τον Χριστό. Και αν πιστεύουμε που εκείνος είναι ο καθοδηγητής και όχι εμείς. Άρα σημαίνει να κάνουμε ό,τι λέει εκείνος. Επειδή κάποιοι έχουν την ευθύνη για να δώσουν κατευθύνσεις στην Εκκλησία, δεν σημαίνει ότι θα κάνουν το κεφάλαιο τους. Θα κάνουν τι λέει η Εκκλησία, δηλαδή το σώμα του ζώντος Χριστού. Ό,τι λέει η παράδοσή μας. Εμείς λοιπόν, αν εφαρμόζουμε το Χριστού και έχουμε μια βεβαιότητα που κάνουμε το θέλημά του, υπάρχει μια βαθιά ειρήνη μέσα μας. Άσχετα τι γίνεται με τον κόσμο, τι αντίπαλοι υπάρχουν. Εμείς όμως να εκφράσουμε το σωστό. Τι σας έλεγα πριν από λίγους μήνες με τα σκάνδαλα? Μα ήταν όλο μια καταστρατήγηση της παραδόσης Εκκλησίας του πιδαλίου. Άρα εμείς φταίμε για το διχασμό που βγήκε, τα σκάνδαλα που βγήκανε, και όχι οι άλλοι που πάντα μας κυνηγάνε εκ προημίου, το ξέρουμε, από αρχής μέχρι τέλους. Εμείς καταστρατηγήσαμε μια παράδοση, εμείς την παραβλέψαμε, εμείς τη διαγράψαμε, δεν τη βιώσαμε, βγήκαν τα σκάνδαλα. Άρα εμείς δεν είχαμε ειρήνη μέσα μας να έχουμε καθαρό νου και να εμπιστευτούμε την Εκκλησία. Και κάναμε τα δικά μας. Βλέπετε, γι' αυτό υπάρχει παράδοση της Εκκλησίας, γι' αυτό υπάρχει το πηδάλιο, για να μην κάνουμε τα δικά μας, γιατί μην είμαστε πανέξυπνοι. Αν είμαστε άνθρωποι του Θεού και φωτοφόροι άνθρωποι, και θα εφαρμόσουμε αυτά που λέει η παράδοσή μας, και επειδή είμαστε φωτοφόροι άνθρωποι και άνθρωποι του Άγιου Πνεύματος, θα αυξήσουμε την παράδοση. Θα προσθέσουμε και άλλους κανόνες μέσα στον χώρο του κάλους Εκκλησίας. Δεν είμαστε συστατικοί μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία πάντοτε αυξάνει. Βλέπετε, και αυτά θα εφαρμόζουμε χωρίς να είμαστε παραδοσιακοί και να λέμε αυτά και τελειώσαμε. Και επειδή είμαστε άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος και έχουμε φωτισμό Αγίου Πνεύματος και επειδή βαθύτατα θεολογούμε, τότε μπορούμε να αυξήσουμε την παράδοση, να την πάμε και παρακάτω. Τι μεγαλύτερο από αυτό που σας λέω τώρα. Αλλά αν δεν έχουμε αυτό το κάλος της εμπιστοσύνης στον Χριστό και να εφαρμόσουμε αυτά που λέει εκείνος μέσα από το σώμα της Εκκλησίας, τότε έρχονται όλα τα ανειρηνευτικά σύστημα και τότε έρχεται ο διχασμός. Αν δείτε στην Εκκλησία μέσα στην Εκκλησία διχασμό, πέρα από την αντιγνωμία, πάντα υπάρχουν αντιγνωμίες, να ξέρετε που υπάρχει μια υπέρβαση, η παράβαση της παράδοσής μας. Η ειρήνη δεν σημαίνει, δεν λέω τη γνώμη μου, η ορθοδοξία κοίται με στο κάλος και τη άλλη γνώμη. Αρκεί η άλλη γνώμη να μην δουργεί σε διχασμό, σε σχίσμα και σε αίρεση. Δεν σημαίνει που στην Εκκλησία μέσα κάποιοι μόνο μιλάνε και άλλοι σωπαίνουν. Αυτό ήταν το Βατικανό. Και θα ήταν μια μονοκρατορία. Στην Εκκλησία ήταν ορθόδοξη όλη τη γνώμη του, ελευθέρως, χωρίς κάποιος να συγχύεται, να συναχωριέται, να θυμώνει. Και απλώς γίνεται μια πρόσληψη της γνώμης του και κρίνεται δια της Εκκλησίας ορθοδόξης διαχρονικά. Κανείς λοιπόν δεν καταργεί τη γνώμη του. Αρκεί αυτή η γνώμη να μην είναι εγωιστική και να διχάσει την Εκκλησία. Ένας εγωιστής να είναι, βλέπετε. Εκείνη η μεγάλη ιστορία. Η ανειρήνευτη λοιπόν κατάσταση προσέχεται από το δικό μας εγωισμό και από την προσπάθεια καταξιώσεως της δικής μας γνώμης. Και βλέπετε, η γνώμη μπορεί να είναι αληθινή. Αλλά με το ζόρι η γνώμη δεν επιβάλλεται. Με το ζόρι δεν γίνεται επιβολή μια γνώμη. Ξέρετε τι το πνεύμα θα κάνει. Πού θα καθοδηγήσει τα πράγματα. Αν υπάρχουν άνθρωποι φωτοφόροι που κάνουν θεολογία και λένε τη γνώμη τους και μάχονται για αυτήν χωρίς να διχάσουν την Εκκλησία, ο Θεός εκεί θα κατευθύνει τα πράγματα που πρέπει. Άρα λοιπόν η ειρήνη λείπει σε εμάς. Στα προσωπικά μας πρώτα μεγέθη και ευρύτερα στα κοινοτικά μεγέθη της Εκκλησίας. Σε συνόδους, σε ενορίες, εκεί λείπει η ειρήνη. Εκεί θα δουλέψουμε. Ακόμη και οι διάνθρωποι που μαλώνουν στην Εκκλησία μέσα, ξέρω για ένα δικό προσωπικό θέμα, δεν μαλώνουν για προσωπικό του θέμα, διχάσουν την Εκκλησία. Δηλαδή δεν έχετε μια διχογνωμία με κάποια γειτόνισά σας που είστε ταυτόχρονα στην ίδια ενορία και ζείτε. Αν μαλώνετε, παρόλο που είναι ένα θέμα τελείως κοσμικό φαίνεται, επειδή είστε εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία και πρέπει να έχετε ειρήνη, με τα μέτρα της Εκκλησίας θα τα βρείτε με τον άλλο. Αν δεν τα βρίσκετε, διχάσετε την Εκκλησία και ας μαλώνετε για μπουγάδα. Και ας είναι θέμα που αφορά μόνο τις δυο σας και κανένα άλλο που αφορά την Εκκλησία. Και όμως διχάσετε την Εκκλησία. Η ειρήνη ξεκινά από τις καρδιές μας. Δεν είναι αμέγεθος που την ψάχνουμε απ' έξω, γιατί ο Χριστός είπε την ειρήνη την εμήν διδομήμην. Και εμείς βιώνουμε μέσα στο σώμα του ζώντος Χριστού, προσλαμβάνοντας τον Χριστό μέσα μας. Και έτσι αν έχουμε εμείς ειρήνη, και γνώμη θα λέμε, και ελεύθερα θα κινούμαστε, και εμείς ότι θα έχουμε και κακέ, θα έχουμε και θα προσπαθούμε να έχουμε αντιπαλότητες. Από εμάς ξεκινάει και έτσι βγαίνουν όλα τα σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία από δικές μας μη καθαρές αποφάσεις. Ένας άνθρωπος, αν έχει μέσα του ειρήνη, ενδιαφέρεται για το καλό της Εκκλησίας, όχι το καλό το δικό του. Αυτό το αποτομίζουν. Η Εκκλησία πρέπει να έχει ειρήνη. Και αδικηθεί ο άνθρωπος. Πόσοι αδικήθησαν την ώρα της Εκκλησίας, δεκάδες άνθρωποι. Και περισσότεροι από αυτούς είναι ανάγκη. Αναδίκως εξεδιώχθησαν. Η Εκκλησία δεν τελειώνει το θέμα στο δίκαιο ή στο άδικο. Τελειώνει το θέμα το οποίο δεν διχάσει την Εκκλησία. Δεν μετράει το δίκαιο ή το άδικο. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι κάθε μέρα να υπενοποιήσουμε το άδικο. Να πούμε την αλήθεια, να μην υπήρχε το άδικο. Αν έχουμε ευθύνη, να μην καταξιώσουμε το άδικο φυσικά. Αλλά αν δεν γίνει, δεν τελειώνει εκεί η ιστορία. Η Εκκλησία ξέρει τι κάνει και τους αδικηθέντες. Άγιος Νεκτάριος, Άγιο τον έκανε. Βλέπετε, είναι άλλα τα μέτρα της Εκκλησίας. Είναι τελείως ελεοτική ιστορία. Αν όμως δούμε στα θέματα τα κοσμικά, η Παλαιστίνη, η Ορδανία, το Ισραήλ δεν ξέρουν κανονικό δίκαιο, δεν ξέρουν χριστιανισμό. Πώς θα το λύσουν το θέμα. Είναι και ποιος έχει το δίκαιο και ποιος το άδικο. Δεν είναι και η ιστορία της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία αγιάζει πολλαπλασίως τους και στους αδικηθέντες. Άρα υπάρχει μια διέξοδος άλλου είδους. Αυτή είναι η ειρήνη της Εκκλησίας. Όπου ξεπερνά το προσωπικό μου συμφέρον, τα ανειρήνευτα μεγέθη καταλήγουν να γίνουν δαιμονιώδη γιατί δεν έχουμε προσπάθεια ειρήνης προς το συμφέρον της Εκκλησίας. Σκεφτόμαστε μόνο το συμφέρον το δικό μας και το προσωπικό μας. Τι θα πει ο κόσμος, θα πούνε για μένα. Ό,τι και να πούνε, θα κατακριθούμε. Αλλά ο Χριστός ξέρει πως αγιάζει. Αυτά είναι θέματα εκκλησιολογίας. Να λοιπόν η ειρήνη, προσέξτε τώρα τι λέει για τις Εκκλησίες, οικοδομούμενε και πορευόμενε το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Προσέξτε τώρα, λέει οικοδομούμενε και πορευόμενε. Λέει δύο κινήσεις, εκκλησιολογικές κινήσεις. Και είναι οι δύο κινήσεις που κάνει η Εκκλησία. Οι δύο δεν έχει άλλη τίποτα να κάνει η Εκκλησία. Οικοδομείται και πορεύεται. Προσέξτε τη λέξη οικοδομώ. Η λέξη οικοδομώ έχει μια τοπική έκφραση, στατική μεν, αλλά που το οικοδομώ σημαίνει παίρνω βάθος και ύψος. Αλλά σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Η πορεία είναι μια κίνηση. Βλέπετε τώρα οικοδομώ και λέμε σε κάθε ακολουθία στο τέλος τι λέμε. Στερεώσε Κύριος ο Θεός, να γίνει εκκλησία. Βλέπει, στερεώσε. Μια οικοδομή στερεώνεται. Πόσο όμορφη είναι η πρακτική της προσευχής εκκλησίας μέσα στην ακολουθιών. Δεν τα παρακολουθείτε, κουβεντιάζετε, το κοιμάστε, δεν πειράζει. Ανθρώπινα είναι και αυτά. Αλλά η εκκλησία λέει πολύ μεγάλα πράγματα. Και μόνο να λέγεται, γιατί πάντα η εκκλησία στο τέλος του όρθου του Σεπερνούλη στερεώσε Κύριος ο Θεός να γίνει εκκλησία και την πόλη Ταύτην. Και... Κάτι λέει, στερεώσε. Είναι αυτό το οικοδομούμενε. Μπορείτε να κοιμάστε και να κουβεντιάσετε. Τι να κάνω, ανθρώπινο και πάλι. Αλλά χάνετε το καλό. Και μην λέτε, τι μου είπε η εκκλησία σήμερα, την μπουρμπουρμπουρ, υποψάζει, μπουρμπουρμπουρ, είπαν εκεί. Πήγα εκεί πέρα, κανένα περνούν, εντάξει, θα ξαναπάω και αύριο, τι να κάνω, έτσι, είναι ηθικό πράγμα. Κάτι να πάρετε. Λέμε, μια ώρα περνούν, κάνουμε, λέμε, σε μια ώρα πόσε λέξει χωράνε. Ξέρω τι είπαμε, 5.000 λέξεις. Πάρετε 2 λέξεις. 3, άντε 5. Κάτι είναι, σπουδαίο πράγμα. Αν μου συνεισληθείτε στο κουτσομπολιό στον ύπνο, δεν κάναμε τίποτα. Να κοιμάστε ελεύθερα μετά τι 5 λέξεις. Εδώ άρχισα τον Σπερνό πριν από λίγο, κάποιος μπουρ, κουβέντιζε. Βήκα εγώ θυμίας, αυτές κουβέντιζαν ακόμη, ξέχασαν, δεν είδαν μερικές. Κουβέντιζαν, δεν ήταν από θυμίας, ήταν μαζί. Μετά δεν ξέρω τι έκανα, μπορεί να κοιμήθηκαν δηλαδή, αλλά έχει η πορεία τους. Πήρα αφορμή για αυτό που είδα πριν από λίγο. Δεν λέω ποιες ήταν, εντάξει, δεν κρίνουμε πρόσωπο εδώ πέρα. Οικοδομούμενε λοιπόν, αυτό το μέγεθος φαίνεται στατικό. Αυτή είναι ένα μέγεθος το οποίο οικοδομείται. Έχει θεμέλια, ρίζα. Και πηγαίνει προς τα πάνω, οικοδομείται, στεριώνεται, βλέπετε. Η Εκκλησία έχει αυτή την ιστορία. Αυτό που είναι, είναι. Και έχει βάθος. Και έχει συνέχεια μια πορεία αυξητική στο ίδιο μέγεθος. Αυτό που είπε πριν από λίγο, αύξηση Εκκλησίας, οικοδομούμενη. Η Εκκλησία πρέπει να οικοδομηθεί σε βάθος, όπου βιώνει και τα θεμέλια. Σπίτι χωρίς θεμέλια υπάρχει, επειδή έφτασε στον έκτο όροφο, έθαπο δεν βαριέσαι τα θεμέλια. Τώρα είμαστε πια μοντέρνοι άνθρωποι, ξεπεράσαμε τα υπόγεια. Κατέβηκα δηλαδή από το κάτω και είμαι στο ρετυρέ τώρα, είμαι πιο αξιοπρεπής άνθρωπος. Μα αν δεν υπάρχει υπόγεια, δεν υπάρχει πολυκατοικία. Επειδή στο ρετυρέ δηλαδή είσαι πιο μοντέρνος, έτσι νιώθουμε καμιά φορά μέσα στην Εκκλησία. Επειδή ζούμε τώρα στις μοντέρνες εποχές, είμαστε στο ρετυρέ και περιφερθούμε την εποχή, ξέρω εγώ, του Αγίου Γνατίου, του Θεοφόρου, του Χρυσοστόμου, του Παλάμα. Ήταν παλιές εποχές. Ωραία, κάνει την πολυκατοικία χωρίς θεμέλια. Δηλαδή, να ζεις στο ρετυρέ δηλαδή και να γκρεμιστείς κάτω να σπάσει το κεφάλι σου. Αυτό το λέμε μοντερνισμό εμείς. Η Εκκλησία οικοδομείται όμως. Άρα τίποτα από την παράδοση μας δεν τα πεμπολούμε. Αλλά ταυτόχρονα να είμαστε φωτοφόροι άνθρωποι. Και όπως είπα πριν από λίγο, αυτή την παράδοση την αυξάνουμε και έχουμε ευθύνη εμείς. Μην περιμένετε απλώς κάποιους θεολόγους να αφήσουν θεολογία της Εκκλησίας μας. Φυσικά, οι θεολόγοι αυξάνουν τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Και το ερώτημα είναι, γιατί εμείς δεν είμαστε θεολόγοι. Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Δεν έχουμε την εξουσία, πώς δεν το έχουμε. Βαπτισμένοι όντες, ως βασικό κριτήριο της ζωής μας, εκφραστικό μέγεθος, έχουμε το θεολογή. Τι κάνουμε στη ζωή, ανασένουμε και πεθαίνουμε. Δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο από τη ζωή. Γεννιόμαστε και ανασένουμε και μετά πεθαίνουμε. Όλη η ζωή είναι μια ανάσα. Η ανάσα είναι το θεολογή. Μπορείτε να με κοιτάζετε παράξενα. Αλλά αυτή είναι η ζωή ολόκληρη. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα πράγματα, όμορφα, μια αμαρτωλά πάντοτε. Είναι και αμαρτωλά, αλλά και μια αμαρτωλά. Πηγαίνω, έρχομαι, κοιμάμαι, ξυπνάω, δουλεύω, τρώω. Τίποτα από όλα αυτά τα αμαρτωλά, κάνω βόλτο. Τίποτα αμαρτωλό. Αλλά η ζωή είναι ένα ίδιο μέγεθος. Ανασένω και πεθαίνω. Η λοιπόν θεολογή είναι το πώς αξιοποιώ αυτή την ανάσα. Αυτή η ανάσα είναι κάτι άλλο. Είναι μια. Συνεχής μνήμη, έκφραση, δοξολογία του Θεού. Αυτή είναι η θεολογία. Όπου μέσα από αυτή τη δοξολογία πήγε, στο Θεό στρέφομαι και το έχω πει πολλές φορές κάνοντας αναλύσεις για θέματα θεραπευτικής ψυχής μας, σας είπα, μία είναι η θεραπευτική της Ορθοδοξίας. Αν στρέφουμε προς το Θεό, το θεωρείται πολύ θεωρητικό και είναι πολύ πρακτικό. Και μόνο που δεν στρέφεις εκεί, στρέφεις τα γύρω πράγματα, τα ειδωλοποιείς όλα. Τα εξοντώνεις, τα καταστρέφεις και καταστρέφεσαι κάνοντας τα είδωλα. Και μόνο που στρέφεσαι προς το Θεό, απελευθερώνεσαι, στρέφεσαι προς εκείνον και βλέπεις τα πράγματα του κόσμου μέσα από τη ματιά εκείνου. Αυτό είναι θεολογία. Ανασένω και την κάθε στιγμή μου τη βλέπουμε από τη ματιά εκείνου. Θεολογία σημαίνει πως αυτή τη στιγμή θα βιωθεί κατά τα μέτρα του θελήματος του Θεού. Και αυτό είναι μια συνεχής αύξηση Εκκλησίας. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, αν το θέλουμε, είμαστε όλοι θεολόγοι μέσα στην Εκκλησία. Και είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος αυτό και η Εκκλησία οικοδομείται δια της θεολογίας, δια της ανάσας όλων μας. Εάν λοιπόν αυτή η θεολογία δεν είναι συνεχής και είναι διαλυπωμένη και έχει διαλύματα, δεν κάναμε τίποτε. Απλώς υπάρχουν μερικοί που συνεχώς στηρίζουν αυτό το μέγεθος και η Εκκλησία στηρίζεται σε αυτούς τους αγίους ανθρώπους. Προσεύχονται για μας και ανασένουν για μας. Αλλά γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Έτσι οικοδομείται η Εκκλησία. Και έτσι τότε δεν υπάρχει καμία αγωνία και καμία ανειρήνευτη κατάσταση. Αν κάθε στιγμή αναπνέω από τον Χριστό και ανασένω για τον Χριστό και γι' αυτόν ζω και ό,τι κάνω σκέπτομαι πώς θα γίνει για το θέλημα του στη ζωή μου πάνω, έλειξε ανάσα μου είναι είναι η ζωή του κόσμου και είναι θεολογία. Έτσι οικοδομείται η Εκκλησία. Εμείς μάθαμε να ξεχωρίζουμε τη ζωή μας, την προσωπική, από τη ζωή της Εκκλησίας. Τώρα θα πάω λειτουργίες, περνώ και τώρα έχω τα δικά μου, ξέρω, τώρα θα κάνω το κουτσομπολιό μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η Εκκλησία είναι θεολογία την κάθε στιγμή. Η ανάσα δεν σταματάει ποτέ, σταματήσατε ποτέ τώρα για να κουτσομπολεύσετε, ανασταίνετε κιόλας. Θα είχατε πεθάνει. Καλύτερα να είχατε πεθάνει, δηλαδή. Λιγότερα θα αμαρτίες θα κάνατε. Δεν είναι και ιστορία. Όχι, δεν το λέω έτσι, να γελάσουμε λίγο. Ο Θεός τα ξέρει αυτά, εγώ λέω έτσι. Οικοδομούμενοι λοιπόν, βλέπετε, αυτή είναι η θεολογία. Και πορευόμενοι. Βλέπετε, η Εκκλησία είναι αυτή η οικοδομή βαθιά, η αύξηση ανάπτυξη, αυτή η θεολογία και ταυτόχρονα είναι και μια πορεία. Μια πορεία. Είναι μια συνεχής πορεία η Εκκλησία. Που σημαίνει δεν κλείνεται ποτέ στον εαυτό της. Δεν κλείνουμε ούτε εγώ στον εαυτό μου, ούτε μια κοινότητα κλείνεται στον εαυτό της, ούτε μια τοπική μεγάλη Εκκλησία κλείνεται στον εαυτό της, ούτε ολόκληρη η Ορθοδοξία στα διορθόδοξα μεγέθη της κλείνεται στον εαυτό της. Είναι πάντοτε πορευόμενη. Είναι σε μια συνεχή πορεία. Τι είναι αυτή η πορεία, δηλαδή ποιοι πορεύονται. Ποιοι και πού πορεύονται, ποιοι πορεύονται. Μιλάω τώρα εγώ που πρέπει να πορευτώ, να το καταλαβαίνω, να καταλάβω τον πλαϊνό μου. Μιλάω για μια νορία που πρέπει να μην εκκλείσουν αυτό τη, δηλαδή να μπορεί να καταλάβει και τον πλαϊνό δηλαδή. Αλλά ο Εκκλησία πορεύεται, πού πορεύεται δηλαδή. Η Εκκλησία είναι ανοιχτή στην πρόσληψη των πάντων. Την αγαπητική πρόσληψη. Και αυτό το λέμε αποστολή τη Εκκλησία. Δεν το λέμε ιεραποστολή, είναι λάθος η λέξη. Το λέμε αποστολή. Όπου και να είμαστε, είμαστε ανοιχτοί για τους πάντες. Αγαπητική έκφραση ανοίγματος είναι αυτό. Όπου και να είμαστε, η Εκκλησία κάνει αποστολή σε όλους τους τόπους. Όχι μόνο στην Αφρική ή στην Κίνα, ξέρω εγώ. Κάνει σε όλους τους τόπους. Είναι ανοιχτή σε όλους. Και ό,τι κάνει η Εκκλησία εδώ στην Αθήνα, το κάνει και στην Κίνα. Δεν κάνει τίποτα διαφορετικό. Η Εκκλησία είναι συνεχές άνοιγμα. Άρα λοιπόν η κίνηση αποστολής είναι παντού λειτουργούσα. Δεν χρειάζεται για να κάνεις αποστολή να πας στα όρια της υπάρξης Ορθοδοξίας, να πας σε ένα χώρο που είναι πέρα από την Ορθοδοξία. Και εκεί να πας, δηλαδή, να βρεθείς στη χώρα, ξέρω εγώ, στη γη του Πυρόσωρου, στην Παταγωνία, στα όρια, τα ακραία της Λατινικής Αμερικής, που δεν υπάρχει κανένας Ορθόδοξος, φανταστώ τώρα. Ό,τι κάνεις εδώ θα κάνεις. Θα κάνεις ένα κλεισάκι, θα κάνεις όρθος, περνώ λειτουργία, θα προσεύχεσαι, θα μετανιώνεις. Και ό,τι κάνεις εδώ το κάνεις, τίποτα άλλο. Τίποτα διαφορετικό. Και εκεί θα είναι η ανάσα σου και η ανάσα. Θα κάνει κάτι για τον τόπο, τι κάνει και εδώ πέρα. Τίποτε το έκτακτο. Εδώ πέρα, ακόμη και την έννοια αυτή της αποστολής, την κάνουμε ένα έκτακτο γεγονός, ξέρω εγώ, εγωιστικού θριάμβου. Αυτά είναι μέτρα προτεσταντικά και καθολικά. Εμείς δεν μιλάμε έτσι. Δεν ψαχνόμαστε δηλαδή με αυτά τα μεγέθη. Μα δεν μπορεί, τίποτε κοινό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει κοινή αποστολή με Ορθοδοξία, αφού έχουμε άλλα μεγέθη εμείς. Αυτοί θέλουν το μέγεθο, το ηρωικό, την έξοδο, ξέρω εγώ, τι κάνουν. Δεν κάνουμε τα πράγματα. Στον τόπο μας κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και εκεί και εδώ και εκεί το πράγμα κάνουμε. Δεν έχουμε μια θεωρία της ιεραποστολικής. Τίποτα, ό,τι κάνουμε εδώ, το κάνουμε και εκεί. Δεν υπάρχει κανένας ειδικός. Και είναι μεγάλος κίνδυνος, και έλεγα προθέσει ένα συνέδριο, ακόμη και η λέξη Ιεραπόστολος είναι αδόκιμη εκκλησιολογικά και είναι επικίνδυνη. Δημιουργεί κάποιους εκτάκτους ήρωες που γίνονται πολύ εγωστές, δηλαδή, καμιά φορά και τους καταστρέφουμε τους ανθρώπους. Ο καθένας ό,τι κάνει εδώ, το κάνει παρακεί. Τόσο απλά. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία πορεύεται. Αλλά πορεύεται ούσα οικουμενική και καθολική, δηλαδή ανοίγεται. Έχει αυτή την έννοια του οικουμενικού, του ανθρώπου που είναι έξω από εμάς, που τον αγαπάμε. Δεν θέλουμε το κακό του και συνεχθρός μας. Εμείς δεν θέλουμε ποτέ το κακό των Τούρκων. Ας πούμε, πρώην εχθοί μας. Κουταμάρες. Δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αυτές είναι πρώην εχθοί. Πάντα πράσινη, κόκκινη θα είναι. Εδώ δεν μπορεί να γίνει αυτό το θέμα εδώ πέρα. Εμείς είμαστε οικουμενικοί άνθρωποι και καθολικοί άνθρωποι. Δεν ζούμε την καθολικότητα της Εκκλησίας. Δεν αγαπάμε μερικούς. Και μερικούς δεν τους αγαπάμε. Αυτό σημαίνει καθολικότητα. Και οικουμενικότητα και καθολικότητα. Όλα για όλους. Τη μόνη που πέφτουμε σε αυτές τις διαφοροποιήσεις, ξέρω εγώ, χανόμαστε τότε σε μεγέθη μη Ορθόδοξα. Και τότε δεν πορεύεται η Εκκλησία. Πόσα λάθη έγινε σε αυτό το θέμα. Πόσα τρομερά λάθη έγιναν. Αλλά βλέπετε, οικοδομούμενοι και πορευόμενοι το φόβο του Κυρίου. Πώς θα οικοδομηθούν και πώς θα πορευθούν. Τι είναι φόβος Κυρίου. Φόβος Κυρίου, κατά τα μέτρα της βιβλικής ερμηνευτικής, το έχω πει και άλλη φορά, είναι αποδοχή του θελήματος του Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Για να γίνει σοφός, πρέπει να δέχεσαι τι λέει ο Θεός. Αν δεν δέχεσαι αυτά που λέει ο Θεός, είσαι κουτός. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Η δε γινή να φοβείται τον άνδρα, να αποδέχεται τον άνδρα της. Έννοια φόβος, υπ' αυτή την έννοια τη θετική, όπως τη βλέπουμε, είναι αποδοχή. Υπάρχει έννοια του φόβου, του δαιμονικού στοιχείου, του φόβου κτλ. Γιατί δεν εμπιστεύουμε τον Χριστό. Υπάρχει φόβος κατά τον κόσμο γιατί δεν φοβούμαστε τον Θεό. Όταν δεν φοβούμαστε τον Θεό, δεν τον αποδεχόμαστε, όλα τα άλλα τα φοβόμαστε. Το κακό, τα μάγια, ξέρω εγώ, ό,τι φοβόμαστε. Είμαστε φοβισμένοι. Πολύ απλό είναι, δεν φοβόμαστε τίποτε. Εάν αποδεχόμαστε τον Χριστό, δεν αποδεχόμαστε τίποτα άλλο. Εάν δεν αποδεχόμαστε τον Χριστό, δεχόμαστε και όλα τα άλλα. Το κοκόφι μου κάνει, ξέρω εγώ, η καφετζού και τα λοιπά. Η μαύρη μαγεία, άσπρη μαγεία, κυτρινό μαύρη μαγεία, ασπρό μαύρη. Ξέρω τι κούταμα είναι. Τι κούταμα άρεσε ακούω κάθε μέρα από το λαό. Ο λαός είναι φουντωμένος.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που να μην ακούσω τουλάχιστον 5 φορές μου κάνα μάγια λέει. Δεν υπάρχει απανθρώπους εκκλησίας δηλαδή. Είμαστε, έχουμε το φόβο του Θεού. Εμπιστευόμαστε αυτόν. Οικοδομούμε το φόβο του Κυρίου που σημαίνει από εκείνον εξαρτώνται. Όχι από τη δική μας διάνοια, ούτε από τα δικά μας συστήματα. Ό,τι θέλουμε ο Χριστός κάνει και τον εμπιστευόμαστε. Σημαίνει δεν εμπιστευόμαστε κάτι άλλο. Ούτε τα χρήματά μας, ούτε τις περιουσίες μας, ούτε τις δυνάμεις μας, ούτε το πόσο σπουδαίοι είμαστε, ούτε το πόσο έξυπνοι είμαστε. Αυτό το κάνει ο Χριστός. Προσέξτε, πρέπει να πέσει σε παγίδα και σε εκκλησιαστικά μεγέθη. Να αποκτήσει μια εκκλησιαστική κοινότητα εγωισμού. Που είμαστε δυνατοί, είμαστε σπουδαίοι, είμαστε πολύ, ξέρω εγώ. Έχουμε δυνάμεις, έχουμε θεολόγους. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς εμπιστευόμαστε τον Χριστό. Τίποτα είναι δικό μας, δικά του είναι όλο. Δεν λέει τίποτα άλλο. Το φόβο του Κυρίου. Και προσέξτε, και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος. Και ό,τι γίνεται, γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από εμάς γίνεται δηλαδή. Γι' αυτό πάντοτε μου έρχεται μια ανατριχίλα ή μια τρομερή ορθόδοξη αλλεργία. Όταν ακούσα από ορθόδοξα χείρη απολογισμούς για το επιτελούμενο ή το επιτελεστέν έργων. Αυτό το έργο μας διάλυσε. Ποιο έργο καλέ. Την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος. Μετράστα του Αγίου Πνεύματος με κάποιο έργο. Λέξη δηλαδή μαστίχα. Δεν υπάρχει έργο της Εκκλησίας. Είναι ο πατήρ μου άρτη εργάζεται. Εκείνος εργάζεται. Καγώ εργάζομαι, λέει ο Χριστός. Έχετε άλλο έργο να προσφέρετε. Και αν έχει γίνει κάτι, γίνεται μέσα από τη χάρη του Θεού. Τι έχετε να επιδείξετε δηλαδή. Το επιτελούμενο έργο. Τρελαθήκαμε δηλαδή. Όλο έργων, έργων, έργων. Ευείτε να κάνετε έργο δηλαδή, να πάρετε και υπερορίες για το έργο. Δεν γίνεται τέτοια δουλειά. Μπορεί η λέξη να μην είναι κακή, αλλά επειδή χρησιμοποιούμε εδώ στον χώρο της Ελλαδικής Εκκλησίας, που πάσχει από εκκλησιολογία. Πάσχει τρομερά, δηλαδή είναι καρκινοβατή εδώ και δεκαετίες η Εκκλησία της Ελλάδος. Γι' αυτό το λέω. Αλλού δεν συνείδησα αυτή την έννοια έργο, έργο, έργο, έργο. Δεν τι έργο. Ο πατήρ μου σάρτη εργάζεται. Και εμείς προσφέρουμε αυτό μέσα στην αγάπη του Θεού και που βάζουμε μια ρανίδα υδρότα, μια ρανίδα αίματος μέσα στην αγάπη του Χριστού. Την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος μάλιστα. Και επειδή γίνεται με την αγάπη του Θεού, εμπιστευόμενοι αυτόν και ο προσωρινός κόπος που βγαίνει, βγαίνει σε πολύ χαρά μεγάλη. Αν όμως δεν γίνεται έτσι, αυτός ο κόπος είναι δαιμονιώδης κόπος. Κουράζεσαι, εξαντλείσαι, απογοητεύεσαι ή μπορεί να καταλήξεις μετά να είσαι πάρα πολύ κουρασμένος και πολύ εγωιστισμένος. Και θέλεις να αποδείξεις κάτι έκανες. Τίποτα, κάνεις αυτό που μπορείς, δηλαδή έληξε. Γι' αυτό πάντα σας λέω σε πνευματικές συζητήσεις και προσωπικές ομιλίες, κάνουμε αυτό που μπορούμε. Αυτό δεν σημαίνει ακηδεία ή τεμπελιά, γιατί τα υπόλοιπα τα κάνει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Προσφέρουμε τόσο τον εαυτό μας. Και αυτό που κάνουμε, το κάνουμε αγάπη. Κουραζόμαστε πάντοτε, υπάρχει ο κόπος και ο υδρότας. Αλλά εφόσον γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε έρχεται μια πολύ βαθιά ανάπαυση μέσα μας. Είναι λοιπόν την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε και τη λέξη παρακλήση. Παρακαλεί. Μεγάλη λέξη, παρακαλεί. Είναι ο παράκλητος. Είναι πλάι μας παρά και καλή. Ο εν ημίν βοηθός. Αυτό το ξεχνάμε δηλαδή. Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία. Ποιες δυνάμεις δηλαδή ανασυντάσσουμε, ξέρω εγώ, για να κάνουμε κάτι μεγάλο. Εν την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος. Και τότε επληθύνονται η Εκκλησία. Βλέπετε, αυτή η έννοια του πλήθους που μπορεί να εκφράζει και αριθμητικά μεγέθη, δεν είναι πάντα αριθμητικό μέγεθος το πλήθος, είναι ένα μέγεθος το οποίο έρχεται μέσα από τέτοια εμπιστοσύνη. Αυτοί εμπιστεύονται τον Θεό και δεν ψάχνουν αριθμούς. Και επειδή το Θεό εμπιστεύονται, η Εκκλησία πληθύνεται. Το πληθύνεται είναι και αριθμός και δεν αριθμός. Είναι το πλήθος του αριθμού, αλλά και του κάλου των χαρισμάτων ταυτόχρονα. Είμαι ένας που μπορεί να έχω πολλά χαρίσματα, πληθύνονται τα χαρίσματά μου. Και εκατονταπλασία να λείψετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Τι το εκατονταπλασίωνα. Δεν θα είμαι 100 άνθρωποι, θα έχω 100 όμως δωρές. Αυτό το πληθύνεται είναι ένα μέγεθος καταπληκτικό. Και μέσα από εκεί αυξάνεται και το αριθμητικό μέγεθος της Εκκλησίας που δεν μετράμε εκεί τα πράγματα της Εκκλησίας. Βλέπετε πόσο σπουδαίο κείμενο αυτό το μεταβατικό του στίχου 31 εδώ πέρα του βιβλίου των Πράξεων Αποστόλων. Να πάμε λίγο παρακάτω στο στίχο που ακολουθεί στο 32 που εγένετο δε Πέτρων διερχόμενων δια πάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν. Εγένετο εδώ αυτό το ρήμα, το σύνθεση ρήμα, το καταπληκτικό ρήμα το οποίο είναι αναγκαίο στη χρήση της ελληνικής γλώσσας αλλά ταυτόχρονα και πόσο πανέμορφο αυτό χρησιμοποιούν οι Απόστολοι κάνοντας πάντα αυτή την έκφραση που χρησιμοποιεί η Αγιογραφή η γέννηση, το γίγνωμε κτλ. Εγένετο, ένα ρήμα δημιουργικό, δε Πέτρων. Τι κάνει ο Πέτρος, διέρχεται διερχόμενον δια πάντων, προσέξτε. Διέρχεται. Το έχω πει και

χειρότερη εκκλησία, διέρχεται διαπάντων. Αυτό το διαπάντων είναι καταπληκτικό. Και έτσι μέσα από αυτή την ενότητα εκφράζεται το κάλος της εκκλησίας, που δεν είναι μικρή μεγάλη εκκλησία. Εμείς είπαμε επισκοπές ή μητροπόλεις και τα μεγέθη, ξέρω εγώ, τα γεωγραφικά ή τα τοπικά ή τα πληθυσμιακά. Για να κατονίσουμε μια διαφορά, λέμε, ξέρω εγώ, Μητρόπολη Αθηνών, λέγαν παλιά, ή επισκοπή, ξέρω εγώ, Καριτένης, μια μικρή επισκοπή στην Πελοπόννησα. Αλλά αυτό εξέφραζε το μέγεθος, το αριθμητικό της Μητροπόλεως. Δεν εκφράζει το πόσο ο Άγιοι υπήρχαν εκεί και πόσο βίωναν. Γι' αυτό λέμε σήμερα Μητροπολή Αθηνών, παραμένει επίσκοπος. Είναι επίσκοπος πάντοτε. Αλλά το κάνανε Μητροπολίτη, αν φαίνεται που είσαι μεγάλη πόλη. Και τώρα Μητροπολίτη ξέρω και ο Ζιχνό, ξέρω εγώ, Μητροπολίτη. Και αυτά είναι λαθασμένα σχήματα. Είναι επίσκοποι. Κάπου υπήρχαν αρχιεπίσκοποι σε ένα χώρο ευρύτερο που ήταν μια πρωτεύουσα για λόγους καθαρά διοικητικής μορφής. Και εδώ τα κάνουμε εγωισμό. Όλοι είναι Μητροπολίτες πια. Αν πει κάποιον επίσκοπο, θεωρείται που είναι πολύ μικρό ο τίτλο. Είναι επίσκοποι όλοι. Πολύ απλά. Και αν υπάρχει μια Μητρόπολη στη Θεσσαλονίκη Αθήνα, είναι και Μητροπολίτη. Πολύ απλό δηλαδή. Είναι απλή σκέψη, τίποτα άλλο. Ορολογία είναι συνεννοούμεθα. Εμείς και αυτά όλα τα σχήματα τα κάνουμε μη εκκλησιολογικά, τα κάνουμε εγωιστικά. Α, δεν θα γίνω εγώ Μητροπολίτης. Γνωρίζουν επίσκοπο που θέλει να γίνει Μητροπολίτης. Αφού είσαι επίσκοπος, του λέω. Θα γίνεις. Τι παραπάνω. Λέει, άλλο κάλος έχει. Τι άλλο κάλος έχει. Θα αλλάξει μήτρα σου, δηλαδή σχήμα. Τι δύο πράγματα. Η Εκκλησία είναι πως διακονούμε, δηλαδή. Και προσέξτε, διερχόμενων διαπάντων, κατελθύν. Το κατελθύν βέβαια εκφράζει και μια γεωγραφική κίνηση προς τη Λίδα. Όπου κατεβαίνεις λίγο από μια μικρορεινή περιοχή προς τα παράλια, προς τη Λίδα, αλλά πάντοτε και το κατελθύν μέσα κρύβει και το θεολογικό μέγεθος της συγκαταβάσεως της καθόδου που κάνει πάντοτε η Εκκλησία. Αλλά προσέξτε, κατελθύν προς τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδαν. Η φράση προς Αγίους είναι πρωτότυπη εδώ μένα, αλλά μετά από όσο ο Παύλος επιστολές του, συνήθως απευθύνει και λέει προς τους Αγίους της συνειδητά, ξέρω εγώ, εν Κορίνθο Εκκλησίας. Αποκαλεί τους τα μέλη της Εκκλησίας τοπικής Αγίους. Το λέω αυτό γιατί πολλοί σκανδαλίζουν και σωστά πολλές φορές, αλλά χωρίς να ξέρουν θεολογία και λένε, γιατί λέει ο Άγιος Τάδε και Άγιος Τάδε, ξέρω εγώ, ο Άγιος Τρυπόλεως, ξέρω εγώ. Μα δεν είναι αντιφορά μόνο να είχαν έναν επίσκοπο αυτή η έννοια. Επειδή όλοι είμαστε κλητοί Άγιοι. Εδώ ο Απόστολος Λουκάς τους αποκαλεί Αγίους. Ποιοι επέλεξε δηλαδή κάποιος και πήγε στη Λίδα, να δει ποιοι ήταν οι πιο Άγιοι άνθρωποι, όχι, για όλους μιλάει. Και όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος επιστολές του, μιλάει για κάποιους, για όλη την Εκκλησία μιλάει, την τοπική Εκκλησία. Επειδή έχει την αίσθηση και την έννοια, πόλη αυτή είναι Άγιοι, κλητοί Άγιοι. Υπ' αυτή την καταξιόν το τίτλο Άγιε Τάδε και Άγιε Τάδε, αλλά δεν μπορεί να περιοριστεί μονάχα στους Μητροπολίτες, βλέπετε. Όλοι είστε κλητοί Άγιοι. Και εδώ πέρα τους καλεί έτσι, προς Αγίους τους κατοικούντας Λίδαν. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μετέχουν σώμα της Εκκλησίας. Είναι φοβερό βάρος αυτή η επίκληση. Και δεν λέει καν κλητοί Άγιοι, έτσι είναι βέβαια. Λέει προς τους Αγίους. Ότι αυτοί τώρα ζουν μέσα στον χώρο του αγιασμένου του Χριστού. Ζουν στον χώρο του Αγίου Θεού, του Αγίου Ισχυρού, του Αγίου Θανάτου, Πατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος. Αφού αγγίζει το χώρο Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος και το λέμε κάθε μέρα, κάτι που τα αγγίζει δεν σε αγγίζει. Λοιπόν, αφού τα αγγίζει κάθε μέρα και σε αγγίζει, μπορώ να σε αποκαλέσω έτσι. Αλλά ξέρετε τι χρέος έγινε αυτό. Να δεις σαν Άγιος. Αυτή είναι η ιστορία. Ως Άγιος μάλλον. Εδώ είναι η μεγάλη ιστορία. Αφού δοξολογείς το Θεό, λέγεις Άγιος ο Θεός. Γιατί ήρθε εδώ πέρα, θα έρθει αύριο το πρωί στη λειτουργία ή την Κυριακή. Και θα πεις Άγιος ο Θεός και θα πεις πόσες φορές και το Τρισάγιο. Στο μεσονυκτικό, μετά το πεις, στον όρθο το πεις. Λοιπόν, γιατί το λες αυτό. Είναι μια πρόκληση που μετέχεις στο χώρο, ας το πω έτσι αν επιτρέπετε, του πολιτισμού του Αγίου Θεού. Και όπως μετέχεις στον πολιτισμό, είναι μέλος του πολιτισμού. Ο πολιτισμός των τάδε έχει ανθρώπους που μετέχουν στον πολιτισμό και το ζουν αυτό το πολιτισμό. Υπάρχει πολιτισμός χωρίς μέλη του πολιτισμού, δεν υπάρχει αφηρημένος πολιτισμός. Ενώ αφηρημένοι πολιτισμοί μπορεί να υπάρχουν, ανύπαρκτοι πολιτισμοί, ιδέες. Πλατωνισμός, ιδέες. Κανείς δεν βίωσε τον πλατωνισμό, ούτε ένας άνθρωπος. Ήταν μια ιδέα. Εδώ όμως μιλάμε για τον πολιτισμό του Αγίου Θεού. Που σημαίνει εμείς, αφού είμαστε αυτόν τον πολιτισμό, είμαστε κλητοί Άγιοι, Άγιοι τους λέει. Και αυτός υποχρώνει πια. Να αγιαστεί ολόκληρη ύπαρξή σου. Δεν να δούμε εκεί τι θα γίνει, να πάμε να κουμπίσουμε. Μπαίνει στον χώρο του Αγίου, λες Άγιος ο Θεός. Ομολόγησες. Ένα συγκλονιστικό μέγεθος. Και φτάνεις δηλαδή να βγεις από εδώ πέρα μέσα από την ακολουθία, έχοντας συμμετοχή και ομολογία αυτού του Αγίου πολιτισμού. Γι' αυτό τους αποκαλεί Αγίους. Τους σέβεται και τους χρώνει ταυτόχρονα. Σας σέβομαι και σας χρώνω, λέω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Σας αποκαλώ Αγίους αυτή τη στιγμή. Σκανδαλιστείτε αν θέλετε. Αυτή η ιστορία μεγάλη. Τους Αγίους της εντιγλυφάδα εκκλησίας. Τα αντέχετε. Μην το βάλετε στα πόδια. Διαλέξτε τι διαλέγετε δηλαδή. Δεν πρέπει να είμαστε ποντίκια. Ή δεχόμαστε την

0: κλείσει χωρίς να γίνουμε εγωιστές. Ή την απεμπολούμε. Πέρα από θα γίνει δηλαδή. Πολύ σωστά λοιπόν το κείμενο λέει αυτό που λέει. Και σκανδαλιστών δημοσιογράφων δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά. Ιδά δεν έχουν. Αυτά παίρνουν όλα ανάποδα. Έχουν μια άλλη. Είναι μια τελείως η άλλη έκφραση του πολιτισμού. Ένας πολιτισμός που είναι χωρίς γνώση. Βλέπει το χώρο της δημοσιογραφίας δεν έχει γνώση. Έχει μόνο εξωτερικό ψάξιμο. Ακουμπάς τα πάντα και δεν ξέρεις τίποτε. Μελετάς τα πάντα και δεν ξέρεις τίποτε. Μιλάς για όλα και δεν ξέρεις τίποτε. Αν όμως δεν ξέρεις τίποτε, όλα τα ακουμπάς και απεξωτερικά δηλαδή. Δηλαδή πας στο εστιατόριο που έχει 50 μενού. Μπορεί να πάρει τα φας και τα 50, τα μυρίζεις τα 50 και λες τα ξέρω όλα. Δεν φας τίποτα, αισθητικός είσαι. Και θα σου πούνε τι είναι το γιουβαρνάκι, λες αν και εκείνο το πράγμα. Και θα ξέρει τι λέει δηλαδή στην ουσία. Αυτό είναι οι δημοσιογράφοι. Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε. Άλλο ένας που ασχολείται βαθιά με τα πράγματα και άλλοι που θα γλύφουν τα πράγματα. Ούτε να παίρνει το ρολογιές δημοσιογραφικές. Οι άγιοι λοιπόν, οι κατοικούντες σελίδα. Βλέπετε μια τοπική εκκλησία. Βλέπετε τη λέξη έβρεδε εκεί άνθρωπον. Έβρε. Πού τον βρήκε, τον έψαχνε, τι ήταν, ο άλλος Διογέννης, ξέρω εγώ, με ένα φανάρι έψαχνε άνθρωπο. Και βρήκε τον άνθρωπο, έβρε, λέει, βρήκε. Δεν λέει το συνάντησε. Δεν ήταν στον δρόμο. Τον βρήκε, λέει, πού τον βρήκε. Ήταν η χαμένη δραχμή. Είναι η ιστορία της απολυμένης δραχμής. Ο Χριστός βρήκε τους ανθρώπους. Και τι είναι αυτό που βρήκε, θα πείτε, βρήκε έναν παράλυτο. Ενέαν τεινά ονόματι εξετών οκτώ κατακείμενων επικραβάτου ως υπαραλληλημένος. Τι βρήκε, έναν παράλυτο βρήκε. Σας το ξαναλέω, βρήκε την απολυμένη δραχμή. Δηλαδή τι ήταν, γιατί την απολυμένη δραχμή, ήταν χαμένος άνθρωπος. Φυσικά. Μα παράλυτος ήταν. Όχι. Όπως έκανε ο Χριστός, το ίδιο πράγμα κάνει ο Πέτρος, γιατρεύει διπλάσκετα ασιάσεις χορηγή. Ψυχήστε και σώματος. Ναι, βρίσκει και γιατρεύει. Και δεν γιατρεύει άνθρωπο να έχει σωματικά, τον γιατρεύει όπως ο Χριστός, ο Πέτρος ακολουθεί πλήρως το υπόδειγμα του Χριστού. Κάνει ό,τι έκανε ο Χριστός, φαίνεται και στα θαύματα που έκανε. Θα δούμε στη συνέχεια του κειμένου, δεν ξέρω σήμερα, δεν νομίζω την άλλη φορά, που ανασταίνει νεκρή, την ταφυθά. Και κάνει ό,τι έκανε ο Χριστός, ακολουθεί το υπόδειγμα του. Βγάζει έξω τον κόσμο, γονατίζει, προσεύχεται, λέει τα ίδια περίπου λόγια. Βλέπετε, ο Πέτρος ήδη κάνει μια παράδοση, ό,τι είδε από τον Χριστό. Άρα γιατρεύει και αυτός ο Πέτρος και όλοι οι Απόστολοι και όλη η Εκκλησία, όπως ο Χριστός. Ψυχείται και σώματι. Γι' αυτό βρίσκει. Δεν βρίσκει απλώς έναν άρρωστο. Άρρωστο είναι δεκάδες. Βρίσκει τον άνθρωπο. Γι' αυτό απαντάει ο Μέγας Αθανάσιος στο κείμενο το αντίστοιχο της θεραπείας του παραλύτου από τον Χριστό. Που λέει, άνθρωπο νου και έχω. Ή να όταν δαραχθεί το είδωρ βάλει με στην κολυβήθρα, λέει ο παράλυτος εκείνος. Και του λέει ο Μέγας Αθανάσιος, τι λες καλέ, του λέει, δεν έχεις άνθρωπο. Έχεις θεόν έναν ανθρωπίστατα, του λέει. Πώς, αυτό σε βρήκε, λέει, πώς δεν το βρεις εσύ. Είναι λοιπόν, είναι το έβρε σημαίνει την απολυμένη δραχμή, τον άνθρωπο, το χαμένο, τον αμαρτωλό, όχι απλώς τον άρρωστο. Και δευτερευόντως, ζώντας ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία του, δευτερευόντως ζει και μέσα στην αρρώστια του. Δεν λέω που κάποια αρρώστια, κάποια αμαρτία του είναι κανένα άρρωστο ή όχι. Ξεφεύγουμε από αυτή τη λογική. Είναι ολόκληρος άνθρωπος μέσα στην αμαρτία και στην αρρώστια. Πέρα από το πόσο η αρρώστια του είναι καθορισμένη την αμαρτία του. Δεν μας νοιάζει αυτή η ισορροπία. Αλλά έβρε. Ο κάθε άνθρωπος είναι μια απολυμένη δραχμή. Και αυτό κάνει η Εκκλησία. Βρίσκει την απολυμένη δραχμή. Και πάλι η θεολογία που είναι η ζωή μας και η ανάσα μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Να βρίσκουμε την απολυμένη δραχμή. Αν λοιπόν η προοπτική μας να βρίσκουμε την απολυμένη δραχμή, δεν μπορούμε να έχουμε καμία αντιπαλότητα με κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορούμε να έχουμε αντιπαλότητα με τη χαμένη δραχμή. Την παλιό δραχμή χαμένη στον καιρό. Τώρα σε είδα μπροστά μου δηλαδή. Γιατί σε έψαχνα τόσο καιρό και με κούρασε. Ξόδεσα τόσο ηλεκτρικό δέμα. Τα πήρε ήδη τα χρήματά μου. Δεν πιστεύει το πράγμα. Βρήκε την απολυμένη δραχμή. Υπ' αυτή την έννοια και ο πατέρας του ασώτου, επειδή βρίσκει την απολυμένη δραχμή, δεν διαμαρτύρεται, δεν γκρινιάζει, δεν κάνει παρήθεια. Του παλιόπαιδο που χάθηκε, που σα τον καιρό μεταλλεπόρησε, έκλαψα πολύ, η μάνα σου κουράστηκε και τα λοιπά, τόσα δάκρυα χρήσαμε. Δεν του είπε τίποτα τέτοιο, του είπε, δεν του είπε. Γιατί βρήκε την απολυμένη δραχμή. Η σχέση με του ανθρώπου είναι μια τέτοια σχέση. Βρίσκω το χαμένο άνθρωπο, το χαμένο φίλο, το χαμένο αδελφό. Βρίσκω την απολυμένη δραχμή. Εμείς έχουμε προσωπικές διαφορές με τους ανθρώπους και δεν χαιρόμαστε όταν δούμε κάποιον που δεν αντέχουμε. Πώς θα της πω καλημέρα. Μα η απολυμένη δραχμή είναι. Μα χαμένο κορμί είναι, μου κάνει αυτό. Είχαμε απολυμένη δραχμή είναι. Καλά το λες πάτερ, χαμένο κορμί είναι. Δεν πετύχει ο πράγμα. Για σένα απολυμένη δραχμή. Πρέπει να τη βρεις να τη μαλώσει μετά. Αυτή η ιστορία. Ο κάθε άνθρωπος είναι μια προοπτική τέτοια για μας. Έτσι η Εκκλησία, βλέπετε εκκλησιολογικό το κείμενο. Δεν βλέπεις κανένα σε μια ιστορία που δεν χρειάζεται. Και βλέπεις, έχεις την απολυμένη δραχμή που τη βλέπεις, αυτή τη δραχμή, όπως λέει το κείμενο της Αγίας Γραφής, και χαίρεσαι που βρήκες την απολυμένη δραχμή. Και ξεσηκώνεις ολόκληρο το σπίτι. Έβρε λοιπόν εκεί άνθρωπον, τεινά, ενέαν ονόματι. Βλέπετε άνθρωπος, κάποιος, ενέας. Το όνομα του, ενέας, έχει ένα όνομα. Του δίνει και το όνομα, βλέπετε. Αυτός αυτή τη στιγμή θα περάσει από ένα προσωπικό γεγονός σωτηρολογικό ο Ενέας. Άλλο πως θα αξιοποιεί ο ίδιος. Αλλά είναι το ότι περνάει ο ίδιος από ένα σωτηρολογικό γεγονός. Είναι άνθρωπος που έχει πρόσωπο, που έχει όνομα. Συνήθως τα πρόσωπα μεγέθη είναι εκείνα τα οποία μένουν μακριά από τον Χριστό. Αποκτάει όνομα αυτός ο άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Τις. Αλλά είναι ο Ενέας. Εξετών 8 κατά κείμενο. 8 χρόνια είναι εκεί. Μακροχρόνια δηλώνει μια ζύμωση, μια τελεπορία. Ως συμπαραλληλημένος. Και είπε αυτό ο Πέτρος. Βλέπετε, του μιλάει και του λέει: Ενέα, γιάτησε Ιησούς ο Χριστός. Ανάθηθη και στρώσον σε αυτό. Και ευθέως ανέστη. Προσέξτε τώρα τι του λέει. Δεν του κάνει κανένα κήρυγμα. Ούτε λέει θα σε γιατρέψω. Δεν λέει τίποτα παρά μόνο. Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς ο Χριστός. Ανάστηθη και στρώσον σε αυτόν. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου. Αυτό συμβαίνει πάλι ο Πέτρος με μύτε τα του Χριστού θαύματα. Ξέρω εγώ, Άρων τον κραβατός και περιπάτη. Πρώτα του λέει, σε γιατρεύει ο Χριστός. Τίποτα άλλο. Δεν του υπόσχεται τίποτα. Δεν του λέει τίποτα. Και τον βάζει να μετεθεί με τον Χριστό. Που τον ξέρει, τον ξέρει. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Ενέας ήξερε τον Χριστό ή δεν τον ήξερε. Αλλά εκείνη τη στιγμή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που λειτουργεί. Και αυτά τα γύρει όλο ο Χριστός μες στην καρδιά μας. Και αφήνει στη δική του επιθυμία αν θα γίνει το θαύμα τελικά. Αλλά του λέει σε γιατρεύει ο Χριστός, τίποτα άλλο. Και προσέξτε πού εκφράζεται η εμπιστοσύνη του Ενέα. Δεν λέει πώς και πώς θα γίνει και με ποιες προποθέσεις θα γίνει και πώς θα σηκωθώ, ότι εγώ 8 χρόνια εδώ πήγα σε τόσους γιατρούς. Τίποτα από όλα αυτά. Σε γιατρεύει ο Χριστός. Ανάστηθη και στρώσω σε αυτόν. Και του βάζει αυτή τη στιγμή να κάνει και κίνηση. Ο θεραπευόμενος πια παίρνει ευθύνες για τη ζωή του. Το κρεβάτι που τον κρατούσε καθυλωμένο τώρα γίνεται ο χώρος όπου εκείνος το κυριαρχεί. Και το στρώνει, το φτιάχνει δηλαδή. Δεν του λέει σήκω και φύγε. Και πει αυτό, φτιού παλιό κρέβατος γερό με ταλαιπώρησες. Προσέξτε, ακόμη και ο χώρος του πόνου αξιοποιείται. Θυμηθείτε, όταν μπήκαν οι μυροφόρες και μπήκαν στον τάφο μέσα και βρήκαν τα σουδάρια μόνα κείμενα, λέει περιτετυλιγμένα, ήταν τυλιγμένα. Δηλαδή έγινε ανάσταση και τακτοποιήθηκαν τα σουδάρια. Στην αεροτόπο δηλαδή. Αυτό ξέρει τι σημασία έχει. Δεν να γελάσουμε τώρα. Λέω, είσαι το βράδυ, σηκώνεις το πρωί και λες πετάς τα σουδάρια και φεύγεις, αντρελός. Δεν έχω τώρα καιρό. Είναι μια τακτοποίηση από την Ανάσταση. Ότι αυτό που αφήνεις πίσω σου σέβεσαι και τον ύπνο που έκανες. Λες, όχι, βαρέθηκα, κοιμήθηκα, ξέρω. Τακτοποίηση και αυτό που είναι περιτόπια. Τακτοποιούνται, προσέχετε, τα σουδάρια που είναι περιτετυλιγμένα. Και το τονίζει το κείμενο. Τονίζει ότι υπάρχει μια ευπρέπεια που ήταν περιτά. Αναστήθηκε, τα πετάει και γλιτώνει. Σαν το ματί τελειώνει εξετάσεις μετά από 15 μέρες, θα χαίνουν τα βιβλία τους. Ενώ μεταβάλλουν, να τακτοποιήσουν, να καθαρίσουν, να τα δέσουν, να τσεβαστούν τα βιβλία αυτά. Μάθαμε άλλο ήθος τα παιδιά μας. Ότι τέλειωσε. Είναι η εποχή που τα αλλάζουμε όλα. Καταστράφηκε και ξέρω, παίρνουμε το καινούριο πράγμα. Δεν σεβόμαστε αυτό το οποίο στάθηκε πλάι μας. Και το κρεβάτι, παρόλο που ήταν κρεβάτι πόνου, τον κράτησε. Να μάθει να πει ευχαριστώ και στο. Που είχε κρεβάτι και τον κράτησε. Και του λέει τώρα να το στρώσεις. Τώρα πια κυριαρχείς τα πράγματα. Δεν είσαι δούλος αυτής της αρρώστιας. Τώρα εσύ θα παίρνεις τα πράγματα να τα πηγαίνεις όπου θέλεις. Και δεν λέει τίποτε ο παράλυτος και λέει και ευθέως ανέστη. Χωρίς κουβέντα. Εδώ εκφράζεται μια πολύ βαθιά πίστη που εγώ δεν μπορώ να την περιγράψω, ούτε να την ερμηνεύσω, ούτε να μπω σε μια έκφραση του πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού και το μυστήριο της μυστικής αποδοχής του άλλου, που είναι θέμα καθαρά καρδιακό, στο οποίο δεν μπορώ να εισέλθω, ούτε μπορεί ποτέ κάποιος άνθρωπος να εισέλθει. Το μυστήριο της πίστης και της εμπιστοσύνης παραμένει πάντοτε μυστήριο. Απόρριτο. Και κανείς δεν μπορεί να το ερμηνεύσει, ούτε να κάνει πάντοτε ψυχαναλύσεις, ούτε αναλύσεις. Είναι παραμένει ένα τρελό μυστήριο της εμπιστοσύνης. Αλλά είναι αυτό ο φόβος του Θεού. Και σε αυτό μας διεγείρει η ίδια αγάπη του Θεού. Η ίδια χάρη και παράκληση του Αγίου Πνεύματος. Και απλώς γύρω οι κατοικούντες λίδαν και είδων αυτών πάντες οι κατοικούντες λίδαν. Και τον σάρωνα ήτινες επέστρεψαν επί των Κύριων. Και αυτό το είδαν οι πάντες, είδαν το εξωτερικό γεγονός. Ερμηνείες δεν μπορεί να δώσει. Μετά ξέρω εγώ αν υπήρχε σημερινή δημοσιογραφία θα γράψαν ειδήσεις. Ένας θα έκανε αυτό το σχόλιο, ένας θα έκανε αυτό το σχόλιο. Ο άλλος θα έλεγε είναι απατεώνας, άλλος θα έλεγε όχι είναι θαύμα. Άλλος το ψάχνε, άλλος θα έλεγε ερευνητές, γιατρούς, επιστήμονες, ψυχολόγους, ψυχιάτρους. Οτιδήποτε θα έστελνε. Θα γινόταν τραπέζια, κανάλια. Είδων αυτών πάντες. Πώς τα αξιοποίησαν κατά τα μέτρα της δικής του εμπιστοσύνης. Βλέπετε ένα μοναδικό φαινόμενο πώς το βλέπει ο καθένας. Βλέπετε το ίδιο το πράγμα πώς το βλέπει ο καθένας. Κατά τα μέτρα της δαιμονιώδους εκφράσεώς του ή της αγαπητικής προς τον Θεό εκφράσεώς του. Αν έχεις αγάπη προς τον Θεό, όλα τα ερμηνεύεις με ένα κάλος. Αν έχεις αγάπη προς τον Θεό, Τα ερμηνεύσει όλα δαιμονιώδος. Δεν ξέρω λοιπόν αυτοί πώς το είδαν. Αλλά ήτινες, λέει, αυτοί οι κατοικούντες επέστρεψαν επί τον Κύριο. Έγινε εκεί μια επιστροφή. Προσέξτε τώρα, αυτή η επιστροφή δεν σημαίνει μια ιεραποστολική επιτυχία λόγω του θαύματος. Αυτό θα ήταν μια κίνηση εξωτερική. Είπε, λέει εδώ πέρα, επέστρεψαν προς τον Κύριο, επί τον Κύριο. Αυτοί όλοι είναι Εβραίοι, ουσιαστικά. Επέστρεψαν προς τον Κύριο. Γιατί είχαν φύγει. Αυτοί ξέρουν τον Κύριο. Δεν έχεις από την αγάπη του Θεού. Ξέρουν κάτι. Ο Ισραήλ ξέρει. Ξέρει όλη την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρει όλη τη ρίζα της ιστορίας. Τι γίνεται, γίνεται μια επιστροφή προς τον Κύριο. Νόμιζα που ήξερα τον Κύριο. Και τώρα επιστρέφω στον Κύριο, γιατί συγκλονίζεται ο νους τους αυτά τα γεγονότα μπροστά και αξιοποιούν την υπάρχουσα γνώση της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή είναι μια επιστροφή στον Κύριο. Και αυτή η επιστροφή είναι μια δική μας ιστορία καθημερινή δηλαδή, που καμιά φορά ο Θεός το επιτρέπει και μάλιστα εδώ στα πρώτα βήματα της Εκκλησίας να γίνει δι' ενός εξωτερικού θαύματος που ουσιαστικά είναι ένα εσωτερικό θαύμα που λειτουργείται μέσα μας. Απλώς πριν να ολοκληρώσω την ανάλυση μας, να διαβάσω το στίχο τον επόμενο που θα αναλύσουμε την άλλη τη φορά, που είναι αυτή η ανάσταση της λεγόμενης Σταβιθάς, που εδώ πέρα θα δείξω την άλλη φορά την ανάλυση, αλλά κοιτάξτε τι λέει. Ενιόπιδε τη συμμαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ή διερμηνευμένη λέγεται Δορκάς, ούτι ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ονεπί. Το αναλύω αυτό το εισαγωγικό κείμενο της επόμενης φοράς, γιατί έχει σχέση με αυτά τα οποία είπα. Ήταν εκεί σε αυτήν την περιοχή και γίνεται αυτό το θαύμα. Και θέλει τώρα να μιλήσει για κάποιο πρόσωπο. Κοιτάξτε πώς το περιγράφει. Είναι σε έναν τόπο το πρόσωπο. Τόπος. Και αυτή είναι μαθήτρια του Χριστού. Ανήκει στην Εκκλησία. Λέει το όνομά της, Ταβιθά. Λέει, τι σημαίνει το όνομά της, Δορκάς. Γιατί να το πει αυτό το πράγμα, Ταβιθά, Δορκάς, γιατί έκανε αυτή την ερμηνεία. Την ελληνιστική ερμηνεία. Και μετά λέει ότι τι έκανε αυτή, ούτε εν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ονεπί. Προσέξτε τι ταυτότητα δίνει. Τόπος, όνομα, ελληνιστική μετάφραση του Ταβιθά, γιατί άραγε, τι κάνει πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ονεπί. Δίνει την ταυτότητα της κοπέλας αυτής. Και τα στοιχεία της ταυτότητας που δίνει είναι τα στοιχεία που έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Είναι η λεγόμενη ταυτότητα του χριστιανού, στον πω έτσι τώρα. Είναι ένα μοντέλο ταυτότητας. Όνομα, τόπος γεννήσεως, πώς ζει, όχι επάγγελμα, πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσύνων. Πώς ζει, πώς ζει. Αν αυτό που ζει επαγγέλλεται, το Χριστό είναι επάγγελμα. Αν δεν είναι επαγγέλμα, δεν είναι επάγγελμα. Σας αφήνω έναν προβληματισμό τώρα. Θα τα λύσω άλλη φορά. Αφήνω δηλαδή homework, ναι, δουλειά για το σπίτι. Να σκεφτείτε τι είναι αυτά τα στοιχεία. Και μάλιστα αυτό που προκάλεσα τώρα το ελληνιστικό. Γιατί το μεταφράζει. Γιατί αφού τα βυθά. Αφού ζεις αυτή την περιοχή την Εβδαϊκή. Τι σχέση έχει, μήπως έχει σχέση με τους Έλληνες, την Ελληνίστρια, τι είναι αυτό. Άρα τόπος, όνομα, διεθνής μετάφραση του ονόματος. Προσέξτε που ο ελληνισμός, η ελληνική γλώσσα είναι τότε μια διεθνής γλώσσα, είναι τα αμερικάνικα της εποχής. Και λέει τι κάνει. Τα αφήνω λοιπόν σαν homework, να σκεφτείτε λίγο την άλλη φορά, να μην είναι εδώ πέρα αδιάβαστοι που λένε. Να δούμε αν θα βρείτε σωστές απαντήσεις αυτά τα οποία θα πω την άλλη φορά. Δώρο. Πιο μεγάλο αντίδωρο. Όχι, τώρα με προκάλεσε. Είπα πιο μεγάλο αντίδωρο. Τι με κάνεις τώρα εσύ. Εγώ φταίω τώρα. Θυμήστε μετά τα ερωτήματα να πω κάτι για το αντίδωρο. Καλά που το θύμισες τώρα. Κάτι να πω, με το θυμό, έβαλε σε ρεθισμό τώρα. Να ακούσετε τα ερωτήματά σας και να πω μετά κάτι για το αντίδωρο. Πώς θα συμπεριφέρεστε στο αντίδωρο, θα σας πω. Από ό,τι φαίνεται, ορίστε μάλιστα. Α, πολύ απλό. Βλέπετε, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο. Τώρα μου λέτε έξω από αυτά το οποίο είπα εγώ. Μ' αρέσει να απαντώ σε αυτά που λέω, αλλά να μην σας απογοητεύσω κι εγώ. Προσέξτε, ούτε εγώ τα ξέρω όλα. Και πριν να κάνω ανάλυση, μελετώ κάτι νομίζω, έτσι δεν τα ξέρω. Α, τώρα το προσεγγίζω αυτό πάλι στις μελέτες που κάνει, είπατε και το Πέτρο. Ο Πέτρος εξωτερικά όλοι τον αρνήθηκαν. Εξωτερικά τον αρνήθηκε τρεις φορές. Γι' αυτό βλέπετε, μόνο ο Πέτρος τον αγκάζεται να ομολογήσει τρεις φορές τον Χριστό. Έκανε ακραία πτώση. Ακραία πτώση. Ο Πέτρος έκανε ακραία πτώση. Αρνήθηκε οντολογικά τον Χριστό. Οι άλλοι ήταν φοβισμένοι, δεν μιλούσαν. Άρνησαν γι' αυτό. Γι' αυτό αυτός καλείται να αναιρέσει την ακραία αποστασία του. Τρεις φορές. Αγαπάς με πλοίον τούτο κτλ. Ε? Αυτά τα ερωτήματα. Ναι, Κύριε, σ' αγαπώ. Όπου γίνεται αποκατάσταση είναι. η ακραία αποστασία του. Δηλαδή, είναι ο Πέτρος η πιο κοντινή μορφή στον Ιούδα. Απλώς αυτός μετάνιωσε. Είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο. Γιατί ο Πέτρος είναι ο πιο ντρέπεται να δει τον Χριστό. Και αυτό το κόλπο μέσα, έλα. Και το Πέτρο, μην ντροπεί. Άντε, μαρνήθηκε τις φορές, άντε, έλα και εσύ μέσα, άντε. Δηλαδή. Αν έλεγε τις μαθητές αυτό, θα λέγει, εγώ δεν είμαι μαθητής. Μπορεί να πει όλο σε μεγάλη πλειοψηφία, ε. Είναι η ερμηνευτική της τρίτης αποκαταστήσεως του Πέτρου. Σ' άλλο μαθητή δεν γίνεται. Το καταλαβαίνετε περίπου. Διαβάστε ερμηνευτές πατέρες, είναι ένα κείμενο πολύ όμορφο προς ανάλυση. Άλλο τίποτε. Ορίστε μάλιστα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται ανάλυση του τύπου, γιατί ήταν περιτετυλιγμένος. Δεν ήτανε. Και ανασταίνεται χωρίς αυτά. Με κάποιον τρόπο βγήκανε. Και το κείμενο λέει ότι ήταν τυλιγμένα κάπου, δηλαδή ήταν με ένα ημαϊκό τρόπο. Ο Χριστός λειτουργήσε στα πάντα ανθρώπινα. Εδώ με την Αναστασία το έφαγε και ήπιε. Έχει όλο το ανθρώπινο σώμα. Και το κείμενο το τονίζει που ήταν στο Δαρία και ακριβώς, ότι κάποιος ασχολήθηκε με αυτό, γι' αυτό τονίζει το κείμενο. Ήταν καν αυτή την υπέρβαση που δεν έχει νόημα. Ότι βγήκε, εντάξει. Κάποιος τα τακτοποίησε, το λέει περιτυλιγμένο εις τόπο, ναι, γιατί το λέει το κείμενο. Έχει σημασία που το λέει. Άρα υπάρχει μια ανασχόληση και για αυτό το πράγμα. Που σημαίνει ο άνθρωπος αναστημένος, δεν σημαίνει που καταργεί τα πράγματα της ζωής. Είναι αυτό μια τέτοια πολύ μικρή ασήμαντη λεπτομέρεια. Και όμως αυτά εδώ σημασία. Δεν λέμε εγώ στην Εκκλησία για να ασχολούμαι τίποτε, δεν τρώω, δεν πίνω, δεν κάνω τίποτε. Να ασχολούμαι. Αυτή είναι η προσέγγιση που έχω γνωρίσει εγώ. Το άλλο είναι μια, ξέρω, τελείως θεωρητική προσέγγιση. Έγινε ένα θαύμα, θαύμα είναι. Θα σταθώ σε αυτό, θαύμα είναι, επαναστήθηκε. Θα αναλύσω πώς βγήκε από τα σουδάρια ο Χριστός, δηλαδή. Εγώ ξέρω το αποτέλεσμα. Ήταν τυλιγμένα. Τυλίχθηκαν δηλαδή μαγικά, τυλίχθηκαν. Κάποιος ασχολήθηκε. Δεν μπορώ να δώσω ερμηνεία. Αλλά υπάρχει κείμενο που το τονίζει αυτό. Αυτό μπορώ να πω, τίποτα άλλο. Τώρα μια φρημένη είναι, μια θαυματολογία περιτύνει για μένα. Ορίστε.
1: Μπορείτε να μας πείτε πώς οι Μητροπολίτες και πώς έχει η Επίσκοπη είναι στα Ιεροσόλυμα.
0: Η Εκκλησία δεν μετρέται από τους Μητροπολίτες. Είναι δομές εκκλησιαστικές που εκφράζουν επιμαντική των τόπων. Αν η Εκκλησία της Ελλάδος χρειάζεται 80 επισκόπους, 80 περιοχές, 80 θα έχει. Η Εκκλησία της Κρήτης, η μη αυτόνομος, έχει μερικές επισκοπές. 4, 8, 8. Όσο χρειάζεται η διοικητική έκφραση. Υπάρχουν περιοχές επιμαντικής. Ναζαρέτη, Όπη κτλ. Δεν υπάρχουν περιοχές προς διαπίμανση, Μητροπόλης. Και είναι αυτό που σας είπα, ενωτικό μέγεθος Ορθοδοξίας. Σε τέτοιες χρήσιμες στιγμές. Παραμένει επίσκοπος μιας πολύ μικρής περιοχής. Πολύ πιο μεγάλη έκταση, νομίζω, της Αρχιεπίσκοπης Εθνών από ό,τι έχει Επισκοπή Κωνσταντινούπολης. Δεν μπορώ να το μετρήσω γεωγραφικά. Επισκοπή. Και Επισκοπή Εθνών είναι. Επειδή είναι ακριβώς είναι Μητρόπολη πρωτεύουσα, λέμε Μητροπολίτης ή Αρχιεπίσκοπος. Αλλά είναι όλοι επίσκοποι. Τρεις βαθμούς ιεροσύνης έχουμε. Διάκονος, πρεσβύτερος και επίσκοπος. Δεν έχουμε άλλο. Βλέπετε ακόμη και στον πρεσβύτερο. Σου λέει πρωτοπρεσβύτερος, οικονόμος. Διάφοροι τίτλοι. Για λόγους διακονίας τα τρεις οι βαθμοί ιεροσύνης. Τρεις είναι. Τα άλλα είναι επιμέρους τα λεγόμενα οφήκια και τα λοιπά διαφοροποίησεις που δεν είναι περιτάμενα, αλλά καμιά φορά μας βλέπουν κιόλας. Και μας δουν και εγωισμό δηλαδή. Αν σου δώσει ένα οφήκιο σημαίνει είναι προς διακονία του λαού. Βλέπετε στον πρεσβύτερο υπάρχει το έννοια του οικονόμου ή του πρωτοπρεσβύτερου. Τι είναι αυτό ο οικονόμος? Ο οικονόμος είναι να οικονομεί τα της εκκλησίας με τόπο διακονικό δηλαδή. Και μάλιστα να του συνδέεται πάντοτε με το πρόσθετο λειτουργικό άμφιο που του δίνει η εκκλησία όταν του δίνει αυτό το οφήκιο. Στον οικονόμο δίνει το επιγονάτιο. Το επιγονάτιο. Αυτό το πάνω από το γόνατο που κρέμεται. Που σημαίνει αυτό του δίνει ένα διακόνημα για πιο βαθιά προσευχή για το λαό. Να μιλώνουν εύκολα τα γόνατά του. Και μετά όταν σε κάνει πρωτοπρεσβύτερο, σου δίνει σταυρό να φοράς. Δεν θα πεις, πω είμαι σταυροφόρος, ρε παιδιά. Οι σταυροφόροι κατέθεσαν τα πάντα δηλαδή. Εδώ είναι η ιστορία, οι σταυροφορίες. Παίρνεις το σταυρό και σου λέει, με αυτό το τρόπο σου λέω αυτή τη στιγμή θα το φοράς κάθε φορά για να σταυρώνεις κάθε μέρα. Και προσέξτε, δεν το παίρνει να πει εγώ είμαι σταυροφόρο. Υπάρχει μια περίπτωση που έκανα ακολουθία χωρίς να βάλω σταυρό και ο επίσκοπος, δεν λέω ποιος ήταν, με μάλλον μου λέει φορά σταυρό. Για ταπείνωση το κάνει, μου λέει. Εγώ στο δώσα για να σηκώσει σταυρό, γιατί το αποφεύγει. Είναι άλλη νοοτροπία, βλέπετε. Τελείως άλλη νοοτροπία. Και πρέπει να φορά το φύγιο που σου δώσα. Αν το φορά για να λαμπρίνει, είναι λάθος. Να θυμάσαι το σταυρό κάθε μέρα. Και όταν δίνει τίτλου, του δίνει προ διακονία. προς εξόντωση αυτού πεντοτίτλου. Όχι προς προβολή. Έτσι δεν τα παίρνετε όλα αυτά. Δε. Ο πρώτος εξ ημών έστω πάντων διάκονος. Αλλά αν θέλει να γίνεται αρχιεπίσκοπος πατριάρχης είναι πάντων διάκονος. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Ε. Εμείς χάσαμε τα αυγά και τα καλάθια. Και τα πασχάλια δηλαδή. Ακόμα πασχάλια περίοδος είναι καλύτερα. Τα αυγά τα χάσαν, περάσαν. Τα πασχάλια ακόμα συνεχίζονται. Άλλο τίποτα παρακαλώ. Ορίστε, Μαργαρίτα.
1: Μέσα στις ώρες σας τα σχολεία. Κλέβετε κάνα δυο ώρες το μήνα να μας κάνετε φυσιολογία. Σε μιλάω. Όσοι δεν έχουμε ακούσει ποτέ.
0: Κοιτάξτε, στις ομιλίες που κάνω εδώ, περιλαμβάνω τα πάντα μέσα. Δεν κάνω μαθήματα. Δεν κάνω μαθήματα δογματικού τύπου. Και τώρα κεφάλαιο Α, τριαδολογία. Κεφάλαιο Β, χριστολογία. Τα κάνω όλα. Αρκεί να με καταλαβαίνετε και να αντέχετε τι λέω. Να αντέχετε. Γιατί η εκκλησιολογία είναι αυτό που σήμερα στην Ελλάδα δεν αντέχετε. Εδώ είναι η ιστορία. Μιλάω για εκκλησιολογία χρόνια και δεν με αντέχουν. Είναι χώρος, ο κατεξοχήν χώρος στην Ορθοδοξία Εκκλησία της Ελλάδος, όπου η εκκλησιολογία καταρακώθηκε στην κυριολεξία. Και εγώ με ένα μυστικό εμφανή τρόπο συνεχώς τον μιλώ για την εκκλησιολογία. Συνεχώς, δεν το καταλάβατε. Του σου των χρόνων με θυμώνει μη και δεν με κατάλαβες. Δεν τα λέω κάθε φορά για να μην σας συγχύζω. Τα λέω κρυμμένα καλέ. Εδώ καταστραφήκαμε από την έλλειψη εκκλησιολογίας. Μας τρέλαναν οι οργανώσεις, οι σωτήρες, οι παρατάδε και οι παρατάδε. Μας τρέλαναν. Να τα πάνε ανοιχτά τώρα και να αρχίσουν τα κλάματα. Δεν μπορώ. Καταστραφήκαμε εδώ δηλαδή. Δεν είναι έγκλημα. Εκκλησιολογικό που συνεχίζεται ακόμη. Τι άλλο να πω για εκκλησιολογία. Αλλά είπες να κλέψετε λίγο χρόνο. Κοίταξε, εγώ είμαι κλέφτης. Εγώ κλέβω χρόνο για να κοιμηθώ και να φάω δηλαδή. Τι άλλο να κάνω τώρα. Είμαι ένας αρχικλέφταρος, δεν ξέρω σε ποια φυλακή θα πάω, αλλά κλέβω. Τι να κάνω τώρα. Όλοι γκρινιάζουν μαζί μου και εγώ κλέβω χρόνο. Τι να κάνω. Αυτά περί εκκλησιολογίας. Καμιά φορά με βρεις ελεύθερο να σου κάνω μαθήματα εκκλησιολογίας. Τι να πω. Γράψω στο κατάλογο εξομολόγηση, σου κάνω εκκλησιολογία. Πολύ απλό είναι. Είδα ένα χέρι εδώ. Ορίστε.
2: Είπατε κάτι για την απολυμένη και την χαμένη γραφή. Είπατε ότι ο Χριστός θα μας βρει. Αντί να γίνουμε χαμένοι και εμείς απολυμένοι. Υπάρχει κάτι άλλο στο Ευαγγέλιο που λέει ο ευρώ το πολίτη μου Μαργαρίτη. Και ψάχνουμε να το βρούμε. Μήπως πρέπει να νιώσουμε έτσι πολύ χαμένοι και ξεκινημένοι για να μας βρει ο πολίτη μου Μαργαρίτη και το ασήμαντο να πάει δίπλα στο σημαντικό.
0: Ναι, πας στην αίρεση της σωτηρίας δια της αμαρτίας. Έτσι λέει αυτή η αίρεση. Ότι προκειμένου να σωθώ να αμαρτήσω, να μπορώ να σωθώ πιο εύκολα.
2: Να νιώσετε εσείς, είπατε, να είμαστε.
0: Δεν είπα αυτό που λες. Δεν είπα αυτό που λες. Είπα για μας ο κάθε άνθρωπος πλαϊνός είναι μια απολυμένη δραχμή. Που εμείς τον βρίσκουμε, τον πλαϊνό μας βρίσκαμε, είπα. Κάτι τέτοιο είπα, δεν είπα αυτό που λες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν εμείς χαθούμε, ο Χριστός θα μας βρει. Μην πας όμως να χαθείς φυρί-φυρί για να σε βρει ο Χριστός. Το έχω ζήσει με αυτό σαν πνευματικό. Αυτό που λες, Γιώργο. Ευχαριστώ που μου το λες, εγώ το έχω ζήσει μερικές φορές. Που λέει ο Χριστός τώρα δεν κάνει τίποτα για μένα. Και εγώ θα πάω να μαρτήσω και ένα αυτός που λέει θα έρθει να με βρει. Αυτό είναι δαιμονικό πια. Το έχω ακούσει αυτό, δαιμονιώδης κατάσταση.
2: Το
0: ξέρω, δεν μιλώ παιδάκι, με σημαίνει αφορμή μου δες. Αυτά, πάντως, εγώ από αυτά που πες το κατάλαβα τι λες, καταλήγω στο μην πάμε να χαθούμε ένα βρει ο Χριστός, εμείς να βρίσκουμε το χαμένο αδελφό σας, είπα. Αυτό εγώ εκεί το πήγα, έτσι. Μάλιστα, η Σιδώρα. Κατά τόπου της Εκκλησίας ομιλώ για όλες. Όχι μόνο αυτό το τόνισα στην αρχή και δεν το καταλάβατε. Οι κατατόπους ενώ της Εκκλησιαστικής που είναι, μπορεί να είναι Πατριαρχείο, τοπικό Κωνσταντινούπολος, τοπικές Μητροπόλεις ή και ενορία είπα. Είναι, εδώ είναι μια ενορία, είναι μια κατατόπων Εκκλησία. Η Εκκλησία, η βιωμένη εν της δικηγορικής της Γλυφάδος, τέρμα, είναι μια κατατόπου Εκκλησία που περιέχει μέσα της όπως όλες τις Εκκλησίες όλη την αλήθεια. Μάλιστα.
1: Τώρα, εδώ κάναμε μία πρόσκληση για τον Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Δεν είναι σαν αδεχόμαστε για τις άλλες εκκλησίες, σαν εκκλησίες εκτός από την Ορθοδοξία.
0: Εμείς δεν δεχόμαστε κανέναν όρο εκκλησιολογικό, παρά μόνο με την έννοια που σας είπα. Η μία αλήθεια, μία εκκλησία, η οποία εκφράζεται τοπικά στις εκκλησίες. Οι άλλες είναι μορφές διομολογιακές, έχουν μια άλλη ομολογία. Αυτή είναι η σωστή ονομασία. Διομολογιακή έκφραση, έτσι το λέμε εμείς. Όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν στον Άγιο Ανδρέα ήταν μια διομολογιακή έκφραση που κάποια πιστεύω περί Χριστού. Περί Χριστού ναι, αλλά δεν είναι εκκλησία. Ούτε εκκλησίες. Μα δεν το απεκλείθησαν. Οι ίδιοι το είπαν, συγγνώμη. Οι ίδιοι που το ίδρυσαν αυτό απεκλείθησαν Παγκόσμιο Εκκλησίων. Δεν το είπαν οι Ορθόδοξοι. Έτσι αυτοπακαλούνται. Δεν είναι όμως Συμβούλιο Εκκλησιών. Είναι Συμβούλιο Ομολογιών. Αυτοί το είπαν έτσι. Πρόβλημά τους. Ορίστε.
3: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ περηφανίας και εγωισμού και ποια είναι η πηγή αυτών κατά μια σύγκριση?
0: Μην πάω σαν διαφοροποιημένο μέγεθος. Η ρίζα πάντων είναι ο εγωισμός. Και άρα και η υπερηφάνεια είναι μια έκφραση του εγωισμού και όλες οι αμαρτίες οποιασδήποτε μορφής κρύβουν μέσα στον εγωισμό. Άρα η ρίζα όλων των αμαρτιών είναι ο εγωισμός. Δεδομένο αυτό. Και εκεί βγαίνει η υπερηφάνεια, όλα τα άλλα τα οποία ξέρουμε. Άρα μου ζητάτε να αναλύσω την αιτία του εγωισμού. Παρόλο παραμένει μυστήριο η πλήρης ανάλυση του εγωισμού, το μυστήριο της ανομίας είναι. Αυτά που μπορούμε να τα πούμε τα λέμε. Όπως ξεκινάει από το θέμα των πρώτων γεωφορείων της γραφής. Το γιατί του εγωισμού του φόρου και το γιατί του εγωισμού του ανθρώπου. Ήθελαν όλοι να λειτουργήσουν τη ζωή τους χωρίς το Θεό. Γιατί πίστευαν που ήξεραν κάτι καλύτερο να πούνε. Ο Θεός μας έδωσε το εγώ. Εκείνος μας έδωσε προσωπικότητα. Αλλά μας έδωσε το εγώ μας να τα αξιοποιήσουμε κατά τα μεγέθη της δικής του δωρεάς. Όχι τα μεγέθη της δικής μας αυτονόμου σκέψης. Ο εγωισμός είναι η αυτονόμηση του εγώ από το Θεό μας. Όταν αυτονομηθεί το εγώ, αρχίζει ο εγωισμός. Όταν δεν αυτονομηθεί το εγώ και υπακούει στο Θεό, είναι το εγώ το οποίο με οδηγεί στον Άγιο. Ο ίδιος ο Χριστός του είπε: εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Δεν κατηρεί τη λέξη εγώ, αλλά κάνει ταυτόχρονα υπακούει στον Πατέρα. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι όλο το γενικό σχήμα. Μετά είναι το μυστήριο της ανομίας, γιατί ο κάθε άνθρωπος αυτό το κάνει. Δεν μπορώ να πω στο μυστήριο της ανομίας. Αλλά ξέρω που είναι αυτονόμηση το εγώ. Και το ζούμε κάθε μέρα. Του λέω: αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Μου λέει: δεν το μπορώ, δεν το θέλω. Είναι το μυστήριο της ανομίας. Λέω: μα αυτό θα οδηγήσει εκεί και εκεί. Δεν το θέλω. Τέρμα το μυστήριο της ανομίας. Δεν μπορώ να τα αναλύσω. Κάτι ξέρουμε και το μυστήριο δεν τα αναλύουμε. Όλα πάντως είναι η αυτονόμηση της ζωής μας από το Θεό. Και εκεί οδηγείται σήμερα ο πολιτισμός. Μια αυτονόμηση. Και απλώς ο Θεός στο περιθώριο προς χρήση κάποια στιγμή. Γιατί μας χρειάζεται, ξέρω, για ώρες ανάγκης. Ένα λεπτό. Μάλιστα, ναι.
4: Μέσα από την άλλη άποψη και την αναπληρότητά μου, μέσα από αυτά που ακούω από την κοινωνία του χρόνια, πιστεύω ότι καταλαβαίνω κάποια στιγμή ότι μπορεί ένας άνθρωπος να είναι, θα δω μπροστά μου, αυτή η απολυμμένη γραφή που λέμε. Πώς μπορώ να το κάνω, να πω αυτά που καταλαβαίνετε, δεν τα λέτε.
0: Ό,τι κάνει στην Εκκλησία, για να το κάνεις θα σκεφτείς τι έκανε ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος. Το ερώτημα σου απαντιέται αν δεις ο Χριστός πώς φέρθηκε στους ανθρώπους. Και μετά οι Απόστολοι. Μην ρωτάς επιμέρους ερωτήματα. Τι έκανε ο Χριστός για τους ανθρώπους που συναντούσε? Έδειξε αγάπη, δεν περιφρόνησε κανένα, έκανε συγκατάβαση για όλους και άλλοι τον κατάλαβαν και άλλοι δεν τον κατάλαβαν και με το ζόρι δεν άλλαξε κανένα. Ούτε έπιασε κάποιον να τον πούνε κεφαλιά στο κήρυγμα. Διάβασε τι έκανε ο Χριστός. Γι' αυτό υπάρχει το Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός είναι υπαρκτός. Ο ενσαρκή Θεός. Μην ρωτάστε τι ερωτήματα. Ό,τι έκανε ο Χριστός, ακριβώς. Είμαστε χριστιανοί. Ό,τι έκανε ο Χριστός. Το σταυρώναν και αγαπούσε. Τον χτυπούσανε, τον έφτυναν και προσευχόταν για αυτούς. Δεν χρειάζεται να ρωτάτε αυτά τα ερωτήματα. Είμαστε χριστιανοί. Διαβάστε ένα καταπληκτικό έργο του Γρηγορίου του Νήσις. Το όνομα Χριστιανός. Καταπληκτικό έργο. Αυτό τι, και δεν λέει τίποτε. Το όνομα Χριστιανός. Τι κάνει ο Χριστιανός, αυτό που κάνει ο Χριστός.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασης χαρισάμενος.
6: Χριστός ανέστη ο Κύριος.

Λοιπόν, εκεί μόνοι σας βέβαια να πω ότι έχω γράψει και ένα δίσκο 45 στροφών το 63. Λοιπόν, τότε ήταν βέβαια τα πράγματα δεν είναι όπως τώρα, δεν είχε ούτε διαφημίσει ούτε τίποτα, είχε μια καλή, έτσι, μια καλή ζήτηση ο δίσκος μου και οφείλω να τον επέξω τώρα. Λοιπόν, πάμε.

0: Καλώς στη θεία.
1: Κρατώ και ξεφύγω.
0: Φέρε μου τι πάει. Εδώ τι θέλω, εδώ. Εδώ μου τι θέλω. Κάτσε εκεί.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Άμα
2: κάτσε και να μην σηκωθώ.

στο λιγερό κορμίτσι. Άντες, έλα, έλα, έλα, δασκαλίσσα του έρωτο, σημάθα πως σπουδάζεις. Εγώ θα γυρώ μαθητή.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Ιερουσαλήμ και πορευόμαστε πλέον στην Ανατολική και στη Νότια περιοχή. Κοιλάδα Ιωσαφάτ ή Χήμαρος των Κέδρων. Η κοιλάδα του Ιωσαφάτ βρίσκεται μεταξύ του όρους των Ελαιών και του λόφου Μορία της Ιερουσαλήμ. Αρχίζει βορειοδυτικά του λόφου Βεζεθά, περνά από τη Γεστημανή, το Φρέαρ του Ιώβ, τη Λαύρα του Αγίου Σάβα και καταλήγει στην Νεκρά Θάλασσα. Ονομάζεται και Χήμαρος των Κέδρων ή κοιλάδα του Κλαθμόνος ή Πύρινος Ποταμός. Στη χαράδρα αυτή λέγεται ότι βρίσκεται και ο τάφος του Αβεσσαλόμ, ιού του Δαβίδ, και ότι από εδώ πέρασε και ο βασιλιάς Δαβίδ, βρισκόμενος σε μεγάλη κατάσταση θλίψεως, επειδή τον κατεδίωκε ο γιος του. Ο Αβεσσαλόμ είχε επαναστατήσει ενάντια στον πατέρα του, αλλά στο τέλος φωνεύθηκε από τον Ιωάβ, στρατηγό του Δαβίδ, αφού προηγουμένως κρεμάστηκε από τα πλούσια μαλλιά του, ενώ έτρεχε καβάλα στο άλογο μέσα στο δάσος της Δριός της Μεγάλης, καταδιωκόμενος από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Δαβίδ. Στην κοιλάδα αυτή βρίσκεται το μνημείο του βασιλέα Ιωσαφάτ, ο οποίος εδώ νίκησε τους εχθρούς των Ιουδαίων. Εδώ ακόμη λέγεται ότι βρίσκεται ο τάφος του Ζαχαρίου ιού Βαραχίου και ο τόπος πριονισμού του προφήτη Ισαΐα. Ο προφήτης Ισαΐας θανατώθηκε ύστερα από διαταγή του βασιλιά Μανασί δια πριονισμού, γιατί κατηγορήθηκε ότι θεώρησε τον εαυτό του ανώτερο από τον Μωυσή, επειδή είπε «Είδον τον Κύριον». Κοντά στο σημείο που ενώνονται οι κοιλάδες Ιωσαφάτ και Ενόμ βρίσκεται και το Φρέαρ του Ιώβ, του οποίου το γλυκό νερό είναι αστήρευτο. Από τον Χήμαρο των Κέδρων πέρασε πολλές φορές ο Κύριός μας, πηγαίνοντας ή επιστρέφοντας από το όρος των Ελαιών. Σύμφωνα με τον προφήτη Ιωήλ, σε αυτή την κοιλάδα θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και η τελική κρίση του κόσμου. Ιδού εγώ, εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω την αιχμαλωσία Ιούδα και Ιερουσαλήμ και συνάξω πάντα τα έθνη και κατάξω αυτά εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ και διακριθήσομαι προς αυτούς εκεί, υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, ήδη εσπάρισαν εν της έθνεση. Ακόμη, σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, η χρυσή πύλη, η κλειστή κατά την Ανατολή, που βλέπει προς την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, θα ανοίξει κατά τη Δευτέρα Παρουσία.

Το καιρό εκείνο, παράγον ο Ιησούς, είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής, και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Απεκρίθη Ιησούς, «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεσαι τα έργα του πέψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο, φως ημί του κόσμου. Ταύτα υπόν, έπτυσεν χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Ήπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και νύψατο και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός είναι έλεγον, ουχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον ούν αυτό, πως ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισε μου τους οφθαλμούς και είπε μη, ύπαγε εις την κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψε, απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπον ούν αυτό, πού εστίν εκείνος, λέγει ουκ είδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλών. Ειν δε Σάββατον, ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον νουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατο νου τηρεί. Άλλοι έλεγον, πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι ναυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς, ο δε είπεν ότι προφήτησες την. Ουκ επίστευον ουν Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός είναι και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού, του αναβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, όν ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πόσουν άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμε ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη, πως δεν ειν βλέπει ουκ είδαμε, ή τη σύνηξε αυτού τους οφθαλμούς ημείς ουκ είδαμε. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπον οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γάρ συνετέθην το Ιουδαίοι να εάν της ομολογήσει Χριστόν από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπον ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησον ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπον αυτό, «Δώς δόξαν το Θεό, ημείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν». Απεκρίθη ουν εκείνος και είπεν, «Η αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω». Είπον δε αυτό πάλιν, «Τι επίησαι εσύ, πώς είναι ξέσου τους οφθαλμούς». Απεκρίθη αυτής, «Είπον ημίν ήδη και ουκ ικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούειν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε». Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, «Σύ μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, «Εγάρ τούτο θαυμαστόν εστί, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστί και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της Θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει».
εκ του αιώνος σου κυκούστη ότι ίνιξε τις οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου ή μη ινούτος παραθεού ουκ η δύνατον ποιήνου δεν. Απεκρίθησαν και είπων αυτό, εν αμαρτή εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και βρών αυτόν είπεν αυτό, «Σι πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τι σε στή Κύριε ή να πιστεύσω εις αυτόν?» Είπε δε αυτό Ιησούς, «Και όρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη, πιστεύω Κύριε και προσεκίνησεν αυτό».

η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Στους πρόποδες του όρους των Ελαιών και στην αριστερή πλευρά της κοιλάδας του Ιωσαφάτ βρίσκεται η κολυμβήθρα του Σιλοάμ, στην οποία έστειλε ο Κύριος τον εκγενετή τυφλό για να πλύνει τα μάτια του. Κατά τη μαρτυρία του τεθεραπευμένου, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απερθόν δε και νυψάμενος, ανέβλεψε. Η κολυμβήθρα έχει μήκος 15 μέτρα και πλάτος 4. Το νερό της, που δεν τρέχει πάντοτε, είναι γλυφό και θεωρείται ιαματικό. Τα ερείπια και τα κομμάτια από τις κολόνες μαρτυρούν ότι πρέπει στο σημείο αυτό να υπήρχε χριστιανική εκκλησία, η οποία είχε χτιστεί από την αυτοκράτηρα Ευδοξία το 450 μετά Χριστόν περίπου. Αγρός του Κεραμαίος. Στο χήμαρο των Κέδρων, νότια της κολυμβήθρας του Σιλοάμ, βρίσκεται ο αγρός του Κεραμαίος ή αγρός του αίματος. Αυτό τον αγρό αγόρασαν οι αρχιερείς με τα 30 αργύρια που επέστρεψε ο Ιούδας προς ταφήν της ξένης. Το χώμα αυτό πιστεύεται ότι είναι ικανό να διαλύσει τα σώματα των πιστών χριστιανών πολύ γρήγορα. Γι' αυτό η παράδοση αναφέρει ότι η Αγία Ελένη φόρτωσε 250 καράβια από αυτό το χώμα και το μετέφερε στη Ρώμη της Ιταλίας, όπου βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του Βασιλικού Ναού του Τιμίου Σταυρού.

τα τριάκοντα αργύρια. Στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου, μέσα στο καθολικό της Μονής, βρίσκεται σε κορνίζα ένα κείμενο το οποίο αναφέρει ότι διέσωσε η παράδοση για τα τριάκοντα αργύρια. Εμείς έχουμε την ευλογία να έχουμε αντίγραφο του κειμένου αυτού και θα το παρουσιάσουμε ως έχει. Ο Ταράχ, ο πατήρ του Αβραάμ, κατόπιν διαταγής του βασιλέως της Μεσοποταμίας Νίνου, έκοψε νομίσματα και εις ανταμοιβήν της εργασίας αυτής έλαβε 30 αργύρια, τα οποία παρέδωσε εις τον Αβραάμ. Τα 30 αργύρια ο Αβραάμ εδαπάνησε κατά τις περιπλανήσεις του ευρισκόμενος εις την εξορίαν και τα οποία περιήρθον εις διαφόρους χείρας έως ότου κατέληξαν εις τους Ισμαηλίτας. Δια των χρημάτων αυτών εξηγοράστη ο Ιωσήφ εκ των αδελφών του, οι οποίοι ακολούθως του τα ενεχείρισαν προκειμένου να αγοράσουν σίτον όταν αυτός εκυβέρνα την Αίγυπτον. Ταύτα εδόθησαν αργότερα δια του επιμελητού του Ιωσήφ η Σαβά προς αγοράν εμπορευμάτων δια τον Φαραώ. Όταν αργότερον η βασίλισσα του Σαβά ήρθε εις Ιεροσόλυμα προκειμένη να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος, τα προσέφερε εις τον ναόν. Κατά τους χρόνους του Ιεροβοάμ, ότε ο Ναβουγοδονόσορ εσύλισε τον ναόν και ήρπασε τους θησαυρούς αυτού, έδωσε τα 30 αργύρια εις τον βασιλέα της Γοδολίας, εις το βασίλειον του οποίου παρέμενον μέχρι και της γεννήσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ότε το βασίλειον τούτο μετετέθη εις Νούβιαν. Τότε ο βασιλεύς Μέλχιος ειδών εκ του αστέρος ότι ο Χριστός εγεννήθη εκ Παρθένου, παρέλαβεν αυτά ως αρχαία και ευγενή και τα προσέφερε εις τον Χριστόν. Ταύτα μετά των λοιπόν δώρων προς τον νεογέννητον Χριστόν, απόλεσε η Παρθένος Μαρία κατά την φυγήν αυτών εις Αίγυπτον. Οπότε περιήρθον εις την κατοχήν κάποιου ποιμένος, ώστις τα εφύλαξε επί 30 έτη. Κατά την δημοσία δράση του Ιησού, επλησίασε τον Κύριον όταν ευρίσκετο εις τον ναόν, ο εν λόγω ποιμήν, και θεραπεύθη υπ' αυτού. Θέλω να εκφράσει εις αυτόν την ευγνωμοσύνη του, προσέφερε τα 30 αργύρια μετά των λοιπόν δώρων. Ο Ιησούς ειρνήθη να τα δεχθεί και τον προέτρεψε να προσφέρει τα 30 αργύρια εις τον ναόν. Τα δε δώρα να αναθέσει στο θυσιαστήριο. Τα αργύρια εκ του Κορβανά παρεδόθησαν εις τον Ιούδα δια την προδοσία. Μεταμεληθείς ο Ιούδας επέστρεψε να φτάνει στους Ιουδαίους, οι οποίοι διαμέν των 15 ηγόρασαν τον αγρόν του Κεραμαίος προς ταφήν των ξένων και τα λοιπά 15 έδωκαν εις τους στρατιώτες που εφύλασαν τον τάφο του Ιησού.

Ηλία και προδρόμου οδούς ζηλώσαντος και τες του πνεύματος αύρες ηθινωμένου καλός, εις ενδότερα ερήμου εφημίσομεν, γύμνωσιν και υπομονήν εκβόντες θεαυγές ονούφριε, μη ελείπεις, Χριστό πρεσβεύον συντρίψε ημάς παγίδας του Αλάστορος. Ιερά Μονή Αγίου Ονουφρίου. Κοντά στον αγρό του Κεραμαίος βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Ονουφρίου και το σπήλαιο που ασκήτευσε. Όπως μας πληροφορεί ο συναξαριστής, ο Όσιος Ονούφριος καταγόταν από την Αίγυπτο. Νωρίς απαρνήθηκε οτιδήποτε εγκόσμιο και έζησε ασκητικότατα, θέλοντας να μιμηθεί τον ασκητικό και ερημικό βίο του προφήτου Ηλία, του Θεσβήτου και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Έμεινε στην έρημο περίπου 70 χρόνια, αποκτώντας τέτοιο βαθμό υπομονής στους πειρασμούς, ώστε τη σκληραγωγία και τους πόνους της εγκρατείας να τους αντιμετωπίζει με καρτερία και ανεκλάλλητη χαρά. Λίγο πριν το θάνατό του, ο Κύριος οδήγησε τον Όσιο Παφνούτιο κοντά του, προκειμένου να δει την πνευματική καταξίωση του Οσίου και να φροντίσει για την ταφή του υγειασμένου σκηνώματός του. Πρώτης τελευταίης του και παρουσία του Παφνουτίου, ο Όσιος Ονούφριος είπε αυτή την προσευχή: «Ύψιστε Θεέ και αόρατε, που η δύναμις ανεξιχνίαστος και η δόξα ακατανόητος και ανέκφραστος και το έλεος άπειρον και αμέτρητον, υμνώ, ευλογώ, προσκυνώ και δοξάζωσε. Όν επόθησα εκ νεότητός μου και σύ οικολούθησα, επάκουσόν μου, προσέ γάρε και έκραξα, ότι επίδες την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Σύ συνέκτησας με ισχύρας εχθρών, αλέστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Δέομαι σου, Κύριέ μου, τη σύ δεξιά σκεπασόν με, ή να μην ταραχθεί η ψυχή μου από τους δαίμονας, όταν εξέρχεται εκ του σώματος, αλλά παράλαβε αυτήν διαγίων αγγέλων σου και κατάταξον αυτήν ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου, ότι ευλογητός εί και δεδοξασμένος εις τους αιώνας. Μνήστητη πανηχτήρμων και πολυέλεε του πιστού λαού σου, και ως της ευρεθεί εις κίνδυνο θαλάσσης ή εις θυμών δικαστού ή εις άλλην την άστενοχωρίεν και σε επικαλεστεί λέγον, παντοδύναμε Κύριε, δια πρεσβειών του δούλου σου Ονουφρίου, ελέησόν με, παρακαλώ την βασιλεία σου, καθώς μου έταξες επάκουσον της δεήσεως αυτού». Αφού είπε την παραπάνω προσευχή, ανεφώνησε: «Κύριε, ισχύρα σου παρατήθη μη το πνεύμα μου». Ο Όσιος Παφνούτιος αναφέρει ότι δύο λιοντάρια άνοιξαν τάφο για να κυδευθεί το σώμα του Οσίου.

Βασίλειον διάδημα εστεύθης η κορυφή, εξάθλων ον υπέμεινας υπερ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτοάθλε Στέφανε, σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτό νουν εκ δυσόπιαή υπέρ των ψυχών ημών. Τόπος λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου. Ανατολικά της Ιερουσαλήμ, έξω από την πύλη των Λεόντων, βρίσκεται σε παρεκκλήση ο τόπος που λιθοβολήθηκε από τους Ιουδαίους ο αρχιδιάκονος και πρωτομάρτυρας Στέφανος. Μπαίνοντας ο προσκυνητής στο παρεκκλήσι του τόπου του μαρτυρίου του Αγίου Στεφάνου, βλέπει συγκινημένος απεικονίσεις της χειροτονίας των 7 διακόνων, της ζωής του πρωτομάρτυρα Στέφανου, του λιθοβολισμού του, της κηδείας του, της ανακομιδής των λειψάνων του, της προσευχής του Χριστού στον κήπο της Γεστημανής και της προδοσίας του, της παράδοσης της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου στον Απόστολο Θωμά. Ο Άγιος Στέφανος ήταν Ιουδαίος στο γένος, μαθητής του νομοδιδασκάλου Γαμαλιήλ και πρώτος από τους 7 διακόνους τους οποίους χειροτώνησαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα για την επιμέλεια των πτωχών και τη διανομή των ελεημοσυνών σε αυτούς. Ο Στέφανος ήταν χριστιανός με μεγάλη πίστη. Ήταν άνδρας μορφωμένος και εκτός από διάκονος, όπως αναφέρει ο Επιφάνιος, ήταν και ένας από τους 70 μαθητές του Χριστού. Έδειχνε μεγάλη δραστηριότητα και ζήλο στη διακονία και θαυμαστή ικανότητα στο κήρυγμα. Ο χαρισματικός του λόγος, η προσωπικότητά του και τα θαύματά του άρχισαν να προσελκύουν πολλούς στην πίστη του Χριστού. Ανάμεσα σε αυτούς και μεγάλο αριθμό Ιουδαίων. Γι' αυτό το λόγο οι Φαρισαίοι έτρεφαν εναντίον του μεγάλο μίσος και τον κατηγορούσαν ότι μάχεται την Ιουδαϊκή θρησκεία και δεν σέβεται τον νόμο του Μωυσέως. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία και τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν στο συνέδριο για να δικαστεί. Μόλις παρουσιάστηκε στο συνέδριο, φαινόταν σαν άγγελος και με μεγάλο θάρρος απολογήθηκε και είπε: «Έπρεπε κατηγορούμενοι να είστε εσείς οι Φαρισαίοι και όχι εμείς οι Χριστιανοί, γιατί εσείς παραβαίνετε τον νόμο του Μωυσή. Εσείς είστε σκληροί και κακοί και πάντοτε κάνετε το αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Εσείς εφωνεύσατε τους προφήτες, οι οποίοι σας μίλησαν για τον Χριστό, τον οποίο εσείς εσταυρώσατε. Ιδού, αυτή τη στιγμή βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Ιησού να κάθεται στα δεξιά του Θεού». Τότε οι Φαρισαίοι εξαγριώθηκαν και όρμησαν εναντίον του χωρίς να αφήσουν να βγει η απόφαση του συνεδρίου. Τον έσπρωξαν έξω από τα τείχη της πόλεως και τον λιθοβόλησαν. Ο Στέφανος υπέστη με θαυμαστή καρτερία το μαρτύριό του και ενώ οι λίθοι έπεφταν πάνω του, γονάτισε στη γη και είπε: «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτη». Μέσα στον όχλο, ο οποίος λιθοβολούσε τον Στέφανο, ήταν και ένας νέος, ονομαζόμενος Σαύλος, ο οποίος κρατούσε τα ρούχα των λιθοβολούντων. Αυτός αργότερα βαπτίστηκε και έγινε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Ο Στέφανος ήταν ο πρώτος χριστιανός ο οποίος υπέστη μαρτυρικό θάνατο για την πίστη του προς τον Χριστό. Για τούτο και ονομάστηκε πρωτομάρτυρας. Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 27 Δεκεμβρίου. Παλιότερα υπήρχε εδώ μεγάλη εκκλησία προς τιμήν του, αλλά καταστράφηκε από τις πολλές βαρβαρικές επιδρομές. Σήμερα στο ίδιο μέρος έχει χτιστεί από τον αείμνηστο σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ασκάλωνος κυρό Αρκάδιο εκ Κύπρου, τετραόροφος μονή με μεγαλοπρεπή εκκλησία του Αγίου Στεφάνου ρυθμού βασιλικής μετρούντος.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Η Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, την εποχή που βασίλευε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Τότε λοιπόν ζούσε στην πόλη Μαγεδόν της Περσίας ο Λυκίνιος, που ήταν ηγεμόνας μιας επαρχίας και η γυναίκα του που λεγόταν Λυκινία. Αυτή ήταν οπαδή μιας περσικής θρησκείας του Ζωροάστρη. Απέκτησαν μια χαριτωμένη κορούλα που την ονόμασαν Πινελόπη, και όσο αυτή μεγάλωνε τόσο πιο πολύ ξεχώριζε η εξωτερική της ομορφιά αλλά και το χάρισμα της ευστροφίας που διέθετε. Έτσι οι γονείς της, εκτός από τις περιποιήσεις και τα υλικά αγαθά που της προσέφεραν πλουσιοπάροχα για να την κάνουν ευτυχισμένη, ανέθεσαν και τη μόρφωσή της σε ένα σοφό δάσκαλο, τον Απελιανό. Εκείνος ανέλαβε τη διαπαιδαγώγηση της Πινελόπης με μεγάλο ενδιαφέρον και με χαρά έβλεπε την πρόοδό της στα μαθήματα που της έκανε. Πολλές φορές συζητώντας μαζί της καταλάβαινε πως η νεαρή κόρη με τα προτερήματα που είχε και με το χαρακτήρα της βοηθούσε και τον ίδιο να γίνει πιο σοφός. Όταν είχε καλοκαιρία η Πινελόπη περνούσε τις μέρες της με τους γονείς της και το δάσκαλό της στο εξοχικό του πύργο που ήταν περιτριγυρισμένος από κήπους με ανθισμένα δέντρα και λουλούδια. Μέσα στο αρχοντικό όλα τα έπιπλα ήταν πανάκριβα, ενώ πολλές δούλες υπηρετούσαν τα αφεντικά τους και τις ανάγκες της έπαυλης. Μια όμως από αυτές διέφερε από τις άλλες γιατί ήταν πρόθυμη και υπάκουη, και έτσι πολύ γρήγορα απέκτησε την εκτίμηση του άρχοντα και της γυναίκας του, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια ότι ήταν χριστιανοί. Η Πινελόπη ξεχώρισε τις σπάνιες αρετές της υπηρέτριας και γι' αυτό της άρεσε να κάνει παρέα μαζί της. Στον ελεύθερο χρόνο της συζητούσε με τη χριστιανή δούλη και με ενδιαφέρον προσπαθούσε να ανακαλύψει το μυστικό της που την έκανε τόσο διαφορετική από τις άλλες υπηρέτριες. Ένα βράδυ η κόρη του άρχοντα, καθώς κοιμόταν, είδε στο όνειρό της ένα λευκό περιστέρι που κρατούσε στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς και το άφησε πάνω στο χρυσό τραπέζι του πύργου. Έπειτα εμφανίστηκε ένας αετός που κρατούσε ένα στεφάνι από λουλούδια, και στο τέλος παρουσιάστηκε ένα κοράκι που άφησε από το ράμφος του ένα σκοτωμένο φίδι. Η Πινελόπη ξύπνησε τρομαγμένη, αλλά όταν ξανακοιμήθηκε είδε έναν άγγελο Κυρίου που της είπε «Ο αληθινός Θεός σε καλεί να τον ακολουθήσεις. Σε αυτό θα σε βοηθήσει η αγαπημένη σου χριστιανή υπηρέτρια». Το πρωί η Πινελόπη ζήτησε από το δάσκαλό της να της εξηγήσει το παράξενο αλλά θεϊκό όνειρο που είδε, και εκείνος της είπε «Το περιστέρι συμβολίζει την αγνή ψυχή σου. Ο αετός προμηνεί νίκη και δόξα, αλλά το κοράκι σημαίνει ότι στη ζωή σου θα υποφέρεις και θα δοκιμαστείς πολύ». Τότε η νεαρή κόρη πήγε στην υπηρέτρια και της είπε «Είσαι χριστιανή και αυτό μου το διαβεβαίωσε άγγελος από τον ουρανό, γι' αυτό θέλω να μου μιλήσεις για το Θεό σου». Η υπηρέτρια ζήτησε συγγνώμη από την αρχοντοπούλα που της το είχε κρατήσει μυστικό, και από τότε άρχισε να της μιλά για τη ζωή του Χριστού και για το κήρυγμά του στη γη. Η Πινελόπη ρουφούσε αυτά τα λόγια χόρταρα και άρχισε να πιστεύει στο χριστιανισμό. Στη συνέχεια η Πινελόπη θέλησε να βαπτιστεί, γι' αυτό κάποιο βράδυ ένας χριστιανός ιερέας μπήκε κρυφά στον πύργο και βάφτισε την Αγία, δίνοντάς της το όνομα Ειρήνη. Αμέσως η κόρη του ηγεμόνα ομολόγησε τη χριστιανική πίστη στους γονείς της, και παρόλο που εκείνοι προσπάθησαν να τη μεταπίσουν, η Ειρήνη τους μίλησε με σύνεση και τους είπε πως πρέπει να υπακούμε πρώτα στο Θεό και έπειτα στους ανθρώπους. Έτσι και εκείνη θα υπάκουε στις γεμάτες αγάπη εντολές του Θεού και όχι στις εγωιστικές διαταγές των ανθρώπων, ακόμη κι αν αυτοί ήταν οι γονείς της. Σύντομα μαθεύτηκε στην πόλη ότι η κόρη του ηγεμόνα έγινε χριστιανή. Τότε πήγαν οι Πέρσες ιερείς στο Λυκίνιο και τον πίεσαν να δικάσει την Ειρήνη. Ο πατέρας της Αγίας δεν κατάφερε ούτε να την καλοπιάσει, αλλά ούτε και να την τρομάξει με διάφορες απειλές. Στο τέλος θύμωσε τόσο πολύ που διέταξε να δέσουν την κόρη του και να την βάλουν ανάμεσα σε αφηνιασμένα άλογα για να την καταπατήσουν και να την θανατώσουν με κλωτσιές. Όμως συνέβη κάτι φοβερό. Ένα από τα αγριεμένα άλογα όρμησε ξαφνικά πάνω στο Λυκίνιο, τον κλώτησε με δύναμη και το σκότωσε. Ο λαός που παρακολουθούσε όλα αυτά έμεινε έκπληκτος από το ανεξήγητο εκείνο γεγονός, και πολλοί από εκείνους πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν. Αλλά οι άπιστοι ιερείς νόμιζαν πως η Αγία έκανε
μαγικά και τιμήσαν ακόμα πιο πολύ. Δεν πίστεψαν ούτε από το θαύμα που συνέβη στη συνέχεια. Όταν η Ειρήνη είδε ότι σκοτώθηκε ο πατέρας της, έτρεξε δίπλα του και ξεχνώντας το κακό που θα της έκανε εκείνος πριν από λίγο, γονάτισε μεγαλόψυχα και άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα στο Θεό. Αμέσως έγινε θαύμα και ο άρχοντας Λυκίνιος, που βρισκόταν ξαπλωμένος στο χώμα, αναστήθηκε και σηκώθηκε όρθιος. Μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί, ζήτησε μετανοημένο συγχώρεση από την κόρη του και αποφάσισε να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός μαζί με τη γυναίκα του και το δάσκαλο Απελιανό. Έπειτα παραιτήθηκε από το υψηλό αξίωμά του και έζησαν ενάρετα στον εξοχικό πύργο τους, κάνοντας ελεημοσύνες, προσευχές, νηστείες και άλλα χριστιανικά έργα. Μαζί με αυτούς, πλήθος κόσμου που είδε το θαύμα δόξαζε τον αληθινό Θεό και εγκατέλειπε τις ψεύτικες θρησκείες που λατρεύονταν μέχρι τότε. Ηγεμόνας της πόλης στη θέση του Λυκίνιου έγινε ο Σεδεκίας, ο οποίος όταν έμαθε πως η Ειρήνη ήταν χριστιανή, διέταξε να τη συλλάβουν και να τη φυλακίζουν σε ένα βαθύ λάκκο όπου μέσα ζούσαν δηλητηριώδη φίδια. Την άφησε εκεί και ύστερα από 14 μέρες ο άρχοντας με πλήθος κόσμου πήγαν να παραλάβουν το πτώμα της νεαρής Αγίας, αλλά με έκπληξη διαπίστωσαν πως εκείνη ζούσε. Τα ερπετά την τριγύριζαν, όμως τη σέβονταν και δεν την άγγιζαν. Τότε ο Σεδεκίας διέταξε να τη δέσουν σε ένα νερόμυλο με αιχμηρά μαχαίρια, ο οποίος γύριζε με τη δύναμη ενός ορμητικού χυμάρου. Όμως μέχρι να τη δέσουν το νερό σταμάτησε και ο τροχός δεν γύριζε πια. Εξοργισμένος ο ηγεμόνας έδωσε εντολή να πριονίσουν τα πόδια της Ειρήνης. Η Αγία υπέμεινε το φρικτό βασανιστήριο και γι' αυτό ο Θεός την ενθάρρυνε κάνοντας ακόμη ένα θαύμα. Μόλις οι Δήμοι τελείωσαν την αποτρόπαια πράξη τους, εκείνη θεραπεύτηκε εντελώς και όλοι κοιτούσαν άφωνοι, μην μπορώντας να εξηγήσουν ποια δύναμη προστάτευε τη χριστιανή μεγαλομάρτυρα. Διάδοχος του Σεδεκία ήταν ο γιος του Σαβόρ. Οι ειδωλολάτρες και απάνθρωποι στρατιώτες του συνάντησαν την Αγία λίγο έξω από την πόλη και αφού της έμπηξαν καρφιά στις στέρνες, της φόρτωσαν στην πλάτη ένα βαρύ τσουβάλι με άμμο και τη διέταξαν να το μεταφέρει στο βασιλιά. Όμως την ίδια στιγμή έγινε σεισμός, η γη άνοιξε στα δύο και πολλοί άπιστοι στρατιώτες έπεσαν στον γκρεμό και σκοτώθηκαν. Πολύ σύντομα πέθανε και ο βασιλιάς. Η Αγία, ελεύθερη πια, κήρυξε το λόγο του Θεού στο λαό και έκανε πολλά θαύματα με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι χριστιανοί της Περσίας. Έπειτα η Μάρτης ταξίδευσε σε διάφορα μέρη και σε ξένους τόπους διδάσκοντας τη χριστιανική πίστη μέχρι που έφτασε στην πόλη Καλλίνικο όπου βασίλευε ο άρχοντας Νουμεριανός. Αυτός όταν άκουσε το χριστιανικό κήρυγμα της Ειρήνης διέταξε να την πιάσουν και αφού τη γυμνώσουν να τη ρίξουν μέσα σε ένα πειραχτωμένο καμίνι που είχε σχήμα βοδιού. Μα η Αγία δεν έπαθε τίποτα και τότε την έβαλαν ξανά σε δεύτερο καμίνι για να την κάψουν ζωντανή. Ο Θεός προστάτεψε και πάλι τη μάρτυρα και εκείνη αντί να καίγεται και να υποφέρει από τις καυτές φλόγες γύρω της δόξαζε χαρούμενη το Θεό. Τότε την έριξαν σε τρίτο καμίνι, αλλά εκείνο έσπασε από την πολύ ζέστη, ενώ η Ειρήνη βγήκε ζωντανή, κάνοντας πολλούς ανθρώπους που παρευρίσκονταν εκεί να πιστέψουν στη δύναμη του Χριστού. Η φήμη της Αγίας έφτασε μέχρι και στον βασιλιά της Περσίας, το Σαβόριο. Εκείνος την κάλεσε κοντά του και αφού διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να την πείσει να προσκυνήσει τα είδωλα, διέταξε να τη θανατώσουν και να την κλείσουν σε ένα τάφο. Όμως ο άγγελος Κυρίου ανέστησε τη μάρτυρα και μόλις ο βασιλιάς την αντίκρισε ζωντανή πίστεψε και εκείνος στον Χριστό. Μετά από αυτά η Ειρήνη περιόδευσε σε αρκετές πόλεις διδάσκοντας το θέλημα του Θεού και με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος έκανε θαύματα ενισχύοντας την πίστη των χριστιανών οι οποίοι την αποκαλούσαν εις Απόστολο. Ύστερα από μια μαρτυρική και πολυβασανισμένη ζωή η Αγία αισθάνθηκε πως πλησίαζε το τέλος της. Έτσι προετοιμάστηκε και πέθανε ειρηνικά, ευχαριστώντας το Θεό που την αξίωσε να υποφέρει τόσα πολλά για τη δόξα του. Στο συναξάρι της αναφέρεται ότι στην Έφεσο η Αγία βρήκε μια λάρνακα, στην οποία δεν είχε ως τότε ενταφιαστεί κανένας, μπήκε μέσα σε αυτή και κοιμήθηκε με ειρήνη.
Πριν δε από την κοίμησή της, η Αγία Ειρήνη είχε δώσει εντολή να μην μετακινήσει κανένα στην ταφόπετρα με την οποία θα σκέπαζε τη Λάρνακα ο δάσκαλός της Απελιανός, προτού περάσουν 4 μέρες. Μετά όμως από 2 μέρες επισκέφθηκαν τον τάφο ο Απελιανός και οι άλλοι, οι οποίοι είδαν ότι η ταφόπετρα ήταν σηκωμένη και η Λάρνακα κενή. Κατά τα δυτικά μαρτυρολόγια, η Αγία Ειρήνη μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη αφού ρίχθηκε στην πυρά, ενώ κατά το μηνολόγιο του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Δεύτερου, η Αγία Ειρήνη τελειώθηκε μαρτυρικά δια αποκεφαλισμού. Η Αγία Ειρήνη είναι προστάτης της Κυπριακής Αστυνομίας και παλαιότερα της Ελληνικής Χωροφυλακής. Η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης εορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 5 Μαΐου.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο ακονιστής.

Ο ακονιστής ήταν ο πλανόδιος τεχνίτης, ο γυρολόγος, που είχε ως επάγγελμα το ακόνισμα διάφορων οργάνων, αλλιώς λεγόταν τροχιστής. Διαλαλούσε: «Ο ακονιστής, μαχαίρια, ψαλίδια ακονίζω, ο ακονιστής».

κύριο εργαλείο του ακονιστή ήταν ο ποδοκίνητος τροχός. Ο ακονοτροχός ήταν φτιαγμένος από ειδική πέτρα, τη σμυριδόπετρα, από την Άξο. Μπορεί να ήταν ατόφια, συμπαγής, επεξεργασμένη σμύριδα ή σμυριδόσκονη, συμπιεσμένη μέσα σε καλούπι. Ο τροχός είχε διάμετρο περίπου 30 εκατοστών και στηριζόταν πάνω σε 4 ξύλινα πόδια ύψους 1 μέτρου. Ήταν συνδεδεμένος με ένα λουρί, η μάντα δηλαδή, που κατέληγε σε ένα πετάλι όπως του ποδηλάτου ή της ραπτομηχανής. Όταν ο ακονιστής πατούσε το πετάλι, η περιστροφική κίνηση μεταδιδόταν στον τροχό. Η κίνηση του τροχού ήταν τόσο γρήγορη όσο περιστρεφόταν περισσότερο το πετάλι. Ο τροχιστής ακουμπούσε τα μαχαίρια στον τροχό με κατάλληλη κλίση και με την τριβή έβγαιναν δέσμες από σπίθες που έμοιαζαν με ουρά κομίτη. Άλλα εργαλεία του ακονιστή ήταν η τανάλια, η πένσα, τα σφυριά και οι λίμες.

Με το άνοιγμα του μαγαζιού κατέφταναν οι νοικοκυρές και έφερναν μαχαίρια, ψαλίδια, σκαπέθια, κόσες και πλήθος άλλων κοπτικών εργαλείων. Εκείνος τα ακόνιζε με τέχνη που τα έκανε να ξυρίζουν. Παραμένει μια αξέχαστη φιγούρα ο πλανόδιος ακονιστής. Σκυμμένος από το βαρύ φορτίο που κουβαλούσε στην πλάτη, έφτανε από χωριό σε χωριό. Γύριζε τις γειτονιές, στα καλντερίμια και στους χωματόδρομους, φωνάζοντας «Ψαλίδια, μαχαίρια, ακονίζω, ακονιστής». Κατά διαστήματα, ξεφορτωνόταν το βαρύ φορτίο του, ακουμπούσε κάτω τα εργαλεία του, έπαιρνε μια ανάσα και ξαναφώναζε με όση δύναμη είχε. Δεν αργούσαν να φτάσουν οι κάτοικοι, κρατώντας τσεκούρια, κλαδευτήρια, σκαλίδες, μαχαίρια και άλλα για ακόνισμα. Οι πιτσιρικάδες, τσούρμο ολόκληρο, παρατηρούσαν με περιέργεια αλλά και με θαυμασμό τις πίθες που ξεπηδούσαν από τον τροχό. Ο ακονιστής καμάρωνε που τόσος κόσμος παρακολουθούσε την τέχνη του. Έστρεβε το μουστάκι του, άπλωνε τα υπόλοιπα εργαλεία του και δοκίμαζε σε ξύλα τα ακονισμένα μαχαίρια για να τους αποδείξει ότι έγινε καλή δουλειά. Κατά διαστήματα έριχνε λίγο νερό στον τροχό για να κρυώνει και να λειτουργεί καλύτερα.

Οι πλανόδιοι Ιαπωνιστές ήσαν κυρίως υπηρώτες και τσιγκάνοι. Τα χρόνια τα παλιά, οι Ιαπωνιστές, οι γανοτζίδες και οι διάφοροι πραγματευτάδες έδιναν μια ευχάριστη νότα με την παρουσία τους στα χωριά. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κουρέας απονίζει τα ξηράφια του πάνω σε ένα λουρί και ο χασάπης σε μια στρογγυλή λίμα. Σε κάποια χωριά οι γεωργοί βρίσκουν στα βουνά κάτι άσπρες μαλακές πέτρες, τα ακόνια, και εκεί ακονίζουν τα διάφορα εργαλεία, τρίβοντας τα επάνω στην πέτρα και ρίχνοντας λίγο νερό. Δυτικά της Ελούντας λειτουργούν ορυχεία από που βγαίνει η ακονόπετρα, με κασμάδες, βαριές, σφυριά, λωστούς, κοπίδια και ματσακούπια δουλεύουν στις ακονιές για να δαμάσουν τη σκληρή σμυριδόπετρα και να την κάνουν γλυκό ψωμί στο τραπέζι τους. Όταν βγάλουν την ακονόπετρα από τη γη, την πηγαίνουν στην Ελούντα ή στο Ηράκλειο. Εκεί την επεξεργάζονται, την κόβουν σε μικρή

Ας διαβάσουμε και ένα ποίημα του Άγγελου Σακέτου με τίτλο «Ακονιστής», για να δούμε πώς αντιλαμβάνεται ο ποιητής τον ακονιστή. «Ακονιστής, εδώ ακονιστής», έτσι φωνάζει ο γέροντας, σκονισμένος και λιγδιάρης, κινώντας τον ποδοκίνητο τροχό του για να βγάλει σπίθες και να γιομίσουν τα φτερά από ελπίδες. Τον κοιτάζω σαν χαμένος στο χρόνο εκείνο τον βαρύ, που σέρνε τα ποδάρια του πάνω στον ακοντροχό του, φτιαγμένος από πέτρα ειδική, τη σμυριδόπετρα από την Άξο, κι ήταν συνέχεια δακρυσμένος, μα υπερήφανος, ο ακονιστής.

Μεταφορικά χρησιμοποιούμε μερικές φράσεις. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να φάει κάτι με λεμαργία, λέμε ότι ακονίζει τα δόντια του. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να κάνει φραστική επίθεση, λέμε ότι ακονίζει τη γλώσσα του. Ενώ όταν γράφει με οξύτητα εναντίον κάποιου, ακονίζει την πένα του. Σήμερα δεν ακούγεται η φωνή του ακονιστή στα χωριά. Άλλο ένα θύμα προστέθηκε στον κατάλογο της τεχνολογίας και της εκβιομηχανοποίησης. Έμεινε όμως η μαντινάδα που λέει «Ήθελα να ήμουν τροχατζής με τον τροχό στον ώμο για να περνώ ελεύθερα τ' αγάπης μου το δρόμο».

ο Αρκουδιάρης ή Μαϊμουνατζής. Τα παλιά χρόνια, επειδή δεν υπήρχαν άλλα μέσα ψυχαγωγίας, τηλεοράσεις, κινηματογράφος, ραδιόφωνο και άλλα, έκαναν την εμφάνισή τους κατά καιρούς στην πόλη και στα χωριά της ενδοχώρας διάφοροι τύποι χαρακτηριστικοί της εποχής. Τέτοιοι ήσαν ο Κουταλιανός, ο Τρομάρας, ο Σαμσόν, ο Λευτέρης, ακροβάτες, ταχυδακτηλουργοί, θαυματοποιοί. Ο Κουταλιανός λύγιζε σίδερα και σήκωνε βάρη. Ο Σαμσόν και ο Τρομάρας τραβούσαν βαγόνια και αυτοκίνητα με τα δόντια. Έσκιζαν τράπουλες, τους έριχναν σπαθιά στην κοιλιά και σπούσαν πέτρες με τη βαριά πάνω τους. Ο Λευτέρης έκανε το γύρο του θανάτου. Η σανιδένια βαρέλα, το ούρλιασμα της μοτοσυκλέτας χωρίς εξάτμιση, το τρίξιμο των ξύλων, η ταχύτητα, η κυκλική κίνηση στον αέρα με δεμένα μάτια, αλλά και τα λόγια του εκφωνητή προκαλούσαν φόβο, τρόμο και αγωνία, μέχρι να κατέβει ο κακομοίρης από εκεί πάνω ζωντανός. Αρχές Μαρτίου του 2005 έφτασε στην πόλη του Ρεθύμνου ο Τρομάρας με το γιο του για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του σε σχολεία του νομού. Ήταν 58 χρονών και ο γιος του 17. Ο μικρός, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, σέρνει με τα δόντια του 3 αυτοκίνητα στη σειρά. Ο Τρομάρας είναι

γονός του αντάρτη καπετάν Τρομάρα από το Αγρίνιο. Το 1980 στην εκπομπή «Απίστευτα κι όμως αληθινά» τράβηξε με τα δόντια του 4 βαγόνια τρένου. Το επίθετό του Τρομάρας δεν έχει καμία σχέση με τον ευαίσθητο, ευγενικό και ήρεμο χαρακτήρα. Οι ταχυδακτυλουργοί άφηναν τους θεατές χασκούμενους με τις φωτιές που άναβαν στο στόμα τους. Τα κουνέλια, τα περιστέρια, τα μαντήλια που εξαφάνιζαν και τόσα άλλα. Αξέχαστα μένουν τα λόγια τους. Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας, είναι το φιδάκι, ο διαμαντής. Για περάστε να απολαύσετε το μεγαλύτερο θέαμα του κόσμου. Οι παραστάσεις δίνονταν μέσα σε κάτι σκηνές εκστρατείας με ένα μικρό εισιτήριο. Άλλοτε πάλι σε ένα ανοιχτό χώρο, όπου αφού είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, περιφερόταν δίσκος και ό,τι έπιαναν. Εκτός όμως από αυτούς τους ξεπεσμένους καλλιτέχνες, τους πλανόδιους επαγγελματίες, έφτανε συχνά στο Ρέθυμνο και ο Αρκουδιάρης. Ήταν συνήθως τσιγκάνος, βαθιά μελαχρινός, με τραγιάσκα και μουστάκια. Τραβούσε γερά δεμένη από τη μύτη με μια λυσίδα τη συντρόφισά του, την Αρκούδα, τον Τέφι και το Καμουτσίκι. Κέντρο διερχομένων ήταν η πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη και Τεσσάρων Μαρτύρων. Εκεί κατέληγε ο Αρκουδιάρης. Με τους ήχους που έβγαιναν από τον Τέφι και τα τραγούδια του Τσιγκάνου, ο κόσμος όλο και μαζευόταν. Πιτσιρικάδες, νέοι, γέροι, πλούσιοι και πτωχοί σταματούσαν. Έκαναν κύκλο γύρω από τον Αρκουδιάρη για να απολαύσουν το θέαμα. Εκείνος, σαν έβλεπε τον κόσμο να πλησιάζει, όλο και περισσότερο τραγουδούσε και χτύπαγε τον Τέφι δυνατότερα. Επιτέλους, άρχιζε η παράσταση. Κρατώντας πάντα την Αρκούδα με την αλυσίδα, έδινε τις διαταγές. «Πώς κάνει βουγιουκλάκι όταν χτενίζεται?» «Χαιρέτα τους κυρίους κανονικά!» «Πώς πιάνει ο Θοδωρής την μπάλα?» «Για κάνε μας ένα μπλοζόν!» «Πώς κάνουν οι ερωτευμένοι?» «Για χόρεψέ μας ένα ταγκό!» Η Αρκούδα, κοιτάζοντας πάντα τον γύφτο στα μάτια, εκτελούσε τις διαταγές κατά γράμμα. Ήθελε άραγε να τις δώσει να φάει μετά ή φοβόταν το ξύλο. «Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει», λέει ο λαός. Μετά από κάθε νούμερο, ο κόσμος χειροκροτούσε ευχαριστημένος. Στο τέλος, ο γύφτος της έλεγε: «Έλα παιδί μου, άντε παιδί μου, πάρε το δίσκο να μας δώσει ο καθένας ό,τι έχει ευχαρίστηση». Η Αρκούδα, με αδέξιες κινήσεις, έπαιρνε τον Τέφι και έκανε ένα γύρο. Όσοι είχαν, έριχναν κάτι, μα οι πιο πολλοί εκείνη τη στιγμή έκαναν τους βιαστικούς και έστριβαν. Τα ίδια περίπου έκανε και ο Μαϊμουνατζής, που έσερνε τη Μαϊμού, το πανέξυπνο και πονηρό ζώο, δεμένη από το λαιμό.

Μαθητές εμείς, μας λέει ο συγγραφέας, στη δεκαετία του 50, αφού σχολούσαμε, σταματούσαμε τσούρουμο ολόκληρο να δούμε τζάμπα θέαμα. Αργούσαμε όμως να πάμε από το πρακτορείο και να παραλάβουμε το βουριάλι που μας έστελνε η μάνα από το χωριό για το μεσημεριανό φαγητό. Ύστερα από τις κεντρικές παραστάσεις, ο τσιγκάνος έσερνε την αρκούδα ή τη μαϊμού και έκανε την παρουσία του στα δρομάκια του παλιού Ρεθύμνου, παίζοντας τον τέφι και τραγουδώντας. Ο αρκουδιάρης και όλοι οι πλανόδιοι επαγγελματίες έκαναν την εμφάνισή τους στα χωριά όταν γίνονταν πανηγύρια. Αυτοί οι άνθρωποι έβγαζαν κάποιο μεροκάματο. Ήταν αγαπητοί, αφού διασκέδαζαν τον κόσμο.

0: Ας γνωρίσουμε τον Αρκουδιάρη και μέσα από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου και συγκεκριμένα από τη σονάτα του Σελινόφωτος. Φορές, την ώρα που βραδιάζει, έχω την αίσθηση πως έξω από τα παράθυρα περνάει ο Αρκουδιάρης με τη γριά βαριά του αρκούδα, με το μαλλί της όλο αγκάθια και τριβόλια, σηκώνοντας σκόνη στο συνοικιακό δρόμο. Ένα ερημικό σύννεφο σκόνη που θυμιάζει το σούρουπο και τα παιδιά έχουν γυρίσει σπίτια τους για το δείπνο και δεν τα αφήνουν πια να βγουν έξω. Μόλο που πίσω από τους τοίχους μαντεύουν το περπάτημα της γριάς αρκούδας. Και η αρκούδα κουρασμένη πορεύεται μες στη σοφία της μοναξιάς της, μην ξέροντας για πού και γιατί. Έχει βαρύνει. Δεν μπορεί πια να χορεύει στα πισινά της πόδια. Δεν μπορεί να φοράει τη δαντελένια σκουφίτσα της, να διασκεδάζει τα παιδιά, τους αργόσχολους, τους απαιτητικούς. Και το μόνο που θέλει είναι να πλαγιάσει στο χώμα, αφήνοντας να την πατάνε στην κοιλιά, παίζοντας έτσι το τελευταίο παιχνίδι της, δείχνοντας την τρομερή της δύναμη για παρέτηση, την ανυπακοή της στα συμφέροντα των άλλων, στους κρίκους των χιλιών της, στην ανάγκη των δοντιών της, την ανυπακοή της στον πόνο και στη ζωή με τη σίγουρη συμμαχία του θανάτου, έστω και ενός αργού θανάτου, την τελική της ανυπακοή στο θάνατο με τη συνέχεια και τη γνώση της ζωής που ανηφοράει με γνώση και με πράξη πάνω από τη σκλαβιά της. Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι? Και η αρκούδα σηκώνεται πάλι και πορεύεται.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε ξανά στην τακτική ροή των εκπομπών την αναφορά μας μέσα από την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στις αντιδράσεις των μαθητών του Κυρίου μετά από εκείνα τα περίφημα λόγια της διδασκαλίας του Ιησού για τον άρτο της ζωής. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οι μαθητές του Κυρίου όταν τον άκουσαν να αποστομώνει κυριολεκτικά τους Ιουδαίους στη συναγωγή της Καπερναούμ, αναφέροντάς τους ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής και του ουρανού και ότι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες των Ιουδαίων στην έρημο ήταν απλώς για την επιβίωση, ενώ η δική του σάρκα και το δικό του αίμα είναι αυτό που δίνει την αιώνια ζωή όχι μόνο στους Ιουδαίους και τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν οι μαθητές του Κυρίου άκουσαν αυτά τα λόγια, θεώρησαν ότι ήταν δύσκολα και σκληρά. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπων, σκληρός εστίν ούτως ο λόγος, τις δύναται αυτού ακούειν. Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει». Πολλοί από τους μαθητές του όταν τ' άκουσαν αυτά είπαν: «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια, ποιος μπορεί να τον ακούει». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτετε». Αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου δεν είχε πάντοτε ευχάριστα στα αυτιά των ανθρώπων. Όχι γενικότερα των ανθρώπων, αλλά και των μαθητών του Χριστού. Αυτών δηλαδή οι οποίοι ζούσαν καθημερινά τον Κύριο, ήταν δίπλα του, έτρωγαν μαζί του, συζητούσαν, βρίσκονταν μέρα νύχτα κοντά του, έμεναν ουσιαστικά μαζί, ήξεραν τις συνήθειές του, ήξεραν το περιεχόμενο της διακονίας του, ήξεραν τι ήθελε από τον κόσμο και τι έλεγε στους ανθρώπους και έβλεπαν και τα θαύματα τα οποία τελούσε. Και αισθάνονται, αγαπητοί ακροατές, οι μαθητές, δυσκολία απέναντι στα λόγια του Θεού. Σκληρός εστίν ούτως ο λόγος. Είναι δύσκολος. Είναι σκληρός αυτός ο λόγος. Πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου φαίνεται σκληρός. Φαίνεται δύσκολος. Και είναι σκληρός γιατί ξεβολεύει. Θα προτιμούσαμε όλοι να ακολουθούμε μια πίστη ή καλύτερα μια θρησκεία της οποίας ο λόγος θα βόλευε τις αδυναμίες μας ή τέλος πάντων δεν θα μας δυσκόλευε ιδιαίτερα στη ζωή μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο ο οποίος θα θόπευε τις αδυναμίες μας ή θα κολάκευε τις προσπάθειές μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο που δεν θα ερχόταν σε ρήξη με την κοινή γνώμη ή με αυτούς που έχουν την πλειονοψηφία σε μια κοινωνία ή σε μια κοινότητα. Ο λόγος του Ευαγγελίου όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος αληθείας και η αλήθεια θίγει. Η αλήθεια ελέγχει. Η αλήθεια ανατέμνει την πραγματικότητα και την βάζει σε μια άλλη λογική, με αποτέλεσμα να ξεβολεύεται αυτός που την ακούει. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι επικίνδυνος και όχι ακίνδυνος. Είναι επικίνδυνος διότι απευθύνεται όχι στο συναίσθημά μας, όχι σε αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά απευθύνεται σε αυτό που ο Λόγος του Θεού προβάλλει ως στάση ζωής. Και αυτό προϋποθέτει σχηνοβασία, προϋποθέτει ένα παιχνίδι ανάμεσα στο καλό και το κακό, στην αμαρτία και την δικαίωση, την αρετή
και την κακία. Τα όρια είναι δυσδιάκριτα πολλές φορές μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αυτό που πιστεύουμε ότι είναι καλό δεν είναι. Ενώ αυτό που νομίζουμε κακό δεν είναι πάντα το κακό. Τι λέει το Ευαγγέλιο σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρούμε πολλές φορές τον Χριστό να συγχωρεί αμαρτωλούς ανθρώπους που έζησαν κατά το χειρότερο τρόπο. Να λέει στην Μιχαλίδα γυναίκα ότι η πίστη σου σε σοκέσε. Πορεύου εις ειρήνη και μικέτη αμάρτανε. Να λέει στην Σαμαρίτιδα, η οποία είχε 5 άνδρες στη ζωή της, ότι η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει και ότι όταν πιστέψει σε αυτόν ως Μεσσία θα λάβει είδωρ αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Βλέπουμε τον Χριστό να θεραπεύει τον παραλυτικό, ο οποίος επί πάμπολα έτη ήταν ασθενής εξαιτίας των αμαρτιών του. Είδε υγιής γέγονας, πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Βλέπουμε τον Χριστό να μένει στο σπίτι του Ζακχαίου, του τελώνη και αμαρτωλού. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει τον Σίμωνα τον Φαρισαίο, τον σπουδαίο και τον τρανό άρχοντα εκείνης της εποχής. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει γενικά τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους άρχοντες, τους πλούσιους νέους. Και προβληματιζόμαστε. Ό,τι ήταν αποδεκτό από την ίδια την κοινωνία, από το θρησκευτικό κατεστημένο, από την αντίληψη τη θρησκευτική για τη ζωή, ο Χριστός το απορρίπτει. Και ό,τι φαινόταν ξεκάθαρα κακό, ο Χριστός το δέχεται. Όχι την αμαρτία και το κακό, αλλά το πρόσωπο. Ξεβολεύει λοιπόν ο Ευαγγελικός λόγος, γιατί απευθύνεται σε πρόσωπα. Και αγωνίζεται ο Χριστός να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο ελεύθερο από κάθε περιορισμό, ελεύθερο από το κακό και την αμαρτία, ελεύθερο από τα πάθη. Και αυτός είναι ο λόγος και η συμβουλή του, ο λόγος της ελευθερίας και της κοινωνίας με τον Θεό. Αν δεν φάτε την σάρκα μου και δεν πηγείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή αιώνια. Σκληρός ο λόγος αυτός. Όταν οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει την θρησκεία να τους δίδει τα εισιτήρια για τον παράδεισο με τα καλά τους έργα, με τις προσευχές και τις νηστείες, με την τήρηση των ηθικών διατάξεων του εκάστοτε νόμου και με την τυπική πίστη στο Θεό, την ευσέβεια της παραδόσεως και κυρίως την αναγνώριση από την πλειονοψηφία των εκφραστών της θρησκείας, ο λόγος του Κυρίου, αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωήν αιώνιον, είναι πραγματικά πολύ σκληρός. Γιατί υποβιβάζει την θρησκευτική ιδέα που έχουν διαμορφώσει οι άνθρωποι μέσα τους, ότι δηλαδή η πίστη στηρίζεται στην τήρηση εντολών εξωτερικά και δεν έγκυται στην απόκτηση μιας γνήσιας σχέσης με τον Θεό, μιας σχέσης που περνά από την βρώση και την πόση, μιας σχέσης που περνάει από το ξεβόλεμα του ανθρώπου, μιας σχέσης η οποία περνάει από την παράδοση στην αλήθεια, μιας σχέσης που περνάει από τον αγώνα για την ελευθερία από τα εσωτερικά πάθη, την υποκρισία, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό και την αλαζονία που καταδυναστεύουν τον θρησκευόμενο άνθρωπο. Σκληρός ο λόγος αυτός. Και είναι σκληρός και για την δική μας εποχή, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνο για τους μαθητές του Κυρίου. Όταν ο Χριστός μας μιλά και μας λέει ότι πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα του και το αίμα του, και όταν έρχεται η Εκκλησία και το λέει αυτό, είναι σκληρός ο λόγος για όλους εμάς που έχουμε ταυτίσει την Θεία Κοινωνία με την αξιοσύνη, την ευσέβειά μας, την αρετή μας, την ικανότητά μας να είμαστε κοντά στο Θεό. Και
Και ο Χριστός έρχεται και μας αποδεικνύει ότι όλα αυτά είναι σκύβαλα, γιατί δεν έχουμε τέτοια καθαρότητα μέσα μας. Όμως αυτός μας καλεί να συμμετέχουμε σε αυτό το επουράνιο τραπέζι. Μας ξεβολεύει λοιπόν ο λόγος και είναι σκληρός, γιατί μας βγάζει από την αυτάρκεια της ευσέβειάς μας. Μας βγάζει από αυτό που ονομάζουμε τις περισσότερες φορές ευσεβισμό. Δηλαδή ότι η αλήθεια έγκυται στην τήρηση των εντολών εξωτερικά, στην μετατροπή της συμπεριφοράς μας σε καλή καγαθή και όχι στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας, στην αναγνώριση της δυσκολίας μας να είμαστε αυτό που θέλει ο Θεός και κυρίως της αδυναμίας μας να γίνουμε καρδίες καθαρές ώστε να δούμε τον Θεό. Και μέσα σε αυτήν την αδυναμία μας έρχεται ο Χριστός δίδοντάς μας τη σάρκα και το αίμα Του για να μας καθαρίσει και να μας δώσει την αιώνια ζωή, εμάς που αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε καθαροί. Αυτό είναι λοιπόν ξεβόλεμα και είναι επικίνδυνος και σκληρός αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου, γιατί διαλύει τις ψευδεστήσεις μας και μας κάνει αγωνιστές πραγματικούς να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον. Εμάς που νομίζουμε ότι αν τηρούμε απλώς ορισμένες εντολές έχουμε βολευτεί και έχουμε εξασφαλίσει μέσω αυτού του ακίνδυνου Χριστού την Βασιλεία των Ουρανών, αμυφθήκαμε και κερδίζουμε τον Παράδεισο. Ξεβολεύει ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές. Είναι επικίνδυνος ο Χριστός. Και αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό τον ζούμε πάνω στο Σταυρό. Τον ζούμε την ώρα του θανάτου Του. Τον ζούμε την ώρα του πάθους και της αδυναμίας. Την ώρα της ταπείνωσης του αγκάθινου στεφανιού. Την ώρα της ταπείνωσης της χλένης. Την ώρα που ο Κύριος μας εμπέζεται και υβρίζεται από όλους τους ανθρώπους. Σκληρός είναι ο λόγος και δύσκολα κανείς μπορεί να τον δεχτεί. Αλλά αν πραγματικά πιστεύουμε και ζούμε αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό, τότε η ζωή μας αποκτά αυτό το νόημα της σχέσης μαζί Του, όπου όλα γίνονται μεν, αλλά τίποτα δεν γίνεται τυπικά. Όλα πηγάζουν από την αγάπη και η προσευχή και η μετάνοια και η κοινωνία. Και δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα, όσο κι αν είναι σκληρός ο λόγος και δύσκολος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Τα λόγια του Χριστού είναι λόγια σκληρά, γιατί είναι αληθινά. Όποιος αγαπάει, αγαπητοί ακροατές, δεν φοβάται να μιλήσει την αλήθεια. Δεν φοβάται ακόμη και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι χρειάζεται να πονέσει για να κερδίσει την πρόοδο, αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξει μια γνήσια σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ζούμε σε μια εποχή όπου αγάπη νοείται ό,τι ευχαριστεί τα αυτιά μας. Αγάπη νοείται ό,τι δεν μας κουράζει. Αγάπη νοείται ό,τι γίνεται ως θυσία. Και παράλληλα υπάρχει απέτηση της διαρκούς υποχώρησης αυτού που αγαπά, ενώ ο άλλος που αγαπιέται δεν υποχωρεί σε απολύτως τίποτα. Και βλέπουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις διέρχονται κρίση όταν η αγάπη δεν κάνει παραχωρήσεις, αλλά βάζει όρια, πλαίσια και κανόνες. Όταν δηλαδή η αγάπη γίνεται μια υπόθεση που έχει και σκληρότητα μέσα της. «Όν αγαπά Κύριος παιδεύει», μας λέει ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι σοφία αυτός ο λόγος. Παιδεύει σημαίνει εκπαιδεύει, αλλά και προσφέρει αφορμές παιδείας και δυσκολίες στη ζωή. Είναι σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου. Είναι σκληρή η πίστη πολλές φορές, γιατί κρύβει μέσα της αγάπη. Και ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει και να τον κάνει να λάμψει σαν το χρυσό μέσα στο χωνευτήρι. Ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί να έρχονται τα πράγματα όχι όπως τα θέλουμε πολλές φορές, αλλά με γνώμονα και κριτήριο την πνευματική μας ωφέλεια. Και όποιος πιστεύει αληθινά, αγαπητοί ακροατές, δεν βολεύεται, δεν έχει εξασφαλίσει τον παράδεισο, δεν μπορεί να ζει στην αυτάρκεια του ατομικισμού ότι εγώ είμαι σωσμένος και καθαρός, αλλά διακινδυνεύει ανά πάσα στιγμή αυτήν του την αυτάρκεια, ακόμη και την ίδια την σωτηρία, επειδή αγαπά. Και όταν αγαπά θα κρίνει, όχι κατακρίνοντας, αλλά θα προσφέρει στον άλλον την αλήθεια, γιατί αυτό σημαίνει κρίση. Αλήθεια και δικαιοσύνη που πηγάζουν από την αγάπη. Γι' αυτό ο λόγος της Εκκλησίας πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος σκληρός. Η Εκκλησία δεν χαρίζεται στους ανθρώπους, αλλά αναφέρει αυτό που είναι αληθινό. Είναι λόγος ελεγκτικός. Είναι λόγος δυναμικός. Είναι λόγος ζωντανός. Είναι λόγος που δεν χαϊδεύει αυτιά. Είναι λόγος που δεν συμβιβάζεται. Είναι λόγος που απευθύνεται στον εσωτερικό δυναμισμό του ανθρώπου και ξυπνά την δίψα για την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Του τέστην την δίψα για την Βασιλεία του Θεού. Όταν ο λόγος της Εκκλησίας συμβιβάζεται, όταν ο λόγος της Εκκλησίας βολεύει και λέει αυτά που οι άνθρωποι θα θέλαν να ακούσουν, στην ουσία είναι ένας λόγος που δεν οικοδομεί, είναι ένας λόγος που δεν δίνει ζωήν αιώνιον, αλλά αποσκοπεί να κρατήσει τον άνθρωπο κολλημένο στις αμαρτίες και τις κακές του συνήθειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος του Ευαγγελίου είναι ένας λόγος οργύλος, ένας λόγος εγωιστικός, ένας λόγος αυθεντοποιημένος και όχι αυθεντικός. Πολλές φορές έχουμε ταυτίσει τον εκκλησιαστικό λόγο με τις κραυγές, τις άναρθρες ή την κατάκριση των πάντων. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Ο λόγος εκκλησιαστικός είναι λόγος αγάπης. Και η εκκλησιαστική διακονία είναι μια μαρτυρία αγάπης που δεν φίδεται της αληθείας. Γι' αυτό πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν ενώνονται οι εκκλησίες οι χριστιανικές σήμερα, σε μια περίοδο που είναι γεγονός ότι η πίστη στο Χριστό βάλεται. Είτε ζούμε σε χώρες ορθόδοξες, είτε σε ρωμαιοκαθολικές, είτε σε προτεσταντικές. Δεν έχουν γίνει εκείνα τα απαραίτητα βήματα τα οποία θα ανοίξουν διάπλατα τους δρόμους της ενώσεως, αγαπητοί ακροατές. Γιατί δεν μπορεί η ένωση να στηριχθεί στα ψέματα, στις διαφορές ή στην έλλειψη της αλήθειας, τόσο για το πρόσωπο του Χριστού όσο και για την εκκλησιαστική ζωή, όσο και για την συγκρότηση της ίδιας της εκκλησίας. Ενότητα χωρίς αλήθεια είναι μια ενότητα κύβδηλη, και η αγάπη δεν μπορεί να μπει πάνω από την αλήθεια. Η αγάπη αναδεικνύει την αλήθεια, και γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι εύκολη η ενότητα όσο δεν προσπαθούμε να στηριχθούμε στη βάση της αλήθειας που η παράδοσή μας δείχνει και μαρτυρεί. Σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου, σκληρός ο λόγος του Χριστού, και σκοντάφτουν οι μαθητές του, δυσανασχετούν για τα λόγια του, γιατί ακριβώς έχουν μάθει μέσα τους να δέχονται τα ευχάριστα και να απορρίπτουν τα δύσκολα και δυσάρεστα. Και γι' αυτό ο Χριστός τους ρωτά, τούτο ημάς σκανδαλίζει. Ένα ωραίο ρήμα. Σκανδαλίζεστε από αυτά τα λόγια, σκοντάφτετε σε αυτά τα λόγια. Πολλές φορές σκανδαλίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με την ζωή μας, ιδίως εμείς οι κληρικοί. Θα ήταν σπουδαίο να σκανδαλίζαμε με τον λόγο μας, όταν ο λόγος είναι λόγος αγάπης, αλήθειας και ελευθερίας. Όχι άναρθρες κραυγές, όχι ύβρις κατά των ανθρώπων, όχι χαρακτηρισμοί που δεν ωφελούν, αλλά ο λόγος της αληθείας, ο λόγος ο αγιοπνευματικός που προβληματίζει και ελευθερώνει, που δίνει ζωή και χαρά, αλλά και παράλληλα αποτυπώνει τη γνησιότητα της παράδοσης, τη γνησιότητα του Ευαγγελίου, και που καλεί τον άνθρωπο σε αγώνα πνευματικό, καλεί τον άνθρωπο σε μια άλλη κοινωνία, καλεί τον άνθρωπο να βρει και να επαναανακαλύψει την σχέση με τον αληθινό Θεό. Τέτοιον λόγο έχουμε ανάγκη από την Εκκλησία στην εποχή μας. Λόγο που θα σκανδαλίζει τις βολεμένες ψυχές. Λόγο που δεν θα διστάζει να σχηνοβατεί, για να αποδείξει ότι Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας, αλλά και παράλληλα ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί την γλώσσα κάθε εποχής, τις παραστάσεις των ανθρώπων, αυτό που οι άνθρωποι κατανοούν, για να τους δώσει τη δυνατότητα να βιώσουν το Ευαγγέλιο χωρίς να επικαλούνται προσκόμματα και προκαταλήψεις. Σκοντάφτουν οι μαθητές, αγαπητοί ακροατές, σκανδαλίζονται από τη σκληρότητα του λόγου του Κυρίου. Σκανδαλίζονται γιατί δεν είναι έτοιμοι ακόμη να δώσουν όλο τους τον εαυτό στο Ευαγγέλιο, όλο τους τον εαυτό στο Χριστό. Σκανδαλιζόμαστε κι εμείς όταν η Εκκλησία μας υπενθυμίζει την αλήθεια. Σκανδαλίζεται η πλειονοψηφία της κοινωνίας που έχει μάθει να βλέπει τα πράγματα από την σκοπιά του βολέματος. Πολλές φορές σκανδαλίζεται και η πλειονοψηφία των πιστών που έχει μάθει να βλέπει τα πάντα μέσα από το πρίσμα του βολέματος και του εξασφαλισμένου παραδείσου. Όμως, αν η Εκκλησία δεν μιλήσει την γλώσσα της αλήθειας, δεν μιλήσει την σκληρότητα πολλές φορές της αλήθειας και δεν παρουσιάζει την αγάπη στην καθημερινότητά της που εκδηλώνεται ως διακονία και όχι ως εξουσία, την αγάπη που ελέγχει, μορφώνει, καθοδηγεί, υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει, τότε ο εκκλησιαστικός λόγος θα παραμείνει άνευρος, άγευστος, άοσμος και τελικά ανέραστος, χωρίς σχέση με Θεό και πλησίον. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκόρδηλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας, στην οποία ακούσαμε όσα έγραψε ο πρωτοπρεσβυτερός Αντώνιος Καλλιγέρης για την κρίση του γάμου από θεολογική σκοπιά, θα συνεχίσουμε σήμερα με έμφαση στην εσχατολογική οπτική περί του θέματος μέσα από το κείμενο του πρωτοπρεσβυτερού Σταμάτης Κλήρη με τίτλο «Η προοπτική του μυστηρίου του γάμου προς τα έσχατα».

Είναι γεγονός πως όλες οι σχέσεις αγάπης περνούν μεγάλη κρίση στις μέρες μας. Η εποχή μας, περισσότερο από άλλες εποχές, τονίζει την ατομικότητα και τα δικαιώματα του ατόμου. Επίσης, την ατομική ευχαρίστηση ως το κύριο ζητούμενο της αγάπης. Για τους περισσότερους, αγάπη σημαίνει απολαμβάνω από τον άλλον αυτά που με συμφέρουν. Είναι δύσκολο να απομονώσουμε την αγάπη από την ιδιοτέλεια. Επόμενο είναι η νοοτροπία αυτή να επηρεάζει και την αγάπη των συζύγων στο γάμο και τις σχέσεις των μελών μιας οικογένειας. Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, ως κτιστό και πεπερασμένο «ον», πάντοτε είχε ανάγκες και πάντοτε τα αισθήματά του είχαν ιδιοτέλεια. Δεν μπορεί το κτιστό και ενδέσον να βιώνει την αγάπη ως απόλυτο δόσιμο στον άλλον, γιατί κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την ίδια την ύπαρξή του. Αυτό το μπορεί μόνον ο Θεός, που είναι ο μόνος ανενδέης, το μόνο «ον» που δεν έχει ανάγκη από τον άλλον και γι' αυτό δημιουργεί τον άνθρωπο και την κτίση εξ ελευθερίας. Για να φτάσει ο άνθρωπος στην ανιδιοτελή αγάπη, χρειάζεται να υπάρξει κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στον φθαρτόχωρο χρόνο, αλλά είναι δώρο που θα χαρίσει ο Θεός όταν καλέσει τον άνθρωπο στη Βασιλεία Του. Εκεί θα έχει υπερνικηθεί ο θάνατος και όλη η διαδικασία της φθοράς και θα μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει την αληθινή αγάπη. Προς τούτο χρειάζεται να ακολουθήσει όλα αυτά που του προσφέρει ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού μέσα από το μυστήριο της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία το μυστήριο της αγάπης βιώνεται ως ευχαριστία και ως σύνολο σχέσεων, μία εκ των οποίων είναι και η σχέση του γάμου. Η κρίση του γάμου επομένως στην ουσία είναι μέρος της κρίσης της αγάπης που βίωνε ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές λόγω της κτιστότητας και της φθαρτότητας. Υποχρεωνόμαστε λοιπόν να δούμε το πρόβλημα μέσα στη διαλεκτική ιστορίας και εσχάτων. Όσο θα διαρκεί η ιστορία και ο πτωτικός τρόπος υπάρξεως, η ειρήνη και η αγάπη θα είναι όχι πραγματικότητα, αλλά προσδοκόμενο χάρισμα του Θεού, που θα το αξιωθούμε στην πληρότητά του μόνο αφού περάσει η ιστορία και βρεθούμε από τον αλύτρωτο στον λυτρωμένο χωροχρόνο, στη Βασιλεία του Θεού, στα έσχατα. Τώρα, μέσα στην ιστορία, ο πόλεμος νικάει την ειρήνη. Οντολογικά το ότι υπάρχουμε και ζούμε, έστω και σε φαινομενική ειρήνη, οφείλεται στο ότι σε βιολογικό επίπεδο τα λευκά μας αιμοσφαίρια νικούν τα μικρόβια και ο οργανισμός μας κατορθώνει να επιβιώνει χάρη στον νικηφόρο αυτόν πόλεμο. Κάποτε θα πάψει να νικάει και θα επέλθει θάνατός μας. Η ζωή μας είναι επιβίωση και όχι αιώνια ζωή. Είναι πρόσκαιρη επικράτηση έναντι του εχθρού και όχι αληθινή και διατάρακτη ειρήνη. Πόλεμος δεν φαίνεται, αλλά είναι υπαρκτός, έστω και αν νομίζουμε πως ζούμε ειρήνη. Το ίδιο και η αποτυχία της αγάπης λόγω της φθαρτότητας δεν είναι μια εξαίρεση στη ζωή, αλλά μόνιμη απειλή λόγω της κτιστότητος και της προσωρινότητος όλων των αισθημάτων και κυρίως της προσωρινότητος της ίδιας της ύπαρξής μας όσο θα ισχύουν οι νόμοι της φθοράς.

Μέσα στη διαλεκτική αυτή μεταξύ ιστορίας και εσχάτων οφείλουμε να δούμε και το μυστήριο του γάμου. Τι κάνει η χάρη μέσα στο μυστήριο? Τι αλλάζει στη ζωή των νεονύμφων με το μυστήριο? Είναι το μυστήριο η ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα της αγάπης? Ή αποτελεί κλίση προς τον εκκλησιαστικό τρόπο να προγευόμαστε τα έσχατα, να προγευόμαστε την αγάπη η οποία θα πραγματοθεί όταν λυτρωθεί ο χρόνος και ο χώρος από τη φθορά? Με αυτές τις θεολογικές προϋποθέσεις ας μπούμε μέσα στο ναό την ώρα που αρχίζει το μυστήριο του γάμου και ας δούμε αυτά τα δύο παιδιά που προσέρχονται στο μυστήριο για να ενώσουν τις ζωές τους. Άρα γιατί πάνε να κάνουν και τι πρόκειται να συμβεί μετά από λίγες μέρες? Μπήκαν στην εκκλησία, τους φιλούν και τους χειροκροτούν όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι. Είναι πολύ όμορφα ντυμένοι, έχουν κάποιο καινούριο σπίτι και μέσα σε αυτό καινούρια έπιπλα. Όλοι γύρω τους και μαζί οι ίδιοι νομίζουν ότι αρχίζουν μια καινούρια ζωή με καινούριες προοπτικές. Πλανάται η ουτοπία ότι είναι ολοκένουργοι ως παντρεμένοι και ότι δεν τους μαστίζουν τα χιλιάδες ελαττώματα που είχαν όσο ζούσαν ο καθένας μόνος του. Τώρα είναι σαν το μυστήριο να τους απαλλάσσει από όλα αυτά και να γίνονται κατά κάποιον τρόπο πεντακάθαροι ως διαμαγείας. Δεν είναι άσχημα όλα αυτά. Απλώς πρέπει να γνωρίζουμε δύο πράγματα που θα μας λυτρώσουν από την ουτοπία και τις καταστροφικές της συνέπειες. Πρώτον, δεν είναι άγραφο χαρτί οι δύο σύζυγοι, αλλά κουβαλούν τα πάθη τους, προς τα οποία πρέπει να αγωνιστούν με όλη τη χριστιανική άσκηση που μας διδάσκουν οι πατέρες. Δεύτερον, η χάρη του μυστηρίου δεν λύνει διαμαγείας τα διέξοδα των παθών και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν αυτοί οι δύο μέσα στην κοινή ιστορία τους, αλλά τους τραβάει και τους ξεκολλάει από την ιστορία και τη φθορά προς τα έσχατα. Τους προσκαλεί προς τον εσχατολογικό τρόπο υπάρξεως, όπου εκεί και μόνον εκεί στη Βασιλεία του Θεού θα έχει νικηθεί ο θάνατος και θα ζουν όλοι ελευθερωμένοι από τα πάθη. Το μυστήριο λοιπόν τους προσανατολίζει προς τα εκεί και είναι σαν να τους λέει η Εκκλησία: «Παιδιά, μην πιστεύετε την αποτυχία ως κάτι μόνιμο. Μην βλέπετε τον άλλο στην πτώση του. Ξεπεράστε την υποτίμηση και κάθε αρνητικό προς τον άλλον. Αγωνιστείτε να υπερνικάτε τη φθορά της αγάπης δια της ασκητικής αντιμετωπίσεως και του εαυτού σας και των δικών σας παθών και των παθών του άλλου». Η Εκκλησία εύχεται να τους χαρίσει ο Τριαδικός Θεός και τα επιγείς αγαθά, αλλά κυρίως τα αγαθά του Παραδείσου. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα ευλογήσε ημάς και παράσχει ημίν μακροζωίαν, ευτεκνίαν, προκοπήν βίου και πίστεως και εμβλήσε ημάς πάντων των επιγείς αγαθών, αξιώσε δε ημάς και των επιγγελμένων αγαθών της μελούσης απολαύσεως του Παραδείσου, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Δεν υποτιμά την ύλη. Θέλει να έχουν οι νεόνυμφοι τα υλικά αγαθά. Εύχεται όμως και να έχουν τα πνευματικά χαρίσματα, όπως η πίστη, και να αξιωθούν και τα επιγγελμένα αγαθά, αυτά που τους υπόσχεται στα μυστήρια ο Θεός, τη Βασιλεία Του, τον Παράδεισο, την αιώνια αγάπη που θα ζουν μαζί με την Παναγία και όλους τους Αγίους. Όλες σχεδόν οι ευχές του μυστηρίου καταλήγουν σε αυτήν την εσχατολογική προοπτική. Αλλού λέει: «Ότα διηρημένα συναγαγών εις ενότητα», δηλαδή μας ξεκινάει από την πτώση μας και τη διαίρεση μεταξύ μας και προς το Θεό, «και σύνδεσμον διαθέσεων τηθείς άρρηκτον», μας θυμίζει δηλαδή τις προδιαγραφές μας για αιώνια αγάπη, «κληρονόμους αυτούς της εις επαγγελίας αναδείξας, αυτός ευλόγησον και τους δούλους τούτους, οδηγών αυτούς εν παντί έργο αγαθό». Η Επαγγελία είναι το μελλοντικό, το παραδοσιακό στοιχείο που τώρα δεν φαίνεται ακόμη στην πληρότητά του,
Το προγευόμαστε δια της αγάπης, αλλά θα είναι η μόνιμη αιώνια πραγματικότητα, η οποία αποτελεί τον τελικό και πραγματικό σκοπό του μυστηρίου που δίνει το μοναδικό νόημα στην κοινή ζωή. Σε άλλη ευχή, παρακαλεί η Εκκλησία μετά από τα αιτήματα για απόκτηση τέκνων και υλικών αγαθών να τους δώσει ο Θεός των αμαράντινων της δόξης στέφανων, δηλαδή το μεγαλείο της αγάπης που δεν θα τελειώνει ποτέ από κανέναν μαρασμό στα έσχατα. Αλλού δέεται να έλθει επ' αυτούς η χαρά εκείνη, είναι έσχεν η μακαρία Ελένη

ως τα σκέδρους του Λιβάνου, αλλά κυρίως εύχεται ή να ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου, λάμψωσιν ως φωστήρες εν ουρανό, δηλαδή ως Άγιοι εν το Παραδείσο.

Όλα αυτά τα στοιχεία της ιερολογίας του γάμου μας δείχνουν ότι το κέντρο βάρους του μυστηρίου βρίσκεται στα έσχατα, στην αιώνια ένωση των ανθρώπων με τον Θεό και όχι στην πρόσκαιρη ένωση των δύο συζύγων μέσα στην ιστορία, μέσα στη ζωή. Ο εσχατολογικός χαρακτήρας του μυστηρίου καθορίζει και τη μεθοδολογία της αγάπης που θα του συνδέει. Η Εκκλησία τους καλεί σε ασκητική υπέρβαση των παθών τους και σε αγώνα για επίτευξη της κατά το δυνατόν θείας αγάπης. Αυτό μας δείχνει ποια θα πρέπει να είναι και η μεθοδολογία βιωτής και η φιλοσοφία ζωής που θα ζήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί με τα παιδιά τους μέσα στην καινούρια οικογένεια. Έχει αποφασιστική σημασία να δουν τα δύο παιδιά που παντρεύονται τον συμβολισμό του μυστηρίου και να τον ερμηνεύσουν εσχατολογικά. Η εκκλησιαστική λαμπρότητα, καθώς και τα νηφικά, τα καινούργια σπίτια και τα καινούργια έπιπλα, δεν συμβολίζουν μόνο μία ευτυχία ενθαδική. Παραπέμπουν στην εσχατολογική δόξα του ανθρώπου που θα έλθει στα έσχατα ως γεγονός χριστολογικό και αναστάσιμο. Αν μείνουν στην ενθαδική ευτυχία, κινδυνεύουν να περάσουν την κρίση της ουτοπίας. Αν προσβλέπουν στα έσχατα, θα μπορούν να δουν τον σύζυγο όχι όπως παρουσιάζεται στην πτώση του, αλλά όπως πιστεύουμε πως θα αποκαλυφθεί στην εσχατολογική του δόξα. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε πως η κρίση του γάμου είναι αποτέλεσμα της ενθαδικότητας, ενώ η δυνατότητα για υπέρβασή της βρίσκεται στην πορεία προς τα έσχατα διαμέσου της ασκήσεως που μας μαθαίνει η Εκκλησία. Αυτό βέβαια δεν είναι ατομικό κατόρθωμα, αλλά αποτελεί πορεία μαζί με τον άλλον και θα λέγαμε μέσα από τον άλλον, μέσα από την αποδοχή του άλλου. Ο άλλος είναι η οντολογική βάση του θέματος. Ο άλλος, έστω και αν είναι διαφορετικός από μένα. Ο άλλος προς τον οποίο μαθαίνω να υποχωρώ. Μαθαίνω να δέχομαι και γιατί όχι να αγαπώ και τα αρνητικά του στοιχεία, όχι μόνο τα θετικά του που με συμφέρουν. Ο άλλος, για χάρη του οποίου μπορεί και να χρειαστεί να σταυρωθώ, γιατί η αγάπη, η εσχατολογική, και όχι μόνο ερωτική ή συμφεροντολογική, δεν έχει όρια και τέλος. Αλλά μπορεί και να μην χρειάζεται να σταυρωθώ με τον δήθεν ηρωικό τρόπο που έχουν τα μεγάλα λόγια. Απλώς μπορεί να χρειάζεται να περιορίσω το μεγάλο μου εκτόπισμα που εμποδίζει τον άλλον να αναπτυχθεί όπως θα ήθελε. Μπορεί απλώς να χρειάζεται να τον ακούω, να το αφήνω περιθώρια πρωτοβουλίας, εκεί που ο εγωισμός μου ζητούσε να επιβάλλομαι εγώ και η γνώμη μου σε όλα. Το σημαντικό όμως είναι πως το μυστήριο δεν εξαρτά την επιτυχία του γάμου από την ομορφιά ή τις ασκήσεις ή τις αρετές των συζύγων. Το μυστήριο καλεί σε υπομονή κατά την εδώ ζωή και σε προσμονή της ερχόμενης αιώνιας ζωής. Το μυστήριο επίσης μας συνδέει με τους Αγίους, ως ευλόγησες τον Αβραάμ, τον Ισαάκ κλπ. Γιατί οι Άγιοι είναι μια εγγύηση για τα έσχατα, διότι με τη βοήθεια

αλήθεια του Θεού έζησαν από εδώ τα χαρίσματα του Παραδείσου. Η κρίση του γάμου λοιπόν θα είναι πάντοτε παρούσα τραγική πραγματικότητα κάθε φορά που οι σύζυγοι θα βιώνουν την κοινή του ζωή ενδοϊστορικά και μόνο. Αντίθετα, όσο θα λαμβάνουν υπόψη την ανεπάρκειά τους για αγάπη αληθινή, όσο θα ζουν το μυστήριο του γάμου τους ως αναγνώριση της ανεπάρκειάς τους, ως αφορμή επίκλησης της Θείας Βοήθειας, τόσο θα προγεύονται το παραδοσιακό δώρο της αγάπης που θα φωτίζει και θα δροσίζει τα αδιέξοδα και τις μιζέριες τους με μια ψυχική ενέργεια και ευλογία που δεν θα ξέρουν από πού τους προέκυψε.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της σειράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7, είμαστε κοντά σας με την εκπομπή Ραδιοφωνικές Ξεναγήσεις Διαδρομές που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξεναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ραδιοφωνική ξενάγηση σας προσκαλούμε στην διαδρομή από Ηράκλειο εις Μονή Γκουβερνιώτισσας στο χωριό Αυδού και στον ναό του Αγίου Αντωνίου, εν συνεχεία στην Παναγία Κερά και στο οροπέδιο Λασιθίου.

Επειδή το τμήμα της διαδρομής από Ηράκλειο μέχρι τη διακλάδωση που ξεκινούμε για την διαδρομή στην Λαγκάδα έχει αναφερθεί ως διαδρομή ξενάγηση, δεν θα ήθελα να σας κουράσω ξανά επαναλαμβάνοντας λεπτομερώς για τις θέσεις αυτές, τις πληροφορίες που αρμόζουν. Έτσι απλά θα αναφέρω ότι ξεκινώντας από το Ηράκλειο βρισκόμαστε στην περιοχή του Καρτερού. Η περιοχή πήρε το όνομα από τον Βυζαντινό στρατηγό Κρατερό, ο οποίος πραγματοποίησε την δεύτερη όμως ατυχή εκστρατεία προς την Κρήτη, προκειμένου να την απελευθερώσει από τους Άραβες Σαρακινούς. Ενώ στον όρμο της Αμνησού οι Βυζαντινοί επικράτησαν, επιδόθησαν μετά την επικράτησή τους σε Συμπόσια και Ινοποσία, και οι Άραβες που είχαν αποθηθεί στα Μεσόγεια επέστρεψαν και τους κατέσφαξαν. Ο στρατηγός Κρατερός δραπέτευσε με πλοιάριο προς την Κό, όπου συνελήφθη και του εδόθη φρικτός θάνατος. Μετά το γεγονός αυτό, η περιοχή που μέχρι τότε ονομάζεται Αμνησός μετονομάστησε Καρτερός. Στον όρμο του Καρτερού δεσπόζει ένας λόφος, ο οποίος ονομάζεται Μεσοβούνη. Στην κορυφή του λόφου υπήρχε χωριό, το οποίο ονομάζεται Παλαιόχωρα και καταστράφει ολοσχερός κατά την διάρκεια του Κρητικού Πολέμου. Στην ανατολική πλευρά του λόφου έχει ανασκαφεί η Μινωική Έπαυλη των Κρίνων, μία από τις θερινές κατοικίες της οικογένειας της δυναστείας των Μινώων, ενώ υπήρχε εκεί και λιμενική εγκατάσταση. Στην δυτική πλευρά του λόφου έχει ανασκαφεί το ιερόν του Διός. Πιστεύεται ότι εκεί ευρίσκεται η θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης Θενέ, και ευρέθη βάση βωμού, τον οποίο αναγράφεται Διός Θενάτα. Ευρήματα τόσο από την πλευρά των μινωικών ανασκαφών όσο και από την πλευρά της θέσεως της αρχαίας ελληνικής πόλης των Θενών εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, στον πρώτο όροφο. Προχωρώντας βρισκόμαστε στην νότια περιοχή της εκτάσεως που ονομάζεται Κοκκίνη Χάνη. Εκεί είχε ανασκαφεί το Μέγαρο Νύρου, το οποίο είχε κατοικηθεί κατά την Αναχτωρική Μινωική περίοδο 1700-1450 π.Χ. Ενώ δυτικότερον της θέσεως του Μέγαρου Νύρου υπάρχει η θέση του Πύργου, όπου υπήρχε και λιμενική εγκατάσταση, μινωική λιμενική εγκατάσταση. Από το Μέγαρο Νύρου έχουμε εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα, ενώ σώζονται και σε ικανό ύψος η τείχη του διαμερίσματος του Μεγάρου, το οποίο προφανώς ήταν η κατοικία ενός τοπάρχη, ο οποίος είχε την εξουσιοδότηση και την εντολή να προείσταται και να ελέγχει και να συλλέγει την παραγωγή από την έφορη πεδιάδα η οποία περιβάλλει τη θέση αυτή.

Καθώς ξεκινούμε την διαδρομή προς την Λαγκάδα, όπως ονομάζεται η περιοχή στην οποία υπάρχουν τα χωριά Ποταμιές, Αυδού, Γωνιές, αξίζει να σημειωθεί ότι τα χωριά αυτά υπήρξαν καταφύγιο πολλών χριστιανών. Μετά την άλωση του ελλαδικού χώρου από τους Τούρκους, πάρα πολλοί Έλληνες χριστιανοί μετόχισαν στην Κρήτη, θεωρώντας ότι επειδή η Κρήτη τότε ήταν υπό τους Ενετούς και οι Ενετοί ήταν χριστιανοί, καθολικοί μεν, αλλά χριστιανοί, νόμιζαν ότι στο νησί της Κρήτης θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μια νέα φάση της ζωής των. Πολλοί καλλιτέχνες μεταξύ αυτών των Ελλήνων από την κυρίως Ελλάδα και τα μεγάλα βυζαντινά κέντρα, την Θεσσαλονίκη, τον Μιστρά, την Κωνσταντινούπολη, κατέληξαν στην Κρήτη, κατοίκησαν συγκεκριμένες περιοχές εκεί όπου μπορούσαν να έχουν μια καλύτερη ζωή, και η περιοχή της Λαγκάδας ήταν μία από τις περιοχές αυτές. Για το λόγο αυτό σώζονται σε αρκετούς ναούς της περιοχής αυτής ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες της μεταβυζαντινής κριτικής ζωγραφικής. Οι τοιχογραφίες αυτές σώζονται σε ορισμένες μικρές εκκλησίες, σε μικρούς μονόκλητους ναούς οι οποίοι είναι κατάγραφοι. Σε ορισμένους δε από αυτούς τους ναούς τα ηχήματα είναι πολύ παλαιότερα από την χρονολογία των τοιχογραφιών. Ενδεικτικά θα γίνουν αναφορές στον ναό της Παναγίας της Γκουβερνιώτισσας, θα γίνει αναφορά στον ναό του Αγίου Αντωνίου που βρίσκεται στο χωριό Αυδού, επίσης στο ναό του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου στο χωριό Αυδού.

αρχής γενωμένης από τον ναό της γκουβερνιώτισσας που όπως προελέχθη βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Ποταμιές. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ήταν το καθολικό μιας μονής η οποία είχε διαλυθεί, είχε ρυποθεί και τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η ανοικοδόμηση του κτηριακού συγκροτήματος πέριξ της Μονής, ενώ έχει γίνει και μια εξαιρετική αναπαλαίωση των τοιχογραφείων εντός της Μονής και αποκατάσταση του μνημείου. Σύμφωνα με το Δουτικό Αρχείο της Σκάνδια του χρόνου 1368 η Μονή ήταν φέουδο του Λαβρέντιου Μαριπέρο. Ο ναός ανήκε κατά τα μέσα του 16ου αιώνα στον Βενετό άρχοντα Φραντζέσκο Ντε Μέτζο, ο οποίος τον παραχώρησε στους ιερομόναχους Μακάριο και Παρθένιο Κονταρί. Η μητέρα του Ντε Μέτζο, Ντιάνα, ανέλαβε τα έξοδα επισκευής του ναού τότε και κατασκευής του τέμπλου. Ο εικονογραφικός κύκλος του ναού της Παναγίας της Γκουβερνιώτισσας ακολουθεί την Βυζαντινή παράδοση. Στον Τρούλο εικονίζεται ο Παντοκράτορας, ενώ στη ζώνη του τύμπανου οι προφήτες και στα σφαιρικά τρίγωνα οι Ευαγγελιστές. Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονίζεται η Θεοτόκος στον τύπο της Πλατιτέρας. Πλαισιώνεται από αγγέλους. Στο επόμενο προς τα κάτω τμήμα της κόνχης του ιερού εικονίζεται η κοινωνία των Αποστόλων και οι συλλειτουργούντες ιεράρχες. Στην ανατολική κεραία εικονίζονται η γέννηση του Χριστού, η Παπαντή, το όνειρο του Ιωσήφ, η φυγή στην Αίγυπτο και άλλες σκηνές από τον βίο του Ιησού Χριστού. Στην δυτική κεραία εικονίζεται και ο κύκλος των παθών, η προδοσία του Ιούδα, ο Χριστός πρώτου Πιλάτου, η άρνηση του Πέτρου, ο Ιησούς Χριστός ελκόμενος, ο εμπεγμός, η σταύρωση, οι μυροφόρες στον τάφο, ενώ υπάρχει η παράσταση της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στην νότια κεραία εικονίζονται η έγερση του Λαζάρου, ο νηπτήρας, η είσοδος στα Ιεροσόλυμα, αλλά και κάποιες παραστάσεις ασυνήθιστες από την επίγεια ζωή του Ιησού Χριστού. Στην καμάρα της Βόρειας Κεραίας υπήρχαν παραστάσεις από την ζωή της Θεοτόκου και από τα θαύματα του Ιησού Χριστού. Η ίαση του τυφλού, η ίαση του παραλυτικού. Επίσης είχε εικονιστεί ο Ιησούς Χριστός και η Σαμαρίτιδα, αλλά αυτά τα διάφορα είναι πάρα πολύ φθαρμένα. Το υψηλό επίπεδο της ζωγραφικής κατατάσσει τον ναό της Γκουβερνιώτισσας ανάμεσα στα σημαντικότερα μνημεία της παλαιολόγιας περίοδου στην Κρήτη. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος παρουσιάζει καινοτομίες που καταδεικνύουν την επίδραση των καλλιτεχνικών ρευμάτων της παλαιολόγιας σχολής, όπως η επίδραση του ισχυρού ρεαλισμού, η σπάνια ευρύτητα του εικονογραφικού κύκλου, ο ιδιάζων τρόπος διάταξης των σκηνών, η ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα από τον βίο της Θεοτόκου, η έντονη αφηγηματικότητα,
Η δε ποιότητα της εκτέλεσης συνδέουν το μνημείο με την ονομαζόμενη Μακεδονική Σχολή. Σε έγγραφο της Μονής της Κεράς Καρδιώτισσας του 1645, η θέση αυτή ονομάζεται Καλλικού. Κατά την παράδοση, ο ναός οικοδομήθηκε από Βυζαντινό άρχοντα το 1961 με μέρημνα και εντολή του Νικηφόρου Φωκά. Γύρωθεν υπήρχαν οικισμοί, οι οποίοι ήκμασαν κατά τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο. Μεταξύ αυτών των οικισμών ήταν και ο οικισμός Γαλινή. Σήμερα το οικιστικό σύνολο δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το πονίμιον Γαλινή. Ο ναός της Κουβερνιώτισσας υπήρξε αρχικά ο ενοριακός ναός των οικισμών αυτών. Κατά την πολιορκία της Κάντια από τους Οθωμανούς, η οποία ξεκίνησε το 1647 και τέλειωσε το 1669, παπάς στον ναό ήταν ένας ονομαζόμενος Μαγκαφούρης, παπάς Μαγκαφούρης. Αυτός επισκέφθηκε τον πασά της περιοχής και του διηγήθηκε ότι είχε δει όνειρο ότι θα νικήσουν οι Τούρκοι στην πολιορκία της πόλης και ότι ο ίδιος θα καταλάβει πολύ μεγάλα αξιώματα μετά την νίκη των Τούρκων. Ο πασάς εξέδωσε φυρμάνι δια του οποίου διέτασε την προστασία της Μονής και διέτασε τα κτήματα της Μονής και κάθε ιδιοκτησία της να είναι απαραβίαστα. Ο παπά Μαγκαφούρης υπέδειξε ως κτήματα της Μονής όλα τα αγροτεμάχια. Έτσι όλη η γύρωθεν της Μονής περιοχή περιήλθε στην ιδιοκτησία του ουσιαστικά και έγινε το εκμετάλλευση από τον ίδιο και από τους απογόνους του βάσει του φυρμανιού. Αυτό το φυρμάνι περιελάμβανε εντολές και όλες οι ρυθμίσεις ήταν εις όφελος του Μαγκαφούρη, του παπά Μαγκαφούρη και των απογόνων του και εις βάρος των κατοίκων της περιοχής. Τελευταίος παπάς του γένους Μαγκαφούρη ήταν ένας ονομαζόμενος Μιχάλης Μαγκαφουράκης. Ονομάζεται εδώ και παπά Χατζής. Αυτού του παπά πέθαιναν τα παιδιά του. Ο διάδοχος του παπά Χριστοφή ήταν άνδρας της θετής του κόρης. Και αυτός δολοφονήθηκε. Και ένα παιδί που είχε έπεσε σε ένα καζάνι που έβρεζε μούστος και πέθανε. Ο παπά Χατζής θεώρησε ότι με τα γεγονότα αυτά σταματούσε η διαδοχή της ιδιοκτησίας της Μονής, συγγνώμη, της περιουσίας και έκανε δωρεά όλη την ιδιοκτησία στον Άγιο Τάφο. Από τότε η περιουσία της Μονής διοικείται από εξάρχους του Αγίου Τάφου. Το 1893 έως το 1899 έξαρχος του Αγίου Τάφου, διοικητής της Μονής ήταν ο Σοφρόνιος, ο οποίος διέθετε όλα τα εισοδήματα σε αγαθοεργίες και μετά έκανε διανομή των κτημάτων στους κατοίκους των ποταμιών. Αυτό ήταν το τέλος της παρουσίας
της γενιάς των Μαγκαφούριδων και των πράξεων τους σχετικά με την μονή της γκουβερνιώτισσας. Επισημαίνω ότι η μονή της γκουβερνιώτισσας πήρε αυτό το προσωνύμιο πιθανόν λόγω του κουβέρνου, λόγω των αρχών των ενετών που δραστηριοποιήθηκαν στη θέση αυτή. Στα Χανιά υπάρχει η μονή Γδερνέτου. Είναι εντελώς διαφορετικό το όνομα της μονής Γδερνέτου. Εντελώς διαφορετική υφή και εντελώς διαφορετική καταβολή της ονομασίας. Ίσως ό,τι αφορά την μονή στις ποταμιές Ηρακλείου είναι το προσωνύμιο γκουβερνιώτισσα.

Εν συνεχεία προχωρούμε στο χωριό Αυδού. Στο χωριό Αυδού, στην έκταση του χωριού, υπάρχουν οι κατάγραφοι ναοί που προαναφέρθηκαν, ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Η παλαιότερη αναφορά του ονόματος Αυδού αναγνωρίζεται στο 1381 και αναφέρεται ως Αυδού και το 1930 ως Αυθού. Το χωριό αναφέρεται από τον Καστροφύλακα ως Αυδού το 1583 και στην αναφορά αυτή έχουν καταγραφεί 253 κάτοικοι. Στην τουρκική απογραφή του 1671 αναφέρεται ως χωριό Αυδού με 37 χαράτσια. Το τοπονύμιο Αυδού οφείλεται πιθανότατα στο όνομα του προφήτη Αυδιού, του οποίου ναός υπήρχε κατά την παράδοση στη θέση Κοντάρια, Ηλινές, στην περιοχή του χωριού. Ο Αυδιού ήταν μαθητής του προφήτη Ηλία. Πήρε το ημάτιό του και δια του ημάτιου του προφήτη Ηλία μεταβιβάστηκαν στον Αυδιού οι πνευματικές χάρες του προφήτη. Η λέξη Αυδή στην αρχαία ελληνική σημαίνει φωνή, κραυγή. Το χωριό Αυδού είναι η γενέτειρα του αρχαιολόγου και πατριάρχη της κρητολογίας, του Στέφανου Ξανθουδίδη. Είναι επίσης το χωριό του Νικολάου Καγιαμπή, ο οποίος έδρασε κατά την Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη αλλά και στην κυρίως Ελλάδα. Πολέμησε στο Μεσολόγγι και υπήρξε σημεοφόρος του Καραϊσκάκη. Επίσης και του Ιωάννη Νταφώτη, ο οποίος συμμετείχε στην Επανάσταση του 1897 και στον Μακεδονικό Αγώνα. Για τους ήρωες αυτούς που είχαν την καταγωγή από το Αυδού, το χωριό έχει αποκτήσει το προσωνύμιο Καπετανοχώρη. Σχεδόν στο κέντρο του χωριού, αριστερά από τον κεντρικό δρόμο, βρίσκεται ο απλός καμαροσκεπής ναός του Αγίου Αντωνίου. Ο ναός ήταν κατάγραφος. Λέω ήταν γιατί έχουν καταστραφεί οι περισσότερες εκτάσεις του τοιχογραφικού διάκοσμου. Στον νότιο τοίχο της καμάρας σώζεται ένα διάχωρο στο οποίο εικονίζεται ο ασπασμός Πέτρου και Παύλου, ενώ απέναντι ακριβώς στον βόρειο τοίχο σώζεται το διάχωρο στο οποίο έχει εικονιστεί η Σταύρωση. Η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα της τοιχογραφικής διακοσμήσεως του ναού του Αγίου Αντωνίου στο χωριό Αυδού έγκυται στο γεγονός ότι έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο το λευκό και το καφέ χρώμα σε διάφορες αποχρώσεις, υπό κίτρινο, υπό καφέ, και έτσι είναι αντιπροσωπευτικός τύπος της μονοχρωμίας της τοιχογραφικής διακοσμήσεως, η οποία δεν συναντάται συχνά. Αυτό ακριβώς καθιστά και τον ναό του Αγίου Αντωνίου στο χωριό Αυδού μοναδικό. Εν συνεχεία είναι το χωριό Κερά. Το χωριό Κερά έχει χτιστεί σε δύο επίπεδα. Το επάνω χωριό, η επάνω Κερά και η κάτω Κερά. Το επάνω χωριό ονομάζεται Κεμηνητής.
Πρώτες αναφορές γίνονται για το χωριό Κερά στις απογραφές των Ενετών και των Τούρκων. Το 1583, εποχή της Ενετοκρατίας, αναφέρεται το χωριό με 83 κατοίκους. Ενώ το 1671, πρώιμη Τουρκοκρατία, αναφέρεται ως το μετόχι Μεσομούρι. Μετονομάστησε Κερά λόγω της μονής της Παναγίας Κεράς. Η μονή της Παναγίας Κεράς, η μονή της Καρδιώτισσας, η οποία υπήρξε μετόχη της μονής Αγκαράθου. Όμως με ενέργειες της οικογένειας των Μαγκανάριδων, που μέλη τους ήταν μοναχοί στην μονή Αγκαράθου, έγινε σταυροπηγιακή μονή και δόθη το δικαίωμα να εκλέγονται κατά προτίμηση ηγούμενοι μέλη της οικογένειας των Μαγκανάριδων. Οι Μαγκανάριδες αφιέρωσαν στην μονή της Κεράς πολλά κτήματα, στην Λαγκάδα και στο οροπέδιο Λασιθίου. Οι ίδιοι οικοδόμησαν στο δρόμο προς το Τζερμιάδο το ναό του Αγίου Γεωργίου στην θέση Ασφεντάμι. Στον περίβολο της μονής της Παναγίας Κεράς έχουν ταφεί ο επίσκοπος Μαγκανάρης και ο καπετάνος Ξανθουδίδης. Το 1866 η μονή της Παναγίας Κεράς ήταν έδρα της Επαναστατικής Επιτροπής. Το καθολικό της μονής οικοδομήθηκε σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Το παλαιότερο κτίσμα είναι το σημερινό ιερό του κεντρικού κλήτους και τα τρία τμήματα του κτηρίου είναι κατάγραφα. Οι τοιχογραφίες είναι παραστάσεις από την Καινή και Παλαιά Διαθήκη, είναι και προσωπογραφίες Αγίων. Υπάρχουν παραστάσεις τιμωριών των αμαρτωλών και αυτή η ζώνη των παραστάσεων των τιμωριών των αμαρτωλών πρέπει να διευκρινιστεί ότι εναπόκειτο στην προσωπική άποψη του ζωγράφου και των βοηθών του. Οι ζώνες αυτές, οι οποίες διασώσονται και σε άλλους ναούς, δεν απηχούν την επίσημη ορθόδοξη χριστιανική θέση. Σε ό,τι αφορά την ζώνη αυτή των τιμωριών των αμαρτωλών θα επανέλθουμε. Η ονομασία της μονής Κερά Καρδιώτισσα προέρχεται από την πολύ παλιά εικόνα της Θεοτόκου που είχε αυτό το όνομα. Η εικόνα αυτή εκλάπη από την μονή το 1498 από Έλληνα έμπορο, έμπορο κρασιού και μεταφέρθηκε στην Ιταλία. Αργότερα τοποθετήθηκε στον ναό του Αγίου Μαθαίου στη Ρώμη και το 1866 μεταφέρθηκε στον ναό του Αγίου Αλφόνσου όπου υπάρχει και σήμερα. Στην μονή της Παναγίας Κεράς Καρδιώτισσας υπάρχει αντίγραφον της εικόνας αυτής και θεωρείται θαυματουργή εικόνα. Σε ό,τι αφορά την πορεία της μονής από την ίδρυσή της μέχρι και την σημερινή εποχή είναι πολυτάραχη. Σε έγγραφο ενετικό του 1333 αναφέρεται ότι η μονή ήταν φέουδο του Λατινικού Πατριαρχείου, ενώ ο Μπολεμόντι όταν το 1415 ταξίδεψε στην Κρήτη στην διαδρομή του από την Έμπαρο προς την Καρδιώτισσα αναφέρει ότι έμαθε για αναρρύθμιτα θαύματα που έκανε η εικόνα στην μονή αυτή. Το 1720 έγινε σταυροπηγιακή μονή.
Από το 1822 μέχρι το 1828 η Μονή καταστράφηκε πολλές φορές από τους Τούρκους και περιέπεσε σε αφάνεια. Το 1842 ο ηγούμενος Μαγκανάρης ξεκίνησε την ανόρθωση της Μονής. Το 1866 έγινε στρατηγείο του Κόρακα και καταστράφει από τους Τούρκους και πυρπολήθηκε. Το 1900 η Μονή κηρύχθηκε διαλυτέα. Το 1935 έγινε μόνιμη Μονή. Το καθολικό της ήταν μόνον το σημερινό ιερό του ναού. Αργότερα μετά οικοδομήθηκε ο Νάρθηκας και το κλήτος του Αγίου Χαραλάμπους. Στο ανακουφιστικό τόξο του Δυτικού Θυρώματος υπάρχει επιγραφή με την εγχάρακτη ημερομηνία 1831. 1831 είναι ο πρώτος χρόνος της Αιγυπτιοκρατίας στην Κρήτη, η οποία διήρκεσε μέχρι το 1840. Στο δυτικό ποδαρικό του Κωδωνοστασίου υπάρχει εγχάρακτη επιγραφή η οποία μας πληροφορεί διεπιστασίες ηγουμένου νεοφύτου Λαμπράκη και χρονολογία 1864. 1864 ήταν τα πρώτα χρόνια μετά το χάτι Χουμαγιούν, το οποίο δημιουργήθηκε το 1856 και ήταν η πρώτη απόφαση, το πρώτο σουλτανικό έγγραφο, το χάτι Χουμαγιούν, το οποίο έδινε τα πρώτα δικαιώματα στους Κρήτες.

επανερχόμενοι στον τοιχογραφικό διάκοσμο του ναού, στο ιερό, στην κόγχη, στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονίζεται η καρδιώτισσα Θεοτόκος στον τύπο της βλαχερνίτισσας. Ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται σε μετάλλιο μπροστά στον θώρακα της Θεοτόκου, η οποία εικονίζεται ως δεωμένη. Εκατέρωθεν στο Άγιο Θηρίδιον υπάρχουν ιεράρχες σε στιθάρια, ενώ πιο κάτω εικονίζεται ο μελισμός και οι συλλειτουργούντες ιεράρχες με ηλιτάρια. Στο μέτωπο της κόγχης εικονίζεται ο Ευαγγελισμός και υψηλότερα το μανδύλιον. Στην νότια ανατολική πλευρά ο Ευαγγελισμός του Ιακήμ, η προσευχή της Άννας Κήπο, τα εισόδια της Θεοτόκου, ο Ζαχαρίας υποδέχεται την Θεοτόκο. Στο βόρειο-δυτικό τμήμα ο ασπασμός του Ιακήμ και της Άννας, η άρνηση των προσφορών λόγω ατεκνίας του Ιακήμ και της Άννας και σκηνές του κύκλου της Θεοτόκου από το Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Πιστεύετε ότι δύο ζωγράφοι εργάστηκαν στην εικονογραφική διακόσμηση του ναού? Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, η εικόνιση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου είναι έργο λαϊκότροπο, ενώ η εικόνιση της Αναλήψεως είναι έργο ανώτερης ζωγραφικής. Εξαιτίας αυτών των διαφορών στην εικονογραφική εξεικόνιση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου και της Αναλήψεως, συνάγεται το συμπέρασμα ότι εργάστηκαν δύο εικονογράφοι, προφανώς με τους βοηθούς των, προκειμένου να ολοκληρώσουν την διακόσμηση του ναού. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Δαμαρτινό, η χριστιανική ζωγραφική λειτουργούσε ως το βιβλίο των αγραμμάτων πιστών και στα χρόνια εκείνα η πλήστη των χριστιανών ήταν αγράμματη. Η οργάνωση λοιπόν του διάκοσμου των εκκλησιών στους τοίχους με θεματικούς κύκλους που προσαρμόζονται στις προσφερόμενες επιφάνειες ανάλογα με το συμβολισμό και την ιεράρχησή τους απετέλεσε βασικό στοιχείο της διακόσμησης του εσωτερικού των ναών. Το θέμα των προγραμμάτων απασχόλησε τους ερευνητές ήδη από τις απαρχές της έρευνας της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης των ναών. Όπως προελέχθη, η ζώνη των τιμωριών των αμαρτωλών ήταν παραστάσεις σύμφωνα με τα πιστεύω και τις προσωπικές αντιλήψεις των εικονογράφων, των ζωγράφων. Αυτές οι ζώνες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι μνημεία, επιτρέψατε μου το χαρακτηρισμό, τα οποία εναπόκεινται σε μελέτες πολλών επιστημών, ανθρωπολογικών αλλά και κοινωνιολογικών. Στην Κρήτη έχουν διασωθεί στα τοιχογραφικά προγράμματα των ναών 42 είδη πινών. Αυτές οι ποινές διασώζονται σε ναούς όπως την Παναγία στο Καρύδι από Κορώνου, στον Άγιο Ιωάννη της Αξού, στην Αγία Πελαγία της Βιάνου, στην Παναγία Σκλαβοπούλα του Σελήνου και βεβαίως στην Παναγία Κερά Καρδιώτισσα, αλλά και στην Παναγία Κερά του χωριού Κριτσά. Στην Παναγία την Κερά Καρδιώτισσα εικονίζονται οι ποινές του Μέθυσου, του παραβλακιστή, της πόρνης και της αποστρεφούσης στα νήπια. Είναι ποινές ατομικών αμαρτωλών. Είναι ατομικές ποινές, συγγνώμη.
Υπάρχουν και σκηνές, υπάρχουν διάφορα εικονογραφικών παραστάσεων που περιλαμβάνουν ποινές πλήθους ανθρώπων, όπως ο τριγμός των οδόνων και το άσβεστο πυρ. Ό,τι αφορά τις ζώνες των ομαδικών ποινών, εικονίζονται πλήθη μορφών σχηματοποιημένων σε κατάσταση κοινής ποινής. Πρόκειται για ανθρώπους που είχαν περιπέσει στο ίδιο αμάρτημα, το οποίο όμως δεν κατονομάζεται. Στις ζώνες που εικονίζονται μεμονωμένα άτομα υφιστάμενα ποινή, στις ζώνες των ατομικών ποινών, η παράσταση έχει σχέση με συγκεκριμένη παρεκτροπή, αμάρτημα, το αμάρτημα που είχε διαπράξει ο τιμωρούμενος. Οι παραστάσεις δίδονται σε διάφορα με κατονομασία του τιμωρουμένου και το αμαρτήματος που έχει διαπράξει κατ' επέκταση. Έτσι δίδεται η ονομασία του μέθησου, αυτός που μεθούσε, η ονομασία του παραμιλωνά, του μιλωνά που έκλεβε από το αλεύρι που έπρεπε να αποδώσει σε αυτόν που του είχε προσκομίσει το καρπό προσάλεση. Είναι η τιμωρία του παραβλακιστή. Είναι ο Γεωργός που ενώ όργωνε το χωράφι του έπαιρνε έκταση χωραφιού από τον γειτονά του, ο παραβλακιστής, ο οποίος παρενέβαινε το αυλάκι. Οι μελέτες σε αυτές τις ποινές καταδεικνύουν και τα επαγγέλματα των εποχών αυτών. Βέβαια, σε όλες αυτές τις ζώνες των μεμονωμένων τιμωρουμένων συνήθως είναι η εξεκόνηση της πόρνης και της παραξαφρουκάστρας, ενώ επίσης της αποκαλόγριας. Ο κατάλαλος επίσης υπάρχει, και ο κατάλαλος υπάρχει γιατί ο κατάλαλος εξισούται με τον φωνιά. Ο φωνιάς αφαιρεί την ζωή από τον άνθρωπο, ενώ ο κατάλαλος του αφαιρεί την ηθική του υπόσταση, αφού μιλά εναντίον του. Το θέμα αυτό των ποινών και των εξεικονίσεων των ποινών στους χριστιανικούς ναούς είναι τεράστιο. Ως εκ τούτου ο χρόνος της εκπομπής επιβάλλει τον περιορισμό της αναφοράς, γιατί ξεκινώντας από την θέση της Μονής της Παναγίας Κεράς Καρδιώτισσας, συνεχίζοντας την άνοδο προς το οροπέδιο Λασιθίου, στην αριστερή πλευρά βρίσκεται η θέση Καρφή, στην οποία έχει ανασκαφεί ιστερομηνωικός οικισμός και ιερό. Ο ιστερομηνωικός οικισμός στην θέση Καρφή έχει δώσει εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία καταδεικνύουν ότι οι Μινωίτες, οι οποίοι δραπέτευσαν από τα σπουδαία μινωικά κέντρα μετά την εδραίωση των Μυκηναίων και δημιούργησαν σε αυτό το απόμερο βουνό τον οικισμό τους, παρά το ότι οι γύρω περιοχές κατοικούνται από τους Μυκηναίους που ήταν μια διαφορετική φυλή, με διαφορετικά ήθη, διαφορετικά έθιμα, διαφορετικό τρόπο ζωής, αυτοί οι Μινωίτες στο Καρφί, όπως και στους άλλους ιστερομηνωικούς οικισμούς που έχουν ανασκαφεί στην Κρήτη, κατάφεραν να διατηρήσουν τον χαρακτήρα τους, την θρησκεία τους, τον τρόπο ζωής τους, τις παραδόσεις τους, και δεν προσεχώρησαν στα μικηναϊκά ήθη. Κατάφεραν να διατηρήσουν λοιπόν τον μινωικό πολιτισμό μέχρι το 1100, που η Κρήτη κατοικήθηκε από τους Δωρείς και βαθμία η
η ύπαρξη, η φωνή των Μινωητών υποχωρούσε. Το 1896 ο Evans πραγματοποίησε την πρώτη ανασκαφή στην έκταση της θέσης Καρφή, ενώ ο Pendlebury προχώρησε στην ανασκαφή της εγκατάστασης της Μινωικής το 1937 μέχρι το 1939. Τα ευρήματα από τις ανασκαφές στην θέση Καρφή βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Εντυπωσιακά είναι τα πύληνα ειδόλια της Μινωικής θεότητας, κατασκευασμένα στην θέση αυτή, με ποδήρι γυμνώστιθα ενδύματα που φέρουν διακοσμήσεις στο κεφάλι, ομοιώματα του δίσκου του ήλιου, ομοιώματα κεράτων ταύρου, και αυτές οι μορφές των ειδωλίων της Μινωικής θεότητας υπό διαφορετικές διαστάσεις καταδεικνύουν ότι η Μινωήτισσα θεότητα ελατρεύεται υπό διάφορες ιδιότητες. Ακριβώς όπως και σήμερα η Θεοτόκος λατρεύεται υπό διάφορες ιδιότητες, όπως οι χριστιανικοί Άγιοι λατρεύονται υπό διάφορες ιδιότητες. Στον ιστερομινωικό οικισμό Καρφή διασώζονται ιστερομινωικοί δρόμοι που είναι πλακόστρωτοι και είναι σημαντικό να λεχθεί ότι σε θέσεις όπως το Καρφί εδόθησαν οι τελευταίες αναλαμπές του μινωικού πολιτισμού.

Καθώς συνεχίζεται η ανάβαση, βρισκόμεθα στην θέση αυχήν της αμπέλου. Είναι ακριβώς η θέση στην οποία έχουμε την ευρύτερη άποψη της λαγκάδας και όταν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή μπορούμε να δούμε όλη την βόρεια παραλία της Κρήτης μέχρι και τον νησί Ντία, από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά της θέσεως του Αφιένα της Αμπέλου έχουμε την πρώτη άποψη του οροπεδίου Λασιθίου. Βρισκόμαστε λοιπόν στο υψηλότερο διαβατό σημείο του όρους δίκτυ και συνεχίζοντας τη διαδρομή πραγματοποιούμε την είσοδό μας στο οροπέδιο Λασιθίου. Το όρος δίκτυ έχει υψηλότερη κορυφή 2148 μέτρα και είναι η τρίτη σε ύψος οροσειρά της Κρήτης μετά τον Ψιλορίτη και τα Λευκά Όρη. Το όνομα δίκτυ προέρχεται από τις λέξεις δίας και τίκτο και είναι το βουνό στο οποίο η Ρέα, κατά την μυθολογία, γέννησε τον Δία. Εξού

σύμφωνα με τον οποίο ο Κρόνος θα έχανε την πάντων δυναμία του από ένα από τα παιδιά του. Όταν η Ρέα πρόκειτο να γεννήσει τον Δία, έφυγε από τον Όλυμπο και επέλεξε να γεννήσει το μωρό της στην Κρήτη, στο Δικταίον Άνδρων. Μετά τη γέννηση του παιδιού, η Ρέα επέστρεψε στον Όλυμπο και έδωσε στον Κρόνο μια πέτρα σε σχήμα βρυφικού σώματος, την οποία ο Κρόνος κατάπιε, νομίζοντας ότι κατάπιε το νεογέννητο παιδί. Η Ρέα μετέφερε το νεογέννητο βρέφος στο Ιδέον Άνδρον, όπου και ανατράφηκε, όρισε τους κουρίτες να χτυπούν τις χάλκινες ασπίδες τους όταν έκλαιγε το παιδί για να μην το ακούσει ποτέ ο Κρόνος. Η κατσίκα Αμάλθια πήγαινε καθημερινά στο σπήλαιο και με το γάλα της έτρεφε τον μικρό θεό. Οι μέλισσες του μετέφεραν το μέλι. Και έτσι μεγαλώνοντας ο Δίας στο Ιδέον Άνδρον, μετέβη στον Όλυμπο, όπου συγκρούστηκε με τον Κρόνο, επικράτησε και ο Κρυταγενής Δίας έγινε ο θεός των θεών και των ανθρώπων. Το σπήλαιο, τόπος γέννησης του Δία, είναι το σπήλαιο στην περιοχή του χωριού Ψυχρό. Το σπήλαιο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 980 μέτρα. Το σπήλαιο αυτό έχει ερευνηθεί και τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι υπήρξε ένας διεθνής τόπος λατρείας, όχι μόνο κατά τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους, αλλά και προηγουμένως. Ευρήματα καταδεικνύουν ότι το σπήλαιο του χωριού Ψυχρό, το Δικταίον Άνδρων, υπήρξε ιερό από την Μινωική εποχή. Εσωτερικά στο σπήλαιο βρέθηκαν διπλοί πελέκες, αφιερωματικοί, βρέθηκαν ειδόλια από πυλό και από μέταλλο, καθώς επίσης και ομοιώματα λάτρεων. Εκτεταμένα θα γίνει αναφορά στο σπήλαιο του Ψυχρού αργότερα. Επανέρχομαι στο οροπέδιο Λασιθίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο από 817 μέχρι 850 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και έχει μήκος από τη Δύση προς την Ανατολή 12 χιλιόμετρα, ενώ η διάσταση του οροπεδίου από βορρά προς νότο είναι 6 χιλιόμετρα. Πιστεύετε ότι το όνομα Λασίθι έχει ρίζα την λέξη Λάσιον, που σημαίνει κατάφυτος. Ίσως το οροπέδιο να έλαβε αυτό το όνομα επειδή ήταν κατάφυτο, ήταν καλυμμένο από μεγάλα δέντρα. Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι το όνομα Λασίθι προήλθε από το όνομα του πρώτου, του πιθανολογούμενου πρώτου οικιστή, που μπορεί να ήταν Λασίθις, και από το όνομα του πρώτου οικιστή Λασίθις το οροπέδιο έλαβε το όνομα Λασίθι. Αυτή όμως η άποψη είναι ασθενέστερη.

Ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει το πέρας της εκπομπής. Αφού σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και